0: Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τον Ισοτυρανή συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης και για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στα Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst, με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιντεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα διηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική και βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα. Οι ανέμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.
3: Φθινόπωρο, εντάξει, να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά okay.
2: Να αργήσει φέτος πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
3: Δικό μας.
2: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
3: Ποιος θα το πληρώνει?
2: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
3: Εντάξει.
2: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
3: Όχι όλο το μηχανισμό, εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει ραδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
2: Καλά, τι θα
3: μόνο τις δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
2: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Βάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
3: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει η Καρντάσιαν.
2: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
3: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
2: Εντάξει.
3: Η διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβε.
2: Κοίτα να δει.
3: Γιατί ο Τραμπ βρήκε. Καιρό
2: που διάλεξε.
3: Του κάνανε μπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολιτικό.
2: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτες τους. Γεια σας.
3: Δεν παίζει κανένα στις δηλώσεις του. Εμπάργκο έκανε εγκαίνες σε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένας να τις μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Θα βλέπετε Trump TV να με βλέπετε σε όλο μου το μεγαλείο.
2: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
3: Εντάξει ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
2: Ναι, ναι. Απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
3: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο της Φλωρεντίας.
2: Απλώς φαντάζομαι ότι οι ειδήσεις θα είναι άκρως ελεγμένες έτσι και θα είναι τσεκαρισμένες που θα παίζουν.
3: Τι εννοείς, μόνο αλήθειες θα παίζουν.
2: Μόνο αλήθειες θα παίζουν.
3: Οι αλήθειες του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Κάπου εκεί κοντά είναι και ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Όχι πρώτα, από την άλλη πλευρά.
3: Είναι 5 ώρες με αεροπλάνο μακριά. Ένας συνάδελφος που θα πήγαινε μου λέει 5 ώρες από τη Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο. Είναι 2 ακτές με αεροπλάνο.
2: Ναι, με αεροπλάνο.
3: Πόσο χαοτική χώρα είναι. Σαν Φρανσίσκο, εταιρείες τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
2: Ναι.
3: Το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Τέσλα. Είναι Έλληνας.
2: Παντού κρύβονται Έλληνες. Είδα και μια πολύ φιλική φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ. Πρέπει να γίνανε φίλοι.
3: Δίνανε high five.
2: Ναι, και η χειραψία είναι πολύ θερμή. Πρέπει να τα έχει πάει στα ελληνικά, δεν ξέρω.
3: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος. Οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας. Τεχνολογικό και μετά πάει Νέα Υόρκη.
2: Ναι, πάει Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
3: Εγώ θυμάμαι 5 φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε φορά σχολιόμασταν αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε. Όταν τον δει, προφανώς τι έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα το δει. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
2: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
3: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχναμε να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι. Δεν βγαίναν τα προγράμματά, ναι, τους, ναι, κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε.
2: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες, και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
3: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με τον καλώδιο από τη δική μας πλευρά που να τρέξει τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
2: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν, έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
3: Οριακά ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, ναι, που πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας σε αυτή τη δεξίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω, ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών, αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει
2: γιατί
3: πάλι να ταράζει τα νερά. Αν οι
2: συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη, τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
3: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
2: Εντάξει, ας πούμε.
3: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
2: Α πούνε, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
3: Εντάξει, το ευτελείς, Αντώνη. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει.
3: Κοιτάξτε. Οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν. Ας μην φτάσουμε εκεί.
2: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρας στον Ιέμα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
3: Τι?
2: Δεν, να μην είδε τον Ερντογάν.
3: Σε πού, σε Γενική Συνέλευση?
2: Ναι, ναι.
3: Τον είχε δει σε όλες.
2: Ναι.
3: Είχαν κάνει τέτα τέτα.
2: Ναι, βρεσί.
3: Σε όλες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός, γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζδόκου Φαραντούρης.
3: Εκεί ξέφυγε πολύ.
2: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Χαντέλης στο ένα μικρόφωνο.
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
2: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο Viber 6981-23-1003. 698-123-1003 για να το πω πιο σωστά. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-4800-170-174. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βασάμι. Πάμε στον Εξώστη.
3: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω, πάει να πει ότι δεν ήταν ότι καλύτερο είχε.
2: Όχι, θα τους πάρω όλους εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει μείνει.
3: Οπότε αυτά που έχουν μείνει θέλουν ένα ξεσκαρτάρισμα πριν τα πάρεις. Δηλαδή δεν χάζος ο κύριος Τσίπρας που σου λέει ας τους αυτούς στην άκρη, δεν θα μου βοηθήσουν και πολύ στο νέο κόμμα.
2: Εν τω μεταξύ ο Αυλονίτης με το που έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, δώσαν τα χέρια την Παρασκευή, βγήκε και την έριξε. Εμείς το είχαμε παίξει. Είχε πει από τότε για συνεργασίες.
3: Με την Ελλάς.
2: Ναι.
3: Τώρα ανοίχτηκε.
2: Βαρουφάκης φτάνει.
3: Για να ακούσουμε.
4: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
3: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
4: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
3: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
4: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα εννοούσα.
3: Είναι δυνατόν να λείπει ο Τσίπρας?
2: Δηλαδή δεν είχα συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. Αλλά σου λέει, εντάξει, εμείς θέλουμε αυτό να είναι πορεία. Εσύ θες συνεργασίες, έλα και εσύ.
3: Είναι σαν να βγαίνει ο Αυλονίτης και να λέει: ψηφίζεις Ανδρουλάκη για να βγει πρώτο κόμμα. Έτσι λέει. Και με ποιους θα κάνει κυβέρνηση? Με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό στον Ανδρουλάκη που τα λέει αυτά, πιστεύει?
2: Δεν ξέρω. Μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
3: Κοίτα, είπε την Παρασκευή.
2: Αφού έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα πάω αριστερά.
3: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπα να μην ξαναβγει μια εβδομάδα και μετά. Αν βγει, μην μπει αυτά.
2: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
3: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
2: Γιατί το λες αυτό?
3: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
2: Για πάμε να ακούσουμε.
5: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μην μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
6: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ
5: όταν υποστηρίξατε τη Νέα Δημοκρατία.
6: Και στη συνέχεια, και στη συνέχεια.
5: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
6: Επί 4 χρόνια. Έτσι χρόνια. Σας γνωρίσαμε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
5: Από το 2004.
6: Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19.
5: Και εγώ έδινα.
6: Και νομικό σύμβουλο. Εσεί
5: χαρτιζετήσατε
6: σε υπουργό.
5: Λοιπόν,
6: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
3: Πολύ νταΐς ο κύριος Φαραντούρης, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
2: Τι πάνε πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά, πώς χαμηλώνουν τα αυτιά?
3: Σε μένα σκύπεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
2: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Χαμηλότερα τα αυτιά, δεν το ξάκουσα αυτό, κατάλαβε.
3: Και χαριετιζόσουνα με υπουργούς. Αν έχει υποθεί από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινόταν χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κυρίου Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
2: Συγγνώμη, το χαριεντιζόσουν όμως. Το είπε πρώτα κυρία Σδούκου, εσύ.
3: Το είπε πρώτα κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουνα με την κυρία Καστίνου για πάει στο κόμμα.
2: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι ο μόνο του το λέει ο άντρας.
3: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουνα με υπουργούς και ήσουν στα Υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριετίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
2: Έχει άλλο νόημα.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
2: Εντάξει.
3: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο?
2: Εννοεί, είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
3: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες μια γυναίκα χαριετιζόσουν με τους υπουργούς και ήσουν στα Υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
2: Εντάξει, αλλά το φάουλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
3: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
2: Όχι, ρε, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσει αυτόν τον τρόπο. Δεν συζητάω, αλλά επειδή έβγαλε ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
3: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
2: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
3: Και αυτό του κύριου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά.
2: Δεν έχει πολιτικά, δεν σώζει την κατάσταση. Συμφωνούμε.
3: Και δεν βγήκε και το Πασόκ να τον στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρθησε στο social media ο κύριος Φαραντούρης.
2: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκφραση, δεν το συζητάω, αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
3: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
2: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο.
3: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
2: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάσου που θα φτάσουμε.
3: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ ότι ήσουν ΠΑΣΟΚ και πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν, νομικό σύμβουλο στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγες στο Τζίπρα το 19 στην ουσία που έφυγες. Από το Τζίπρα κατέληξες στο ΠΑΣΟΚ.
2: Λίγο ήσουν μαζί με τον Κασελάκη.
3: Προσπάθησες να πας στην Καριστιανού. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφές γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ
2: για την μεταγραφή. Έκανε την πορεία. Δεν το συζητάω.
3: Οι επιλογές του κύριου Ανδρουλάκη από το καλό στο καλύτερο. Απλώς ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φαραντούρη.
2: Ήρθε η Σδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
3: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
2: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
3: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
2: Ξέρεις γιατί, δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
3: Σε ηλικία 19 ετών.
2: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
3: Και δήλωνε ο δικηγόρος.
2: Ναι. Εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
3: Κάποιος εκεί στην τοπική, ναι. Συμπλήρωσε. Θα βάλω.
2: Ξέρεις, το πρώτο βάλε γιώτα. Τέλος πάντων.
3: Δεν χρειαζόταν η αίτηση.
2: Πάντως τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
3: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
2: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
3: όχι προβλήματα. Οι κόντρες, οι πολιτικές και οι ανοησίες.
5: Τύργησε τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδί, όπως φάνηκε. Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι. Ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
3: Γιατί εντάξει. Οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν, Με τα μπότοξ θα γίνει.
2: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
3: Επίσης δεν κατάλαβε, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου.
2: Η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς, έτσι,
3: από την Ελλάς, ναι. Αντέδρασε για το χαριά της Ζώσουνα με υπουργούς.
2: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολλής να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
3: Μετά αντί να πεις για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πεις μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριεντίζεσαι με υπουργούς.
2: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
3: Έχω εμπιστοσύνη.
2: Ωραία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ είχε αναφέρει πως έχει να λάβει μια απόφαση είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
4: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
3: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη. Είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αγγλία. Πάμε να το ακούσουμε.
4: Ναι, για να ακούσουμε.
5: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
3: Για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δις, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το είχε κάνει η Ισπανία.
4: Εντάξει, εδώ υπάρχουν απορίες πολλές. Γιατί λέει στην κυβέρνηση, διαλέξτε ποια από αυτά θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια συμμετέχουν στην επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Άρα, συν τη συμμετοχή του εκεί, συν θα πας να του φορολογήσει παραπάνω.
3: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει 4 διαφορετικά εργαλεία και νομίζω ότι από την Ελλάδα δίνουν έμφαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι μπορεί να το πα στο μισό. Δεν χρειάζεται και άδεια από την Ευρωπαϊκή
4: Ένωση. Προφανώς δεν χρειάζεται άδεια, πρέπει να βρει τα λεφτά.
3: Ναι, ναι. Σου λέει, πρόβλεψε το αυτό όμως στη ΔΕΘ που πηγαίνει και δίνει 2,2 δις. Ξέρει ότι ναι, αλλά τα καύσιμα είναι στα 2 ευρώ.
4: Δεν είπε όμως, δεν έχει βγει να πει μετά τη ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δώσει τα 400 ευρώ συνταξιούχους για να τα κρατήσει για τα καύσιμα.
3: Είχε πει όμως για τις μεγάλες τιμές των καυσίμων και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
4: Λέω, ναι, λέω όμως ότι από τα 2,2 δις. Όποιος έχει θέμα πρέπει να πει ότι Δεν δίνουμε τα 500 δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι δεν δίνουμε για να μείνει το ένα δις για να το δώσει τα καύσιμα.
3: Ναι, είπε ότι πρέπει να προβλέψει και κάτι για τα καύσιμα. Πάμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της ΕΛΑΣ και είναι τομεάρχης παιδείας. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτησή σας.
3: Ακούσαμε τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζετε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός?
6: Ακούστε. Τα τέσσερα εργαλεία τα οποία αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του δήλωση είναι εργαλεία, δεν έρχονται από το υπερπέραν, είναι εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι εργαλεία που δεν υπάρχουν, είναι επίσης εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επειδή άκουσα ήδη το επιχείρημα το οποίο διατυπώσατε και εσείς, αλλά άκουσα πιο πριν και στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Sky του κυρίου Μαρινάκη να μιλάει, επί της ουσίας να μας λέει ότι δεν τα έχουμε, δεν έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Όπως παρουσιάσατε και εσείς, τα δύο από τα τέσσερα εργαλεία τα οποία ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα διελιστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια, και για έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διελιστήριων, που να θυμίσω ότι το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις, αυτά τα δύο μέτρα δεν σημαίνουν μείωση του δημοσιονομικού χώρου για άλλες δράσεις και για άλλα μέτρα. Ίσα-ίσα σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει.
4: Παράλληλα, αυτές οι δύο πρώτες προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, το είπαμε και εμείς, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, παράλληλα με την επιδότηση που ήδη δίνουν τα διελιστήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση από τα διελιστήρια στην τιμή της αντλίας.
6: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το μείγμα και την εξειδίκευση των μέτρων την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Το ρωτάω γιατί είναι πρόταση του κ. Τσίπρα, γι' αυτό ρωτάω εσάς.
6: Θα σας πω σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει και να απαντήσει, εφόσον έχει στη διάθεσή της αυτά τα εργαλεία, για ποιο λόγο να εξηγήσει ένα προς ένα δεν προβαίνει στην υιοθέτηση ενός από αυτά τα εργαλεία. Το ζήτημα είναι το εξής. Με οποιαδήποτε εργαλείο από αυτά και αν χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των εργαλείων, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όπου σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
4: Πώς προκύπτουν αυτά τα δύο νούμερα?
6: Προκύπτουν, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε κοστολογήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει κοστολογήσει και η κυβέρνηση.
4: Όχι, τα έβαλε και ο κ. Τσίπρας. Πώς προκύπτει το 1,4?
6: Προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ή συνδυασμού αυτών των εργαλείων που επαναλαμβάνω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πρέπει να εξηγήσει και ας απαντήσει σε αυτό για ποιο λόγο επιλέγει να μην υιοθετήσει κανένα από αυτά. Κοιτάξτε,
3: βέβαια,
6: την προηγούμενη εβδομάδα
3: για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πει ότι με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν ουσιαστικά θα πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 και το υπολογίζουν κάπου εκεί.
6: Κοιτάξτε, το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή εδώ ζούμε και εμείς και αγοράζουμε πετρέλαιο κάθε χρόνο, είναι επί της ουσίας σχεδόν 50% παραπάνω από ό,τι ήταν στο περσινό όταν άνοιξε.
3: Πολύ κάτω από το 1,75.
6: Ναι, 1,75 ανέφερε και σε συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα κριτήρια. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε ότι θα εξαγγείλει και επί της ουσίας είναι σαν να κλωτσάει ένα τενεκεδάκι. Μέρες και μέρες μετά μέχρι να μας πει τι πρόκειται να κάνει. Στο μεταξύ, η μόνη απάντηση που ακούω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το θέμα της θέρμανσης αλλά και της κίνησης, θα επιμείνω όμως στο θέμα της θέρμανσης γιατί ξέρετε σήμερα άλλαξε ο καιρός και βρέχει, είναι πάρτε ζακέτα θα κάνει κρύο. Δεν ακούω κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν, για να μην θεωρητικολογούμε, αναφέραμε και ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας τέσσερα πολύ χειροπιαστά εργαλεία που επιμένω έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και με τα οποία, με την εφαρμογή των οποίων μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των τιμών όπως την αναφέρουμε, δηλαδή στο 1,4 και 1,8.
4: Ποια είναι η απάντηση που δίνετε εσείς στην κυβέρνηση?
6: Η κυβέρνηση θα πρέπει να
4: απαντήσει. Στο επιχείρημά ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο. Η μείωση, η αντίστοιχη όποια μείωση υπάρξει, είναι ένα κόστος χ στον προϋπολογισμό. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Και αυτό που ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσουμε να περάσουμε τις οροφές δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, η δική σας αντιπρόταση σε αυτό για να βρεθούν τα 2 δις, ποια είναι?
6: Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν 4 εργαλεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
4: Ναι, σας ρωτάω για ένα από τα 4.
6: Υπάρχουν και άλλα. Ναι. Έχουμε, ας μην υιοθετήσει αυτό, ας υιοθετήσει τα 2 τα οποία σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου της χώρας. Αλλά έτσι, όμως να μας απαντήσει όμως, για ποιο λόγο επιλέγει να μην το κάνει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι υπόλογη, κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα 4 μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα 4 εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου? Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος. Θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε. Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
4: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
6: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
4: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
6: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ. Και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάς πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάς. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνησης ή θέρμανσης, θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
3: Κυρία Λελιώτη,
6: οι εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
4: Όταν δεν ξέρεις πού θα πάει η τιμή, είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
6: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
3: Κυρία Λελιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούριο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν στις επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο ΠΑΣΟΚ μίλησε για συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
6: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ. Ακούω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω σε ένα.
4: Δεν είναι στελέχος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουνε.
3: Μαζί
4: σας θέλουνε.
6: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σβουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν ήταν με τα ίδια μου τα αυτιά. Που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μια ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών, απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή δική μας και όσων αναμειχθήκαμε και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
7: είναι
6: να κάνει...
7: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Αναγιώτου.
6: Όχι, είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα-ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την, αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου προτάσεων που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, δηλαδή και οι προτάσεις που παρουσιάσαμε
4: στην ερώτηση πάνω σε αυτό,
6: χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
4: Μια σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ. Γιατί μια σύντομη απάντηση για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στον κεντροαριστερό χώρο?
6: Κοιτάξτε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε έναν πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύει δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία για το ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμπαράταξης. Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, το δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, θα είναι πάρα πολύ δυναμική στο επόμενο διάστημα και θα επαναξιολογήσουμε την ερώτηση που μου κάνετε.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Θα επαναξιολογήσουν οι πολίτες, ενώ όχι εμείς.
7: Κύριε Αλαγιώτου, ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
7: Διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
4: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με έναν πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
7: Έλεγε την ελπίδα για τη δημοκρατία.
4: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό χαριετίζει με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
7: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μου γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε, είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χθες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
4: Γιατί δεν εξαρτάται από μία χώρα. Δηλαδή, το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαμε πριν με την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά το καλοκαίρι πήγε στα $107 το βαρέλι και δεν ξέρουμε καθόλου που θα πάει, βομβαρδίζονται όλα τα δηληστήρια, γίνεται έκκληση από τον Τραμπ τώρα στη Νέα Υόρκη που μπορεί να συναντηθούν, να μην βομβαρδιστούν άλλο, να μην χτυπήσει άλλο δηληστήρια της Ρωσίας γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο και τις τιμές του.
7: Απλώς βγήκε ο
4: Πρωθυπουργός
7: την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε τη Δευτέρα θα ακούσουμε εξειδίκευση. Και αυτό πάει πιο πέρα. Και ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
4: Ναι, νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας, τώρα για να σου απαντήσω σε αυτό, θα έχουμε μια εικόνα για την τελική διαμόρφωση των τιμών, γιατί είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση με τα δηληστήρια. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών θα παίξουν ρόλο και τα δηληστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
7: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
4: Υπάρχει και άλλη τέτοια. Επιτίθεται στην Καριστιανού.
7: Ναι,
4: μέσω του θανάτου του Μαζονάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν, αλλά στοχεύει την Καριστιανού. Γιατί ίσως τη βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
7: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
4: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε σου έχω, σου λέει.
7: Για πάμε να το ακούσουμε.
8: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
4: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσε να πει κάποιος που πάνε και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
7: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται.
4: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κρατική ιατρική και σηκώθηκε και ένα κουνιακτό με τα μηνύματα. Αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καρσιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
7: Και χθες η κυρία Καρσιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη, θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
4: Ναι, μετά από ερώτηση που το έγινε από βουλευτή τη Πλεύση Ελευθερία, νομίζω.
9: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως. Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλυφές. Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καρσιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
7: Τα νανογυλαίκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
4: Ούτε εγώ.
7: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν για να λέγονται νανογυλαίκα.
4: Καταρχάς ζεσθενώσουν. Τα φορούσα ίσως πίσω.
7: Ή έβγαζε κάποια θερμότητα.
4: Άμα βάλεις κάτι από πάνω, δεν θα σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
7: Ναι,
4: αυτό
7: παιδί,
4: εννοώ.
7: Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά.
4: Δεν ξέρω. Σαλινά της έκανε κάτι.
7: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω.
4: Ναι.
7: Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε η κυρία Βρετού είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
4: Είναι η περίοδος, είναι η περίοδος. Για να ακούσουμε τι είπα.
1: Αν είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτές με το Πασόκ και πάλι θα αποχωρούσατε για να πάτε στον κύριο Τσίπρα.
10: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο Πασόκ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
4: Αλλά για να την πάρει ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής. Οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
7: Κοίταξε να δεις, μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και άφηνε την έδρα της Βουλή, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
4: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν, στην Ευρωβουλή δεν την αφήνεις,
7: έτσι,
4: Αντώνη.
7: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
4: άλλα
7: μπράβο,
4: τα
7: τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
4: Λοιπόν, από εμάς, καλή σας ημέρα.
7: Αύριο στις 10 στον Εξώστη. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί διαβίβασε σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Αντιμπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ,

0: Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά τη συνάντησή του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα εργασιών της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν όψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα πυρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι με πρωτότυπο τραγούδι. Ξεκινήσαμε 1 και 11 πρώτα λεπτά. Πάρα πολύ. Με πρωτότυπο τραγούδι είπα. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έξυπνη σκέψη.
1: Γιώργος Βραχνός στη ρυθμίση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στη λευκό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-170-4. Θέλεις και Viber?
0: Τι, το Viber βασικό.
1: 6-98-1-2-3-1003 στο Viber. Στέλνετε, λέει, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Να μην τηλεφωνείτε μόνο.
0: Ό,τι θέλετε στείλτε. Φρεάτια, το κλασικό ερωτήματα. Τα φρεάτινα τα έχουν καθαρίσει.
2: Όλα. Όλα, όλα στο, ναι, όλα λέω.
1: Εδώ δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα, εδώ που είναι 2 χιλιόμετρα από εδώ που έχει. Ξέρουμε από τώρα που θα γίνει. Που
2: αυτό
1: θα γίνει.
2: Είναι νέο. Ναι. Δηλαδή τώρα νέο εδώ στην Ποσειδόνος που είναι αυτό και τα λοιπά. Γιατί το σημείο αναφοράς πάντα είναι η Χαμοστέρνας.
1: Ναι.
2: Όσα χρόνια ζούμε.
1: Ναι. Ο Σκάι ήδη έχει στείλει.
2: Έχει βελτιωθεί, αλλά όσα χρόνια ζούμε.
1: Έχει στείλει δύο κάμερες στα δύο σημεία και ήδη καταγράφει.
0: Εγώ δεν μπορώ ποτέ να ξεπεράσω ότι πλημμυρίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορώ.
2: Δεν μπορώ.
0: Μου φαίνεται αδιανόητο.
2: Είναι λίγο ανάποδη κλίση και σε πώς
0: κάνεις. Δεν είναι ανάποδη κλίση. Καταλήγουν όλα τα νερά του Κολονακίου, παιδιά. Καταλήγουν εκεί. Το Κολονάκι δεν έχει φρεάτια.
2: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν δεν χρειάζεται να καθαρίσουν κλίση.
0: Τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν και άλλα πολλά τα οποία δεν λύνονται πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθούν.
1: Γιατί του Κηφισού ελπίζω να έχουν καθαρίσει, γιατί έτσι θα έρθουν βροχές και βροχές.
0: Εντάξει, πες μου και εσύ.
2: Καλά, εκεί του Κηφισού πρέπει να ρίξει ένα πόσο νερό για να γίνει.
1: Ένα ρεφός εδώ και λέει, ξέρετε, λέει, αν είχε ρίξει εδώ, λέει, αυτό που έριξε στη Λάρισα, ο Σκάι δεν θα ήταν στη θέση του.
2: Ναι, αλλά στη Λάρισα ο Ντάνιελ είχε ρίξει ένα πόσο χιλιοστά νερό. Δεν ήταν καμία σχέση. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε, να πάμε λίγο στα της οικονομίας και τα πολιτικά. Τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, είναι ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Καλησπέρα σας, κύριε Κουντεντάκη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Να κάνουμε αρχή από τις σημερινές προτάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του κόμματός σας μέσω του κυρίου Τσίπρα. Βίντεο, υπήρξε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, τις προτάσεις σας για τα καύσιμα και τους φόρους τους οποίους, σύμφωνα με την Ελλάς, αν δεν αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσε να ρίξει, να χαμηλώσει η κυβέρνηση χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατείνονται από το Μέγαρο Μάξιμου.
3: Κοιτάξτε, στο σημερινό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε μια σειρά μέτρων, όχι μόνο φορολογικών, τα οποία θα μπορούσαν να συμπιέσουν τη τιμή των καυσίμων και συγκεκριμένα του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε επίπεδα που να μην υπερβαίνουν σημαντικά τα περσινά. Και τα συγκεκριμένα μέτρα, τα συγκεκριμένα εργαλεία, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ξεκινούν από την επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Γιατί ξέρετε, το πλαφόν που επιβλήθηκε πέρσι το Μάρτιο δεν συμπεριλάμβανε τα δηληστήρια, πήγαινε από εκεί και μετά. Το δεύτερο θα ήταν μια φορολογική παρέμβαση στα έκτακτα κέρδη που κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα δηληστήρια στο πρώτο εξάμεινο του 2026 και η οποία έκτακτη φορολογία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, να καλύψει αν θέλετε οικονομικά μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης ή ακόμα και μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστέμενης αξίας. Αυτή είναι μια σειρά εργαλείων τα οποία το καθένα μόνο του αλλά και σε συνδυασμό όλα μαζί θα μπορούσαν να επιτύχουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας μία μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην περιοχή του 1,4 ευρώ το λίτρο, της λιανικής τιμής εννοώ, έτσι, και του πετρελαίου κίνηση στα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω σήμερα, ας πούμε, μπήκα να δω πόσο έχει τιμή του δηλισμένου προϊόντος σήμερα. Βλέπω ότι στην 95άρα είναι 1,607 η 95άρα. Η απλή βενζίνη, πώς τη λένε. Από τα δηληστήρια.
3: Μην δηληστήριο, δηλαδή, η χοντρική τώρα. Ναι.
0: Η χοντρική. Αυτό να πάει πόσο δηλαδή. Και ποιος θα το χρηματοδοτήσει, αν το χρηματοδοτήσουν τα δηληστήρια εννοείται, σωστά?
3: Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία. Κοιτάξτε τώρα, ναι, στη χρηματοδότηση και νομίζω εδώ είναι και, και η ουσία της συζήτησης. Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου έτσι δημιούργησε ένα κόστος για όλους τους καταναλωτές, για όλους τους πολίτες. Από αυτή τη διαταραχή, από αυτήν την εξωγενή διαταραχή, κάποιες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν.
0: Ναι.
3: Και μιλάω συγκεκριμένα για την δηληστήρια. Είδαμε τα κέρδη πρώτου εξάμηνου να εκτοξεύονται.
0: Σωστό.
3: Εδώ λοιπόν.
1: Τα φορολόγησε πέρυσι η κυβέρνηση. Δεν είχε βάλει, τους είχε βάλει και στα δηληστήρια κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια.
3: 22. Το 2022, τότε που είχε βγει η
1: Ευρωπαϊκή
3: Ένωση. Ναι. Εδώ τώρα έχουμε μια νέα κρίση. Και το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι θα το ξανακάνει. Γιατί ξέρετε, σε μια συνθήκη, σε μια εξωγενή συνθήκη, η οποία προκαλεί κόστος στην πλειοψηφία των πολιτών,
1: ναι,
3: και υψηλά κέρδη σε κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι φυσικά και καρτέλ.
0: Να πάρουμε, έτσι, θέλω στο ερώτημα, επειδή είναι συγκεκριμένο το ερώτημα που έκανα, κύριε Κουτεντάκη. Θέλω το 1607 να γίνει πόσο και ποιος θα το χρηματοδοτήσει.
3: Τα δηληστήρια θα το χρηματοδοτήσει.
0: Τα δηληστήρια.
3: Με την επιβολή πλαφών.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, δεν θα πρέπει η τιμή να υπερβαίνει κάποιο περιθώριο πάνω από την τιμή του αργού.
0: Άρα θα του βάλετε περιθώριο κέρδους στη διείληση.
3: Λοιπόν, στο περιθώριο κέρδους των δηληστήριων.
0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το brand, όπως λένε οι ειδικοί, αλλά είναι το διηλισμένο προϊόν, διότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδόν δηληστηρίων και μεγάλη δυσκολία στην αλυσίδα, στα logistics για το διηλισμένο προϊόν, για τα χτυπήματα των Ουκρανών, για τη Βρετανία που έκλεισε, για το ένα, για το άλλο κτλ. Δεν φοβάστε ότι θα υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά?
3: Να υπάρξει ανεπάρκεια στην αγορά ενώ έχουμε δύο δημοσίευμα, δεν το βλέπω ως κάποιο κίνδυνο.
0: Γιατί νομίζω ότι κάνουν εξαγωγές το μεγαλύτερο κομμάτι. Δηλαδή η Motor Oil είναι 75% είναι εξαγωγικό το προϊόν και τα ΕΛΠΕ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι κοντά κάτι 50. Πάνω από το 50. Ναι.
1: Να πω, δηλαδή, βάζοντας πλαφόν θα τους κόψουμε και τα κέρδη που βγάζουν πουλώντας το πετρέλαιο στο εξωτερικό.
3: Μισό λεπτό. Και τα δύο δηληστήρια γνωστών εξάγουν και την εγχώρια αγορά καλύπτουν και εξαγωγικά. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι στο ποιος θα υπομειστεί το βάρος μιας παρέμβασης, είναι ένα θέμα ότι το πιο λογικό είναι να υπομειστεί το βάρος της παρέμβασης αυτός που βγήκε κερδισμένος από την υπόθεση μέχρι τώρα.
1: Σωστά.
3: Όχι το σύνολο των φορολογούμενων και των πολιτών. Νομίζω αυτό είναι κάτι πολύ εύλογο. Αυτό όμως που δεν είναι, και επιτρέψτε μια παρατήρηση, γιατί διάβασα και την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που δεν είδα είναι κάποια απάντηση επί της ουσίας. Διάβασα πράγματα που θα μπορούσε να τα πει κάποιος εκπρόσωπος των δηληστηρίων, ίσως.
1: Τώρα η κυβέρνηση είναι το να μην θέλει να μειώσει τα καύσιμα. Έχει σε 6 μήνες έχει εκλογές. Δηλαδή να είμαστε λίγο και λογικοί.
3: Αν θέλει να μειώσει τα καύσιμα, λοιπόν, εμείς παραθέσαμε κάποια εργαλεία.
2: Αλλά μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, λέτε.
3: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς είστε ένας τεχνοκράτης κυρίως. Πάνω από πολιτικό, είστε και τεχνοκράτης, ήταν και στη Βουλή, έτσι στο Γραφείο Προϋπολογισμού, αν θυμάμαι καλά. Η οικονομία πάει καλά, πώς το βλέπετε εσείς με τα δικά σας μάτια?
3: Γενικά μιλάμε για την ελληνική οικονομία. Θα σας πω, η ελληνική οικονομία, αν πάρουμε το πιο βασικό μέγεθος, δηλαδή, που είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, έτσι, είναι στο 2,1%. Είναι ένας αξιοπρεπής ρυθμός μεγέθυνσης, αλλά αν θέλετε είναι ακριβώς ο ίδιος που είχε η ελληνική οικονομία το 2018 όταν τελείωνα το μνημόνιο. Άρα λοιπόν.
1: Πιο ψηλά όμως από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Πιο ψηλά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης προφανώς, αλλά είναι ο ίδιος. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία βελτίωση σε αυτό το σημείο που είναι ένας βασικός δείκτης. Από εκεί και πέρα, και για να είμαστε και ακριβείς με μερικά πράγματα, η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, όπως και η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, δεν είναι κάτι που επιτεύχθηκε από την παρούσα κυβέρνηση. Το παρέλθον είναι πολύ έτοιμο το 2019.
1: Με συγχωρείτε, έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Πώς το λέτε αυτό?
3: Το 2018, μισό λεπτό, το 2018 η Ελλάδα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
3: Έτοιμο το παρέλαβε, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι ότι πήρε μια
1: Αλλά θα μπορούσε μέσα σε 6 μήνες, το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, πήρε τη χώρα και μέσα σε ένα χρόνο είχαμε χρεοκοπήσει ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε χρεοκοπήσει από τους
3: προηγούμενους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη χώρα το 2015 με ένα πρόγραμμα εκτροχιασμένο.
1: Και εκτρόχιασε τη χώρα ακόμη περισσότερο.
3: Και το 2018 δεν νομίζω. Το 2018 παρέδωσε τη χώρα με θετικό ρυθμό μεγέθυνση 2,1% και 4% και πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν καταλαβαίνει πια. Καταστροφή ακριβώς εννοείται εδώ πέρα.
0: Ναι. Αρχικά να πω, για να είμαστε ακριβείς, όπως είπατε κύριε Κουτεντάκη, ότι έχει μπει φορολογία στα υπερκέρδη και το 2024. Η κυβέρνηση πήρε από αυτό 300 εκατομμύρια, από ό,τι έχω τους πρόχειρους εδώ υπολογισμούς. Δεύτερον, εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ισχυρίζεστε ότι.
3: Το... Όπως το λέτε, λέτε ότι επειδή και το 24 δεν μπορεί να ξαναμπεί τώρα.
0: Όχι, ίσα ίσα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι θα κάνει.
0: Όχι, λέω απλώς επειδή...
3: Θα χαρούμε πολύ να το δούμε αυτό.
0: Άλλο λέω, κύριε Κουτεντάκη. Λέω ότι επειδή είπατε ότι φορολογήθηκε το 22, φορολογήθηκε και το 24. Αυτό. Διορθωτικά το είπα. Προσθέτοντας τη σκέψη σας. Το άλλο, αν καταλάβα καλά, εσείς ισχυρίζεστε ότι το 2,1 το φετινό, ας πούμε, που τρέχει, ή το περσινό του 25, οφείλεται στις καλές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 18.
3: Όχι. Αυτό που λέω είναι ότι δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση σε σχέση με το 2018.
0: Μάλιστα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το πιο χαμηλά και να προσθέτεις 2 και 2 και 2. Δεν συντηρείται, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Και βλέπω γενικά ότι βγαίνουν οι διεθνείς οργανισμοί και λένε πόσο καλά τα πάει η χώρα αυτή. Γι' αυτό το ρωτάω εγώ αυτά.
3: Δεν ξέρω τους διεθνείς οργανισμούς που βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω διεθνείς οργανισμούς να λένε και άλλα πράγματα. Να λένε, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα φορολογεί με πολύ υψηλότερο συντελεστή το εισόδημα από εργασία από το εισόδημα από κεφάλι.
0: Σωστό.
3: Να λένε ότι στην Ελλάδα αυξάνονται οι ανισότητες και αυτό δεν εξηγείται με τέτοιους ρυθμούς μεγέθυνσης.
0: Κύριε Κουτεντάκη, να μας κάνετε μια χάρη, παρακαλώ πολύ, να βάλουμε μια νοτελεία και να τα πούμε μετά τους τέτοιους των ειδήσεων. Σας παρακαλούμε πολύ, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Μην τη διακόψουμε έτσι απότομα, γιατί έχουμε υποχρεώσεις διαφημιστικού τύπου. Και να τα πούμε αμέσως μετά τους τέτοιους των ειδήσεων.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε χθες σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ νωρίτερα είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μια απόφαση είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν είτε να το αφανίσει. Τριώρη συνάντηση είχαν εντωμεταξύ χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών τορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπή αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κεφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έμεινε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Και μιλούσαμε σχετικά με τα καύσιμα, τον τρόπο μείωσης της τιμής. Περιμένουμε, κύριε Κουντεντάκη, να μας πείτε σε τι τιμή θα βρίσκαμε το καύσιμο στην Αντλία με αυτά που λέτε. Εμείς οι καταναλωτές.
1: Αυτό είναι νομίζω και ο βασικός στόχος που έχει Τσίπρα στην παρουσίασή του. Δηλαδή, με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, προφανώς όλοι οι υπολογισμοί καταλάβατε ότι έχουν ένα βαθμό αβεβαιότητας. Κανείς δεν ξέρει, για παράδειγμα, σε τι
2: που θα πάει το πετρέλαιο,
1: που είναι και η βασική πρωτοήλη. Αλλά με μια τιμή του Brent γύρω στα 110 με 120 δολάρια το βαρέλι, αυτό χρησιμοποιούμε σαν σενάριο, ας πούμε, με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν, με ένα συνδυασμό των μέτρων που παρουσιάστηκαν, δηλαδή και την επιβολή πλαφών και την έκτακτη φορολογία στα κέρδη πρώτου εξαμήνου και χρήση αυτών των ποσών για επιδότηση στην Αγγλία, μπορεί η τιμή του diesel thermals να πάει στο 1,40 και η τιμή του diesel κίνηση στο 1,80.
3: Θα προκύψει δημοσιονομικό κενό, γιατί αυτό ακούμε από την κυβέρνηση συνέχεια και κυρίως τι θα γίνει με το όριο των δαπανών λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Κουντεντάκη.
1: Θα σας πω. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού, προφανώς οποιαδήποτε επιδότηση δίνει το κράτος, έτσι, προπίσω, με κάποιο κόστος το οποίο δημιουργεί ένα κενό. Εδώ η απάντηση βρίσκεται σε αυτό που σας είπα πριν, στην έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Άρα τα δηληστήρια θα πρέπει και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη τους και να επιβληθεί πλαφόν. Σωστό. Είναι διπλή η παρέμβαση στα δηληστήρια.
1: Είναι διπλή η παρέμβαση. Η έκτακτη φορολόγηση αφορά το πρώτο εξάμηνο που έχει ήδη παρέλθει, δηλαδή δεν μπορεί να μπει πλαφόν τώρα στο πρώτο εξάμηνο προφανώς. Και στο πλαφόν αφορά το δεύτερο εξάμηνο.
2: Πώς το υπολογίζετε, Καναδής, πώς το υπολογίζετε αυτή.
1: Το τελευταίο τρίμηνο, έτσι μιλάμε.
2: Πώς το υπολογίζετε ότι θα είναι αυτή.
1: Το υπερκέρδος, θα σας πω τον υπολογισμό χοντρικά τώρα, για να το πούμε στο ραδιόφωνο. Εμείς κάνουμε μια υπόθεση και λέμε ποια ήταν τα κέρδη των τελευταίων ετών. Ο μέσος όρος των κερδών, αν θέλετε, των δηληστηρίων, τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και λέμε ότι αν αυτό είναι ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, και κάνουμε και μια προσάυξηση κατά 20%, είναι, αν θέλετε, το σκεπτικό, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2022, που οδήγησε στην έκτακτη φορολογία τότε. Το σκεπτικό είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι παρόμοιο σκεπτικό. Υπολογίζεις το μέσο όρο τελευταίων ετών για να βγάλεις ένα εύλογο περιθώριο κέρδους και ό,τι είναι παραπάνω από αυτό, φέτος, θεωρείται υπερκέρδος. Το ποσό, λέμε, για ποσό μιλάμε, το ποσό είναι πάνω από ένα δις, είναι κοντά στο 1,5 δις.
2: Ένα δις, λοιπόν, θα πάρει το δηληστήρια.
1: Όχι, μισό λεπτό. 1,5 δις περίπου είναι τα υπερκέρδη των δηληστήριων.
2: Ναι.
1: Αυτά τώρα μπορούν να φορολογηθούν με κάποιο συντελεστή. Ανάλογα με το.
3: Άρα, ας πούμε, 300 εκατομμύρια, ας πούμε, αυτό δεν υπολογίζεται. Το ίδιο που είχε φορολογηθεί το 24, 20%, όχι παραπάνω.
1: Όχι. Το 22, η φορολογία που έβαλε η κυβέρνηση στα δηληστήρια ήταν στον ελάχιστο συντελεστή που επέτρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 33%.
3: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο ελάχιστο συντελεστή.
3: Ναι.
1: Εδώ εμείς έχουμε δοκιμάσει τρία σενάρια με τρεις διαφορετικούς συντελεστές. Μπορεί να πάει 40% ή 60% και 80% ακόμα. Και ανάλογα με το συντελεστή, διασφαλίζονται και διαφορετικά ποσά, τα οποία αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν για να επιδοτηθεί η ηλιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.
3: Άρα αυτό θα το δώσετε μέσω ΠΑΣ στους πολίτες ή θα είναι στην Αντλία?
1: Όχι,
3: στην Αντλία. Όλα στην Αντλία.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει στο 1,80.
3: Στην Αντλία τώρα, τη φορολόγηση των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου που θα εισπράξει, ας πούμε, αν πάρουμε το μεσαίο σενάριο, πάνω από 700 εκατομμύρια, ξέρω και εγώ πόσα είναι.
1: Ας πούμε, ένα σενάριο τώρα και να συνοούμαστε.
3: Ναι. Θα πάρετε 700 εκατομμύρια τα οποία θα τα γυρίσετε με κάποιο ΠΑΣ στους πολίτες.
1: Όχι, θα είναι επιδότηση στην Αντλία.
3: Και αυτά
2: πέσει,
3: επιδότηση.
2: Λοιπόν, το καύσιμο, θα πέσει η τιμή.
0: Μα είπε ο κ. Κουντεντάκης, 1,80 το κίνησης και 1,40 το θέρμανσης. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς.
2: Επειδή παίζετε μεγάλο ρόλο, από ό,τι ξέρω, στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταλήξει από πόσο θα είναι αυτό, πώς θα γίνει η φορολογία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων?
1: Το θέμα τώρα της πατριωτικής φοράς.
2: Πατριωτικής φορά, μπράβο.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτός είναι ένας πόρος καθαρής περιουσίας. Ναι. Είναι κάτι, να πω καταρχάς, είναι κάτι που δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε διεθνές επίπεδο εδώ και χρόνια.
2: Ναι, πράγματι.
1: Και αφορά το ζήτημα κατά πόσο η εκτείναξη των ανισοτήτων και η υπερσυγκέντρωση περιουσιών σε λίγα άτομα ακραίων περιουσιών, έτσι δεν μιλάμε για απλά πλούσιους όπως τους ξέραμε, είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει το κράτος και ειδικά μια προοδευτική πολιτική δύναμη να παρέμει. Αυτό λοιπόν που σχεδιάσαμε εμείς είναι ένας χώρος επί της καθαρής περιουσίας, προσέξτε, τονίζω και το καθαρής, δηλαδή αφαιρούνται τα χρέη. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Και περιουσία, όταν λέω περιουσία εννοώ και την ακίνητη περιουσία, την οποία τη γνωρίζουμε λίγο πολύ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εψωδημιά, έμφυα κτλ.
3: Τα προσωπικά συζητάμε τώρα.
1: Και την κινητή περιουσία. Όταν λέμε για κινητή περιουσία, εννοούμε για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
3: Ναι, αλλά μιλάμε πάντα για τα προσωπικά. Κύριε Κουντεντάκη, μιλάμε για το φυσικό πρόσωπο.
1: Για φυσικά πρόσωπο, πολύ σωστά. Μιλάμε
3: όχι,
1: για
3: γιατί έχει σημασία, ναι. Γιατί μια εταιρεία μπορεί να δείχνει περιουσία 2 δις και δάνεια 4 δις.
1: Όχι, είναι όπως το λέτε. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Και επί της αρχής ο φόρος περιουσίας και όλη η συζήτηση διεθνής για το φόρο περιουσίας αφορά φυσικά πρόσωπα και μόνο.
3: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να καταγράψετε βέβαια και την περιουσία του καθενός. Θέλω να πω, τι έχει στο σπίτι του, θα πρέπει να καταγραφεί για να φορολογηθεί, αντιλαμβάνομαι.
1: Το σπίτι του, τι εννοείται τώρα,
2: κύριε. Ο πίνακας που έχει, τα ρολόγια που έχει, τα κοσμήματά του.
1: Όχι. Δεν αφορά.
2: Γιατί αυτά είχε πει ο κύριος Παπάς, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, εντάξει, τώρα αυτό ήταν μια παραδρομή. Δεν
3: αλλά για το σπίτι θα πληρώνει και κάτι εξτρά από τον έμφυα, σωστά.
1: Θα σας πω. Η ακίνητη περιουσία που καταγράφεται και φορολογείται ήδη, δηλαδή ο φόρος που πληρώνει κάποιος, ας πούμε, ως έμφυα, θα συμψηφίζεται. Δεν θα πληρώνει δύο φορές.
0: Θα είναι μεγαλύτερος όμως από τον έμφυα.
2: Ναι.
1: Ο φόρος περιουσία, το 1% ας πούμε που λέμε. Ναι, θα είναι μεγαλύτερο από τον έμφυα. Ο πραγματικό συντελεστή του έμφυα, δηλαδή φόρο προ αξία περιουσία, είναι γύρω στο 0,3%.
2: Ναι.
3: Άλλα θα έχει 0,7 διαφορά, α πούμε, στο.
1: Α πούμε, ναι, ναι.
3: Στην περιουσία.
1: Με άλλου φόρου, προσέξτε, περιουσία, όχι άλλου φόρου.
3: Περιουσία.
2: Και πόσο περιμένετε να μαζέψετε
0: από αυτό, ναι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα ότι ενώ γνωρίζουμε την ακίνητη περιουσία. Ναι. Το ελληνικό κράτος στα 200 χρόνια της ύπαρξής του δεν έχει καταγράψει ποτέ την κινητή περιουσία των Ελληνών πολιτών. Παρότι το περιουσιολόγιο έχει θεσμοθετηθεί, όπως ξέρετε, από το 2010, δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα λοιπόν, εδώ το πρώτο που πρέπει να γίνει θα είναι να ενεργοποιηθεί το περιουσιολόγιο, να καταγραφούν οι περιουσίες, κάτι που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα είναι σχετικά απλό, έτσι δεν είναι κάτι.
3: Ναι. Μα στείλανε ένα πολύ έξυπνο ερώτημα, κύριε Κουντεντάκη, και θέλω συγγνώμη που σας διακόπτω. Το βρίσκω πάρα πολύ έξυπνο και δεν το σκεφτήκαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι δεν το έχετε σκεφτεί εσείς, εννοείται. Οι εταιρείες, λέει, πάμε στα δηληστήρια, λέει είναι και οι δύο εισηγμένες. Δεν υπάρχει εξάμηνη χρήση, υπάρχει ετήσια. Άρα, αν το δεύτερο εξάμηνο πάνε χάλια, δεν προκύπτει, η αλήθεια είναι ότι θα πάνε χάλια. Το πω και είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να πάνε χάλια, τέλος πάντων. Και δεν θέλουμε εταιρείες να πηγαίνουν χάλια, προς Θεού. Θα τους δώσετε πίσω, πώς θα γίνει αυτή η φορολόγηση, ή θα κλείσει ο κύκλος και μετά θα γίνει η φορολόγηση.
1: Μισό λεπτό. Τα δηληστήρια έχουν ανακοινώσει τα κέρδη πρώτου εξαμήνου.
3: Του πρώτου εξαμήνου.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ήταν ένα εξάμηνο που από το Μάρτιο και μετά, δεν είναι ολόκληρο το εξάμηνο βασικά, έτσι, από το Μάρτιο και
3: άρα
1: μετά.
3: Άρα δεν θα πάτε στην ετήσια χρήση, θα πάτε στο εξάμηνο.
1: Όχι, όχι, θα πάμε στο εξάμηνο, μιλάμε για έκτακτη εισφορά, έτσι, δεν μιλάμε για την κανονική φορολογία.
2: Ναι.
1: Κανονική φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
3: Είναι άλλο αυτό, 22%, ναι. Άλλο.
2: Ας τελειώσουμε το περιουσιολόγιο όμως, γιατί... ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι οι πολύ πλούσιοι, αυτοί που δηλώνουν πάνω από 100.000, είναι 15.000 άτομα όλο και όλο. 0,3 αν θυμάμαι τις 100
0: των υπολογών.
2: Πώς θα μαζέψετε από εκεί ένα δισεκατομμύριο?
1: Αυτό το ένα δισεκατομμύριο τώρα τι είναι, δεν κατάλαβα. Για το φόρο περιουσίας τώρα πάνω μιλάμε.
2: Ναι. Ξαναγύρισα εγώ στο προηγούμενο.
1: Λοιπόν, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού δεν είναι 15.000 άτομα, είναι 80.000 άτομα καταρχάς, έτσι.
2: Από ποιο, έχω τα νούμερα.
1: 8 εκατομμύρια ενήλικες ήταν, έτσι.
2: Με συγχωρείτε, άρα, εδώ λέει από 50 ως 70.000 λέει 68.000 άνθρωποι.
1: Τι
2: από
1: 70,
2: τι
3: δηλώνουν. Δηλώσεις, εισόδημα.
1: Αυτό είναι εισόδημα, δεν είναι περιουσία αυτό, είναι άλλο πράγμα.
2: Αλλά, πώς το εισόδημα.
1: Ναι. Η γνωστή παρανόηση που νομίζω ότι σε κάποιο άρθρο του ο κύριος Κέρτσος το έχει γράψει, μπερδεύοντας το εισόδημα με την περιουσία. Τώρα πραγματικά αυτό είναι καταλάβατε, είναι λάθος έτσι. Άλλο πράγμα το εισόδημα, άλλο πράγμα ξέρω εγώ
0: την. Και άλλο η περιουσία την οποία έχει αυτός που δηλώνει αυτό το εισόδημα, μάλιστα.
1: τι επίσης εισόδημα έχω και άλλο τι περιουσιακά στοιχεία έχω.
3: Ως περιουσία, στο περιουσιολόγιο δεν περιλαμβάνει το ετήσιμο εισόδημα, σωστά?
1: Το εισόδημα και η περιουσία είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό νομίζω είναι σωστό.
3: Άρα εσείς μιλάτε μόνο για ακίνητα, για ακίνητα, ομόλογα, μετοχές, αυτοκίνητα, ξέρω
1: και εγώ. Και
3: καταθέσεις.
1: Χρηματοοικονομικά, δηλαδή ο πλούτος είναι συνήθως δύο ειδών, ακίνητα και χρηματοοικονομικά.
3: Αυτό, κύριε Κουτεντάκη, δεν το είχε κάνει ο Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία και φύγαν οι πλούσιοι και πήγαν τα εισοδήματά του στο Βέλγιο, ή θυμάμαι καλά, 75% είχε βάλει.
2: Ο Ντεπαρτιέ, πήγε στη Ρωσία.
1: Ναι, πήγε, έφυγε ο Ντεπαρτιέ και 2-3 ακόμα. Αυτό το επιχείρημα, ξέρετε τώρα, το ότι αν υπορολογίζει πλούσιοι θα φύγουν, είναι λίγο δικαιολογία κατά τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε ότι δεν πιστεύει νομίζω κανείς, τουλάχιστον εμείς δεν το πιστεύουμε, ότι οι πλούσιοι είναι με εξορισμού χορβηγιάδες. Δεν το πιστεύω αυτό, ότι όλοι οι πλούσιοι, ξέρετε, σκέφτονται έτσι. Αν φορολογείς τα εγκαταλείψω την πατρίδα μου, θα πάλι.
3: Ναι.
1: Δεύτερον όμως, ακόμα και αν κάποιοι το επιχειρήσουν αυτό, υπάρχουν εργαλεία που έχει το κράτος που μπορεί να το περιορίσει και να το αποτρέψει το φαινόμενο. Και δεν είναι εργαλεία που τα επινόησα εγώ ή οι ελληνίστε στην Ελλάδα. Είναι εργαλεία που έχουν εφαρμοστεί από άλλε χώρε.
2: Θέλω να πω, στην Καλιφόρνια που θέλουν να κάνουν αυτό το 5% να βάλουν φόρο στους πάρα πολύ πλούσιους, το κύριο αντεπιχείρημα και από τους δημοκρατικούς είναι ότι κάποιοι από αυτούς θα σκοτώσουν να φύγουν από την Καλιφόρνια και να πάνε στην πλανή πολιτεία.
1: Είναι πολύ διαδεδομένο το
3: επιχείρημα.
1: Έχει ακουστεί πολύ. Αλλά ξέρετε, η μετακίνηση έχει κόστος. Έχει κόστος η μετακίνηση. Δεν είναι κάτι που γίνεται.
3: Πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια, δεν είναι τόσο εύκολο. Και εν πάση περιπτώσει, το 1% δεν θα πάθει και τίποτα αν φορολογηθεί. Εγώ πάω από την άλλη πλευρά.
2: Προφανώς.
3: Άλλο είναι το θέμα.
2: Πρέπει να τους βρει.
3: Το θέμα, κύριε Κουτεντάκη, είναι για τους υπολείπους, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα υπάρξει διαφορά στη φορολογία ή θα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα και πιθανότητα να μειώσετε τους φόρους?
1: Όπως ανακοίνω, το πρόγραμμα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ συμπεριλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που είναι φορολογικές ελαφρύνσεις. Να σας πω ενδεικτικά έτσι ένα δύο.
2: Ναι, για πείτε μας. Αλλά θέλετε και 7 δισεκατομμύρια παραπάνω, δεν θέλετε, από ό,τι έχω καταλάβει?
1: Ναι, τα οποία παρουσιάζουμε ακριβώς πώς θα τα μαζέψουμε. Νομίζω το πρόγραμμά μας ήταν το πιο αναλυτικό από όσα παρουσιάστηκαν. Να διευκρινίσω όμως αυτό που με ρωτήσατε, έτσι, το θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων. Έχουμε ένα από τα μέτρα μας είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τα νοικοκυριά παιδιά. Διπλασιάζεται η έκπτωση φόρου και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος γύρω στα 800 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Έχουμε την κατάργηση, τον μηδενισμό δηλαδή της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι φυσικά πρόσωπα, έτσι, επιχειρήσεις φυσικά πρόσωπα. Έχουμε το μηδενισμό της ιδιωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
3: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά είναι μέτρα που σε μεγάλο βαθμό επιχειρούν να απαντήσουν.
2: Τα 7 δίσκοντα
0: μέτρα. Αυτό είναι. Κοστίζουν αυτά τα μέτρα όμως, κύριε Κουτεντάκη. Και πρέπει να μας πείτε από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να προχωρήσετε σε αυτές τις παροχές.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Να σου το πω. Στην επόμενη τετραετία, ο δημοσιονομικός χώρος, ο υφιστάμενος, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι, χωρίς κάτι άλλο, είναι γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια. Μπορεί δηλαδή το 2030, αν θέλετε, για να το πω, γιατί τώρα μετά από τις διάφορες κοστολογήσεις της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε μια σύγχυση πώς μετράμε τα δημοσιονομικά. Τα δημοσιονομικά τα μετράμε ετήσια. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν 5,5 δισεκατομμύρια δημοσιονομικού χώρου μέχρι το 2030.
2: Φορολογία είναι αυτή. Πώς τι παίρνετε από κόσμο?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου φορολογία.
2: Αλλά
1: είναι ο ρυθμός με τον οποίο επιτρέπεται στο ελληνικό κράτος να αυξάνει τις πρωτογενείς του δαπάνες.
2: Είναι αλλά πρέπει να έχει μαζέψει χρήματα για να το κάνει αυτό.
1: Ναι. Όχι, με τα χρήματα που μαζεύει τώρα.
2: Αυτό λέω. Άρα η φορολογία είναι αυτή που είναι σήμερα.
1: Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Ναι. Και θα με ρωτήσετε μετά αν αφήσω κάτι κενό. Αυτό λοιπόν λέγεται, το υφιστάμενο πλαίσιο λέει ότι μέχρι το 2030 μπορεί να έχει αυξήσει το 2030, αν θέλετε, οι δαπάνες σου να είναι 5,5 δις περισσότερες από όσες είναι σήμερα. Αυτό λέει το πλαίσιο το υφιστάμενο. Ωραία. Αυτό λοιπόν τα 5,5 δις, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, μπορεί να μοιραστεί είτε σε μειώσεις φόρων είτε σε αυξήσεις δαπανών.
3: Ναι.
1: Εμείς τώρα ερχόμαστε και τον αυξάνουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο και τον πάμε στο τα 7,5 δις με μια σειρά από φορολογικά μέτρα που έχουμε επίσης στο πρόγραμμά μας. Αύξηση φορολογίας των μερισμάτων, ας πούμε, του εισοδήματος μερισμάτων, αύξηση της φορολογίας στο στοίχημα, το τζόγο γενικά, έτσι, το στοίχημα στην εταιρεία, και ο αναβολούμενος χώρος των τραπεζών.
0: Ναι, κατά 10%.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χώρο 7,5 δις, το οποίο είναι και το σύνολο του προγράμματός μας. Αυτά που σας ανέφερα, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και μια σειρά άλλα από την καθολική πρόσβαση στους υδροφωνητικούς σταθμούς.
3: Άρα αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια προκύπτουν από πιστωτική επέκταση του κράτους, σωστά?
1: Από δημοσιονομική επέκταση.
3: Ναι, δημοσιονομική επέκταση, ναι, του κράτους.
1: Είναι η επιτρεπόμενη δημοσιονομική επέκταση με βάση τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντετάκη. Θα
1: ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Είχαμε στην Κέρκυρα πυρκαγιά σε πολυκατοικία.
2: Πυρκαγιά.
3: Ναι, τη χτύπησε κεραυνός.
2: Έλα.
3: Ναι, ναι. Και έγινε χαμός. Κάει και σκεπή όλοι.
0: Μάλιστα.
3: Μεγάλη, δηλαδή υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση κτλ. Ο Βασίλης αναρωτιέται, αφού η οικονομία δεν πάει καλά, πώς θα δώσει όλο τον κόσμο? Έφτιαξε την οικονομία με Μητσοτάκης για να μοιράσει ο Τσίπρας δηλαδή.
2: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
3: Δεν είπε αυτό πάντως.
0: Είπε ότι την έφτιαξε ο Τσίπρας και τη βρήκε έτοιμη ο Μητσοτάκης.
3: Είπε ότι ο Μητσοτάκης τη βρήκε έτοιμη. Εντάξει, ικανοποιητικό λένε το 2,1 της ανάπτυξης, αλλά θα μπορούσε παραπάνω, γιατί εμείς τα είχαμε πάει καταπληκτικά το 19.
0: Ναι, θα ήταν παραπάνω από το 2,1, θα δίναμε περισσότερα λεφτά δηλαδή. Ναι. Αν.
3: Άδειασε τον κύριο Παπά όμως, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι.
3: Χοντρά κιόλας.
2: Νομίζω πως πάνε να τον φάνει και από τη θέση.
0: Γενικώς υπάρχει κρίνια για τον κύριο Παπά.
2: Θα ψάξουμε τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τα τέτοια.
0: Τη Μαλφή, σιρτάρια και πίνακες και έργα τέχνης και
3: πάντως, όλα τα υπόλοιπα. Η συζήτηση για τη φορολόγηση των πλουσίων, των υπερπλουσίων για την ακρίβεια, είναι υπαρκτή. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, αλλά αν είναι ο Νότης υπερπλούσιος και έρθω εγώ να τον φορολογήσω και πάει στη χώρα του Τζούνου και του πει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θα σε φορολογώ εγώ.
0: Τι θα κάνουμε,
2: όπως το λες.
0: Όχι, γιατί ο άλλος θα φύγει. Επίσης, θα φορολογήσεις όλα αυτά που πονώτης τώρα. Σπίτια, κίνητα, κινητά, τη Μαλφή, έργα τέχνης κτλ.
2: Όχι, τη Μαλφή σου λέει.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
3: Μην κολλάς αυτό. Δεν είναι αυτό. Λέμε υπερπλούσιος. Ο άλλος που έχει 5 μπίλιον, ας πούμε, και έχει και 7 δισεκατομμύρια μετοχές, σου λένε θα σε φορολογήσουμε. Αν πάρει αυτός όμως και πάει την έδρα του σε άλλη χώρα, εκεί
2: όπως το κάνουν πολύ.
3: Όπως το κάνουν
2: τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό.
2: Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες.
3: Να
2: θυμίσω ότι η Γέλεν τότε που το έκανε επί Biden έβαλε 15% μίνιμουμ σε όλες τις τεράστιες εταιρείες, στους κολοσσούς.
0: Πάντως αν άκουσα σωστά.
2: Συμφώνησε όλος ο ΩΣΑ.
3: Όλοι.
0: Αν άκουσα σωστά τον κύριο Κουντεντάκη και είπε ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα η μετακίνηση. Έτσι δεν είναι?
3: Άμα του φορολογήσει το σπίτι δεν είναι εύκολο. Αν πάρει το σπίτι να το πάει στο Βανουάτου.
0: Όχι.
3: Δεν γίνεται. Αλλά άμα του φορολογήσει μετοχές.
0: Εκεί η μετακίνηση είναι εύκολη.
3: Ομόλογα, παράγωγα κτλ. Αυτά είναι λίγο πιο εύκολα πράγματα.
0: Προφανώς. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τονίσει πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Ήταν να

0: Έληξε συμφωνία με την Τεχεράνη ήταν να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια θα είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γαλλός πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη και το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια αλλά και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν όψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νομών περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωση της, η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και η νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους. Και σήμερα έχει ήδη τελεστεί. Έχουμε περάσει ήδη στο... και 5 ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Έχουμε σήμερα την φθινοπορεινή ησημερία. Το καλοκαίρι λοιπόν έδωσε και επισήμως θέση του στο φθινόπωρο. Σήμερα 3 και 5 ώρα Ελλάδος, έτσι όπως λέει το κέντρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αυτήν τη στιγμή, 3 και 5, ο ήλιος διέσχισε τον ουράνιο ησημερινό, περνώντας από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο. Από εκεί λοιπόν και έπειτα, από τις 3 και 5 και μετά, στο βόρειο ημισφαίριο οι μέρες θα αρχίσουν να σταδιακά να μικραίνουν, ενώ οι νύχτες θα μεγαλώνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλους και σε όλους. Επισήμως και ήρθαν με τις βροχές, ήρθε με όλα του, όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι, καθώς σ' αρέσουν και σένα οι φθινοπορεινές και χειμωνιάτικες ημέρες, όπως και σε πολλούς άλλους. Να είμαστε λοιπόν καλά, δυνατοί και γεροί και να είμαστε όλοι υγιείς. Τέσσερις εποχές λοιπόν και Βιβάλτι, με αυτό ξεκινάμε και να πούμε και την καλημέρα μας και στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος τώρα οι υπόλοιποι θα ζηλέψουμε, αλλά εκείνος δουλεύει, οπότε δεν μπορεί να το απολαύσει στο βαθμό τον οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε εμείς αν σκεφτούμε το που πηγαίνει. Το σημερινό λοιπόν πρόγραμμα έχει όσοι ο Λουκά και Δελφούς με διανυκτέρευση, αύριο Θερμοπύλες, Καλαμπάκα και Παρασκευή, Μοναστήρια και Επιτροφή στην πόλη μας. Ζευγάρια από την Αλιάκρη του Ατλαντικού και πολύ καλή ξαναγώ. Το πρώτο ταξίδι φέτος, δείγμα του πόσο καλά πήγε η δουλειά. Και φέτος, Τάκη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή διαδρομή και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, έτσι με ωραίο καιρό να έχετε, όπως αρμόζει, φθινοπωρινό και ωραίο, και φυσικά να μπορέσουν να περπατήσουν εκεί, να απολαύσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε να δείξουμε και έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά σε αυτή την χώρα, σε αυτή την πατρίδα. Εδώ λοιπόν είμαστε με έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε τις δικές του απειλές εναντίον Ιράν και των γειτόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπερασπίστηκε χθες πλήρως την δική του εξωτερική πολιτική, όλες τις βασικές του επιλογές, χωρίς την παραμικρή διάθεση αυτοκριτικής, παρουσίασε τον εαυτό του ως νικητή, αν θέλετε, εντός εκτός αγωγικών το βάζετε, και αναφέρθηκε σε λάφυρα, απειλώντας εκ νέου το Ιράν αλλά και την Κούβα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αναμονή και τη συζήτηση και τη ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας. Το σχέδιό του για την Ελλάδα το 2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις χθεσινές του επαφές στο πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς συνεχίζεται και σήμερα. Συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο της πόλης, ενώ έχει και συζήτηση στο Πανεπιστήμιο και ομιλία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο. Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται ήδη στην Νέα Υόρκη και τις επαφές που έχει και εκείνος εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και βεβαίως στη διάρκεια αυτής με ομολόγους του αλλά και βεβαίως και στη δική του ομιλία. Την ίδια ώρα έχουμε έναν Ευρωπαϊκό Συναγερμό για τα καύσιμα και μέτρα στήριξη που ζητά εδώ η ελληνική βιομηχανία, το οποίο και όχι μόνο η ενεργοβόρα βιομηχανία στην χώρα μας, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι κυβερνήσεις όλη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μένει να δούμε τι ακριβώς και πώς θα δράσει ακόμα περισσότερο η Ευρώπη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη, έχουμε με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ προετοιμάζεται και η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο με την Κύπρο. Και χθες, να ξέρετε, υπεγράφει η ένταξη των θαλασσιών πάρκων στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται, να σας πω, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια ευρωπαϊκή σφραγίδα για το έργο αυτό. Έχουμε βέβαια την συνέχιση και τα ζητήματα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σε εξέλιξη. Έχουμε νέες καταθέσεις, έχουμε εξελίξεις, όλα αυτά θα τα ακούσουμε. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για απάτες εις βάρος των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων που προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση αυτών των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τιμωρούνται οι συγκεκριμένες αυτές πράξεις. Όλα αυτά είναι διότι καθημερινά βλέπουμε και όλο και περισσότερο εφάνταστες περιπτώσεις όπου κανείς μπορεί να εξαπατήσει τους συμπολίτες μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται στο να αλλάξουν και να φέρουν αλλαγή στον τρόπο, αλλά βεβαίως και τις ποινές που θα διώκονται όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες πράξεις. Από την άλλη, ανοίγοντας και λίγο έτσι το παράθυρο μας στον υπόλοιπο κόσμο, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος φέρεται να έδωσε εξηγήσεις ενώπιον των βελγικών αρχών, όπως εμφανίστηκε, καθώς εμφανίστηκε εκεί και ο θελός για την εμπλοκή του ονόματός στο Καταργέι. Το αποτέλεσμα σταματάει και πάβει να ισχύει και το ένταλμά του εδώ για την χώρα μας. Και τέλος, έτσι να σας πω έτσι τα ψηλά τα οποία και στους μεγάλους τίτλους που διαβάζουμε εδώ και στην, γενικότερα στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, ότι περισσότερο από 90 σχολεία έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία 7 χρόνια στην Βρετανική πρωτεύουσα, στο Λονδίνο, και λόγω έλλειψης μαθητών. Και εκεί λοιπόν προβλήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το δημογραφικό αλλά και βεβαίως και τη στεγαστική κρίση. Γιώργο Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Γαλάνη, και ο Πέτρο και ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ο Πέτρος Μωράτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Φροντίζει για τη δική σας καλημέρα, η οποία έρχεται μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Επίσης θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε είτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα του sky.gr, είτε μέσω του κινητού 19619, είτε μέσω του κινητού επίσης μήνυμα στο Viber. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. 698-123-1003 ο αριθμός Viber. Εύκολο, στείλετε αυτό, μπορείτε να στείλετε αυτό που θέλετε, την άποψή σας, τη γνώμη σας, την παρατήρηση, φωτογραφία αν κάτι συμβαίνει τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους στην περιοχή σας, από την βρωμιά, την εγκατάλειψη, από ό,τι άλλο θέλετε να καταγγείλετε εδώ. Το βλέπουμε και βεβαίως γίνεται ρεπορτάζ. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των περισσότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ αλλά και το δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, τον κύριο Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατιωτικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά πάντως στη συνάντηση με τον Βρετανό Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα πάντως Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, ο κ. Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στην λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διαδοτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά την Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν πάντως προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των ΗΕ με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Σφοδρή ήταν η επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου του Εμμανουέλ Μακρόν που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τα βήματα του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε, μάλλον στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ταγί Περντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουτέρες, και κατά τη συνάντησή τους, ο κύριος Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν τώρα στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης που συμμετείχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών, τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα της καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτό συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσύστηματος καινοτομίας. Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του στο Σαν Φρανσίσκο, μίλησε και συναντήθηκε το απόγευμα εχθές με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ πριν από την ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση που είπαμε. Σε αυτά λοιπόν όλα συζητήθηκαν πολλά και όπως έχουμε έτσι σταχυολογήσει και με όλα όσα θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο κ. Μητσοτάκης στις ομιλίες του είπε και αναφέρθηκε ότι διεκδικούμε τρίτη θητεία για τη διατήρηση της σταθερότητας και το σχέδιό του παρουσίασε και στους ομογενείς για την Ελλάδα του 2030 ως επόμενες μέρες και βεβαίως τα επόμενα χρόνια. Γιώργος Παπακοσταντίνου από την Νέα Υόρκη, καλημέρα. Από τον Σαν Φρανσίσκο μάλλον. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, επαφές λίγο πριν και την ομιλία του την Πέμπτη στον ΟΗΕ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ομιλίες άλλων ηγετών, Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν, όλα αυτά τα οποία ούτως ή άλλως παρακολουθείτε και εσείς και εσύ ως πολιτικός συντάκτης, όλα αυτά τα οποία όμως και ο Πρωθυπουργός στις σχετικές του επαφές εκεί, με όλες τις ομιλίες του και τις συζητήσεις του, στο επίκεντρο είναι η Ελλάδα, είναι οι επενδύσεις, είναι η χώρα μας. Τι νεότερο έχουμε και τι πληροφορίες έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, η Αθήνα και με βασική αιχμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, χαράστη, αν θέλεις, ένα διπλό διάδρομο. Από τη μία η οικονομία, από την άλλη η γεωπολιτική και η ελληνική διπλωματία. Και εξηγώ αμέσως, γιατί όπως αυτά προανέφερες και εσύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτό το πρώτο 48ωρο της παραμονής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έστειλε πολύ σαφή.
0: Έπεσε η γραμμή, θα τον βρούμε αν μπορέσουμε, είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα έχουμε μια επαφή μαζί του, θα την προσπαθήσουμε. Τώρα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Ενώπιση τώρα και της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβουλίο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό αποτύπωμα, πρόσθεσε, και βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει και τις διπλωματικές της συνεργασίες. Επιστρέψαμε και αποκαταστήσαμε την τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ και μας έλεγες πέραν όλων των επαφών αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών και ηγετών, έχουμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
1: Ακριβώς, και όπως προσπαθούσα να σου πω, τα μηνύματα για την οικονομία κυριαρχούν, δηλαδή από το Σαν Φρανσίσκο αφενός προς τους επενδυτές, με βασική αιχμή τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας αλλά και ένα προσκλητήριο, διότι όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αρκετές από τις παρεμβάσεις του, αυτή τη στιγμή είμαστε μία από τις οικονομίες που βγαίνει.
0: Αυτά. Εδώ είμαστε. Θα τον βρούμε τον Γιώργο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Θα συνεχίσουμε στην παρουσίαση των δεδομένων και των ειδήσεων. Αύξηση των 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο στο 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο του που ανήρτησε χθες, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ 1,80 ευρώ. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει το βασικό. Η αριθμητική απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Πειράκια από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του κινήματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα βεβαίως και απαντήσεις και στα ερωτήματα των συναδέλφων Οικονόμου και Πιταρά θα δώσει σήμερα το πρωί γύρω στις 9 παρό που θα βρίσκεται στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη εδώ στον Sky ως Ελλάς. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε, αλλά εσείς μπορείτε επίσης εδώ στο 9 με 10 και νωρίτερα στο 8 με 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε όλα αυτά τα οποία ανέλησε και ανέπτυξε χθες το βίντεο του κύριου Τσίπρας με όλα αυτά τα οποία απάντησε ο Νίκος Φιλιππίδης στην πραγματική βάση των δεδομένων, στην πραγματική πραγματικότητα, διότι σε αυτή επιμένουμε εδώ τουλάχιστον στον Sky και ιδίως ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Νίκος Φιλιππίδης. Σήμα κινδύνου τώρα εκπέμπουν οι φορείς της βιομηχανίας για τις επιπτώσεις που έχει η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και ζητούν από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης όπως έχουν κάνει και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν λάβει μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την μείωση φόρων και επιδόματα έως και έκτακτη φορολόγηση κερδών της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, όλες ζητούν να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, διαφωνούν ωστόσο στο περιεχόμενό της και τον τρόπο. Αυξημένες κατά 12% στα 13,51 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο 7μηνο οι τουριστικές εισπράξεις, καθώς ήταν περισσότεροι κατά 8,6% οι επισκέπτες, ξεπερνώντας τα 20 εκατομμύρια, αλλά και μεγαλύτερη η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατά 2,9%. Για τον Ιούλιο καταγράφεται αύξηση εσόδων παρά την μείωση του αριθμού των επισκεπτών. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού εχθές στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην ανακοίνωσή της τώρα, η βιομηχανία Μπισκότων Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η βιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιωμάτος της. 15 μαχαιριές όλο το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμένης, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχθηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, σηκώτη, αριστερό πνεύμονα και στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται να προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κρίνει. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδας μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημμυλωδικών κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμού με βραχιολάκι. Στην οποία το ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί σήμερα 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα την προηγούμενη Κυριακή. Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της κυρία Μαρία Καριστιανού, μητέρα δικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 5-7 νεκρών αναμένουν ηθική δικαίωση και σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης αυτής της τραγωδίας. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα. Για τρίτη μέρα κατέθεται χθες ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αφισβητήθηκε από τον συνηγόρο του κατηγορουμένου, ενώ η κατάθεσή του συνεχίζεται και σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού, τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου. Την έναρξη της προπληρωμής της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Η Γαλλόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί του ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα στην Σερβία, η οποία θα γίνει αύριο 10 παρατέταρτο. Στο μπάσκετ, στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η αυλαία του 33ου τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης, ο Ηρακλής επικράτησε μόνο 4-73 της Μικόνου Μπέτσον και συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας. Και η Μαρία Σάκαρη αυσιπίζεται τον αποκλεισμό στο διπλό ταμπλό της Σιγκαπούρης και μπήκε με το δεξί στο απλό ταμπλό, επικρατώντας με 2-2 σετ 6-4-6-1 game στον αγώνα με την Λίντα Φουρχφρίτσοβα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και στην αθλητική επικαιρότητα. 5:30 τηλεδιάσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, είχε αναφέρει πάντως πως έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταυγή Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 34 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη σήμερα. Στην Ξανθή, στην Ξανθούλα, στον Ξάνθηπο. Πολύ ξένη, ξένη, ξένια. Ανατολή του Ηλίου 7 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 19 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικά γεγονότα σήμερα. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 1863 η Ιόνιος Βουλήτα τεμόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν τα πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις, Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. 63 π.Χ. γεννιέται ο Οκταβιανός ο Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Το 1926 γεννιέται ο Τζον Κόλτρέιν, Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της τζαζ. Το 1939 φεύγει από τη ζωή ο Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοευραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Παύλο Νερούδα, ενώ το 2004 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας Δίδο Σωτηρίου. Και σαν σήμερα.

1930 σήμερα γεννιέται ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Καλημέρα, Θεοδόση Πάνου. It's useless to say, so I'll just... Καλημέρα, Αγγελία, από του ζωγράφου. Καλημέρα, Φόφη. Καλό πρωινό. Είπαμε και τα χρόνια μας πολλά στις Ξανθίπες. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Σε τρίπτα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Those happy hours. Καθένα Σερέτη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Διονύση Χατζημιχάλη, επίσης. Καλημέρα, Νίκο Υποφαντή. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα. Καλό πρωινό. Από τον βεβαίως τον Ray Charles και τον πατέρα της Soul, πάμε εδώ σε έναν από τους πολύ πολύ επιδραστικούς της ελληνικής μουσικής, το ελληνικό rock, έτσι στη δεκαετία του 70 και όχι μόνο, ένας από τους αγέραστους και μουσικά αλλά και βεβαίως και στο πνεύμα αλλά και στη διάθεση. Σας σήμερα το 1949 γίνεται ο Κώστας Τούρνας.

0: ερωτήσεων.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη. Και αναρωτιέται για με ποιο λέει σκεπτικό δίνεται τηλεοπτικός χρόνος στον Τσίπρα και τους συνεργάτες του, ενώ δεν είναι εκλεγμένο κόμμα. Με τον λόγο ότι κατεβαίνει ξανά σε εκλογές, αγαπητέ μου Δημήτρη, και έχει υπάρξει πρωθυπουργός. Έχει κυβερνήσει την χώρα. Και όπως ακούστε, αν αντέχεις ή on demand μετά, να ακούσεις τον Άρη, 8 με 8,5 αλλά και 9 με 10, όλα αυτά τα οποία είπε χθες, πώς ο Νίκος Φιλιππίδης δίνει απαντήσεις στην πραγματική πραγματικότητα των δεδομένων. Των δεδομένων που έχουμε σήμερα και των δεδομένων τα οποία ισχύουν για την οικονομία, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι δεξιός, είτε κεντρός, είτε άκρο αριστερός, είτε ακροδεξιός. Η οικονομία είναι μία, οι αριθμοί είναι αριθμοί και βεβαίως οι απαντήσεις δίνονται από τον καθήλυνα αρμόδιο Νίκο Φιλιππίδη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως οφείλουμε να τα μεταδίδουμε και οφείλουμε να τα δίδουμε και την άποψη και του κ. Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο ο οποίος διεκδικεί την ψήφο, αγαπητέ Δημήτρη. Και θα συμφωνήσει ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση, δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς κατέργεσαι τον Κηφισό. Και προσοχή, διότι η δρόμη έχει ακόμα. Δεν βρέχει τώρα, έχει βρέξει νωρίτερα. Προς το παρόν ακόμα δεν βρέχει. Φαίνεται μέχρι το μεσημέρι θα είναι αυτό. Διότι σας σήμερα επίσης ίδια χρονιά με τον εδώ Κώστα Τουρνά γεννιέται το αφεντικό της ροκ. Και είναι ο ένας και μοναδικός Bruce Springsteen.

0: Φωτιά στα τόπια λοιπόν. Καλημέρες, καλό πρωινό με τα αφεντικό της ροκ, τον Bruce Springsteen που γεννήθηκε αυτό σαν σήμερα το 1949. Τρία ώρες λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αργατζή, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, τον κ. Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό φυσικά των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση σε πολύ κοντινό διάστημα. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να φανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Αφήνοντας λοιπόν όλα αυτά τα οποία είχαμε με τις σημαντικές συναντήσεις και βεβαίως με την συνάντηση και με τον κύριο Μακρόν και όλα είπε ο κύριος Μακρόν αναφορικά και με το Ισραήλ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ, δεν υπάρχει ραντεβού, δεν θα υπάρξει ραντεβού Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν, όλα αυτά για τα οποία ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ δίνει το δικό του μήνυμα στον κύριο Ερντογάν, του λέει δεν σε βλέπω εδώ, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Οπότε λοιπόν όλα αυτά μένουν σε κάτι τελείως διαφορετικό, διότι εκεί θα πάμε τώρα. Θα πάμε στα ζητήματα των ελληνοτουρκικών. Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε χθες. Από τη μια την τριμερή Ελλάδος-Αιγύπτου Κύπρου και με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και την εμβάθυνση των σχέσεων, και από την άλλη των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Μέκκας και της Αιγύπτου. Στην διπλή συμμετοχή του Καΐρου ήταν και το καρφί του κυρίου Δένδια μέσω του Αμερικανού πρέσβη του Τον Μπάρακ. Η Τουρκία τα γυρίζει για τα F-35 και παρουσιάζει το διαφαινόμενο αδιέξοδο ως επιλογή. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
2: Έναν σχεδόν μήνα μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη με τον Αιγύπτιο ομόλογό τους. Ο Ερντογάν είχε εκφράσει την επιθυμία του να επεκτείνει τη συμφωνία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είχε προηγηθεί η επίθεση γοητείας της Τουρκίας στην Αίγυπτο με την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο Κάιρο, έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα χωρίς να την κατονομάσει, πως η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη.
3: Εμείς, οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος. Ούτε θεωρούμε τη σχέση μας με την Αίγυπτος στρεφόμενες κατά ή ουδήποτε άλλου κράτους.
2: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου επιβεβαιώθηκε εκ νέου στην τριμερή σε επίπεδο Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
4: Συμφωνήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των πλαίσιων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη συλλογικής ικανότητας, ταχείας και ενίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.
2: Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Αλ-Σίσι τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
5: Ο μηχανισμός αυτός έχει καταστεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Η στρατηγική σχέση αποτυπώθηκε προημερών και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα. Με διάθεση για τα γνωστά τουρκικά παζάρια, μετέβει ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, προβάλλοντας την προσωπική σχέση που έχει με τον Τραμπ προκειμένου να απομακρύνει τα εμπόδια για τα F-35.
6: Müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
2: Βασικό αγκάθι στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο, προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
7: Çevre ülkelerin de farklı görüşler benimsediğini biliyoruz. Ve tabii ki bütün bu görüşleri de göz önünde bulunduruyoruz. İlişkimizde hiçbir parazit yok.
2: Ο Ερντογάν προσβλέπει σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Αυτά λοιπόν με την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και μένουμε σε αυτά, διότι είχαμε και δηλώσεις και του κυρίου Ερντογάν και ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον ΟΗΕ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πάμε να τον ακούσουμε. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.
8: Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι.
0: Τώρα, επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η διοργάνωση General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών, ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών, τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση ιδρυτών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups αλλά και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επίσης και σε εκδήλωση που υπήρξε στην Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα δικαιώματα των εκλογών του 2027, αναδεικνύοντας εκ νέου τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση έρχεται στο τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιχειρεί να περιγράψει το όραμά της για την Ελλάδα του 2030.

0: Πάμε τώρα σε όλα όσα δήλωσε χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στην ανάγκη λοιπόν για άμεση κατάπαυση των αυτοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στις ναυσιπλοείες, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επιστημιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν ώψη της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμερίας και του διεθνούς δικαίου.
1: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επιστημιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο της Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου αλβανικής καταγωγής 41 ετών και δύο ημιδαπούς, τον ιδιοκτήτη του οχήματος 46 ετών αλλά και τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η υπόθεση είναι ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης, ωστόσο οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν σε παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Στην ανακοίνωσή της τώρα η εταιρεία βιομηχανία Παπαδοπούλου, μπισκοτοβιομηχανία, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου λοιπόν τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της. Οι απαράδεκτες τώρα δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με τοποθετήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Αν περπατήσει, η κυρία Σδούκου καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη ο βουλευτής του Πασόκ ζητά τα ρέστα. Όπως λέει, είχε προηγηθεί επίθεση της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας που χρησιμοποίησε την ίδια έκφραση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
3: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
2: από το 2004,
3: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και, εγώ έδινα
3: και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
4: Νέους γύρους αντιπαράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Μόνο μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα.
5: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
5: Όχι, απλώς γιατί.
2: Όλοι κρινόμαστε.
3: Αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
5: Κύριε Φαντούρη, λίγο
3: και παύλα.
4: Η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
2: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
6: Η κυρία Σδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαργεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Σδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφεια ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό απάντησε ο κύριος Φαραντούρης.
7: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
4: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
0: Καλημέρα κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή αντοχή εκεί που τα έχετε βάλει με όλα αυτά τα οποία τα έχετε στην αρχή την καταπολέμηση όλων αυτών δεδομένων και της αγοράς, καλή αντοχή. Τηλεφωνικές καλημέρες από την κυρία Ρουβούλα από το Παγκράτη, από την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι, τον κύριο Σπύρο από το Βοτανικό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα οποία έχουν και προκαλούν τις πολιτικές κόντρες και το ενεργειακό ειδικά τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το παράθυρο μείωσης υποόρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντάει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
8: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φραντσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
9: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
10: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
11: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
8: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης τις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
10: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
12: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
8: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό. Ναι. Τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
14: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
15: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
16: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
8: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ.
0: Η ποινική διερεύνηση τώρα της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και τρίτου προσώπου, αναζητώντας φυσικά το ρόλο μιας μάνατζερ και τις διασυνδέσεις της. Παράλληλα, η γραμματέας του ιατρείου στην Καρνεάδου με την κατάθεσή της βγάζει εκτός κάδρου τον γιατρό, όπως λέει, ήταν απόν. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
12: Στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ επικεντρώνεται η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Καρνεάδου. Η εργαζόμενη που έχει ήδη καταθέσει 2 φορές προανακριτικά κλήθηκε ως μάρτυρας ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης των 2 προφυλακισμένων γιατρών και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
12: Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι στις 3:30, ενώ ο Μαζονάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρείο, έφτασε άλλος ασθενής του 58χρονου, ενώ ο γιατρός είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Ο γιατρός φέρεται να παρέμεινε μαζί του έως περίπου στις 4:10, ενώ έγγραφο που έχει προσκομίσει στην ανάκριση δείχνει συνταγογράφηση εξετάσεων στις 4:06.
18: Δεν συμπίπτουν απόλυτα καταθέσεις μεταξύ τους, ενώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κληθούν και από την ανάκριση να δώσουν διευκρινήσεις.
12: Οι υπόλοιπες εργαζόμενες αναμένονται επίσης να περάσουν από το ανακριτικό γραφείο, καθώς οι καταθέσεις τους θα αντιπαραβληθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.
18: Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιονδήποτε τρόπο.
19: Ναι. Άλλος εννοείται εκτός ιατρείου.
18: ή και εντός ιατρείου.
12: Ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να αιτηθεί μέσω του συνηγόρου του από φυλάκιση με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση. Ο γιατρός αναμένεται να αιτηθεί μέσω του συνηγόρου του από φυλάκιση με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μου όσα συνέβησαν εχθές στην δίκη Λιγκερίδη με όλο το ρεπορτάζ από την Αγαλάρη.

0: δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
1: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη. Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
2: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
0: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρος, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
3: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
4: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
0: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
2: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
0: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
5: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρή. Καλό πρωινό. Τα λέμε σε λίγο. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Οδού Νάξου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή του Εγάλεο, λόγω πτώσης ενός φορτηγού σε φρεάτιο έχει προχωρήσει η τροχέα. Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την Οδό Μαρκώνη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε χθες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους αλλά και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ, μια συνάντηση που επιβεβαιώθηκε επίσης και από τη ρωσική πλευρά. Εν τω μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

0: του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Μανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια, που όπως υποστήριξε δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και πάλι στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του Τούρκο-Κυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα των εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές του με τους Υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν αλλά και του Μπαχρέιν, επισημένοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα. Εν όψη και της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει και ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες, πρόσθεσε. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία και νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και στο στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: έχει πολιτικά μηνύματα το τραγούδι, μην κοροϊδεύετε. Είδατε, αν έχουμε άδειο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά, θα μου πεις δεν πληρώνεις με την καλή καρδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, σωστό και αυτό, σωστό. Από το 60 τα μηνύματα αυτά, παρακαλώ.
1: Ας πάει και το παλιάβελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Τον κόσμο στα παπούτσια μου το γράφω.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσπαθούμε λίγο να στεγνώσουμε εδώ στα νότια. Εντάξει, στεγνώσαμε να μου πεις ψάλτη. Σωστά, από χθες το απόγευμα. Ψυχρούλα, κακό εδώ που τα λέμε. Σήμερα λέει, μου λένε εδώ οι υπηρεσίες, γιατί εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά να ξέρετε. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, μπήκαμε και επισήμως. Επισήμως, οκ. Okay. Ο νεαρός απέναντι, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, επέστρεψε μετά από 18 μήνες διακοπές, χρωματισμένος, κουρεμένος, ξυρισμένος, και κονομημένος, σωστά. Πώς έφυγες και πώς ήρθες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο Κορδιακός στη θέση του, έτσι, δεν έχει φύγει Γιώργο, πάρα πολύ. Έχει κόσμο, όχι, χαλαρά πράγματα, Σαββατοκύριακα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά? Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε τα κέφια? Χθες βροχούλα μπόλικε και στο χωριό μας εκεί έβρεξε αρκετά, αλλά βλέπω την πιο πολύ βροχή την έριξε στην Κίμη. Τι τραβάει και αυτή η Εύβοια, κατεβαίνοντας τα μπουγάζια που λέει και μια ψυχή από τα βόρεια προς τα δω. 115,6 χιλιοστά βροχής μέχρι λέει τις 6 το απόγευμα, γιατί μπορεί να έβρεξε κι άλλο. Μετά λέει στην Αρκαδία, στα Λαγκάδια Αρκαδίας, αλλά μεγάλη διαφορά, 75 χιλιοστά. Στην Αχαΐα 48 χιλιοστά. Εκεί βλέπω στην Αχαΐα, βλέπω πέσει πολύ βροχή. Αχαΐα, Κίμη και Αρκαδία. Στην Κρήτη τίποτα. Εν τω μεταξύ έχω ένα δικό μου άνθρωπο, θες, το ρωτάω, του λέω τι γίνεται εκεί. Μου λέει ήλιο. Τι ήλιο, ρε μεγάλε, του λέω. Εδώ, τίποτα, μου λέει, λίγο συνέφιασε μόνο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Λοιπόν, ο δικός μου άνθρωπος είναι στο Ρέθυμνο, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, ρε, το ρωτάω τι γίνεται. Το μοναδικό πράγμα που μου είπε, να σας πω την αλήθεια, πέρα από το ότι έχει τουρισμό. Τώρα θα μου πει ο τουρισμός σε μάνα ψάλτη. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός, διότι βλέπω τα στοιχεία λέει του επταμήνου. Για να το κολλήσω και αυτό εκεί, ας πούμε, πριν πω τα υπόλοιπα. Στον κρατικό κουρβάνα μπήκαν από τον τουρισμό 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και είχαμε λέει 20 εκατομμύρια αφίξεις στο επτάμηνο. Και τον Ιούλιο λέει δεν πήγαμε καλά. Τον Ιούλιο λέει είχαμε μία κάμψη των αφίξεων. Αλλά ακόμα το επτάμηνο, ξαναλέω, ο Αύγουστος δεν είναι μέσα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης δεν είναι μέσα, που είναι καλοί μήνες για τις παραδοσιακές περιοχές. Και θα μου πεις αυτό σε μάρα. Ναι, παιδιά, ο τουρισμός. Γιατί ο τουρισμός τώρα, τι να λέμε και τι να μην λέμε με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, βροχούλα πολύ χθες, έπεσε και η θερμοκρασία. Το πρωί κατεβήκαμε με 18 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έκανα το απονενοημένο με τη μηχανή. Αύριο θα το κάνω, γιατί σήμερα έχει και λίγο μια ψυχρασία. Έλεγε ότι μπορεί να έχει και βροχούλα κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, Ιωσήφακο. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ιωσήφ. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, άμα ξέρεις τον Ιωσήφ. Τι γίνεται, Ιωσήφ, πάμε για δουλειά, βέβαια, τι να κάνουμε. Τι έλεγα λέει, τώρα, με κόψε. Στο Ρέθυμνο λοιπόν μου λέγε και ο δικός μου άνθρωπος. Πήγανε λέει προχθές να κάνουν μπάνιο. Λέω, καθίστε καλά, εδώ έχει πέσει η θερμοκρασία. Μου λέει εδώ καλοκαίρι, λέει, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πήγανε λέει σε μια μεγάλη παραλία που είναι επί του μετόπου του Ρεθύμνου, κοντά στο Ρέθυμνο. Και τους είπαν, λέει, δεν θα κολυμπήσετε σήμερα, γιατί έχει λέει κύμα και έχει και πολλά ρεύματα. Και τους απαγόρευσαν, λέει, οι ναυαγοσώστες της παραλίας να μπουν μέσα. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι οποίοι έκαναν την κίνηση να μπουν, πήγαιναν και τους έπιαναν από το χέρι και τους βγάζαν έξω. Ήταν τόσο, λέει, ισχυρά τα ρεύματα και τέτοιες οι συνθήκες που τους έλεγαν όχι, δεν θα μπει μέσα κανένας για την προστασία των λουωμένων, παρακαλώ πάρα πολύ, εντυπωσιακό. Λοιπόν, εμείς εδώ εντωμεταξύ στη βροχή, στο λεκανοπέδιο, είχαμε δύο πράγματα που θέλω να σας πω, τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ένα είναι, έφυγε μια μπουλντόζα, το είδατε αυτό, έφυγε εδώ στην παραλιακή, λέει. Από ότι το είχαν βάλει, λέει, σε ένα επικαθήμενο, έφυγε, λέει, η μπουλντόζα, μπαμ, έπεσε κάτω. Ρε παιδιά, πώς πέφτουν οι μπουλντόζες? Τι είναι οι μπουλντόζες? Θα μου πεις, δεν λες καλά που δεν ήταν κανένας από δίπλα να πέσει πάνω η μπουλντόζα, να έχουμε κι άλλα. Σωστό, σωστότατο. Το άλλο, το πιο τραγικό και πιο εξωφρενικό, εντοπίσανε, λέει, φορτηγό. Ακούστε να δείτε το, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο οποίος, ο προκλητικός αυτός επί του Κηφισού, πήγε, λέει, σε πρατήριο, άνοιξε, λέει, φρεάτιο και έριχνε μέσα απόβλητα από βιομηχανία και πήγε να τσουπ στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια εδώ στο Sky κυνηγάγαμε και με τον Νίκο τον Υποφάντη τις μπούκες τις περίφημες. Μπροστά στα μάτια μας τώρα, καταλάβατε. Πήγε αυτό σε μια βιομηχανία η οποία έβγαλε και ανακοίνωση. Παπαδόπουλοι, δεν είναι μπισκότα. Λοιπόν, βγάλανε ανακοίνωση και είπαν ότι εμείς, ναι, όντως έχουμε συνεργασία, αλλά υποτίθεται ότι αυτό τα παίρνει και τα ρίχνει εκεί που πρέπει να τα ρίξει, επισήμως. Δηλαδή για να γίνει ότι πρέπει ο καθαρισμός και τα σχετικά. Και πήγαινε ο τύπος στον παράδρομο του Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεου, μπροστά σε πρατήριο, ανοίγει το φρεάτιο, τουπ, τα ρίχνει μέσα. Μετά μου λέτε μένα, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς. Αλλά ρε Εκάρα, τα λέμε και για την Εκάρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σήμερα λέει στην Ιερά Οδό ένα φορτηγό έπεσε, λέει, σε φρεάτιο. Πώς έπεσε φρεάτιο? Ήταν ανοιχτό το φρεάτιο. Από το βάρος άνοιξε το φρεάτιο. Μαλακώσανε τα χώματα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Καταραίουμε. Και αυτό είναι όλο το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Καταραίω. Ε, και αυτό ωραίο, δεν άσχημο. Λοιπόν, τα οχήματα λέει εν τω μεταξύ εκτρέπονται εκεί στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβουλής με την οδό Μαρκόνη. Άρα όσοι κατεβαίνετε από εκείνο το σημείο δεν το ξέρω και καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς περνάω, αλλά δεν ξέρω τους δρόμους εγώ. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πάω, αλλά δεν ξέρω πού πάω. Θέλω να φτάσω κάπου. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα μεγάλα ζητήματα, χθες παρακολούθησα την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου. Τι να κάνω κι εγώ, έχουμε πει ότι κάνουμε βαρέα καθηγήνα. Ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος. Α, τέλος πάντων, Αμερικανό. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει αυτό, λοιπόν. Θυμόμουν να σας πω, κάτσε και δεν ακούω τίποτα, είμαι λίγο κουφάλογο τώρα τελευταία. Θυμόμουν, κυρίες και κύριοι, όταν ανέλαβε με αφορμή την ομιλία του, που την παρακολούθησα μετά της δέουσας προσοχής, κράτησα και σημειώσεις, γιατί έπρεπε να καταλάβω και λίγο κάποια πράγματα, να ρωτήσω κιόλας. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν όταν ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος που είπε: αρχίζει η χρυσή εποχή των ΗΠΑ, το θυμάστε? Ο χρυσός αιών! Σημερινός! Αυτός είπε. Και κάποια στιγμή ο συνάδελφος ο Μιχάλης Αιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπειρότατος, έστειλε και κάποια στοιχεία ο άνθρωπος γύρω από την ομιλία και πώς συμπεριφέρονται τα κανάλια στην Αμερική, αν δείχνουν ή δεν δείχνουν την ομιλία κλπ. Και κάποια στιγμή στέλνει ο κύριος Αιγνατίου, με αφορμή την ομιλία του Προέδρου και την κρίση στα καύσιμα κλπ, τις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδιά, σπάνε το, γιατί λέμε για τα δικά μας, σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το γαλώνει. Ειδικά, λέει, το πετρέλαιο κίνησης έχει πάει σφαίρα. Και μάλιστα υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με το πώς οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη χρυσή εποχή που ξεκίνησε. Και λένε, ακούστε τώρα στοιχεία, το 78% πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν κάνει αρκετά για να τελειώσει τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτό είναι από το CNN η δημοσκόπηση, η οποία το CNN μετέδωσε για 1-2 λεπτά, λέει, την ομιλία του και το κόψε και πήγε μετά στην ακρίβεια, για να καταλάβετε, έτσι. Οι 7 στους 10 Αμερικανοί θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έβλαψε, λέει, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Πόσοι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την εξωτερική πολιτική? Πρέπει να σας πω ότι είναι στο 29% αυτοί οι οποίοι τον αποδέχονται. Άρα δηλαδή το 71, αλλά λέω, δεν την αποδέχεται. Μάλιστα. 3 στους 4 πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν άξιζε τον κόπο και το κόστος. Και το 65% θεωρούν, λέει, ότι οι αποφάσεις του Δονάλτιου έβλαψαν τη θέση και την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Αυτά όσον αφορά τους Αμερικανούς και της ομιλίας, τέλος πάντων, ο οποίος τι είπε το μεταξύ, είπε τα κλασικά, έχω σταματήσει 8 πολέμους, ένα. Είμαι, λέει, μεταξύ του να εξαφανίσω το Ιράν ή να τους αφήσω, λέει. Μεταξύ, οι Ιρανοί βάλανε όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ξαναλέω, οι Ιρανοί, παρά τα όσα περνάνε, λένε, κάνουν, συμβαίνουν κλπ, έβαλαν όρους για να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς, έτσι. Λοιπόν, μίλησε για την Κούβα. Θα πέσει, λέει, η κυβέρνηση της Κούβας, και απάντησε η Κούβα, λέει, πώς θα πέσει. Τέλος πάντων, και καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Εν τω μεταξύ, είδα νωρίτερα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του απερχόμενου, του Γκουτιέρες, του Πορτογάλου, ο οποίος είπε, λέει, ότι οι γεωπολιτικές ρόγμες έχουν εξελιχθεί, λέει, σε φαράγγια και οι υπερδυνάμεις δεν είναι πλέον τόσο σούπερ σε αυτή την εποχή που ζούμε. Που βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, ότι ο Γκουτιέρες δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά. Θα μου πει και τι να κάνει και αυτός τώρα, στα όρια της δικιάς του ευθύνης ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι από το νέο έτος θα έχουμε νέο Γενικό Γραμματέα, γίνονται τώρα διαβουλεύσεις, έτσι. Ποιος θα είναι αυτός? Μάλλον θα είναι, λέει, από τη Λατινική Αμερική. Μάλιστα. Είδα και την τελευταία ομιλία του Γάλλου Προέδρου, είδα και τις αντιδράσεις της Ισραηλινής αντιπροσωπείας όταν ανέβηκε στο στον χώρο για να μιλήσει εκεί και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος πάλι κάθε χρόνο τα ίδια λέει και αυτός. Λέει αναγνωρίστε τα τουρκοκυπριακά, είπε ότι για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για το διεθνές δίκαιο σχετικά λέει με την επίλυση των ζητημάτων που υπάρχουν σε αυτό. Αυτό το διεθνές δίκαιο το τραβάει ο ένας από εδώ, το τραβάει ο άλλος από εκεί και εμείς τα ίδια λέμε. Δεν λέμε. Το διεθνές δίκαιο δεν λέμε. Έτσι λέμε. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε Πέμπτη. Όχι εμείς, ενώ ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει Πέμπτη. Νομίζω θα δώσει κάποιες απαντήσεις για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Βέβαια, θα μου πεις αυτά είναι τα γενικά ψάλτη. Τα ειδικά τι γίνεται. Στα ειδικά θα πω δύο μόνο πράγματα. Δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην σας ζαλίσω. Το ένα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζιτζικώστας, χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, στη σύνοδο πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, που είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση, λέει, όπως είναι τώρα με την κρίση των καυσίμων, θα πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση των αρμοδίων υπουργών για έκτακτα μέτρα. Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα, πήρα να ρωτήσω, ρε παιδιά, τι είναι τα έκτακτα μέτρα. Έχουμε τεράστιο θέμα, λέει, ως Ευρώπη, όσον αφορά το ντίζελ. Δεν έχουμε επαρκείς ποσότητες για το ντίζελ και έχουμε και θέμα με τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα των εκτάκτων συνθήκων, σύμφωνα με τον κύριο Τζιτζικώστα, πώς καταλαβαίνετε, το πράγμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, θέλω να σας πω, γιατί χθες μου είπαν δύο μάλιστα φίλοι ακροατές, ο ένας ήταν και συνάδελφος από το εξωτερικό, ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν με την κρίση στα καύσιμα και τις τιμές προφανώς, είναι ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν προσωρινό λουκέτο γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις λόγω των συνθήκων που έχουν ανοίξει με την τόσο ακριβή ενέργεια γενικότερα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι χθες υπήρξε μία ανακοίνωση που βγήκε από την ελληνική βιομηχανία που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα χθες. Μιλάμε για 700, λέει, μεταποιητικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις συνθήκες που επικρατούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό αίτημα να ενεργοποιηθεί το ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Θα μου πεις, ρε ψάλτη, και πού να τα βρει τα λεφτά το κράτος, ε? Πόσους να ενισχύσει όταν τα πράγματα είναι πεπερασμένα? Αλλά αυτό είναι το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Και μέσα σε όλα αυτά μπλέκονται και οι πολιτικοί. Χθες βγήκε ο Τσίπρας και είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την ιστορία των καυσίμων. Και νομίζω κρατάω μόνο το γεγονός, πέρα από τις προτάσεις που έβαλε σήμερα, ο Τσίπρας ήταν στην τηλεόραση του Sky. 8:30-9:20. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπε ο Τσίπρας και δύο τιμές. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πρέπει να είναι, και το κίνησης. Μέχρι εκεί, λέει, μπορεί να είναι οι τιμές και μπορούν να γίνουν αυτά. Υπήρξε η αντίδραση από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνουν τα αριθμητικά κλπ. Είπε ο Τσίπρας βέβαια και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πλαφόν το οποίο πρέπει να μπει και στα δηληστήρια. Βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι τα δηληστήρια δίνουν κάποια λεφτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έσοδα και τα κέρδη, μάλλον των δηληστηρίων, είναι πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης για το κόστος. Και κατά τα άλλα, θα μου πεις και πού μπορούν να βρεθούν τα άλλα λεφτά, ψάλτη. Θα ξαναπάω πάλι στα κλασικά, διότι διαβάζω σήμερα, είμαι μελετηρός, τι να κάνω, στις εφημερίδες, ότι τα, πώς τα λένε, τα χρήματα, λέει, πάλι θα πάω στα ίδια, αλλά τι να κάνω. Τα χρήματα τα οποία θα δώσουν, λέει, ως προς τα προμερίσματα, ούτε καν μερίσματα οι τράπεζες, μπορεί, λέει, να φτάσουν και τα 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. 600 εκατομμύρια ευρώ, ε. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τα πάρουν όλα από τις τράπεζες. Οι τράπεζες τη δουλειά τους κάνουν. Ελπίζω δηλαδή. Και πρέπει να βοηθήσουν όπως πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσαν ίσως και οι τράπεζες να συνδράμουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο κομμάτι αυτό. Και τα υπόλοιπα που συνδράμουν, καλά κάνουν και συνδράμουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά λέω εγώ τώρα, τέλος πάντων, γιατί τα πράγματα δεν βγαίνουν. Και μάλιστα, λέω δεν βγαίνουν. Έβλεπα και κάποια στοιχεία σήμερα για την Ευρώπη και την Ελλάδα για τα καύσιμα. Ότι για να βάλουμε, λέει, 40 λίτρα καυσίμων στη χώρα μας είναι, λέει, χοντρικά περίπου το 5% των μέσων αποδοχών. των μέσων μηνιαίων αποδοχών στη χώρα μας. Όταν λέει σε άλλες χώρες, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα. 5%, ξαναλέω, το μέσο μηνιαίο. Υπάρχουν για κάποιους που μπορεί το ποσό αυτό να είναι 1%, αν παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να είναι σε κάποιους και το 25% για 40 λίτρα καύσιμα. Εντάξει. Απτά τα ωραία. Θα μπει τι ωραία, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, δεν προέκυψε καμία συνάντηση του, τουλάχιστον προς το παρόν, του Ταγί με τον Δονάλτιο, Περιμένουν αυτή τα F-35. Δεν μπορώ, δεν με δείχνει η κάμερα. Αλλά, τώρα δεν χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Παραλλήλως, μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λευτέρη. Λοιπόν, βάλε κάποιον εκπρόσωπο, λέει, του Νέου Ηρακλείου να κοιτάξει το θέμα, λέει, του γηπέδου στη Λεωφόρο Κίμης, το οποίο δεν έχει φωτισμό επαρκή και εκεί κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά με κίνδυνο μεγάλο. Και επίσης, λέει, σάπιες εξέδρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, Λευτέρη. Νέο Ηράκλειο, Καλημέρα, εκεί αρμόδιοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Βασίλη που μου λέει στο Ηράκλειο της Κρήτης κατακλυσμό, λέει, αυτή τη στιγμή. Ρίχνει πολύ νερό. Το ίδιο μου λέει και ο Μπαντουβέρης, Βρέχει, λέει, βρέχει, απού βρέχει, λέει, όχι απλώς βρέχει. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εδώ πάντως στα Τουρκοβούνια, λέει, από τη μεριά του ψυχικού και ψηλή κουβέρτα έβαλα και με τον μπουφάρ θα βάλω να πάω για δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, χθες πλήσαμε και τα παράθυρα πρώτη φορά. Πρώτα τα είχαμε ακόμα τέντα. Αλλά χθες και ήθελε και μια πικέ. Τη θυμάστε την πικέ στο στρατό. Τη θέλαμε την κουβερτούλα. Διότι τα γερατιά είναι εδώ και χτυπάνε την πόρτα. Και μην γελάτε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για την κλειδίσεων, επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φέρεται να διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

σήμερα τα τραγούδια αφιερωμένα στα βενζινάδικα, για να φτιάξουμε κλίμα. Καλημέρα σας. Γράφει ένας φίλος ακροατής, τόσο ακριβή λέει που είναι η βενζίνη, λυπάσαι να την κάψεις, λέει, σκέφτεσαι λέει να την πιείς. Βάλε μια 95.

0: Στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής ψάχνουν να βρουν ένα άγριο ζώο. Τι ζώο να ήταν αυτό, το οποίο εμφανίστηκε ξανά. Μήπως δεν ήταν κανένας δικό μας και δεν είχε βενζίνη και αγρίεψε, δεν ξέρω.
1: Και έφυγα η τρελή ψηλά στον ουρανό.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα μηνύματα δικά σας. Καταρχήν ο φίλος μου ο Κώστας, καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φορτηγό λέει στην Ιερά Οδό που το μαζέψανε, έπεσε λέει σε σκάμα από έργα που γίνονται για οπτικές ίνες. Είναι λέει ακριβώς απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου της Αθήνας. Καλημέρα Κώστα. Αλλά πόσο μεγάλο είναι το σκάμα για τις οπτικές ίνες. Αλήθεια, θα μου πεις, μπορεί να μαλάκωσε και από τη βροχή ενδεχομένως. Ε. Εντάξει, και άμα το φορτηγό ήταν και γεμάτο, δεν θέλει και πολύ για να γίνει στραβή. Σωστά ένας ακροατής μου λέει, ρε εσύ τι μπουλντόζα μου λέει, αυτό λέει που ρίξανε δεν ήταν μπουλντόζα, ήταν εξκαφέας. Σωστό, έχεις δίκιο Ευρυπίδη, καλημέρα. Αλλά μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Ε. Μπορεί εύκολα, ας πούμε, να που το βάλει, άμα δεν το έχεις βάλει καλά, γιατί να μην πέσει. Καλημέρα Χρυσούλα, η Χρυσούλα είναι στις Αρχάνες του Ηρακλείου. Ο τουρισμός λέει καλά κρατεί, ο πρωτογενής τομέας πάει κατά εκεί που πάει. Αγοράστε λέει κανένα σταφύλι να ζήσουμε και εμείς, λέει και ψιλοβρέχει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, Χρυσούλα, τώρα που λες για τα σταφύλια, ότι έχω την κόρη μου η οποία είναι τρελή με τα σταφύλια. Στην οικογένεια κανένα άλλο δεν τρώει σταφύλια. Λοιπόν, και έχω έναν εκεί στη Λαϊκή, τώρα θα πάω στη Λαϊκή πάλι και θα μουρμουρίζουν κάποιοι. Έρχεται από την Κορινθία με πολύ ωραία σταφύλια. Πάρα πολύ ωραία σταφύλια. Λοιπόν, όχι μόνο ένα, αλλά εγώ τέλος πάντων τα παίρνω. Άμα παίρνω, από αυτόν πάω και παίρνω. Λοιπόν. Και κάνουμε και παρέα τα πρωινά. Καλημέρα στο Leverkusen, Wunderbar. Ο φίλος μου ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστή, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Στο τιμόνι του 608 ο Δημήτρης. Λοιπόν, α, και με τον Ιωσήφ. Και με τον αυτόν και με τον άλλον. Θυμίζω, παιδιά, Viber, έτσι. 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, αλλά δεν είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να απαντήσουμε. Απλώς θέλετε καλημέρες, πιο εύκολο δηλαδή, καταλάβατε τώρα. Οπότε έχουμε βρει και νέα ιστορία στη διαδικασία αυτή. Ο Ανδρέας λέει τα φρεάτια λέει, τα βγάζουν οι γύφτοι, οι Ρωμά από την Ελευσίνα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, εκεί στην Κορινθία, όταν ερχόμουν στην Εθνική. Τώρα κάτσε, επειδή βλέπω εδώ πέρα και θέλω να πω και κάποια στοιχεία με αφορμή αυτό το μήνυμα και για τις κομπίνες οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Και θα αγριέψουν τα πράγματα, λέει. Άρχισε η πολιτεία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν στην Εθνική Οδό που γύριζα στο ύψος της Κορίνθου, 4-5 στη σειρά ήταν εξαφανισμένα. Δεν υπήρχαν τρύπες κανονικές. Έτσι, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, Γιωργάκη, εσύ τα, δεν ξέρω αν τα είδες. Βέβαια, δεν ξέρω αν μετά έχουν διορθωθεί τα πράγματα αυτά. Αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς, άρε Χαλκίδα. Αλέξανδρε, αν περνάς εκεί από την οδό Αβάντων, να λες μια καλημέρα, εγώ θα το παίρνω το μήνυμα εκεί ψηλό μεγάλο σημάνα με ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, την αγαπάω πολύ τη Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Νίκο. Να ξέρεις, λέει, όπως το βιτίο που πληρώθηκε για τα λήματα, έτσι λέει και η Ρωμά με τα μπάζα και τα διάφορα ίδια ανακαίνιση πληρώνονται, λέει, από τον καθένα. Για να τα πάνε λύση χωματερή και αυτά τα πετάνε σε διάφορα σημεία λύση τις μεταφορικές, αλλά δεν τους σταματάει κανείς. Κάπου έβλεπε το μάτι μου. Πού το έβλεπε αυτό. Σε κάποιες περιοχές, Πέριξ. Ο Πέριξ, παντού, όπου μπορούν να βρουν δηλαδή, πάνε και πετάνε τα μπάζα. Όχι μόνο μπάζα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, από ανακαίνιση σπιτιού, ή ξέρω εγώ, παλιά έπιπλα, ή παλιά, ξέρω εγώ, από μπανιέρες κλπ. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά και μπάζα. Δηλαδή, πώς το λένε, από τείχους, από σπίτια, από αυτά, τα πετάνε παντού. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Αβραάμ, καλημέρα, Αβραάμ, βέβαια, εμείς θα τα πούμε. Ο Αβραάμ λέει, η τηλεόραση του Sky λέει, θα έχει λέει, τον Τζίπρα και το ραδιόφωνο θα έχει τον Αβραμίδη. Θα βρούμε κάποια στιγμή τον Αβραάμ. Το φίλο μας, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, του ζήτησα, ρε παιδί μου, να μου πει πόσο κοστίζει φέτος με τις σημερινές συνθήκες το να ζεστάνεις στο σπίτι σου. Είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι με, ξέρω εγώ, πέλετ, είτε είναι με ξύλα. Για να δούμε τι είναι πιο. Ή με ρεύμα. Να δούμε τι είναι πιο φτηνό ή τέλος πάντων πιο οικονομικό. Τώρα που λέω για το κόστος, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Βόρεια Αυστρία που λέει το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,93 στην Αυστρία. Και με μείωση λέει στο φόρο. Και για άλλη μια φορά λέει τα οικονομικά του λαού χάλια, οι παχές αγελάδες τέλος, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Βασίλη, ξέρετε, ανοίξατε καλοριφέρ στη Βόρεια Αυστρία. Ενδεχομένως θα μου πεις. Ε? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή διαδρομή. Εκεί πας για Ασπρόπυργο από την Γλυφάδα, με το καλό για τη σημερινή ημέρα. Γειτόνισσα, πώς είσαι? Βροχή και δροσούλα. Αλήθεια, χθες το κατά τις 11.30 που 12 παρά που έφτασα εγώ, περίεργος πώς δεν είχε κίνηση 11 η ώρα και με βροχή. Έπιασε βροχή εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας περίπου. Είχαμε αρκετή βροχούλα και το μεσημέρι αρκετή βροχούλα σε εμάς. Καθαρίσανε και οι δρόμοι. Είχε καιρό να βρέξει, η αλήθεια είναι. Αντώνη, καλημέρα. Ο Ερντογάν μίλησε, λέει, για αποκλεισμένους Βορειοκυπρίους. Ναι, καλά, δεν είναι. Δε. Πάντα λέει τα ίδια ο Ερντογάν, ότι αναγνωρίστε μας γιατί εμείς είμαστε αυτό, οι αδικημένοι, και ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση εκτός από τα δύο κράτη. Εμείς λέμε από τη δική μας πλευρά ότι όλα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε τώρα πώς γίνεται αυτή η ιστορία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιάννη, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη, χαιρετισμούς. Ευτυχώς υπάρχει η Κρήτη, παιδιά, βγάζουμε και κάνα φράγκο εκεί από τον τουρισμό, μαζί με τη Ρόδο, την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, εντωμεταξύ, το άθρο σκέφτηκα. Η Κέρκυρα ήταν η Βόρεια Κέρκυρα. Ένας δρόμος, παιδιά, δεξιά-αριστερά, γεμάτο σκουπίδια. Σακούλες πεταμένες, σε ένα σχολείο μπροστά. Τι γίνεται εκεί, δεν τα μαζεύουν τα σκουπίδια? Τι τα έχουν κάνει, χωματεροί? Καλά που πουλάμε το μεταξύ και την Κέρκυρα για τουριστικό προορισμό. Περνάνε από εκεί τίποτα τουρίστες, θα βγάζουν φωτογραφίες, θα μας κάνουν ρεκλάμα στα κοινωνικά δίκτυα. Γεια σου Κώστα. Στα Χανιά, λέει, έβγαλε λίγο νερό το βράδυ. Α, δεν έβρεξε σε εσάς. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, ένας φίλος που υπογράφει ως ταλέπορο security. Βάτε, λέει, το καταραίο του Παπα Κωνσταντίνου. Μετά τη βροχή, λέει, που έφαγα χθες, σήμερα είμαι, λέει, για τσαγάκι. Ω, περαστικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Με αφορμή, λέει, του καυγά στη Βουλή. Καλά, δεν ήταν στη Βουλή. Σδούκου και Φαραντούρ, ήταν σε τηλεοπτικά παράθυρα. Άνοιξα το λεξικό, λέει, όπου διάβασα ότι το χαριεντίζομαι σημαίνει ερωτοτροπό. Οπότε αυτοί, λέει, που χρησιμοποιούν αυτό το ρήμα πρέπει να προσέχουν τι λένε και να μην ζητούν ρέστα γενικός και ειδικός. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σου, Κώστα. Αναρωτιέμαι τι επικίνδυνα απόλυτα μπορεί να έχει μία μπισκοτοβιομηχανία. Μα εντάξει, μπορεί να έχει κάνει σέρβις στα μηχανήματα τα οποία δουλεύουν, κύριε παιδί μου, τα λάδια. Πολλά μπορεί να είναι, δεν είναι. Βαλβολίνες, ξέρω εγώ. Πώς δεν έχουν μηχανήματα, αγαπητέ Κώστα? Λοιπόν, βέβαια, ξαναλέω, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εταιρεία που είχε το βιτιοφόρο είχε συνεργασία να τα παίρνει αυτά τα υλικά και να τα πηγαίνει σε συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία ή τα ανακτούσε ή τέλος πάντων έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει επίσημα. Και αυτό, σύμφωνα σας λέω, πάντοτε με την ανακοίνωση της εταιρείας. Και αυτός, ξαναλέω, προκλητικά πήγε στο Κυβιζό, προφανώς σε συνεργασία κλπ. Στο πρατήριο, ανοίγει το καπάκι, μπαπ, τα ρίχνει μέσα, αυτά πέφτανε απευθείας στην Κίτη. Μια φορά, δεν έχει, άπαξ. Και πέφτανε στη θάλασσα. Και πάνε εδώ στην παραλία και κάνουν μπάνιο μετά. Αν πεις, γιατί μόνο αυτό σε μάνανε ψάλτη. Όχι, λέμε, ρε παιδί μου, λέμε για την κοινωνική συμπεριφορά. Πώς το λέμε εμείς, πώς το λέμε που λέμε μια λέξη που δεν υπάρχει άλλη, μόνο οι Έλληνες την έχουν. Δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη. Ουγάρ έρχεται μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, εμείς τα τραβάμε όλα αυτά. Και μετά τρώμε και τα ψαράκια από τη θάλασσα. Καθαρά, φρέσκα ψαράκια. Βέβαια. Ψαράκια! Το ξέρω. Ψαράκια. Γεια σου, Δέσποινα. Με αφορμή, λέει, το βιτιοφόρο που άδειαζε ζελήματα στον Κηφισό, να επισημάνουμε, λέει, και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Βοτανικού. Ναι, εντάξει, γιατί μόνο στο Βοτανικό. Πάμε στην Ανατολική Αττική, τώρα τι φτιάχνουν. Σωστό όμως, Δέσποινα, έχεις δίκιο. Δεν πρέπει υποδομές να υπάρχουν. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Έφηση Ζωφριά, τον Εύδωρο, γεια σου ρε Εύδωρε. Τι ωραίο όνομα. Στο Ξυλόκαστρο, καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Παύλο στην Καλαμάτα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη και τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει και κόσμο σήμερα. Στην Ξανθήπη και τον Ξάνθηπο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1821, η Τριπολιτσά, η Τρίπολη δηλαδή, πέφτει στα χέρια, λέει, των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι χάνουν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά τα οποία έγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είπε: «Το άλογο μου, λέει, από τα τείχη ως τα σαράγια δεν επάτησε γη». Πατούσε πάνω στα πτώματα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Να ξέρετε ότι για το λόγο αυτό οι Τούρκοι βγάζουν ανακοινώσεις στην επέτειο και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσανε τους Τούρκους στον πόλεμο, στην επανάσταση οι Έλληνες. Ναι, έτσι είναι οι πόλεμοι, παιδιά. Οι Αλβανοί εντωμεταξύ έρχονται σε συμφωνία, λέει, με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν, λέει, χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Σαν σήμερα η Ιόνιος Βουλή τάσεται υπέρ της ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Το 1863, το 1942 ανοίγει το Auschwitz. Έχετε πάει, να πάτε. Να πάτε για να δείτε τι έγινε τότε εκεί. Γιατί βλέπω διάφορα που τρέχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γι' αυτό. Για να καταλάβετε τι έκαναν κάποιοι σε κάποιους, όχι μόνο στους Εβραίους, όχι. Και στους Τσιγκάνους και στους ομοφιλόφιλους. Θα τα σας τα πούνε εκεί. Όσοι είναι εκεί και κάνουν τις ξεναγήσεις. Να δείτε τα τεράστια δωμάτια με τα παπούτσια, με τις βαλίτσες και ελληνικές βαλίτσες, τα γυαλιά, τους σκελετούς, τα μαλλιά των ανθρώπων οι οποίοι τους βάζανε στους φούρνους. Τραγικό. Τραγικό, τραγικό στην κυριολεξία. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά όσον αφορά και της ημέρας. Σήμερα ξαναλέω φθινοπορεινή ημερία, μπαίνουμε επισήμως. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι... Δεν είμαι τόσο πολύ του καλοκαιριού, όχι ότι δυσανασχετώ, αλλά μ' αρέσουν καλύτερα οι θερμοκρασίες τώρα. Είναι πιο ωραίες. Νάτος, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, καλημέρα από το γρανίτι κάτω νευροκοπίου Δράμας, 6 βαθμούς Κελσίου. Θα έχετε ξεκινήσει να ζεσταίνεστε, Γιάννη, Ξύλα στο τζάκι, τι γίνεται. Εκεί, αδερφέ μου. Ναι, μωρέ, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμάν, τι έχεις ποσοστά επί το διαφημίσιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Κλείνω. Ακούστε. Με αφορμή τα κυκλώματα των τηλεφωνικών διαφόρων, πώς το λένε, λαμογείων. 12 εκατομμύρια ευρώ σπήρες, κυριότεροι από αυτούς, λέει, Ρωμά, τον τελευταίο χρόνο, η γνωστή ιστορία, είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε τα χρυσαφικά στο δρόμο και τα λεφτά. 22,6 εκατομμύρια από το ηλεκτρονικό έγκλημα την περασμένη χρονιά. Είναι από κάποιες συμμορίες, τώρα ακούστε, 7,5 εκατομμύρια λέει τα κέρδη μιας συμμορίας στο Ζεφύρι. Είναι αυτοί που πέρανε και λέγανε γεια σας, είμαστε αυτοί και λοιπά, και μετά πέρανε από πίσω και λέγανε είμαστε από την αστυνομία, λοιπόν σας πήραν τηλέφωνο και λοιπά, αλλά ξέρετε, λέει, ότι σας, θα έρθουμε, λέει, να μας τα δώσετε για να μην τα πάρουν οι άλλοι και λοιπά, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη κομπίνα της κομπίνας. Όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε βέβαια τον Κεραμιτζόγλου και να μας πει κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω και για μια μελέτη, λέει, στην οποία η χρόνια έκθεση στο φως στη διάρκεια του ύπνου, δηλαδή αν κοιμόμαστε μέρα, όσοι δουλεύουμε ανάποδα κλπ. Και τα σχετικά, μπορεί να αλλάξει, λέει, το σχήμα και τη λειτουργία των καρδιακών μυών και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά. Διαφημίσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Δεν έχουμε χρόνο για τραγούδια, νεαρέ, μην μας βάζεις τραγούδια τώρα. Γιατί θα έχουμε ταλαβέρια και θα παίρνουν ακροατές και λένε μας κόβεις τα τραγούδια. Δεν θα βάζεις τραγούδια. Μετά τις 7 θα βάλουμε ένα τραγούδι. Προς το παρόν στην παρέα μας ο κύριος Κεραμιτζόγλου. Καλημέρα, Γεώργη.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Τι έχουμε, Γεώργη, τι συμβαίνει?
1: Ένα θέμα το οποίο μου προέκυψε με έναν ακροατή προχθές τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος κατέθεσε την αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω το σπίτι μου. Πήρε βεβαίωση επιλεξιμότητας.
0: Ναι.
1: Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει πότε μπαίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, όσοι έχετε λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω,
0: μάλιστα,
1: δεν είστε οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Όπα.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είστε, ακόμα δεν έχουν βγει οι οριστικοί δικαιούχοι.
0: Άρα
1: έχετε πάρει βεβαίωση, ναι, ότι πληρείτε τα κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και όλα αυτά. Μόνο όταν σας έρθει το μήνυμα ότι είστε οριστική ένταξη, ότι έχετε λάβει την οριστική ένταξη στο πρόγραμμα,
0: ότι επιλεχθήκατε στο πρόγραμμα, μπαίνει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τότε και μόνο τότε μπαίνετε στη διαδικασία να προχωρήσουν διαδικασίες για το πρόγραμμα να κινήσει το σπίτι.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει,
1: βεβαίως,
0: το αρχικό πράσινο φως, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια. Και πώς θα τους ξεχωρίσουμε, τι θα πάει κλήρωση?
1: Συγγνώμη, ξέρετε πόσοι έχουν πάρει βεβαίωση? 100.000. 100.000 που κατέθεσαν την αίτηση.
0: Ναι.
1: Εσείς οι 100.000 πήρατε τη βεβαίωση επιλεξιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οριστικοί δικαιούχοι, ξέρετε πόσοι θα είναι?
0: Πόσοι?
1: Γύρω στις 15.000. Δηλαδή περίπου ένα στους 4.
0: Άρα πώς θα γίνει με κλήρωση, θα γίνει? Αφού
1: δεν θα γίνει με κλήρωση, απλώς θα μπουν τα κριτήρια. Δηλαδή,
0: αφού τα κριτήρια πήραν το πράσινο φως.
1: Ναι, αλλά μετά θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα
0: των κριτηρίων.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι πληρούν περισσότερο τις διαδικασίες.
0: Κάτσε
1: για να
0: Γιώργο, μισό. Και θα με τρελάνεις. Υπάρχουν αρχικά κριτήρια. Βάζουν οι άνθρωποι τα στοιχεία τους και τους ελέγχουν με βάση τη φορολογική δήλωση, υποψιάζομαι κλπ. Παίρνουν το πράσινο φως. Πώς θα τους ξαναελέγξουν μετά πάλι, αφού τους ελέγξαν?
1: Μετά θα μπουν τα κριτήρια. Για παράδειγμα, θα έχουν προτεραιότητα τα κενά.
0: Α.
1: Και για ποιο λόγο θα έχουν προτεραιότητα τα κενά?
0: Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, δηλαδή, με λίγα.
1: Ναι. Πρώτα θα έχουν τα πρωτεραιότητα. Γιατί βρήκα και έναν άνθρωπο στο Υπουργείο. Πρώτα λοιπόν προτεραιότητα στα κενά, στα κλειστά. Για ποιο λόγο? Κυρίως για να μπουν καινούργια σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία θα νοικιάζονται.
0: Ναι, θα μπουν στην αγορά με λίγα λόγια, τώρα
1: μπουν
0: κλειστά.
1: Που θα μπουν λοιπόν στην αγορά, που σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν και τιμές ενοικίων.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν.
0: Άρα ένα κριτήριο. Άλλο κριτήριο θα υπάρχει?
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε πιο πίσω,
0: ναι,
1: όσοι έχετε μόνιμο, δηλαδή όσοι καταθέσατε την αίτηση για μόνιμο, ότι έχετε μόνιμη κατοικία,
0: okay,
1: απλά θέλετε να το ανακαινήσετε. Και μετά θα είναι τα πιο χαμηλά εισοδήματα, θα είναι μετά η πολυτεχνία, δηλαδή μπαίνουν μετά κάποια επιμέρους θέματα.
0: Πότε θα γίνει αυτό, Γιώργη, πότε θα γίνει αυτό? Έχουμε εικόνα.
1: Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στο φθινόπωρο. Τώρα βέβαια, αν πείτε φθινόπωρο, δεν έχουμε.
0: Αυτό θα είναι. Αλλά δεν. Κάνε μέχρι το τέλος του χρόνου ή νωρίτερα, ρε παιδί μου.
1: Ελπίζουμε, υπάρχει αισιοδοξία. Οι οριστικοί δικαιούχοι να
0: βγούνε.
1: Να βγούνε πριν το τέλος του έτους.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Αλλά μόνο τότε, δηλαδή όσοι έχετε πάρει τη βεβαίωση,
0: μην ξεκινήσετε εργασίες.
1: Μην
0: ακόμα
1: αρχίσετε να κάνετε παραγγελίες για έπιπλα κουζίνας, μπάνια και δεν συμμαζεύετε.
0: Μάλιστα. Okay,
1: γιατί θα βρεθείτε προεκπίξεως ότι τελικά δεν υπάρχει χρήμα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μητζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Σωστό Λετάκι, το φιλότιμο έψαχνα. Αυτή είναι η λέξη. Το φιλότιμο για το περιβάλλον, το φιλότιμο. Αλλά πιο φιλότιμο. Εδώ δεν βλέπεις ο άλλος, τέλος πάντων, φιλότιμο για την υγεία, για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι τέτοιο φιλότιμο? Το φιλότιμο δεν το λέμε εμείς μεταξύ μας. Μπράβο, Ρετάκι, από το Παλαιό Φωλήρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα στην Αγόρια. Είναι ωραία η Αγόρια, μου άρεσε. Βέβαια, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Είχα πάει με κάτι χιόνια εκεί πέρα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά ωραία η Αγόρια. Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος είναι αψάγριος. Με αφορμή τον Ερντογάν υποψιάζομαι και αυτά που λέει. Οι πρόγονοί μας, λέει, σφαγιάστηκαν στη Σμύρνη, λέει, από τους Τούρκους. Σιγά μην τους σεβαστώ τώρα, λέει, και σιγά μην δεν πάρω εκδίκηση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε Νίκο. Έχεις όμως, έχεις και τα δίκια σου εσύ εδώ που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, έχεις και τα δίκια σου. Να σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μήνυματα που μου έχετε στείλει στο Viber. 698-123-1003. Θα σας στείλω εγώ απαντήσεις όσο ακούμε το αναλυτικό μαγκαζίνο. Λέει ο Παναγιώτης, για να κλείσω. Καλημέρα, λέει, από Βορδόνια, Σπάρτης. Χθες το απόγευμα είχαμε αρκετή βροχή. Γιώργο, λέει, πες και για το λάδι καμιά κουβέντα. Τώρα λέει που είναι στα αζήτητα. Όταν είχε ανέβει η τιμή, ήταν μόνιμα πρώτο θέμα. Τώρα λέει που βρισκόμαστε οι αγρότες σε δεινή θέση, δεν μιλάει κανένας. Όντως, πρέπει να πω ότι νομίζω έκανα μια αναφορά. Έχω μιλήσει με κάνα δύο ανθρώπους σχετικά με την πορεία της φετινής ποσότητας. Φαίνεται ότι θα έχουμε λαδάκι και οι τιμές είναι αρκετά χαμηλά και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τους παραγωγούς, η αλήθεια είναι. Τώρα, τι να πω περισσότερο, με καλεσμένο ελπίζω και αυτή τη βδομάδα, ίσως και την επόμενη, να κάνουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε στα ζητήματα τώρα τα υπόλοιπα, διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης σήμερα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Θα γυρίσουμε να μιλήσουμε με τα φορτηγά, θα μιλήσουμε για με τον φίλο μας τον Αβραάμ και θα μιλήσουμε και για τα παγκόσμια ζητήματα τα οποία υπάρχουν με αφορμή την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αυτά τα οποία τεκταίνονται κλπ. Κλπ. Θα περάσουμε υπέροχα. Καλημέρα σας.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ, στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφιλιά. Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι.

0: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, έναρξη φθινοπόρου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω πτώσης φορτηγού σε φρεάτιο. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος σε εργασίες εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Εχθές εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Για θέση της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή είπε ότι η χώρα μας εξακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ουρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμούς. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σε μια φορτισμένη έντονα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν με στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με την Γάζα, τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θέμα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιωτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων.

0: Την πρόθεσή του να επιτρέψει ξανά την είσοδο στον Λευκό Οίκο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωση που είχε αποκλείσει, μεταξύ των οποίων και το CNN, εάν αποφανθεί ο δικαστής κατά του αποκλεισμού, γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ο τυφώνας Πόλο ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και εντάσσεται σε έναν από τους ισχυρότερους κυκλώνους που έχουν καταγραφεί στον Ειρηνικό τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς κινείται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Μεξικού. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του Πόλο έφτασαν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα. Και ο καιρός νεφώσει με τοπικές βροχές για σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ελληνική παράθεση των δεδομένων. Τρίωρη λοιπόν συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζή δήλωσε και διαβίβασε σύμφωνα με ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη ακόμη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Από το βήμα τώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
0: Τη λύση των δύο κρατών, τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς, υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στην ορίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση». Υπογράμμισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από υπήκους στην Δυτική Όχθη. Σφόδρη επίθεση κατά του Γάλλου Προέδρου τώρα. Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ για όσα ανέφερε από τον ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου λίγες ώρες πριν και την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, τον κατηγόρησε για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στην βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος τώρα στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.
2: Στο
0: Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκικοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον. Η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.
2: Κουζέι Κύπρος, Τουρκ Τζουμουριέτινι.
0: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σε εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκινώντας σε επαφές του με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 19 και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση σε μια άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, η Αμπάς Αργατσή συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των αρχοπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στην αυσιπλοεία υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός σε δήλωσή του κατά την πρώτη ημέρα εργασιών της 81ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
3: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Αύξηση 16% κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε έναν χρόνο από τον Αύγουστο του 25 έως και τον περασμένο Αύγουστο στην χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat, το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση ανήλθε σε κατά μέσο όρο σε 23,8%. Την ίδια ώρα, οι τιμές των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, σε βίντεο του που ανήρτησε, ανέφερε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα εργαλεία για δραστικές παρεμβάσεις, ενώ υποστήριξε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,40 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 1,80. Ο λογαριασμός δεν βγαίνει ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή. Λείπει το βασικό, η αριθμητική, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Σε ανακοίνωση της πάντως, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η εταιρεία Παπαδοπούλου τονίζει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με την δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στο τέλος της εβδομάδος μπορεί ο δικηγόρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών να προσφύγει στο Συμβούλιο Πολεμιλωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσφύγει μόνο 58χρονος προκειμένου να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε 2 ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Συγκυφισιά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίες 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν 2 άλλους ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατηγογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για τρίτη μέρα χθες κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί σήμερα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 2 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην Βόρεια Άγγλια. Η αστυνομία τόνισε ότι 2 άνδρες περίπου ηλικίας 30 ετών συλλήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε Σάλφορντ και Λίβερπουλ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στην League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίς 24 και τη Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελέγχες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδος του ΠΑΟΚ στο Eurocup απέναντι στην Μανρέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η γαλλο-λευκή τέλος ολοκλήρωσε την τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα στην League Phase του UEFA Nation League κόντρα Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο 5η στις 10 παρά τέταρτο.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκαναπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει η κίνηση στην λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, από τον Άγιο Στέφανο δηλαδή, προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Ομοίως, κατεβαίνοντας την Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα, έχει αρχίσει το ελαφρύ προς το παρόν ποτηλιάρισμα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού φυσικά έχουν κίνηση, το ανωδικό από τα ΚΤΕΛ και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και δυσκολότερες του αναμενωμένου είναι και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα και το Χίλτον και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά η Κατεχάκη να δημιουργεί μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Ρίξτε κάτι απάνω σας. Σήμερα έχει μια ψύχρα. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, έχει συννεφιά αυτή την ώρα, παροδικά αυξημένη. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ασθενείς κατά βάση, αλλά από το μεσημέρι και μετά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει βροχές, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία εκεί έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρεια ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός από την αρχή της ημέρας, δηλαδή η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα δωδεκάνησα έως 27. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, αρκετή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο βεβαίως μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Με βαριά συννεφιά ξεκινάει η μέρα σήμερα. Μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Τα ακούσατε νωρίτερα και από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Για να δούμε. Το νου σας, παρακαλώ πάρα πολύ, μια ομπρελίτσα να την έχετε μαζί σας αφενός. Και προσοχή στους δικυκλιστές σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λόγο παραπάνω να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ελπίζω να τον προλάβουμε, μάλλον ελπίζω να τον βρούμε για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα φορτηγά, ρε παιδί μου, με τα καύσιμα, με την ιστορία του κόστους όλης αυτής της ιστορίας. Χθες έκανα μια κουβέντα με επαγγελματίες οδηγούς που μου λέγανε πως στην Ευρώπη υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης των επαγγελματιών όπου τους κάνουν έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή ανάλογα με τα καύσιμα τα οποία βάζουν για να κυκλοφορήσουν, για να μεταφέρουν προϊόντα κλπ, για να μην μετακυλίεται το κόστος όσο πιο πάνω πηγαίνουν τα καύσιμα, έχουν επιστροφές πολύ γρήγορα. Τι γίνεται, παιδιά, με τον, πώς το λένε, με τα καλάβρητα και το τρένο εκεί που ανεβαίνει στα καλάβρητα? Γιατί με κυνηγάνε οι ακροατές, φίλοι των Καλαβρίτων, ότι ακόμα έχουν περάσει 6 μήνες και τίποτα για το ζήτημα αυτό? Επίσης κάτι άλλο, τώρα πια μιλάμε για τα τρένα. Τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο προς την Πάτρα? Στο Ξυλόκαστρο μου λένε έχουν βάλει την γραμμή ηλεκτροδότησης, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει τα εγκαίνια. Γιατί πρέπει να υφίσταται την ταλαιπωρία μέχρι το Κιάτο, μετά τα πολύ λίγα δρομολόγια που έχουν με τη ζελομηχανή μέχρι την Αχαΐα ή με λεωφορεία, και δεν τελειώνουμε με αυτή την ιστορία της ηλεκτροκίνησης? Θα μου πεις ρητορικά ερωτήματα, Ψάλτη. Δίκιο έχετε. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και τον ξύπνησα και νωρίς και ενδεχομένως έχει και διαφορετικό ωράριο, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χρόνια πρόεδρος, τώρα περνάει και έγινε Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Απόστολος Κενανίδης. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, πρέπει να,
1: όχι.
0: Να τα πούμε και εμείς.
1: Είμαι πρωινός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Ένα. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η χρήση ενός φορτηγού σε σχέση με το παρελθόν που οι τιμές ήταν καλύτερες? Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να βάλει παραπάνω ένας επαγγελματίας οδηγός, ένας ιδιοκτήτης φορτηγού, ρε παιδί μου, ο οποίος γεμίζει, ξέρω εγώ πόσα βάζει, 500 λίτρα, 300 λίτρα, πόσο φορτώνει, και τι γίνεται με την μετακύληση αυτού του κόστους? Την τραβάει το προϊόν που μεταφέρει ή ένα κομμάτι το κρατάτε εσείς για να μην μεταφέρετε όλη την αύξηση?
1: Βεβαίως. Θα πάρουμε από πέρσι. Εμείς περίπου τα Ιταλίκες,
0: ναι,
1: είναι περίπου 1200 με 1300 λίτρα τα ρεζερβουάρ τους.
0: Μια περιουσία ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Στα 1000 λίτρα, παράδειγμα,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 2015, πέρσι, φουλάριζα με 1140 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το Φεβρουάριο, φέτος,
0: ναι,
1: φουλάριζα με 1430 ευρώ. Αυτή τη στιγμή φουλάρω με 2200 ευρώ στα 1000 λίτρα. Πάντα μιλάμε,
0: ναι,
1: στα 1000 λίτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σχεδόν τη διπλάσια αύξηση μετά το Φεβρουάριο του 2025.
0: Κύριε Κερανίδη, αυτή η διαφορά, που είναι μεγάλη διαφορά, περνάει αυτόματα στις συμφωνίες που κάνετε για τη
1: σίγουρα
0: μεταφορά
1: όχι
0: προϊόντα?
1: Κατανοητό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Ναι. Ένα κομμάτι περνάει, έτσι.
1: Σταδιακά πήραμε κάποιες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως βλέπετε και παρακολουθείτε κι εσείς, καθημερινά το δίζελ ανεβαίνει. Κάθε μέρα.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που το ντίζελ ξεπέρασε τη βενζίνη.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Έχει ξεπεράσει τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο ακριβό είναι το ντίζελ στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε την επιδότηση της πολιτείας που είναι 15 λεπτά και την επιδότηση των δηληστηρίων που είναι 10 λεπτά, μιλάμε για 25 λεπτά επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έπρεπε εδώ να ήταν 2,50.
0: Κύριε Κινανιδή, άλλο ερώτημα, γιατί θέλω να το ακούσουμε και αυτό, ναι, γιατί δεν έχω και χρόνο, για να κλείσουμε έτσι. Μου λέγατε χθες ότι στην Ευρώπη οι συνάδελφοί σας έχουν έκπτωση στην τιμή του καυσίμου. Δηλαδή όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δίμηνο να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν ξέρω πώς ισχύει και το σύστημα, τους αφαιρείται αυτόματα ένα ποσό από τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν για να διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές.
1: Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μειωμένος ο ειδικός φόρος καυσίμου. Καμία χώρα δεν έχει 70 λεπτά. Όλες οι χώρες έχουν κάτω από 40 λεπτά το ειδικό φόρο καυσίμου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πράγματι οι πιο ακριβοί. Ίσως είμαστε και πιο πλούσιοι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο γίνεται οι προσπάθειές μας να κατέβει ο ειδικός φόρος, να είμαστε ισότιμοι όπως με τα άλλα μεταφορικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, τα καράβια, ξέρετε, δεν έχουν ειδικό φόρο. Τα αεροπλάνα, γενικά οι αλληλείς, οι γεωργοί. Οι μόνοι λοιπόν τα μεταφορικά μέσα που έχουν τόσο αυξημένο και ιδιαίτερα ειδικό φόρο είναι μόνο τα οδικά μεταφορικά μέσα.
0: Mm-hmm. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Κερανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Απόστολος Κερανίδης, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Μου λέει ο φίλος μου ο Φώτης, τώρα ακούω και αυτό το μήνυμα, μισό λεπτό, μάλλον ο Θανάσης από το Βόλο, ότι μου λέει αντίστοιχο πρόβλημα και με τα τουριστικά λεωφορεία. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο πιο δύσκολη είναι όλη αυτή η αλυσίδα και πώς πιέζει όλη αυτή η υπόθεση τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όλους εμάς. Που είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες τις πληρώνουμε ακριβότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείω και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδηλώσει στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε, είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, είναι η 23η μέρα του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Ρωτάει, ποιος είναι η Έφη, ρωτάει, θα βρέξει, μου λέει το πρωί, τι παπούτσια θα φορέσω. Φάρε ρε παιδί μου, παπούτσια για βροχή, δεν έχει σημασία. Αμάνεσες οι γυναίκες της η Έφη, να πούμε, τι παπούτσια να φορέσω. Μη φορέσεις ξόφτερνα που λέγει και η μάνα μου συγχωρεμένη. Όχι καλοκαιρινά σήμερα, δεν πειράζει. Ερώτημα κρίσεως. Καλημέρα Μέρη, καλημέρα στο Μαρούση, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει, στο Χόλμη έχουμε υψηλό ειδικό φόρο γιατί είμαστε κλέφτες, λέει, και φοροδιαφεύγουμε. Α, εδώ. Δεν είμαστε, λέει, Σκανδιναβοί, λέει ο Γιώργος. Ο Βασίλης βάζει ένα άλλο ερώτημα. Μου λέει, κάθε μέρα ασχολείστε, λέει, με το πόσο έχουν ακριβήνει τα πράγματα, πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν θα πρέπει να μιλήσουμε, λέει, αν τέλος πάντων και οι εκπρόσωποι όλων αυτών των φορέων που βγάζουμε έχουν ζητήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούν και αν τους ενδιαφέρει κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το αποτέλεσμα, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια, ας πούμε, και τη μουρμούρα γενικότερα. Α, προτάσεις κάνουν τα πολιτικά κόμματα που λένε κάποια πράγματα, να μειώσουμε τους φόρους, να βάλουν στα υπερκέρδη από ό,τι ακούω, τις απαντήσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky για προφανώς κυρίαρχο θέμα την ακρίβεια και αυτά τα οποία μέσω TikTok έβαλε στο παιχνίδι. Και μάλιστα να πω και καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη που λέει Κηφισός άνοδος, το ύψος της Αχαρνών κολλήσαμε, και μου έχει στείλει και μια σχετική φωτογραφία. Αυτά μ' αρέσουν εμένα στο Viber, αυτά μ' αρέσουν. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι του ρεπορτάζ, καταλάβατε τώρα. 698-123-1003 είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου που επικοινωνούμε. Μηνύματα, δεν απαντάμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, έρχονται όλα εδώ μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Στην παρέα μας ο Αβραάμ Αβραμίδης. Επειδή κάποιοι λέτε, ρε παιδιά, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο και Αβραάμ και Αβραμίδης. Όμως είναι στην παρέα μας, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θεωρητικά το βρίσκω στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε και να μου πει ο κύριος Αβραμίδης, ο φίλος μας, τι να επιλέξουμε, τι είναι πιο φτηνό για τη θέρμανση φέτος. Καλημέρα, αγαπητέ Αβραάμ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ξύπνησα νωρίς, υποψιάζομαι, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά, όχι. Αλλά όπως λες και εσύ, ναι, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και έχεις μυαλό.
0: Έτσι, μπαίνουμε σιγά-σιγά στο κολπάκι αυτό. Λοιπόν, Αβραάμ, θέλω τα φώτα σου. Τι είναι πιο φτηνό στην θέρμανση, είναι το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα, είναι το πέλετ, είναι να μην χρησιμοποιούμε τίποτα, τι είναι?
1: Εντάξει, αυτό ισχύει, ότι η πιο φθηνή θέρμανση είναι αυτή που
0: δεν καταναλώνουμε.
1: Ναι, που δεν καταναλώνουμε.
0: Δεν χρησιμοποιούμε, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Καταρχήν να πω και στους φίλους ακροατές, ότι χθες η τιμή χοντρική έφτασε 211 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Του ρεύματος.
1: Το βράδυ 341. Βέβαια, αυτό είναι χονδροπυρική αγορά, δεν μεταφέρεται αυτούσια στον λογαριασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο αφορά τα μέσα και τους τρόπους θέρμανσης, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σωστό μέσο θέρμανση για όλους. Η επιλογή που κάνει ο καθένας έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία μένει και τις κλιματικές συνθήκες ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Φλόρινα για παράδειγμα, η Καστοριά.
0: Ναι.
1: Πόσο παλιό είναι το κτίριο, τι κανονισμός έχει εφαρμοστεί όσο αφορά τη μόνωση και το κέλυφος. Σε τι θερμοκρασία φυσικά έχει κάποιο τα σώματα, τα θερματικά σώματα, τις ώρες λειτουργίας και ασφαλώς από την οικονομική δυνατότητα του κάθε νοικοκυριού. Τι εννοώ? Μπορεί η αντλία θερμότητος, που γενικά ο κόσμος γνωρίζει να είναι το πιο αποδοτικό μέσο, αλλά έχει μια αρχική επένδυση που είναι σημαντική. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ή να θερμανθεί, ή ανήκει σε αυτούς οι οποίοι δυστυχώς ζουν την ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να κάνει επένδυση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βέβαια νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει πραγματική ουσιαστική επιδότηση και άμεση, αλλά και έλεγχος. Μπορεί να γίνει έλεγχος. Για παράδειγμα, όλοι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, σχεδόν όλοι, είναι και ελεγκτές για το ΒΠΕ του εξοικονομώ. Οπότε θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή και να ελέγχονται Όλα τα προγράμματα.
0: Ωραία. Ας τον έλεγχο. Πάμε στην ουσία, σε παρακαλώ. Άκουσα που λες για το ρεύμα. Το ρεύμα, όντως, γιατί ακούω και από την κυβέρνηση ότι ενδεχομένως να τρέξει και μια διαφήμιση πηγαίνετε προς το ρεύμα για να ζεσταθείτε. Έχει νόημα να το κουβεντιάσουμε με τέτοια ακρίβεια στο φυσικό αέριο, ας πούμε? Γιατί αυτό που λέγαμε για την χονδρεμπορική τιμή, έχει νόημα, μπαίνει στο παιχνίδι το ρεύμα για να ζεσταθούμε?
1: Ασφαλώς και μπαίνει. Το ρεύμα με τη λογική ότι κάποιος όμως έχει ένα κλιματιστικό inverter σύγχρονο με υψηλή απόδοση.
0: Ναι.
1: Εκεί ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί, okay. Τώρα, όσο αφορά ότι πώς ζεσταίνεται το μέρος και αν κρυώνει μετά που κλείνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά άμα είναι καλά μονωμένο το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα μόνο δηλαδή της πηγής θέρμανσης. Μας έχουν και τα υπόλοιπα που βλέπουμε συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και αυτό που προτείνουμε στην Κάινα, αν δεν έχει κάποιος κάνει το ΠΕΑ που λέμε, το ψωδικό ενεργειακή απόδοση, να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί από εκεί προκύπτουν και σενάρια βελτιστοποίησης, τα οποία δεν είναι μπακάλικα φτιαγμένα και δεν είναι απλά μια πρόταση ενός υδραυλικού ή κάποιου γείτονα ή κάποιου μηχανικού.
0: Ωραία. Με βάση λοιπόν ένα νορμάλ σπίτι που ξέρω εγώ δεν είναι καινούριο, είναι πιο παλιό, άρα έχει πιο παλιά δεδομένα κλπ. Κατά σειρά, αν έπρεπε να βάλετε εσείς οι ειδικοί, ξεκινάμε με τι, με το ρεύμα?
1: Υπάρχει ένα σενάριο για αυτόν και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, με τη λογική ότι είναι ένα διαμέρισμα, για παράδειγμα, 100 τετραγωνικών. 100 καθαρά, με θερμανόμενη επιφάνεια. Το πετρέλαιο φέτος, οπότε φαίνεται, θα πονάει πολύ. Τώρα αυτή η επιδότηση δεν ξέρω αν θα σώσει την ιστορία. Το αέριο θα είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τώρα ενδεικτικά, βέβαια, έχει να κάνει βέβαια με το κτίριο το ίδιο.
0: Είναι
1: κατηγορία Δέλτα, ας πούμε, για παράδειγμα, ενεργειακά.
0: Όχι, ας δεχτούμε ότι είναι τα ίδια δεδομένα για το κτίριο. Άρα λες ότι το πετρέλαιο δεν βολεύει. Λέει λίγο καλύτερα το φυσικό αέριο.
1: Το πετρέλαιο θα χρειαστεί κάπως γύρω στα 2.600 ευρώ φέτος. Όπως ξεκινάνε τιμές.
0: Μάλιστα. Για όλη τη χρονιά. Για όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο είναι γύρω στα 1.200 από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για Θεσσαλονίκη όμως.
0: Ναι, μεγάλη διαφορά.
1: Να έχει διαφορά μεγάλη. Μετά έχουμε inverter αέρα, ουσιαστικά είναι τα κλιματιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι αντλία θερμότητας που είναι εκεί παραπλήσια, έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό απόδοσης.
0: Ναι.
1: Άρα τα νούμερα είναι πιο κάτω, έτσι.
0: Ναι, η αντλία θερμότητας είναι η καλύτερη επιλογή από αυτά τα οποία υπάρχουν. Ναι.
1: Είναι γιατί όμως, γιατί με την αντλία θερμότητας καταρχήν μπορεί να έχει βαπέδια. Άρα έχει τα εξοικονόμηση. Έχει και ζεστό νερό. Και μπορεί να έχει και δροσμό. Δηλαδή, ενώ με το κλιματιστικό έχει μόνο κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει στο νερό, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Να σας πω, Αβραάμ, το πέλετ, ξύλα κλπ.
1: Αυτό τώρα μπλέκει αλλιώς ιστορία. Θα δούμε λίγο τι είναι σε κίνηση. Αν είναι κάποιο ενεργειακό τζάκι, βοηθάει. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Το τζάκι από μόνο του τους άλλους είναι λανθάνουσα θερμότητα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε.
0: Ναι. Και ζεσταίνει και περιορισμένο χώρο, νομίζω, το τζάκι, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό λέω για ενεργειακό τζάκι, με τη λογική ότι έχει αεραγωγούς και μεταφέρει στα θερμότητα στα άλλα δωμάτια. Απ' την άλλη, όμως, είναι και πρακτικό το θέμα. Δηλαδή, ένα λέει τα σπέλετ για ένα μεγάλο σπίτι, πρέπει κάποιο να το γεμίζει 3-4 φορές την ημέρα. Υπό άνοιξη, σύν τον καθαρισμό.
0: Okay. Άρα και αυτό δεν πολύ συμφέρει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άρα γενικά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει μια τρισύλληση, μια τέλεια λύση.
0: Με βάση πάντως, σωστό, με βάση πάντως τη ταστικά μέρη της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, λέω μεγάλες πόλεις, έβαλες αντλία θερμότητας, air condition, φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτή είναι η σειρά θετικά, δηλαδή το πετρέλαιο είναι το πιο αρνητικό δηλαδή σε κόστος.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για περιοχές που έχουν αέριο.
0: Ναι. Καλά, προφανώς. Άμα δεν έχει αέριο, τι να κουβεντιάσουμε. Λέει ένας ακροατής, το LPG λέει και δεν το αναφέρεται. Δεν ξέρω, το LPG μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι παραπλήσιο με το φυσικό αέριο. Έχει πιο υψηλή θερμογόνο δύναμη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιος να έχει δεξαμενή όμως, όχι να έχει μποτίες και να τα συνδέσει κάτω από το λεύτερο του φυσικού αέριου,
0: ναι,
1: θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Πολλοί το κάνουν στην αρχή κιόλας λειτουργίας που δεν έχουν ακόμα αέριο και βάζουν μέσα στοιχεία στο μπαλκόνι, οπότε με μια ρύθμιση των μπέκ μπορεί να έχουν γράρει.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο φίλο κάποιο να βιάζει ποδίες μέσα.
0: Ναι, άλλο φίλο αγορατή λέει: εμείς τα ορεινά λέει πώς θα ζεσταθούμε. Λέει να πιάσουμε τους κάμπους. Εδώ τα κλιματιστικά δεν αποδίδουν και φυσικό αέριο δεν υπάρχει ως δίκτυο. Εδώ λέμε τα πράγματα. Ότι...
1: Αυτό ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουν στο κέλυφο, στα κουφώματα, ενδεχομένως σε αυτοματισμούς. Δηλαδή πρέπει να το αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι.
0: Ναι, αυτό έχει ένα κόστος όμως. Έχει ένα κόστος.
1: Ναι, σαφώς έχει. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιδότηση.
0: Μάλιστα. Καλά, και ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει στα νησιά, είναι στην Κάρπαθο, να δείτε λέει πόσο είναι τα καύσιμα. Άρα είναι πιο ακριβό προφανώς, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης για την χρήση του. Και αυτό σωστό.
1: Okay. Ισχύει αυτό και ισχύει και για τα μεταφορικά και για τα καύσιμα που έχουν και για χρησιμοποιούν τα οχήματα.
0: Βέβαια.
1: Όπως έλεγε και ο προηγούμενος.
0: Σωστό. Αβραάμ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αβραάμ Αβραμίδης, κυρίες και κύριοι, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, είναι και φίλος μας, πρωινός, στην παρέα μας. Του ζήτησα να μας δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται και πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κίνηση. Ο κύριος Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, έγινε μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα. Από την Ηλιούπολη δηλαδή προς το Βύρωνα. Μικρές ηλικές ζημιές, ευτυχώς πέρασε ο Άιρον Θάνος από εκεί, ο ακροατής και φίλος, φίλος και ακροατής, και ενημερώνει. Πήγε η τροχέα γρήγορα, μεταφέρονται από ό,τι μαθαίνω τα οχήματα σιγά σιγά στο σημείο, αλλά από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει σχεδόν στο Βύρωνα θα βρείτε κίνηση, να είστε προειδεασμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ δύσκολος ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Έχουμε τη συνήθη κίνηση στις δύο εθνικές οδούς και στην Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο στη Σκιάθο, όπου μου λέει ότι είναι και, κάνει και κρύο σήμερα. Καλημέρα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς διαδίκτυο για κάποιες μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφήμιση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με αυτά τα οποία τεκταίνονται όσον αφορά τα νέα δεδομένα και με την έλευση της νέας Αμερικανικής διοίκησης, γιατί τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι διαφορετικά. Και το λέει και ο λαός μας, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, τα κουνούπια πάνε στην άκρη, τα βατράκια πάνε στην άκρη. Λοιπόν, διότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, σε αυτό που λέμε παγκόσμιο γίγνεσθε, και ψάχνουμε να βρούμε όλοι πού θα πρέπει να μείνουμε για να περάσουμε από αυτό το δύσκολο κάβο. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλό πρωινό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες, να σας πω την αλήθεια, έλεγα νωρίτερα στην έναρξη της εκπομπής, είδα τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, μια τελείως διαφορετική λογική της πολιτικής. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και πολιτικός ο άνθρωπος, αλλά τώρα έχει αναλάβει αυτή την εξουσία. Σκεφτόμουν αυτή την περίφημη χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, με το που ξεκίνησε την θητεία του. Και λέω και σκεφτόμουν και έλεγα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και νομίζω επειδή ακριβώς είναι και ιδιαίτερος ο συμβολισμός την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών μελών βρίσκονται εκεί. Και ξέρετε, μεταξύ άλλων ακούσαμε μια ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε απόλυτη αντίθεση και ρήξη, κύριε Ψάλτη, σε σχέση με το ιδρυτικό κείμενο, τη φιλοσοφία και την οτροπία που είχαν οι ηγεσίες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και μιλάμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τη διεθνή τάξη και ασφάλεια, που θέλαμε να οικοδομήσουμε, και η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε παρά τα μικρές και μεγάλες αμαρτίες της για πολλές δεκαετίες. Λειτουργήσε, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα όμως, ήρθε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, το θυμάστε και εσείς, και ουσιαστικά τι είπε με αφορμή τη Βενεζουέλα, ή ενδεχομένως αυτό που είχε στο μυαλό του και με το Ιράν, ότι ο νικητής τα παίρνει όλα.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η λογική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής ηγεσίας, ανάλυσης μιας συλλογικής ευθύνης, να διασφαλίσουμε τη διεθνή τάξη και ασφάλεια. Και είναι πραγματικά, μεταξύ άλλων, μια συγκυρία όπου βλέπετε ότι είναι και πολύ υποβαθμισμένος και ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
0: Μα προφανώς.
1: Που μπορούσε να διαδραματίσει.
0: Μα το είπε και ο γραμματέας. Και το είπαν και άλλοι από τους ομιλητές, ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θα μου πείτε, το ξέραμε, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο. Ας πούμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, για να περπατήσω λίγο γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, μίλησε για την Κούβα. Προφανώς γιατί τους πολέμους, είπε το και αμένα απίστευτο. Λέει, το σκέφτομαι, λέει, τι να κάνω, λέει, να συνεργαστώ ή να διαλύσω ή να καταστρέψω τη χώρα. Δηλαδή, ακούς πράγματα που περνάνε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά. Κρύβουν πολύ αίμα πίσω τους.
1: Επαναλαμβάνω και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που
0: εξήγησε
1: να μιλάμε για την ειρήνη, για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να την οικοδομήσουμε, αν θέλετε, κάτι λείπει πολύ ένωνα πλέον από αυτή την υποχώρηση των ΗΠΑ, που θυμίζω στους ακροατές μας, κύριε Ψάλτη, είχε ξεκινήσει και προ-Τραμπ, απλώς έχει επιταχυνθεί και με έναν τρόπο, αν θέλετε, πολύ βίαιο και τελείως αναξιόπιστο.
0: Έτσι, και καθόλου,
1: ίδια...
0: ναι, και καθόλου, πώς να το πω, καθόλου κομψό. Είναι δηλαδή άγριος τρόπος. Ή έρχεσαι ή είσαι εχθρός μου.
1: Και για να πω και κάτι περισσότερο και για προβληματισμό στους ακροατές μας, δεν είναι μόνο ότι αποχωρούν οι Αμερικανοί, είναι ότι δεν υπάρχει και κανένας που θέλει να καλύψει αυτό το κενό και τον ρόλο που διαδραματίζανε όλες αυτές τις δεκαετίες, ειδικά θα σας έλεγα μέχρι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, έτσι, το 2001 που είχαμε αυτή την επέτειο. Οπότε εκεί αφήνει πάρα πολλά κενά ισχύως, που εκεί βλέπετε, γι' αυτό και είναι η περίοδος στον πλανήτη που έχουμε τις περισσότερες ενεργές συγκρούσεις, μικρές περιφερειακές, αλλά και τις μεγάλες, στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή,
0: ναι.
1: Βλέπετε ακόμα και δευτερεύουσες δυνάμεις που σου λένε, όπου εδώ υπάρχει μια ευκαιρία, έτσι, δηλαδή οι κανόνες δεν ισχύουν, το διεθνές δίκαιο έχει απαξιωθεί,
0: θυμάστε
1: τον Καναδό Πρωθυπουργό, ναι, με πολύ σοφία πέρσι στον Ταβός να λέει, νοσταλγία κύριε Ψάλτη, δεν συνιστά στρατηγική, έτσι, ναι, δηλαδή. Έχουμε αποχαιρετήσει το χρονοτούλα από το παλιό περιβάλλον.
0: Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο, γιατί όπως σωστά λέτε, κάποιοι πονηροί εντός εισαγωγικών σου λέει, αφού γίνεται από την Αμερική και περνάει, μπορώ και εγώ στα όρια της περιοχής μου να κάνω παιχνίδια και ό,τι κερδίσω.
1: Ακριβώς. Και ειδικά όταν έχει και μια ηγεσία που έχει φύγει από την πολυμέρεια. Δηλαδή, θυμάστε να κουβεντιάζουμε και με τους συμμάχους, με τους εταίρους. Ναι, πάντα η Αμερική ήταν η πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά υπήρχε μία διαβούλευση. Θυμίζω, ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων σε έναν πόλεμο για τον Ιράν που το μάθανε από τα μέσα ενημέρωση οι Ευρωπαίοι. Άρα, πήγε από την πολυμέρεια στη μονομέρεια. Και κάτι άλλο, κύριε Ψάλτη, ειδικά τέτοιες δυνάμεις το πιάνουν πολύ ωραία. Είναι συναλλακτικός άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό το δούνε.
0: Σκελαβή, σωστό. Να σου δώσω κάτι να με αφήσει στην άκρη ή να μην με πειράξεις. Κλείνω, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν έχω χρόνο. Μια κουβέντα
1: μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακριβώς επειδή τα βλέπει τα πράγματα όλα ή τίποτα, πολλές φορές αφήνει κρίνιος χώρο για γυμνές αναμετρήσεις ισχύως. Αυτό να το προσέξουμε και στην Ελλάδα. Σου λέει, κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Και μετά θα έρθω εγώ ανάλογα με τον νικητή.
0: Έτσι, ως καταλήτης.
1: Καταλήτης. Ακριβώς, ναι. Ως καταλήτης.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την
0: ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτά
1: γεια
0: είναι
1: σας, γεια
0: τα ζητήματα τα οποία μας έβαλε πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Σέρμος για να το σκεφτούμε λιγάκι. Διότι ξαναλέω, εντάξει τα βουβάλια, αλλά τα βατράχια τι κάνουν στην περίπτωση αυτή. Καλημέρα, Ηρακλή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έχω και παράπονα από το φίλο μου το Χάρη από το Μάντσεστερ. Κάθε μέρα μου στέλνει την καλημέρα του και εγώ δεν του τη λέω και στεναχωριέται. Χάρη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είναι 6 παρα 5 το πρωί στο Μάντσεστερ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για μια ακόμα φορά. Με κάποιους έχουμε τζαρτζαριστεί που λέει και μια ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά. Έτσι τα κουβεντιάζουμε στην πρωινή μας επικοινωνία. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πορτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι καλημέρα σας.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις. Στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Φίλα Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή.

0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
0: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα. Στον Sky.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη Λεωφόρο Κηφισού, τη Λεωφόρο Κηφισίας και τον Σκαραμαγκά. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τριώρη συνάντηση είχαν στο μεταξύ χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό ακόμα σύστημα, δηλώσει σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχε ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογράμμισε ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δήλωσε ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υποστήριξε πως η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στον Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική

0: απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Το σημερινό βροχερό πρωινό. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην παρέα μας που προσέρχεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό. Αρχίζουμε με τον Δημήτρη Κολομιχάλη. Προηγήστε, κυρία μου, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα. Σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα μετά την καινούργια γέφυρα στο μικρό βαθύ. Με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, έσπασαν όμως ρόδες, άργησαν να μεταφερθούν, δεν γινόταν να μεταφερθούν νωρίτερα, αλλά ευτυχώς.
5: Να σπάσουν οι ρόδες, φοβερή σύγκρουση. Τι κάνανε.
6: Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε. Πήγαιναν
5: κάτω, κοινό δεχόμενο, πατημένοι.
6: Έτσι. Φρέναρε ο ένας, από πίσω έπεσε ο άλλος.
5: Έβρεχε εκεί.
6: Νομίζω πως ήταν βρεγμένο το δρόμο, ναι. Από πίσω ο άλλος, ευτυχώς μόνο καρούμπαλα. Μόνο καρούμπαλε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
5: Συμβουλή φιλική προς τους λατρεμένους αγαπημένους μου δασκάλους οδηγών, γιατί εγώ έμαθα από δάσκαλο να οδηγώ. Mm-hmm. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία βιωματική ούτε από αυτοκίνητα φίλων ούτε από οικογενειακό. Οπότε με έμαθε ο δάσκαλος να οδηγώ. Ειδικό μάθημα πώς δεν πρέπει να πατάμε το φρένο.
6: Μπράβο.
5: Πώς δεν πρέπει. Ναι. Μπορούμε να οδηγήσουμε χωρίς να πατάμε φρένο.
6: Και το ανάλογα με τις συνθήκες, έτσι.
5: Ναι, γι' αυτό
6: άλλο
5: λέω.
6: Άλλο.
5: Δεν θα κάνω εγώ το δάσκαλο τώρα. Εγώ απλώς λέω ότι εμπειρικά στα 40 χρόνια που οδηγώ, δόξα τω Θεώ, πώς δεν πρέπει να πατάμε φρένο. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βγω στην έξοδο της Αττικής Οδού και αν πατάω φρένο από τα μισά της Αττικής Οδού, φρένο για να με βγάλει στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, πάνε και τα τακάκια, πάνε και το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως πάει ο πίσω που έρχεται και τρελαίνεται. Λέει, τι πατάει φρένο αυτός.
6: Ναι.
5: Ή αυτή.
6: Ναι.
5: Για μην το προσδιορίζω τώρα και παρεξηγηθούμε.
6: Ευτυχώς η τροχιά Χαλκίδας κατάφερε, τα απομακρύνει τώρα που μιλάμε. Πρέπει να ανοίγει ο δρόμος, φίλες και φίλοι. Γιατί έχει γίνει χαμός από το κέντρο της Χαλκίδας, όλοι ακίνητοι.
5: Όχι, εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι, η βιομηχανική ζώνη Ινοφύτων, είτε από την πλευρά της Εύβοιας, είτε από την πλευρά της Αθήνας. Είναι πεδίο εργασίας και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους.
6: Έτσι, και θα αργήσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από τη Νέα Λάμψακο, φαντάσου, όσοι έρχονται από τη νότια πλευρά, από τη Νέα Λάμψακο ή από τα κέντρα της Χαλκίδας, από το κέντρο της Χαλκίδας. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Στην Αθήνα πάμε καλά με τη βροχή?
6: Όχι, δεν πάμε καλά ούτε στην Αθήνα. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων έγινε στο Βύρωνα και η Κατεχάκη έπιασε πολλή κίνηση, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν. Κηφισίας, Κηφισού, Σκαραμαγκάς και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, χαμούλης.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το εξής. Με τον τίτλο αναφέρεται στα θαλάσσια πάρκα. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στο πρωτοσέλιδο, στην κολόνα πάνω-πάνω, σε δεξιά πλευρά, είναι ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξης ζητεί η βιομηχανία και η βιοτεχνία προφανώς, και πολύ καλά κάνει, διότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στον καταναλωτή τελικώς. Στο κύριο της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρι αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεος το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας. Απαιτείται επειγόντως δίκτυ προστασίας. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
7: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
5: Σε λίγο θα είναι στον Sky στην τηλεόραση ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έχω ετοιμάσει τα ηχητικά για αυτά που είπε χθες με το TikTok, μέσω TikTok, τη δήλωσή του και όπως εσύ αποδόμησες και τα 4 ζητήματα. Αλλά πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση? Αυτό είναι τώρα. Ασκείται πίεση στην κυβέρνηση να αντιδράσει και γρήγορα, και μάλλον ότι πια η κριτική είναι ότι καθυστερεί στην αντίδραση. Ορίστε.
7: Ναι, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε το 1,75, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, για να συνεννοούμαστε, για παράδειγμα το Brent, ήταν στα $110 το βαρέλι. Σήμερα είναι στα 97. Το φυσικό αέριο ήταν κοντά στα 80. Σήμερα είναι κοντά στα 70 και λίγο κάτω έχει πέσει χτες βράδυ, 68. Έχουμε μία αποκλιμάκωση, έχουμε μία αλλαγή σκηνικού με μία προσδοκία που υπάρχει. Μάλιστα. Ότι ενδεχομένως μία από τις πολλές καμπές, θα έλεγα, που καμία δεν έχει κρατήσει για μεγάλο διάστημα, αλλά τέλος πάντων μία από αυτές όπου οι Ιρανοί φέρεται να συζητούν με τους Αμερικανούς και να υπάρχει μία προοπτική ανόδου ακόμα και των στενών, την ίδια στιγμή που ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, αρχίζει να, που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη.
5: Μπήκε σε λειτουργία, διαβάζω σήμερα.
7: Κάποιες ποσότητες. Παίρνει ήδη κάποιες ποσότητες, με περιορισμένη ροή, αλλά παίρνει κάποιες ποσότητες. Όλο αυτό έχει βοηθήσει λίγο στο να υπάρξει μια αποκλιμάκωση του επίγοντος που είχε δημιουργηθεί και της ακραίας πίεσης που υπήρχε και προφανώς και στα νοικοκυριά και στα οικονομικά όλων μας και στην κυβέρνηση. Οπότε δίνουν λίγο χρόνο. Δίνουν λίγο χρόνο και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, περιμένουμε, υπάρχουν πολλά αιτήματα από χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αλλά και άλλες μεγάλες χώρες που έχουν αιτηθεί στην Κομισιόν να υπάρξει αυτό που θέλει και η Ελλάδα, δηλαδή μια ενεργοποίηση ρήτρα σε διαφυγής για τον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή να υπάρχει μια διευκόλυνση προκειμένου να μπορέσει να γίνουν πράγματα όπως αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ακόμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να γίνουν όλα αυτά θέλει ευρωπαϊκή έγκριση. Άρα έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί. Το πιθανότερο είναι να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, όταν θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός ξανά στην Ελλάδα και θα έχει και το δικό του γύρο επαφών και με τα εσωτερικά, με στην κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως και με τα διελιστήρια, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ήδη δίνουν 30 εκατομμύρια το μήνα. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσό.
5: Θα τα κουβεντιάσουμε με λεπτομέρειες μετά τις 9 με τον Κωνσταντίνο Χαροκό από το liberal.gr. Τώρα σε αφήνω να πας στη τηλεόραση. Αλλά θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πολύ, επειδή στα τηλεπαράθυρα που κατεβαίνω, και εκτίθεμαι, εκθέτω τον εαυτό μου δηλαδή, αυτό εννοώ, επειδή μου έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και εκείνη την ώρα εγώ και ντρέπομαι να πω, να διαψεύδω και να, δεν είναι η δουλειά μου και αυτή τώρα, γιατί εγώ θέλω να συζητούμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Μπορείς να ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, έναν κατάλογο ποιες χώρες από τις 27 της Ένωσης έχουν πάρει και τι ακριβώς έχουν κάνει στη μείωση της τιμής των καυσίμων, σε παρακαλώ, έτσι για να μπορώ να έχω έναν πρόχειρο κατάλογο και να λέω τα δεδομένα. Και μετά από εκεί πάνω
7: όλες
5: στα δεδομένα.
7: Όλες έχουν κάνει κάτι λίγο. Η Ελλάδα έχει κάνει σε σχέση με το ΕΠΤΙΣ το τρίτο περισσότερο.
5: Αυτό δεν το λέμε όμως. Ήμουν σε ένα παράθυρο τώρα προηγουμένως και βομβαρδιζόμουν.
7: Όλες έχουν κάνει περίπου το ίδιο.
5: Τι έχουν,
7: είτε επιδότηση, είτε μια επιδότηση, είτε μια μικρή μείωση φόρου, το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν έχουν αντιμετωπίσει, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Σκέψου, η περίφημη Ισπανία που την ακούμε συνέχεια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο απολύτως. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως μέτρο. ΦΠΑ 21%.
5: Εσύ έχεις την άνεση της γνώσης. Εγώ δεν το έχω το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, και τώρα ακούω διάφορα τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι παπάντζες. Ναι, αλλά άσε αυτό, θα τα συζητήσω εγώ τώρα με το ακροατήριο. Ξέρω, κατά μόνα σε λίγο. Τώρα θα βάλω ένα τραγουδάκι, γιατί μου γράφουν κάποιες παρατηρήσεις οι φίλοι εδώ και θα μιλήσω, θα πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε νέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε έτσι και αλλιώς τώρα που αποδομείς τον χθεσινό Τσίπρα.
7: Έγινε.
5: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έλα μέσα, Αντρέα, να πούμε μια κουβέντα. Έλα μέσα. Είναι ο φίλος μου Αντρέας Μπούσιος, ο οποίος συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα, και είχα καιρό να τον δω, να με συγχωρείτε έτσι που αντιδρώ. Μπαίνει μέσα, δεν μπαίνει. Την καλημέρα μου, Αντρέα, την καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, Σπρίγκστιν.

0: για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», της καθημερινής σας μίλησα. Τώρα θα μιλήσουμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35 είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Τα Νέα». Το βλέπω και εγώ, λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι συνέβη, τι έπαθε, ποια ψυχρολουσία, τι κατέβηκε η θερμοκρασία απότομα στην Άγκυρα, τι συνέβη. Διαβάζω από τον υπέρτιτλο «Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη». Ωχ, λέω, Παναγία μου, τι γίνεται. Μεσότιτλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, τα F-35 δηλαδή, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, για να πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη εκεί στην Αμερική με τα F-35. Διαβάζω λοιπόν από τον Μαρίνο Γιασαμί το εξής. Μια διπλωματική και στρατιωτική ψυχολουσία περίμενε την Άγκυρα διαστόματος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, την ώρα που ήταν μετέωρη και μια κατηδίαν συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αμερικανός αξιωματούχος ο Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι και κολλητάρι του Προέδρου και ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι ακριβώς αυτό διασφάλιζε και τη σχέση με τον Ερντογάν. Ο Τον Μπάρακ λοιπόν, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, είπε, ακύρωσε, όπως διαβάζω από τα νέα, με κοινικό τρόπο τις τουρκικές προσδοκίες για άμεση επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να υποχωρήσει στο ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400. Ανοίγω παρένθεση, ήταν που είχε βρεθεί μία φόρμουλα πριν το εκεί αρχές καλοκαιριού ότι θα πάνε τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα και αυτό θα είναι το σήμα ότι τους φύγαν από την Τουρκία και ότι ξανανοίγει ο δρόμος για τα F-35, για τα οποία F-35 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, αλλά μετά του τη γύρισε του Ερντογάν, γι' αυτό επειδή στην Ελλάδα τον θεωρείται κάποιοι εκεί προς τα κάτι ακροδεξιόπουλα, τον θεωρείται μεγάλο ηγέτη. Λοιπόν, από συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία στα F-35, θα μου πεις και η Ελλάδα ήταν συμπαραγωγός μας, κάλεσαν, αλλά δεν πήγαμε και εμείς κουκουρούκου εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις ήμουν και βγαίνω γιατί μου τη βίδωσε τώρα και θέλω να το παίξω Ισλαμοπατέρας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε. Ο Μπάρακ μάλιστα δεν περιορίστηκε στη γνωστή αμερικανική νομική τροχοπέδη, γράφει το δημοσίευμα στα νέα. Ο πρεσβευτής προχώρησε σε μια επικοινωνιακή υποβάθμιση του αεροσκάφους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα F-35 δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία. Η αποστροφή αυτή μεταφράζεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια F-35. Πρόκειται ουσιαστικά, διαβάζω πάντα την εφημερίδα «Τα Νέα» για να μην χανόμαστε, πρόκειται ουσιαστικά για μια στροφή από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του τουρκικού αιτήματος. Ο ίδιος εξάλλου είχε προαναγγείλει προημερών και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η οποία χθες το βράδυ δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Για να χρυσώσει το χάπι αυτής της στρατηγικής απόρριψης, ο Μπάρακ κατέφυγε σε μια τακτική διπλωματικού καρότου. Εξήρε με θέρμη την τουρκική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει την υποδομή να λειτουργεί αυτόνομα. Εστίασε δε στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού Καν, το οποίο πλέον φέρει δικό του κινητήρα αλλά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών. Η αμερικανική ρητορική επιχειρεί τεχνιέντος να εγκλωβίσει την Άγκυρα, διαβάζω πάντα το δημοσίευμα, στο αφήγημα της εγχώριας επάρκειας προκειμένου να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35. Για την κυβέρνηση Ερντογάν, που επένδυσε δισεκατομμύρια και πολιτικό κεφάλαιο στα αμερικανικά stealth μαχητικά, η δήλωση ότι δεν τα χρειάζεται αποτελεί βαρύ πλήγμα, ενώ η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή αλλάζει εις βάρος της. Λένε σήμερα η εφημερίδα «Τα Νέα».
1: Αυτά.
0: Τα σχόλια δικά σας. Μην τα θέλετε και όλα έτοιμα. Είπαμε, μας σημαίνει τροφή, είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνω εγώ, αλλά δεν θα σας τη βάλω και στο στόμα μέσα. Τα υπόλοιπα σας είπα εγώ. Τι λέει το δημοσίευμα σήμερα στα εφημερίδα Τα Νέα, αναφορικός για αυτό, για το οποίο γινόταν χαμός, ότι αυτός ο Κούλης, βρε παιδί μου, εδώ τα έχει κάνει μαντάρα με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί πάνω στην αποτυχία του Κούλη στα ήρεμα νερά, όπου κούλησε ο Μητσοτάκης, όπου η αποτυχία στα ήρεμα νερά δίνει μια κάποια υπόσταση και στα ακροδεξιόπουλα, αλλά και σε κόμματα και κινήσεις στην αποτρακόμη, δεν έχει συσταθεί κόμμα, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί αυτό που λέμε η πίεση από τα δεξιά προς τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
2: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
1: Νίκος Φιλιππίδης.
3: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 13%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
1: Αλέξη Τσίπρας.
2: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νίκος Φιλιππίδης.
3: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει, ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί. Δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
1: Αλέξης Τσίπρας.
2: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
1: Νίκος Φιλιππίδης.
3: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
1: Ναι.
3: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές 2 βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
1: Τέλος, Αλέξη Τσίπρας.
2: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βρατήρια.
1: Και Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.

0: Το βασικότερο όλων όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν ακούμε τη συζήτηση για αυτά για τα μέτρα τα οποία προτείνονται αναφορικώς με την τιμή των καυσίμων ή της ενέργειας, δηλαδή της υποβοήθησης που χρειάζεται η κοινωνία, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Βεβαίως, και η βιομηχανία θέλει τη φθηνή της ενέργεια, τη φθηνότερη της ενέργεια, και η βιοτεχνία τη θέλει, και τον οικοκυριώτα θέλει, δεν το συζητώ. Βεβαίως, είναι απαραίτητο. Απλώς, μόνον θα θυμόμαστε το εξής, να έχουμε ως γνώμονα για το δικό μας, για τη δική μας εξαγωγή της ορθότερης κρίσης, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε σημαντικά πράγματα στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ εύκολη καραμέρα να πούμε έχουν κάνει καρτέλ ο Λάτσης με τον Βαρδινογιάννη. Πλην όμως, αν το πούμε αυτό κανονικά, θα φάμε μια αγωγή κατάμουτρα και θα τρέχουμε στο δικαστήριο να πούμε τι εννοούσαμε με το καρτέλ και θα λέμε «Α, ου, ξέρεις, διότι το οποίο δεν είναι εκείνο, αλλά εννοούσα κάτι άλλο». Δηλαδή, είναι σαν να λες το καρτέλ είναι βαριά κουβέντα. Για να πεις ότι δηλαδή τηλεφωνεί το ένα δηληστήριο με το άλλο και λένε «Σήμερα πάμε να τους σκίσουμε, να τους πάρουμε τα βρακιά». Με τα συγχωρήσεως που χρησιμοποιώ τέτοια σεξιστικά πράγματα έτσι για να μπορούμε για να το κάνω εικόνα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό που όμως εμείς πρέπει να έχουμε ως κρίση μέσα στο μυαλό μας είναι δεν μαζεύει το κράτος αυτό το έσοδο, δεν το μαζεύει, το κόβει και πρέπει αυτό το κενό που θα μείνει να το βρει από κάπου αλλού. Αυτή την ερώτηση η λατρεμένη μου δημοσιογραφία και οι συνάδελφοί μου οι καλοί συνήθως δεν την ρωτούν ή τη ρωτούν με έναν τρόπο που είναι ακριβώς ένα χάιδεμα. Δηλαδή, προτείνεις αντιπολίτευση να κάνει αυτό και κακώς δεν το έχει κάνει ακόμα ο Μητσοτάκης μάλιστα. Πρέπει όμως να απαντήσεις που κατά την άποψή σου το κενό αυτό που θα προκληθεί, πώς εσύ θα το καλύψεις κόβοντας τι πράγμα. Διότι λεφτόδεντρο, όπως έχουμε πει, δεν έχει φυτρώσει στην πλατεία Συντάγματος. Επίσης δεν υπάρχει και το πηγάδι που ρίχνεις κάτω το κουβά για να τραβήξεις το νερό επάνω. Εννοώ το κουβά να φέρει τα χαρτονομίσματα επάνω. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Άρα χρειάζεται η απάντηση για να πείσει ο πολιτικός αντιπολίτευσης. Πρέπει ακριβώς να πει θα τα πάρω από εκείνο το σημείο το κενό που θα προκληθεί για να βοηθήσω την κοινωνία στην κρίση που υπάρχει σήμερα. Στο διάλειμμα μας έρχεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από τη Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στη Βάρη Σκοροπίγου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Βουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε Βρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλημερίζω όλους και όλες από το συννεφιασμένο και βροχερό, φαντάζομαι ακόμη, γιατί βλέπω βροχερό, λέει ο κύριος Γιαννίρης, Νέο Φάλιρο. Και ο ουρανός συννεφιασμένος, τουλάχιστον στο σκέλος που εγώ βλέπω μέσα στο βάθος του Σαρονικού. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τα υπόλοιπα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πολυξένη. Κυρία Ποπουλίδου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κύριε Κώλιο Μιχάλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
7: Χαμός γίνεται ακόμα στη Χαλκίδα, δυστυχώς. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μετά τη νέα γέφυρα, την κρεμαστή της Χαλκίδας, προς την Αθήνα. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα, κατάφερε η τροχιά Χαλκίδας και έβαλε έτσι μια τάξη, αλλά δεν μπορεί να φύγει το μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε πως ακόμα και στις Αλικές, από την Χαλκίδα σε Διψού, από εκεί αρχίζει το πρόβλημα προς την Χαλκίδα και τη Νέα Γέφυρα ή από τη Νέα Λάμψακο, όσοι έρχεστε από την πλευρά της Ερέτριας, από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα της Χαλκίδας. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όμως έχουμε και στο κέντρο, στο λεκανοπέδιο. Κυρίως στην Κηφισού και στα δύο ρευματά της, στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά κλείνω με τη Βάρη Σκοροπίου. Συνεχίζει να είναι δύσκολη από την Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων.
6: Μια που σε βρίσκω τώρα δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την αγαπημένη μου Αττική Οδό. Κάντε κάτι με αυτούς τους τζαμπατζίδες. Είναι εξαίρεση. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα βλέπεις ανθρώπους, συμπολίτες οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους να ανέβει, να κατέβει μπάρα, να φύγει ο προηγούμενος για να πάρουν τη σειρά mm-hmm. να πληρώσουν το αντίτιμο των διοδίων. Αλλά βλέπεις και κάτι, το λέω, δεν αναφέρομαι στους Ρωμά ή στους Τσιγκάνους, κάτι γυφταραίους συμπολίτες μας, καμία σχέση με τους Ρωμά και Τσιγκάνους, δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Λοιπόν, κάτι γυφταραίους οι οποίοι είναι κάτι τζαμπατζίτες της φουκαροσύνης, κυκλοφορούν με κάτι τσιπούρες, αλλά πάνε να κλέψουν το 280.
7: Και τι κάνουν?
6: Το γνωστό στρίμωγμα. Το τι κάνουνε?
7: Πάμε πίσω από τον άλλο.
6: Έλα, όπως κάνουν στο. Όπως okay. κάνουν στο. Πώς το λένε. Στο μετρό. Τι κάνουν?
7: Ναι, ναι, κατάλαβα.
6: Τι κάνουνε?
7: Ωραία, ωραία.
6: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξέρω, δεν μας κάνει πια εντύπωση, αλλά για εκείνους οι φίλους που χρησιμοποιούν τη νέα οδό για να πάνε προς το βορρά, αλλά εγώ λέω για να πάνε στη δουλειά τους στη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων, mm-hmm. απλώς η νέα οδός ξανασφαλτόστρωσε. Δεν αποτελεί είδηση, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω ότι ανανεώθηκε ο ασφαλτοτάπητας και ανανεώνεται. Αυτό
7: ωραία,
6: το
7: ωραία, δηλώνω. Ωραία, ωραία.
6: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ο χορηγός.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δύο-τρεις νότες για την κίνησή μας και για εσάς που είστε φρέσκοι και φρέσκες στην παρέα μας.

0: Ξέρετε ότι στα Φάρσαλα το 48 π.Χ. έγινε μια μεγάλη μάχη και εκεί αλλάζει ακριβώς η Ρώμη. Από Ρωμαϊκή Δημοκρατία αρχίζει η ιστορία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας περνούμε στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα από τα θέματα της ιστορίας εικονογραφημένης που κυκλοφορεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου με κεντρικό θέμα τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο 1917-1921. Ο Μανώλης Κούμας είναι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιστορικούς μας της νεότερης γενεάς. Με το βιβλίο του «Η Ελλάδα και το Μεσανατολικό Ζήτημα 1945-1981 μας διαφωτίζει αρκετά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί όχι. Εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικός επιστήμον ο Μανώλης Κούμας. Ο Γιώργος Γεννηματάς διετέλεσε πρέσβης. Με το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στη σειρά «Σύγχρονη Ιστορία, η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα» αφηγείται περιστατικά της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως μέλος του διπλωματικού σώματος. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής είναι νεοελληνιστής, φιλόλογος και ερευνητής της εκκλησιαστικής μουσικής. Του αφιερώνει η Athens Review of Books του Μανώλη Βασιλάκη το τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 με πολλά ακόμη θέματα. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, καταπέλτης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα τον καλημερίσω αφού προηγουμένως ακούσουμε για 3 λεπτά αυτά που δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία, στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα πάλι τη δίκη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε πάλι τη δίκη παροδία. Κάνουμε μία δίκη παροδία, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι δίκη. Δεν είναι δίκη αυτή η δίκη. Η δίκαια δίκη πρέπει να γίνει και να ακουστούν τα αιτήματά μας. Πρώτον, πρέπει να πάμε στο εφετείο. Τελεία και παύλα. Να ξαναπάω στον υπουργό. Να του πω τι. Αυτό που το είπα 5 φορές. Να πάω στον προστασία του πολίτη. Φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος είπε, δεν θα πω ποιος, είπε ότι να προστατέψουν το Λιγκερίδη. Εμένα δηλαδή. Μα εδώ με προστατεύει κανείς τώρα στον Κορυδαλό. Συγγνώμη, ειλικρινά. Εδώ τώρα που θα φύγω εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ποιος με προστατεύει? Εκεί θα είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στον Κορυδαλό. Μέσα με όλους τους Λοποντίδες εδώ γύρω. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Ζητάμε τα αναγνωστέα. Πούντα, σε ποιον πρέπει να πάω να το ζητήσω? Στο Θεό. Από το κράτος τα ζητάω. Αναγνωστέα. Το ξέρετε ότι λείπουν 30 κατηγορίες. 30, ούτε μία. 30 κατηγορίες. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Και συζητάμε τώρα για δίκη δίκη. Σοβαρολογούμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να γίνει, να βγω στους δρόμους να κάνω απεργία πείνας? Όχι, δεν θα κάνω απεργία πείνας. Θα είμαι εδώ και θα φωνάζω. Αλλά πρέπει να με ακούσουν. Αυτό το πράγμα να τα ακούσουν όλοι τους, ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. Πούντι. Μόνο που πιάνονται οι απέναντι, αν αυτό είναι νόμιμο, αν εκείνο είναι νόμιμο, αν το άλλο είναι νόμιμο. Ο θάνατος του παιδιού μου ήταν νόμιμος, η δολοφονία του. Ποιος θα μου απαντήσει? Όλα αυτά που γίνανε, αυτές οι παροδίες που γίνανε, γιατί σήμερα ακούσαμε ξεκάθαρα, έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντε. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω παρατηρητικότητα και παρατηρούσα. Έχουμε να κάνουμε εξέταση προστατευόμενο μάρτυρα και μόνο τάβλοι δεν παίζανε μεταξύ τους. Ποιον δεν κατάφερε να αναγνωρίσει? Ότι δεν μας περνάει για ηλίθιους. Ηλίθιος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Ποτέ μου όμως. Και όταν πήγαινα κι εγώ κάποτε στο γήπεδο με το φίλο μου, τώρα να μου πείτε που έγινα 62 χρόνων, ποιος ήταν αυτός που πήγαινε πριν 30 χρόνια, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το «περάσαν τόσα χρόνια». Πόσα χρόνια περάσανε, παιδιά? Πόσα χρόνια περάσαν και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα. Στο ψύκτη δεν είχε νερό. Και θέλαμε να πάρουμε και ένα κάτι, να φάμε, να πιούμε και μας λένε μην τα παίρνετε, έχουν λήξει αυτά. Τα ξέρετε αυτά, κύριοι υπουργοί? Τα ξέρετε? Πού είναι ο κόσμος να έρθει εδώ, ο κόσμος? Πούντος! Πούντος! Μήπως φοβάται τον κόσμο που θα είναι εκεί? Γιατί ποιος να έρθει εδώ, να κάνει τι? να φοβηθεί να φύγει μετά.
0: Καλημέρα σας κύριε Λιγκερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Βρούσαλτε.
0: Τι θέλετε να προσθέσετε σε, αυτά, σε, αυτό, σε αυτό τον καταιγισμό καταγγελίας που κάνατε προχθές, σε αυτό το όλο του καταιγισμό του λόγου σας την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Τίποτα παραπάνω. Από αυτά που έχω πει, τα έχω πει μέσα από την καρδιά μου, τα πιστεύω όλα αυτά που έχω πει και είναι η αλήθεια.
0: Και ως γονείς είμαστε δίπλα σας κύριε Λιγκερίδη. Όπως είμαστε δίπλα σε κάθε γονιό που χάνει το τέκνο του.
2: Το ξέρω κύριε Πρωτοσάλτε και σας ευχαριστώ.
0: Και πόσο μάλλον όταν αυτή η απώλεια έρχεται με αποδολοφονία κύριε Λιγκερίδη. Έτσι.
2: Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ο κόσμος είναι δίπλα μου και εσείς είστε δίπλα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως είμαι μόνος.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω για τον κόσμο. Δεν μιλάω για τον
0: αντιληπτό. Είστε μόνος, ναι. Σε άλλη περίπτωση θα είχατε, σε άλλη περίπτωση κύριε Λιγκερίδη, θα είχατε περιβληθεί και από την... νοητά είμαστε δίπλα σας. Ούτε εγώ είμαι δίπλα σας με την ακριβή έννοια του όρου, έτσι της λέξεως εννοώ. Δεν είμαι δίπλα, δεν έρχομαι στο δικαστήριο. Σας δίνω εδώ το λόγο. Ναι, κάνω το... ασκώ το και εγώ το επάγγελμά μου. Άλλοι δεν σας το κάνουν, δεν σας το παραχωρούν καν αυτό. Και αυτό είναι μπροστά μας, αλλά...
2: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Εσείς τουλάχιστον μου δίνετε βήμα να ακουστούμε. Να ακουστούν και τα προβλήματά μας. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δίνουν βήμα σε μια δίκη που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τι δικάζεται και τι δικάζουμε. Δεν δικάζουμε τον δολοφόνο του παιδιού. Δικάζουμε εγκληματική οργάνωση που θα έχει και άλλους δολοφόνους. Δικάζουμε τα ναρκωτικά.
0: Αυτό δεν αρέσει σε ένα κομμάτι, δεν αρέσει κύριε Λιγκερίδη. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δηλαδή η αίσθηση, δεν αναφέρομαι στη δικαιοσύνη, μην παρεξηγηθώ. Δεν αναφέρομαι στους δικαστές. Δεν αναφέρομαι στην έδρα δηλαδή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίζει κανείς είναι ότι άντε να τελειώνει αυτή η δίκη, να το κλείσουμε. Ό,τι είναι εκεί, όποιο κατηγορηθεί, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να βγει έξω από το πλάνο η μεγάλη ομάδα, η διοίκηση της μεγάλης ιστορικής ομάδος, την οποία σέβομαι, ως ιστορία δεν το συζητώ, αλλά να βγει απ' έξω η διοίκηση της μεγάλης ομάδος, ο Ολυμπιακός. Αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώς καταλαβαίνω κι εγώ. Δεν έχω να κάνω κάτι με την ομάδα, σαν ομάδα.
0: Εννοείται κύριε Λιγκερίδη, εννοείται.
2: Δεν έχω να κάνω κάτι με αυτό το κομμάτι. Όμως.
0: Ούτε στρέφεστε εναντίον συμπολιτών μας οι οποίοι επιλέγουν να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και καλά κάνουν. Δεν θα μας...
2: Όχι βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ό,τι υποστηρίζουν. Είναι άθλημα. Εντάξει, όχι βέβαια, προς Θεού. Όμως δεν κοιτάνε τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι βέβαιο ότι το ξέρουν αυτό κύριε Λιγκερίδη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους, σε κομμάτια της κοινωνίας μας. Ξέρουν ότι ένας εσμός αλητών που υποστηρίχθηκε ή υποστηρίζεται, δεν ξέρω τον Ενεστώτα, δεν έχω δεδομένα για να αναφέρομαι στον Ενεστώτα, αλλά καταλαβαίνω από τα όσα εσείς η δική σας πλευρά υποστηρίζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν διασύνδεση, αυτός ο εσμός των αλητών, και λειτουργούσαν αγελιδών δολοφονώντας, δηλαδή η πρόθεση ήταν να δολοφονήσουν. Δολοφονήθηκε ο γιος σας.
2: Ακριβώς, η πρόθεσή τους δεν ήταν να δολοφονήσουν μόνο το γιο μου. Η πρόθεσή τους, γιατί ξεχνάμε, υπάρχουν και 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας προς τη δημιουργία. Ναι. Εκείνη την ημέρα δεν ήταν μόνο ο γιος μου. Και η επίθεση που κάνανε δεν ήταν προσωποποιημένη προς το γιο μου. Δεν τον ξέραν το γιο μου. Προς τη δημιουργία ήταν.
0: Ναι.
2: Και κάνω το σταυρό μου και μιλάω πολύ ειλικρινά σαν γονιός. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα ήταν μόνο ο γιος μου.
0: Μάλιστα.
2: Ο Θεός της φύλαξης.
0: Με αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα λέτε η πλευρά της υπερασπίσεως, είπατε ότι ήταν πολύ άνετη, δηλαδή δεν είχαν κάποια αγωνία, αυτό υπονοήσατε προχθές τη δήλωση.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Όταν έχουμε μία δίκη και φέρνουμε προστατευόμενο, όπως και να είναι καυτή πατάτα.
0: Ναι.
2: Δεν κάθεσαι άνετα. Εγώ τους είδα πιο άνετα.
0: Ο προστατευόμενος είπε αυτά, είπε αυτά που είπε αρχικώς ή αναιρεί αυτά που έλεγε προηγουμένως?
2: Ο προστατευόμενος μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ φοβισμένος.
0: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε...
0: Λογικό δεν είναι αυτό, κύριε Λιγερίδη, να είναι φοβισμένος?
2: Είναι λογικό, ναι. Φυσικά είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Όμως, ή θα πεις αυτά που γνωρίζεις ή μη γίνεσαι προστατευόμενος.
0: Μάλιστα. Δεν έχει καταθέσει, προχωρεί η κατάθεσή του?
2: Και σήμερα είναι πάλι ο προστατευόμενος,
0: ναι.
2: Και μπορεί να πάει και αύριο.
0: Ναι. Ναι. Και εσείς δεν είστε ικανοποιημένος και από την αίθουσα, έτσι? Το ότι είστε, είστε σε μια αίθουσα απομακρυσμένος από την Αθήνα.
2: Αυτό όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Είμαι αγανακτισμένος. Με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, στη δημοκρατική Ελλάδα, είμαστε με τα καλά μας?
0: Ναι.
2: Συζητάμε για μια χώρα που έδωσε τα φόντα της για τη δημοκρατία μας και πανηγυρίζουμε και το καφιόμαστε. Ποια δημοκρατία μας? Πού είναι η δημοκρατία μας?
0: Ναι.
2: Με έχουν κλείσει μέσα σε ένα μπουντρούμι. Άλλος πρέπει να κλείσει όσο εκείνο το μπουντρούμι. Αυτούς που δικάζουμε, όχι εμάς.
0: Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Λιγερίδη. Θα είναι μαζί μας και η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η συνηγορός σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Παρακαλώ πολύ να κάνω διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου γεννημένου σε χωρία διαλύματος εργάζονται σήμερα. Από αυτούς, οι 8 στους 10 σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και οι 7 στους 10 εξ αυτών βρήκαν εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτισή τους από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες και λεπτομέρειες mitropolitiko.edu.gr.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sea Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
15: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
18: Yeah.
17: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Επικοινωνία μέσω Viber 698-123-1003 και μου λέτε λοιπόν ο Γιώργος, ο Νικόλαος Λιγκρός νωρίτερα πριν από 10 λεπτά ότι η κίνηση στη Χαλκίδα παραμένει αυξημένη διότι μετά τη γέφυρα προς την Αθήνα η Νέα Οδός, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δρόμο, έχει κλείσει μία λωρίδα σχεδόν ως το σχηματάρι. Η κυρία Λίνα Τσέτη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα έπρεπε να έχει ακούσει το αίτημα της οικογένειας Λιγκερίδη και να έχει μεταφέρει τη δίκη εκτός Κορυδαλού. Μόνο με τη δίκη των Τεμπών θα ασχολούμαστε προφανώς και με τη δίκη των Τεμπών, κυρία Τσέτη, αλλά και με την δίκη Λιγκερίδη, εννοείται. Ο Γιώργος Γιαννούλης λέει ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό, μη γελιόμαστε. Ο Ηλίας Καλλιγέρης λέει πως θα ήθελε πως δίνει συγχαρητήρια στην οικογένεια, να μεταφέρω τα συγχαρητήριά μου σε εσάς κύριε Λιγκερίδη, σε εσάς και στη σύζυγό σας για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζετε αυτό το δράμα. Και οπότε κυρία, μαζί θα συζητήσουμε κύριε Λιγκερίδη, αν θέλετε παρεμβαίνετε. Κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, καλημέρα σας.
19: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, ορίστε το δικό σας σχόλιο, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, υποστηρίζετε εσείς νομικά την οικογένεια Λιγκερίδη, ορίστε παρακαλώ.
19: Κύριε Πρωτοσάλτε, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της δίκης. Είναι πολύ κομβικό το σημείο αυτό, διότι από τους 4 προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι είχαν δώσει τεράστια στοιχεία και αποδείξεις για όλη την εγκληματική δράση που οδήγησε στη δολοφονία του Γιώργου, είχαμε μόνο την κατάληξή τους έναν. Διότι, λυπάμαι που το λέω, είμαι στη δικαιοσύνη 35 χρόνια, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε, γίναν τραγικά λάθη και από τη δικαιοσύνη, όταν οι προστατευόμενοι μάρτυρες οι τρεις ήταν και κατηγορούμενοι. Αλλά αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε λοιπόν τον εξής ένα κατηγορούμενο, ο οποίος έρχεται, δίνει στοιχεία, δίνει πρόσωπα, κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα στις 17 Σεπτέμβρη, επειδή έχει τη δυνατότητα με κάμερα να βλέπει την αίθουσα, αλλά όχι τους κατηγορούμενους, να βλέπει εμάς, τους συνηγόρους και τον πρόεδρο, όποιον ομιλεί, όχι όμως τους κατηγορούμενους. Στις 17 Σεπτέμβρη βλέπει φεύγοντας, κλείεται η συνεδρίαση και φεύγουν οι κατηγορούμενοι, βλέπει από την κάμερα που περνάει από μπροστά αυτόν τον υποκινητή του πάμε πάμε, αυτόν που στην οργανωμένη θηρίδα, στην οργανωμένη κερκίδα, εκείνο το μοιραίο βράδυ, ήταν αυτός που ξεσήκωσε, έδωσε το σύνθημα, ξέρανε τι θα γίνει, και έδωσε το σύνθημα για να βγουν 80 άτομα έξω. Την επομένη λοιπόν έρχεται και αυθόρμητα την έδρα πριν ξεκινήσει να καταθέτει και λέει όταν είδα χτες, τον περιγράφω. Ζητάμε λοιπόν από την έδρα την ευθύνη του Προέδρου που διευθύνει τη συζήτηση να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση καταρχή όλων των κατηγορουμένων, γιατί μπορεί να είναι και άλλους που θα αναγνωρίσει. Καταλαβαίνετε ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως λέει και ο κύριος Λιγκερίδης. Δεν είναι άγνωστοι αυτοί που είναι οργανωμένοι. Να δει λοιπόν και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και άλλους από τους 80 που ήταν τριγύρω του και τους ξέρει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτόν που τον αναγνώρισε, να τον αναγνωρίσει σήμερα, να τον φέρουν ξανά. Δεν ήταν πολύ. Πόσο ήταν, 15 άτομα ήταν στις 17 και 10 να ήταν την επόμενη μέρα. Τους υπόλοιπους. Να τους φέρει ο κύριος Πρόεδρος να αναγνωριστούν, να καταγραφεί στα πρακτικά και η δίκαια δίκη στην υπόθεση αυτή της δολοφονίας να αναγνωριστούν, να καταγραφεί.

0: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Είμαι στη διάθεσή σας για την επόμενη μας συζήτηση. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
1: Είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή δύναμη σας. Εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και προχωρούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από την Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη Νέα Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχά και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατρίμετα, στην Αττική Οδό, στην Βάρη Σκοροπίου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε γενική συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με

0: Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των αυτοπαραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστηρίξε τον Βολοντίμιρ, ο Βλαντιμίρ Πουτίν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στον ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2001-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσιών πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας αλλά και την βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσιών πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική πάντα με επεξίδωτο το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, προστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση περίμενε εμένα για την ακρίβεια, ανέφερε στον Sky στην πρώτη συνέντευξή του μετά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια. Αναφερόμενος κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στην πλάση Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή ενώ ο 76χρονος είχε άνθει τον ξυλοδαρμό.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα και με μέτωπο προς την Αθήνα, συγκεκριμένα από το κέντρο της Χαλκίδας και την Χαλκίδας Εδιψού προς την Νέα Γέφυρα, την Κρεμαστή και εν συνεχεία προς το Βαθύ. Από το Βαθύ και μετά είναι άδειος ο δρόμος. Βελτιώνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς η κατάσταση στη Χαλκίδα. Στο Λεκανοπέδιο τώρα της Αττικής. Δίπλωσε μια νταλίκα εξ όσων γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία λεπτά στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο τελείωμά της, λίγο πριν μετονομαστεί σε Αχιλλέος, στο ύψος δηλαδή της Θερμοπυλών. Και υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη και την Αχιλλέος. Ακινητοποιημένη παραμένει η Λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, με σοβαρότατα μποτιλιαρίσματα, στο ανωδικό ρεύμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ακόμα χειρότερα από το ύψος της Νέας Κηφισιάς σχεδόν και τη Λυκόβρηση προς το Εγάλεο. Ο Σκαραμαγκάς είναι, όπως τον περιμένουμε, λίγο πιο δύσκολος. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα ο άξονας είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης με ρυθμούς σημειωτών προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός, το δεξιόστροφο του λιμενιού του Πειραιά με πολλές δυσκολίες, παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, η Βάρη Σκοροπίου όχι όμως πλέον προς τη Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ευελπίδων προς την Βάρη. Η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της εξαιρετικά δύσκολη και αυτή, και η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, δηλαδή και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Μεσογείων και τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ομιλώ από το συννεφιασμένο Νεοφάλιρο έως προηγουμένως έβρεχε. Εύχομαι τα καλύτερα. Το πρόβλημα με τους δρόμους μας τα ξέρετε, τα περιγράφει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Να ευχηθώ καλή δύναμη και υπομονή στους φίλους οι οποίοι προσπαθούν εκεί να μετακινηθούν από τη Χαλκίδα προς τα Ινόφυτα και μέσα στην Χαλκίδα, δηλαδή με το μποτιλιάρισμα που έχει επέλθει. Το αναφέρουμε από το νωρίς το πρωί για αυτή τη σύγκρουση που έγινε των δύο αυτοκινήτων. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα φθινοπορεινό, πρόωρο φθινόπορο, δεν θα κρατήσει και πολύ. Από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία βελτιώνεται λοιπόν τις επόμενες μέρες, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα έτσι να σας πάω χαλαρά,

0: Δύο κεντρικά θέματα βλέπω, φίλες και φίλοι: η τιμή των καυσίμων και πώς αυτή μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας, με την κυβέρνηση την οποία πιέζει η αντιπολίτευση. Σήμερα διαβάζω και το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή που λέει να επισπεύσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις των μέτρων σχετικώς με την αντιμετώπιση της αυξημένης τιμής στα καύσιμα που επηρεάζει προφανώς όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας και επιφέρει αυξήσεις, με την βιομηχανία, την βιοτεχνία που ζητεί υποστήριξη σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από τη μια μεριά αυτό, και από την άλλη διαβάζω το προσέδιο της εφημερίδας στα νέα για ένα θέμα το οποίο από χθες το πρωί μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης. Την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τον Μπάρακ στο CNN Turk και τους είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε, λέει ο Αμερικανικός παράγων, ότι χρειάζεται τα F-35. Δηλαδή με έναν γλυκό τρόπο τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τα πάρετε. Είναι ψυχρολουσία αυτό για την Άγκυρα. Φαντάζομαι είναι και μια έτσι γεύση ψυχρολουσίας και για τους υποστηριχτές του Έρντογαν, τους ακροδεξιούλιδες εν Ελλάδη. Φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν αυταρχισμό. Κάποιοι συμπατριώτες, όχι άνθρωποι, κάποιοι συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν κάτι σε αυταρχικό ηγέτη από Έρντογαν, Πούτιν. Έτσι νιώθουν ίσως καλύτερα από μια δημοκρατία και από έναν δημοκράτη πρωθυπουργό. Μια που είμαι στα τουρκικά, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αίθουσα Παρνασσός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, στον αριθμό 8, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Στην εκδήλωση λοιπόν, η οποία θα έχει οριστεί για τις 7 το βράδυ στο Φιλολογικό Κέντρο Παρνασσός, θα μιλήσουν Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, και ο ίδιος ο συγγραφέας Άγγελος Συρίγος. Την εκδήλωση, την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη. Είναι μια ευκαιρία, εάν θέλετε, να ακούσετε τρεις ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω, ενώ και ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος με την επιστημονική του ιδιότητα. Προφανώς εργάζονται πάνω στα ελληνοτουρκικά θέματα εδώ και δεκαετίες, συνεπώς έχουν βαθιά εμπειρία δεδομένων και ανάλυσης. Την ίδια ώρα που σας λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συνεχίζει τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θα μείνω στο σκέλος των όσων υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα για την τιμή των καυσίμων και φιλοξενώ δύο συναδέλφους. Τον πρώτα πρώτα θα αρχίσω από τον φιλοξενούμενο Κωνσταντίνο Χαροκόπο του liberal.gr. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
0: Και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη για δεύτερη φορά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει και οι δύο, Κωνσταντίνε, είσαι ενήμερος των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, έχεις μια γεύση?
1: Όχι καθόλου, δεν έχω
0: καθόλου. Ωραία. Θα έχουμε ξεναγώ, θα μας περπατήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον παρακολουθεί και από χθες ήδη έτσι, και αντικρούει τα επιχειρήματα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το TikTok το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Είδες κάποια αλλαγή σήμερα, Νίκο?
2: Ναι, το διευρύνει δηλαδή το πλαίσιο, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ωραία, πριν ωραία, με συγχωρείς. Άρα, έχουμε να προσθέσουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω ετοιμάσει και τα χθεσινά απάντηση στα επιχειρήματά του, οπότε θα κάνουμε ένα συνδυασμό συνεπώς. Πρώτα απ' όλα όμως να ακούσουμε λίγο πότε νομίζει ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πότε το προσδιορίσε ο κύριος Τσίπρας?
3: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου?
0: Δεν θέλω να πω ότι με το καλημέρα σας λέει ψέματα, να μην το ισχυριστώ. Ας πούμε ότι δεν το θυμάται καλά. Ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πόλεμος και όχι το 2020.
2: Σωστά. Είχαμε πανδημία. Αρχή της πανδημίας είχαμε.
0: Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είπε ψέματα, άλλη μόνο. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν το θυμάται καλά. Θα χρειαστεί να του το υπενθυμίσουν οι συνεργάτες του ότι είναι το 22 ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διεύρυνση όπως δες. Ναι.
2: Ναι,
0: η διεύρυνση αφορά και το φυσικό αέριο, δηλαδή, αυτό εννοείς.
2: Βάζει και το φυσικό αέριο. Με όρους θα έλεγα, γιατί τώρα που αρχίζει λίγο και οριμάζει λίγο αυτό το 24ωρο των προτάσεων του, διευρύνει τον κρατισμό. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν πολύ έντονα στον πυρήνα τους μία άλλη οικονομία άλλων δεκαετιών, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και η αναφορά του στο φυσικό αέριο, λέει, απορώ, λέει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε να αγοράσει φυσικό αέριο. Μπορούμε να το ακούσουμε?
0: Βεβαίως, εννοείται, είναι, το έχουμε έτοιμο, φυσικά.
3: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα, για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές?
0: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, Νίκο?
2: Η αγορά αυτή φαντάζεται κάποιο είδους κρατικό μονοπόλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Νομίζω κρατικό μονοπόλιο δεν υπήρχε ούτε στις μέρες που η ίδιος κυβέρνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εταιρεία, ένας φορέας, ένας οργανισμός υπουργείου, ο οποίος βγαίνει και αγοράζει φυσικό αέριο. Δεχομένως συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες του πρώην, ούτε καν στο Ανατολικό Μπλοκ. Δεχομένως στην Κούβα συμβαίνει, δεν ξέρω πού συμβαίνει, αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κάποιες πρώην κρατικές, κάποια νυν κρατική και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν φυσικό αέριο στην αγορά. Άλλες έχουν συμβόλαια, τα οποία είναι μέσω αγωγού και είναι κλεισμένα πολυετή συμβόλαια. Άρα, για παράδειγμα, και έρχεται το περίφημο φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και το αγοράζουμε, και άλλοι αγοράζουν είτε με μακροχρόνια LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε στη spot αγορά, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές. Αλλά όλοι αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και αυτό δεν το αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Αυτό το αποφασίζει η διοίκηση της Metlen, δηλαδή του ομίλου Μυτιλινέως, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, η διοίκηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Hellenic Energy και πολλές άλλες εταιρείες που βγαίνουν και αγοράζουν φυσικό αέριο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πρόβλημα έλλειψης, και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και να έρθει και να μπει, πάλι οι τιμές επηρεάζονται από τη διεθνή αγορά. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που πήγε και αγόρασε νωρίς το καλοκαίρι και επειδή αγόρασε, τα βάλει σε μια αποθήκη για να το βγάλει φθηνό να το διαθέσει στους πολίτες της. Δεν λειτουργεί έτσι. Τόσο απλά.
0: Ναι. Και, Κωνσταντίνε, έχεις να πεις κάτι από αυτού?
1: Ναι. Απορώ που έτσι πάμε με λογική, με όρους λογικής, να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας καβαλάει ξανά στο κύμα διαμαρτυρίας και κοινής γνώμης, που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες που μας ανέφερε ο Νίκος. Έτσι, τα αποτελέσματα της PISA την περασμένη εβδομάδα, που λέει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει τι διαβάζει, και αυτό το ποσοστό μειώνεται δραματικά όταν στο κείμενο μέσα υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά, πρέπει να μας προβληματίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κύμα πατάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πόσο μάλλον όταν λίγοι άνθρωποι είστε εσείς που ξέρετε πώς λειτουργεί και αυτή η αγορά. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εμούς συμπεριλαμβανομένου δεν το ξέρουμε το θέμα. Δηλαδή χειριζόμαστε ένα θέμα και προβάλλουμε επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη για ένα θέμα το οποίο στο τεχνικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε άσχετοι.
1: Και θα με επιτρέψω να σου πω το εξής, επειδή είδαμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Αναδύθηκε η Die Linke. Για ποιο λόγο? Διότι εξέφρασε μια διαμαρτυρία. Αυτό ήταν. Διότι αν δούμε το πρόγραμμα της Die Linke στη Γερμανία, θα τρομάξουμε. Διότι λέει τα ίδια που λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μια αφάνταστη νέα υψηλή φορολογία των πλουσίων, όπου τους προσδιορίζει εκεί πέρα, έτσι, ποιοι είναι οι πλούσιοι, θέλει αύξηση των μισθών και γενικά των αμοιβών και ουσιαστικά τη δημιουργία μιας αυτόματης αριθμικής αναπροσαρμογής, έλεγχο των τιμών, έλεγχο τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του investment banking, δηλαδή απίθανα πράγματα. Άρα, τι πιο ωραίο να κοπιάρει κάποιος αυτά που λέει τον Τιλίνκε, έτσι που είναι όλα στη χώρα των φαντασιώσεων και των όνειρων.
0: Αυτά που κάνει, ας πούμε, ο Πούτιν στη δική του χώρα, για να κάνω λίγο μια προσομοίωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, αναπολούν και ένα παρελθόν. Αυτά που είπες τώρα, αυτόν τον απόλυτο έλεγχο τον ασκεί ο Πούτιν στην πατρίδα του.
1: Με το παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Με το παραπάνω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, δεν ονειρεύονται Πούτιν, οι Τιλίνκες στην Γερμανία δεν ονειρεύεται Πούτιν. Θέλει έναν τρομερό δημόσιο έλεγχο παντού. Παντού. Και αυτό όμως είναι ένα ξεπεραμένο μοντέλο. Δηλαδή πάνε τώρα και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να καταργήσουν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Από την καταστροφή αυτή στην εφημερία. Κλονίζεται η εφημερία σήμερα. Κλονίζεται για τον Α, Β, Γ λόγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πέσουμε στα νύχια του κρατισμού και των παρεμβάσεων. Διότι αυτό θα διαλύσει την οικονομία. Άρα, εγώ δεν περιμένω να βγάλω λογικά συμπεράσματα από τις υποσχέσεις αυτή τη στιγμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Να προσθέσω απλώς ορισμένα πράγματα.
0: Ορίστε, να προσθέσεις βεβαίως.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει πάντα γκέλ και σήμερα επέμεινε πολύ σε συνέντευξή του στα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων τα οποία είχαν στο πρώτο εξάμεινο.
0: Θέλεις να βάλω τα αποσπάσματα και θέλω να κάνω τώρα διάλειμμα για να μην το καθυστερήσω και μετά θα βάζω και τα αποσπάσματα από τα όσα έχει πει στο TikTok στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούμε και σένα και θα προσθέτεται και εκεί πάνω και ο Κωνσταντίνος θα μας μεταφέρει και αυτά που με βάση το άρθρο του σήμερα στην καθημερινή, στο liberal.gr στο liberal για το Πασόκ, να κάνουμε ένα συγκερασμό, Κωνσταντίνε, και των διεθνών. Έχεις κάνει έτσι πολύ ωραίες δουλειές αυτό το τελευταίο καιρό, έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, θα προσπαθήσω να σας δώσω χρόνο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την υπομονή σας και την αντοχή σας. Κάνω διάλειμμα εκ των πραγμάτων, διάλειμμα. Λοιπόν, στη Χαλκιδική, στις Σκουριές, εκεί υπάρχει η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, η οποία επένδυση περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού είναι μια επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που ανοίγει 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου 20 ετίας. Διάλειμμα.
4: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
15: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
13: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
13: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στον άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αδική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Ελλάδα ακολουθεί ενεργετική πολιτική στην εξωτερική πολιτική της, πάντα με επιξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Sky. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, είπε ότι δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, το δεύτερο για εσάς τους φρέσκους ή για το πρώτο. Σε λίγο συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο τα σχόλια για τη συνεντεύξη ως Τσίπρα, αλλά και τα δεδομένα μας ως προς την ενεργειακή κρίση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Ευχαριστώ.
4: Παρόλο που βελτιώνεται σιγά σιγά η κυκλοφορία, έχουμε τεράστια προβλήματα ακόμα. Κυρίως εάν ανεβοκατεβαίνουμε την Κηφισού, μεγάλα προβλήματα ανάμεσα στο Αιγάλεο και τη γέφυρα Λυκόβρησης, στην Κηφισίας κυρίως ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, κατεβαίνοντας την Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείων, στη Φιλολάου, στην άνοδο της Συγκρού και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό βέβαια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Σιγά σιγά βελτιώνεται ευτυχώς η Χαλκίδα.
5: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον Eron είμαι για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αλέξης Τσίπρας.
9: Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
10: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21% μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
3: Είπε κάτι περισσότερο σήμερα, Νίκο?
10: Όχι, σε σχέση με αυτό δεν το διευκρίνησε περαιτέρω. Επέμεινε πάνω σε αυτό το ισχυρισμό. Απλώς περισσότερο όσο μπαίνουμε λίγο στην εξήγηση του τι ακριβώς και πώς σκέφτεται να το εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση, τα εργαλεία, όλα αυτά προφανώς είναι μέρος της συζήτησης. Μέρος συζήτησης που συζητάμε και εμείς και αποδεχόμαστε, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ενδεχομένως και η Ευρώπη και τα πάντα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε τι γίνεται, πότε γίνεται και αν γίνεται. Για παράδειγμα, βγαίνει και λέει ότι, και άκουσε χθες και τον κύριο Κουτεντάκη που το εξήγησε το μεσημέρι στους Ατέρια και στον Νότι Παπαδόπουλο και είπε ότι θα φορολογήσουμε για το πρώτο εξάμηνο τα υπερκέρδη που σήμερα τα ανέβασε από 1,5 δις.
3: Όχι, μην πας στα υπερκέρδη, τα έχω κρατήσει όλα αυτά, τα έχω κόψει. Ένα-ένα. Okay. Σε αυτό το σημείο δεν είπε κάτι. Κωνσταντίνε.
10: Όχι.
3: Δεν έχει πει κάτι. Κωνσταντίνε, ως προς το τι ακολουθούν οι άλλοι εννοώ σε άλλα κράτη της Ευρώπης, της ζώνης, Ευρωζώνης και της Ένωσης. Έχεις να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ?
11: Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Πρέπει όλοι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κυβερνήσεις ή πολύ δεδομένα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε λεφτά, τότε θα μπούμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι μπορεί να ανατρέψουμε τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν το σκέφτονται. Έτσι, υπόσχονται, είναι μια υποσχεσιολογία. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, διότι υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. Έτσι, τα μέτρα δεν μπορούν να είναι εσάι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κινούμεθα και χρονικά. Ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα δεδομένα με τη Ρωσία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Και ας υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θέλουν να ξανοίξουν οι κάνουλες και να παίρνουν πάλι φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να παραγγείλει, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, έτσι γελιοποιώντας ουσιαστικά τις προτάσεις Τσίπρα, να ανοίξει τις κάνουλες και να παραγγείλει ο ίδιος φυσικό αέριο. Υπάρχουν νόμοι της αγοράς. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει όλη η Ευρώπη, προσπαθεί να βρει λύσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι λύσεις. Αλλά πρέπει να προδιαγράψουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι λύσεις.
3: Αλέξης Τσίπρας.
9: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
10: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη. Γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί. Δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή, είναι για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33. Και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
3: Νίκο, είπε κάτι άλλο από αυτού σήμερα?
10: Όχι, δεν αναφέρθηκε. Επέμεινε ότι οι προτάσεις του είναι εργαλεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε εν συνόλου είτε το καθένα ξεχωριστά. Δεν μπήκε στη λεπτομέρεια επί της ουσίας των ειδικών φόρων, το οποίο εκεί νομίζω ότι είναι διαφορά. Ωραία. Γιατί όταν μπαίνεις και λες ποσά, πρέπει να μπεις και στη λεπτομέρεια αναγκαστικά. Για να ξέρεις.
3: Νίκο Κωνσταντίνε, να προχωρήσω. Πάω στο επόμενο. Έχεις να πεις κάτι από αυτό?
12: Βεβαίως. Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
3: Προχωρώ. Αλέξη Τσίπρας.
13: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
10: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Ναι.
10: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θα θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
3: Νίκο, τι είπε από αυτού?
10: Πρώτα απ' όλα ανέβηκε το ποσό των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου από το 1,5 δις στα 2 δις, άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στον τρόπο...
3: Μισόλυτο, αυτό ξαναγή... είναι γεγονός ή το ξέρει ο κύριος Τσίπρας, είναι δεδομένο?
10: Αυτό ανέφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Ο κύριος Τσίπρας, ναι, είναι σαν να παρακολουθεί το λογιστήριο των δηληστηρίων.
10: Προφανώς. Το περίεργο, το άλμα, θα έλεγα, σκέψη που κάνει είναι το γεγονός, και το κάνει, μου κάνει εντύπωση και ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα οικονομικά, ότι μετρούν το αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Δεν υπάρχει εταιρεία η οποία να μετρέται το οικονομικό της αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Αν, για παράδειγμα, στο δεύτερο εξάμηνο οι εταιρείες αυτές καταγράψουν ζημιές, τι θα κάνουμε? Θα τους αποζημιώσουμε, εφόσον θα αναλάβουμε την τύχη τους εμείς οι φορολογούμενοι? Και θα τους βάλουμε έλεγχο για το πρώτο εξάμηνο? Γενικώς, όποτε εφαρμόστηκαν τέτοιοι μηχανισμοί, επειδή αναφέρονται σε ένα κοινοτικό κανονισμό, ο οποίος ίσχυε πράγματι για τις κρίσεις 2022 και 2023, οι οποίες φορολογήθηκαν την επόμενη χρονιά, το 2023 και το 2024, πάντα για την προηγούμενη, γιατί πρέπει να κλείσουν χρήση οι εταιρείες. Όποιος ξέρει, έχουμε 800.000 εταιρείες στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Προκύπτει και το εξής επιχείρημα, το οποίο το ακούν οι συμπατριώτες μας στα παράθυρα, ότι όταν φορολογεί ο Μητσοτάκης είναι καλός, όταν πάει να φορολογήσει ο Τσίπρας είναι κακός. Έτσι απλουστεύεται στα παράθυρα.
10: Ναι, γίνεται με πολύ έτσι απλό τρόπο. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τηρούμε βασικούς κανόνες, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί μια εταιρεία.
3: Ο Μητσοτάκης τι φορολόγησε από τα υπερκέρδη?
10: Όχι. Ναι. Άρη, να τα φορολογήσουμε όχι 2 δις, να φορολογήσουμε 15 δις. Όλα, να μην πάρουν καθόλου έσοδο, να είναι η μέτοχή τους. Μόνο φόρο. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει. Γιατί το να λες ότι θα φορολογήσω το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται ότι αγνοεί την οικονομική πραγματικότητα λειτουργίας μιας εταιρείας. Ένα. Η οποία παρεπτόντως είναι και συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο και βαριά χαρτιά στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι, δεν κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί προφανώς.
3: Ο Μητσοτάκης όταν το έκανε, πώς το έκανε?
10: Το έκανε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
3: και τον κατηγορούσαν τότε ότι άργησε. Εγώ θυμάμαι
10: το καλοκαίρι του 23 μπορεί να κάνει για το 22.
3: Ναι, τον κατηγορούσαν τότε ότι καθυστέρησε να το κάνει, αν θυμάμαι καλά.
10: Ναι, μα αν δεν ξέρει το οικονομικό αποτέλεσμα, τι θα φορολογήσει?
3: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Μάλιστα.
10: Δηλαδή, ακόμα και η αναδρομική φορολόγηση, γιατί από αυτού μιλάμε, η οποία πάντα είναι αφιλεγόμενη και πάντα δημιουργεί προβλήματα των επιχειρήσεων, πάλι γίνεται επί ενός αποτελέσματος που υπάρχει. Είτε θα κάνεις αναδρομική, πρέπει να περιμένεις να τελεσιδικήσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Παραλαμβάνω, αν το δεύτερο εξάμεινο είναι κακό για τα δηλητηρία, τι ακριβώς θα φορολογήσεις? Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, για να τα δώσεις φέτος, δηλαδή τώρα που καίγόμαστε, τώρα που είμαστε το 2022, προφανώς πρέπει να τα πάρεις τώρα. Αν πας λοιπόν και πάρεις από τη φετινή χρήση τώρα και τα δώσεις για να μετρήσουν δημοσιονομικά, θα πρέπει να το κάνεις τώρα. Άρα είναι δύο αλληλοσυγκρόμενα πράγματα που λένε.
11: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, προφανώς, γιατί δεν έχει κλείσει οικονομική χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη για να πεις ότι με αυτά τα κέρδη για τη χρονιά του 2026 σε φορολογώ. Ειδικά όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, η πλειοψηφία αυτών των κερδών έρχεται από το εξωτερικό. Και αν αλλάξει κάτι μες στο δεύτερο εξάμηνο και δεν μπορέσουν τα δηληστήρια να εξάγουν τις ποσότητες που έχουν και να αποκομίσουν αυτά τα μεγάλα κέρδη, από πού θα πληρώσουν αυτές τις ειδικές εισφορές και τους ειδικούς φόρους? Και εδώ πέρα επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Στη συνταγματική αναθεώρηση που τώρα είχε κάνει προτάσεις να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει το άρθρο 78, στο οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται να επιβληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύως. Το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μια οικονομία. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά αναδρομικά από μια επιχείρηση. Οι μόνοι που ψήφισαν υπέρ ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ ψήφισε όχι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι Σιριζέοι και οι υποψήφοι τώρα με το, με το Τσίπρα, ψήφισαν και αυτοί όχι.
3: Μάλιστα. Πώς το έκανε όμως τότε, Νίκο Φιλιππίδη, ο Πρωθυπουργός? Φορολόγησε και εκείνος τις εξαγωγές της Motor Oil και της Hellenic Energy?
10: Φορολόγησε ένα μέρος. Τι έκανε? Ήρθε και περίπου αναλογικά, εκτιμώντας ότι πράγματι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές, δεν εξάντλησε το σύνολο του φόρου που μπορούσε να πάρει, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικές. Γι' αυτό και το ποσό που πήρε τότε ήταν 300 εκατομμύρια συνολικά τη μία χρονιά και άλλα 300 την επόμενη χρονιά. Το κάνανε χονδρικά, δεν το κάνανε με ακρίβεια ευρώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν ότι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αυτό τότε ήταν ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για τις συγκεκριμένες κρίσεις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, που εφαρμόζονται και έχουν αποφασιστεί τέτοιου είδους μέτρα, ήδη ο πρόεδρος της χώρας έχει παραπέψει το θέμα της φορολόγησης της μεγάλης τους ενεργειακής εταιρείας που εισάγει και κάνει και λειτουργεί τα δηληστήρια της χώρας, Σορλένα θυμάμαι καλά το όνομά της, στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου να κρίνει σύνομος ο συγκεκριμένος φόρος. Και δεν τον έχει εφαρμόσει ούτε η Πολωνία. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, 5 χώρες έχουν αιτηθεί να υπάρχει τέτοιου είδους φόρος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ένα τέτοιο επιχείρημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, σε ποιο χρόνο πρέπει να γίνει και με ποιους όρους, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες, να έχουμε επάρκεια προϊόντος και μετά την κρίση.
3: Ωραία. Τώρα, θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Κωνσταντίνε Χαροκόπε, ο κύριος Χαροκόπος αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης αρτογραφεί στην Καθημερινή και είναι δημοσιογράφος στον Όμιλο Sky. Θα σας βάλω σε λίγο απόσπασμα του λαϊκισμού για το πώς χρησιμοποιείται η έννοια καρτέλ. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός τον οποίο εγγυάται ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πρωτομάστορας, δεν το συζητώ. Αλλά μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται, για τη συνέχεια. Και έχουμε και το τελευταίο κομμάτι από το TikTok, από το μήνυμα μέσω TikTok του κυρίου Τσίπρα, που το σχολίασε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά στην προηγούμενη ώρα. Οπότε σήμερα τα μεταδίδω δεύτερη φορά για να τα ακούσετε κι εσείς τώρα που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το διάλειμμα. Οι πλέον σημαντικές στιγμές βρίσκονται, μας λέει η ΔΕΗ, στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με την παρέα σου, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο, το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα του αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Και η ΔΕΗ φροντίζει να αναδεικνύει όχι τις δικές της σημαντικές ιστορίες, αλλά να αναδεικνύει τις ιστορίες των ανθρώπων, δηλαδή της κοινωνίας, δηλαδή όλων ημών. ΔΕΗ.gr.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
15: Υγεία.
14: Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
19: Ένα σκύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
20: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
22: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
21: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Νίκο, γιατί η Κύπρος έχει φτηνότερα καύσιμα, σε παρακαλώ πολύ, άλλη μία φορά?
8: Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση, έχει χαμηλότερους φόρους.
7: Ναι, πόσα εκείνη έχει και εμείς δεν έχουμε?
8: Εννοείς γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα φορών?
7: Ναι.
8: Ή γιατί αυτό είναι εθνικές αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι
7: όχι, θέλω να πει, θέλει να πει ο Πάνος, αφού παίρνει Κύπρος, γιατί δεν πάρουμε εμείς? Δεν, ναι, δεν μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
8: Α, επειδή μείωσε, λες. Είναι η ίδια λογική με την οποία εμείς επιδοτήσαμε. Για όσους δεν θυμούνται, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και την τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυδης να επιδοτούν μόνο τα διελιστήρια. Χωρίς αυτή την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυδη 10 λεπτά.
7: Γιατί δεν επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης?
8: Επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά και με 5 λεπτά τα διελιστήρια. Την αμόλυδη δεν την επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση και είναι απόφαση δεδομένου ότι θεωρεί, την επιδοτούν τα διελιστήρια με 10 λεπτά, ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας, εκεί που επηρεάζεται ο πληθωρισμός της χώρας, είναι μέσω του ντίζελ κίνησης.
7: Η Κύπρος τι επιδοτεί? Η Κύπρος τι επιδοτεί?
8: Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου το πω μόλις το έχω.
7: Ωραία,
8: αυτή
7: ωραία.
8: Στιγμή. Για να το θυμάμαι ακριβώς, για να το πούμε ακριβώς.
7: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από χθες. Πλαφόν κέρδη δηληστήρια, Αλέξη Τσίπρας.
9: Επιβολή πλαφόν περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια.
7: Και ο Νίκος Φιλιππίδης.
10: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
7: Ναι. Και ο Θάνος παρεμβαίνει στην κουβέντα, λέει: δεν δίνει 20 δις για συντάξεις η Κύπρος, Άρη μου, ούτε έχει και 60 δις κόστος του κράτους. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε, για την Κύπρο?
11: Όχι, εκείνο που θέλω, κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της μείγμα φορολογίας. Ξέρει πού μπορεί να πάει μπροστά, ξέρει πού μπορεί να πάει πίσω. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις υποσχέσεις Τσίπρα.
7: Μάλιστα. Μισό λεπτό, παιδιά, για να βάλω μια τάξη και να, πώς θα το, να διαχειριστώ και το χρόνο. Νίκο, το βρήκες για την Κύπρο ή να προχωρήσω?
8: 8,33 cents, δηλαδή 8 λεπτά και 33 cents είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει κάνει η Κύπρος.
7: Για το ντίζελ, για ντίζελ.
8: Ναι, ακριβώς, στο ντίζελ.
7: Στο ντίζελ.
8: Θυμίζουμε, παραλαμβάνω, οι επιδοτήσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Θέμα επιλογής είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο αποτέλεσμα οικονομικό. Παραλαμβάνω, πρόταση, μάλλον πολιτική, η οποία να είναι ιδιαίτερα γενναία πανευρωπαϊκά, δεν συναντάμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η Κομισιόν έχει καταφέρει να συντονίσει τα κράτη-μέλη τα οποία επί της ουσίας αγοράζουν το ίδιο μείγμα. Να το πω πολύ απλά. Αν κάποιος άκουγε την Πέμπτη το βράδυ τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να μιλάει και να ανακοινώνει τα μέτρα, θα νόμιζε ότι άκουγε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιούσε ενδεχομένως να παίρνουν και τις ίδιες ομιλίες.
7: Ναι, σε παρακαλώ όμως να μου ετοιμάσει έναν κατάλογο πόσα τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη τη Ένωση, για να το έχω εγώ στα παράθυρα, διότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές που πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά της κυβέρνησης δεν τους βλέπω.
8: Τα οποία αλλάζουν, έτσι.
7: Ναι, γιατί να μπορούν να κάνουν. Να κάνουν κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να έχω εγώ τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνουν ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστώ κόντρα στο λαϊκισμό που έχω γύρω μου πάντως. Δηλαδή κολυμπώ σε μια θάλασσα λαϊκισμού όταν ασκώ το επάγγελμά μου. Λοιπόν, και εννοείται και μέσα στον Sky. Συμπεριλαμβάνω και τον Sky, εννοείται, σε αυτή τη θάλασσα του λαϊκισμού. Λοιπόν,
8: άρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρώτα απ' όλα είναι η άρνηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση, και άρα όταν έχουμε κρίση θα υπάρξει μια επιβάρυνση που προφανώς δεν αναιρεί προβλήματα διαρθρωτικά που έχει η ελληνική οικονομία, που έχει προβλήματα ανταγωνισμού. Άλλο αυτό, άλλο να λέμε ανώνυμα, χωρίς να τα κατονομάζουμε, ότι έχουμε καρτέλ.
7: Τώρα, πάμε, την έχουμε την απάντηση. Παρακαλώ. Είπε πριν από λίγο ο αρχιερέας του λαϊκισμού Αλέξη Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky.
12: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
13: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, ή δεν μας λέτε?
12: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
13: Όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
12: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
7: Η καλύτερη δυνατή απάντηση σε ένα καφενείο είναι αυτή που δίνει ο Αλέξη Τσίπρας, εννοείται. Ο πολιτικός μας. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Κωνσταντίνε, αρχίζω από σένα.
11: Κοίταξε, αυτή η ιστορία με το καρτέλ την περασμένη εβδομάδα μας είχε πει ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πρόσεξε, το όργανο που εκπροσωπεί τις τράπεζες, είναι το ίδιο καρτέλ. Έχουμε χάσει την μπάλα. Για να δημιουργηθεί καρτέλ, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει να συντονιστούν κάποιοι και να περιορίσουν την παραγωγή τους για να κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ελλάδα? Περιορίζει κανείς την παραγωγή για να κρατήσει τιμές ψηλά?
7: Όχι. Αν δεν ήταν πολιτικός πάντως και του τραβούσανε μια αγωγή, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγε για τα καρτέλ, αλλά είναι πολιτικός και δεν
11: γίνεται. Ασφαλώς.
7: Δεν γίνεται να φάει την αγωγή στην κεφάλα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ.
8: Θολώνει την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο και θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό όταν δεν είσαι συγκεκριμένος, δηλαδή δεν βγαίνεις να καταγγείλεις ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο είναι αληθές και πάμε να το ερευνήσουμε και να το συζητήσουμε, τι γίνεται επί της ουσίας? Θολώνει όλη η συζήτηση αληθινών προβλημάτων. Μαθαίνει ότι υπάρχει ή φαντάζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά αν δεν το καταγγείλεις τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, χάνεται και όλοι κρύβονται πίσω από τη γενικούρα που έχεις εκφράσει, το οποίο αυτή τη στιγμή μάλλον κάνει κακό, μάλλον εκεί που υπάρχουν προβλήματα κρύβονται, παρά τα φανερώνει. Το ανάποδο ακριβώς πετυχαίνει. Ναι.
7: Κωνσταντίνε, θα συνεχίσουμε για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη μας συνάντηση, αν αποδεχτείς την πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και να δούμε λίγο την αγορά των ομολόγων, την διεθνή, σε συνδυασμό πάντα με την παρουσία του Νίκου Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
11: Έγινε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας

0: κέρδισε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Η ώρα είναι 10:03.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση, είτε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσουμε, όπως είπε, την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίγο νωρίτερα το Brent κινούνταν στα 98,4 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας πτώση 0,74%. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο δημοσιογράφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από

0: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει η χώρα μας τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στο Sky, ερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα. Χωρίς τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανδέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες αυξημένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζουλέτος.

0: Καλημέρα, βροχερή και σήμερα ημέρα, Γιάννη.
1: Ναι, βροχούλα, εντάξει, καλό είναι. Όσο δεν πέφτει πολύ θερμοκρασία, ωραία είναι.
0: Εγώ το έβαλα το σεντονάκι χθες, σκεπάστηκα μια χαρά.
1: Μην μου κρυώσεις και δεν έρθεις καμιά μέρα, κακομίρι μου.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το νου σου.
0: Δεν θέλω να αγχωθείς. Κατά τα άλλα, νομίζω σήμερα την ατάκα την πήραμε. Έτσι, Αλέξη Τσίπρας εδώ το πρωί στον Sky, στον Γιάννη Πιταράκη, τον Δημήτρη Οικονόμου, ή εμείς ή κανείς.
1: Εντάξει, μας απειλεί.
0: Κοίταξε, ακούγεται λίγο αλαζονικό, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά νομίζω ότι μάλλον το Πασόκ θα πειραχτεί πάρα πολύ από αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και η άποψη που σου λέει άλλος, δεν το δέχεται την απειλή και σου λέει κανείς.
0: Ναι,
1: τι κάνεις εκεί.
0: Κανείς. Ακυβερνησία.
1: Συγγνώμη, δημοσκοπήσεις ποιος κερδίζει.
0: Ο κανένας. Πάνω, δημοτικό, καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Άρα ενισχύει με αυτή τη φράση τον κανένα στις δημοσκοπήσεις.
0: Επίσης κέρδισε και σε άλλη ερώτηση ο κανένας. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τα μέτρα της ΔΕΘ. Κανένας.
1: Κανένας. Άρα
0: ήταν στο 31%.
1: Με το δίλημα που έβαλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας εδώ στο σήμερα, στην πρωινή εκπομπή του Sky, ενισχύει τον κανένα.
0: Κοίταξε, σίγουρα αυτό, επειδή είναι πάλι καρφάρα προς το Πασόκ, περιμένω την ανακοίνωση σε λίγο από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και θα έχουμε πινκ πονγκ όλη τη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σίγουρα θα έχουμε και με την κυβέρνηση για αυτά που είπε για τα κάψιμα πάλι.
0: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Νομίζω χάρηκαν ορισμένοι βουλευτές του. Πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι από το κατάστρωμα ξεκινούν, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
1: Το τρίβουν το κατάστρωμα.
0: Έχει σφουγγάρισμα πολύ, Γιάννη μου. Μην το ψάχνεις. Πολύ σφουγγάρισμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 μαζί να σχολιάσουμε, να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ανέβουμε στον Εξώστη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο Viber βεβαίως το θυμόμαστε και έχουμε αρχίσει και τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε και φωτογραφίες ακόμα και από βενζίνες από άλλες πόλεις της Ευρώπης. 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μαζί με τη βροχή έρχεται και η κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Θα έπρεπε 10 και 4 να έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Αν δε, έχουμε πάρει όλοι τα αυτοκίνητά μας λόγω του καιρού, όπως είπατε και από την αρχή της εκπομπής σας, και έχουμε προβλήματα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού θα συναντήσετε ανατμήματα μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσετε κάτω στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό. Για την ακρίβεια. Όσοι θέλετε να αποφύγετε και μπορείτε βεβαίως εκ των βορειοδυτικών. Αυτή η διαδρομή, την κάθοδο της Κηφισού, να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε φυσικά και σας εξυπηρετεί, τη λεωφόρο Δημοκρατίας, να σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους και να γλιτώσετε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η άνοδος της Κηφισού είναι από το Εγάλεο, από τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο, προς τη γέφυρα της Αχαρνών και αυτή με ισχυρά μποτιλιαρίσματα ανατμήματα. Πώς θα την αποφύγουμε? Όσοι είναι στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να την αποφύγουν μέσω της Πατησίων. Παίρνουμε την Πατησίων λοιπόν μέχρι το τέρμα της, την Αγία Βαρβάρα, και βγαίνουμε στη γέφυρα της Αχαρνών κατευθείαν. Το έχουμε προσπεράσει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κατεχάκη έχει προβλήματα, σαν να είναι πρωί, και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείο. Όλη η κατηφόρα είναι ακινητοποιημένη. Εάν θέλετε και μπορείτε να μπείτε μέσα από την Κεσαριανή ή τον Βύρονα, πράξτε το, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Θα βρείτε κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τα δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου γεμάτα αυτοκίνητα. Το δεύτερο μισό της Φιλολάου ομοίως. Η άνοδος της Συγκρού σχεδόν από τον Άγιο Σώστη σας ακινητοποιεί. Η Αττική Οδός έχει ακόμα πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά κυρίως, παραδόξως, από το αεροδρόμιο προς τον Κόμβο Κηφισίας, και κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και τον Πειραιά. Στο Σκαραμαγκά είναι πρωινή η εικόνα και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, και στο λιμάνι του Πειραιά πολύ δύσκολα τα πράγματα στο δεξιόστροφο από την Ιετιόνια Ακτή και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Στον Πειραιά ακόμα πιο δύσκολος είναι ο άξονας 34ου Συντάγματος Ιερών Πολυτεχνείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Κουράγιο σε όσους είναι στον δρόμο, γιατί δύσκολη κατάσταση.
0: Δύσκολη κατάσταση. Όταν βρέχει, δυστυχώς είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Γράφει ο Σταύρος πριν πάμε. Ατζολέτε, ήθελα να ήμουν από μια άκρη στον Σκάι να έβλεπα πού κρυβόσουν όταν σε επισκέφτηκε ο Τσίπρας. Γιατί να κρυφτώ, ρε Σταύρο. Όχι, γράψε μου, γιατί να κρυφτώ.
1: Δηλαδή και από τους δυο μας, γιατί να κρυφτεί ο Ατζολέτης.
0: θα μου γράψει ο Σταύρος, πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το ή εμείς ή κανείς μπορεί να γίνει τίτλος τραγουδιού.
1: Ναι. Ναι. Εύκολα.
0: Δίνουμε τώρα ιδέες σε στιχουργούς εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και... γιατί είμαστε και μουσική εκπομπή, το έχουμε αποδείξει.
1: Και να σου πω κάτι, και με έναν τρόπο να είναι στο βίντεο κλιπ και ο Τσίπρας.
0: Γιατί πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς. Οι εκλογές οι δεύτερες, εκ των πραγμάτων, θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Βέβαια, για να έρθει ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα, είχε προηγηθεί ο Μάιος του 2012, που είχαν πάρει 19 και 17. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, θέλω να σου πω, ο πρώτος και ο δεύτερος.
1: Έτσι πώς το λέει, μπορεί να φτάσουμε εκεί και να πάρει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
1: Σου λέει θα τους δώσουν τη λύση. Και αν δώσουν αυτοδυναμία, τι κάνεις.
0: Στην αρχή τον ρωτήσανε και δεν κατάλαβε. Για τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι. Μετά τον έφτασε οικονόμου στις Τρίτες. Αλλά όταν του λέει μετά ο Γιάννης Πιταράς, του λέει: και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι θα κάνεις. Λέει: καθίστε να δούμε τότε.
0: Και μετά, μετά είπε για τα ποσοστά.
1: Είπε και για τα ποσοστά. Πόσο, τι είναι 10 μονάδες, Αντώνη.
0: Όχι, μωρέ, τίποτα. Έτσι, αλλάζει.
3: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σπάρετε εσείς, μα γιατί όχι.
0: Το θέμα είναι, ρε εσύ, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δημοσκοπικά από το 2016.
1: Ναι. Έκλεισε δεκαετία. Μαζί. 4 Οκτωβρίου ετοιμάζουν στον Γκάζι. Για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αν νόμιζα για τη δεκαετία των δημοσκοπήσεων που είναι πρώτη.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
1: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί, αυτό πάω να πω. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου μπορούν να συνδυαστούν και μια 10 χρόνια πρωτιάς της δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, να παρουσιάσουν εκείνη.
1: Και 5 εκλογικές νίκες.
0: Του 16 και την τελευταία της ΠΑΛΣ.
1: Και όλες οι νίκες του Μητσοτάκη είναι απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι, όλες οι νίκες είναι απέναντι στον Τσίπρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο παράγοντας που ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός που θα φέρει την ανατροπή.
1: Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει.
3: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
1: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε.
3: Όπως το αναδιάταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος.
1: Είναι πλήγμα για την Νέα Δημοκρατία αυτό.
3: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
1: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, Σαμαρά?
0: Κοίταξε, έχει ξεχάσει ο Τσίπρας όλη εκείνη την πικρία που δεν τον περίμενε καν στο Μαξίμου. Δεν πειράζει, μωρέ, περασμένα ξεχασμένα.
1: Άλλος άνθρωπος. Αυτό ότι είμαι large, όχι με ψημυρία.
0: Έχουμε πολιτικές διαφορές, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Παλιά δεν ήταν έτσι. Το rebranding ήταν rebranding συναισθημάτων τελικά.
0: Κοίταξε, έρχεται ένα καινούριο κόμμα. Τώρα τι να πούμε, και για την Καριστιανού. Είπε καλό είναι να έρχονται καινούργια πρόσωπα. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι. Θα κρυθεί και ο Σαμαράς.
1: Λέει, ειδικά αν κάνει μια Μητσοτάκη, γιατί να μην τον καλωσορίσω.
0: Ναι, γιατί αν αυτό το 30 στην εκτίμηση ψήφου εμφανιστεί κάποια στιγμή ο Σαμαράς, Φεβρουάριο-Μάρτιο λέω εγώ.
1: Ωραία, ναι, θα δούμε.
0: Και το 30 ξαφνικά στην εκτίμηση γίνει 26. Οπ.
1: Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η δημοσκόπηση στην GPO το Σάββατο, το Σάββατο στα παραπολιτικά. Τα στοιχεία τα γράφει και σήμερα στην στήλη Big Mouth στο Power Game. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τι είχε μέτρηση GPO, τι λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, του 24, εκλογές, ευρωεκλογές, και αυτοί που δηλώνουν σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους πρώην αρχηγούς.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η επίδραση του κυρίου Σαμαρά το 2023 ως προς ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός ήταν στο 2,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς που την ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24 ήταν 1,9%. Mm-hmm. Σε αυτούς που δηλώνουν σήμερα, που δυνητικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι 0,3% η επιρροή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει να πάρει πολύ από αυτούς που λένε σήμερα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Αυτό που έδειξε και η ΠΑΛΣ, αν θυμάσαι, στο στοιχείο που βλέπαμε.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Άρα ο κύριος Σαμαράς στοχεύει κυρίως ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δεν θα την ψηφίσουν. Ναι.
0: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο πρέπει να, να δώσει έμφαση στο να, να ανεβάσει ο ίδιος τα ποσοστά του για να κόψει την ψαλίδα, παρά να περιμένει να χάσει πολύ η Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να μην μπορέσει εύκολα το 30 να το κάνει 35, 36, 37.
1: Σωστό, γιατί και να χάσει, εγώ σου λέω και να έχανε από το 30% το δυνητικό, πρέπει να χάσει 12 μονάδες για να τη φτάσει ο κ. Τσίπρας, που είναι στο 18 δυνητικά.
0: Ναι.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Κοίταξε, από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην κατονομάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά πηγαίνει σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί ως καθαρά δεύτερος θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν τυχαία.
1: Να ξαϊλώσει το Πασόκ, μάλλον.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Για άλλη μια φορά το επιχείρησε με την απλή αναλογική, δεν πέτυχε και το προσπαθεί πάλι. Δεν ήταν τυχαίος και ο παραλληλισμός που έκανε με τις δημοτικές εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αθήνων.
1: Ανάβανε λαμπάκια στο Δημαρχείο.
0: Εκτός αν, Γιάννη μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περιπτώσεις αλαζονίας.
1: Υπάρχουν. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Για να το λέει τώρα Βακογιάννη, μάλλον υπάρχουν.
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
0: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
4: Του πατέρα μου έχουν, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ποιοι είναι αυτοί, ρε Σιγιάννη?
1: Καμπανάκι.
0: Καμπανάκι.
1: Εδώ σου κατονόμησε η κυρία Μπακογέννη.
0: Διαβάζω, δεν την έχω ακούσει, μια δήλωση του Βάκη Μάκη Βορύδη που έκανε σήμερα λογικά το πρωί και λέει ότι εγώ δεν έχω δει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί.
1: Ρωτήστε την ίδια. Ναι. Λογικό είναι.
0: Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχουν
1: μια
0: κάποιοι, λέω.
1: Αλλά σε μια 7 ετών, ναι. Η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και δεν θυμάμαι καμία που να μην έχει υποπέσει σε αυτό.
0: Έτσι την έχει πατήσει το Πασόκ, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
1: Κάποτε,
0: πολύ 20 παλιά.
1: 20 κάτι χρόνια.
0: Ναι, αλλά είχε χτυπήσει η αλαζονία στο κόκκινο.
1: Εντάξει, είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα τα κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν δεν τα κόψεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Νομίζω γι' αυτό και το καμπανάκι.
0: Πώς τον είδες, τον. Για πες, σε διέκοψα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βασίζεται και κάπου αλλού στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
0: Πού?
1: Στο ποιοι θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Μίλησε και για τους παλιούς συντρόφους έτσι εκεί στο κατάστρωμα που είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή με το σφουγγαρίσμα. Έχει δουλειά πολύ.
1: Αν σφουγγαρίσουν καλά.
0: Για να ανέβει ο ήλιος.
1: Θα τους κάνει σερβιτόρους.
0: Εντάξει, σερβιτόρος είναι καλά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρουν.
0: Σερβιτόρος είναι καλά. Για συνεργασίες, πώς τον είδες?
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι λογικά κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασίες πριν την πρώτη κάλπη. Και ποιο ήταν το υπονοούμενο που άφησε? Ότι τελικά, αν δεν είμαι εγώ πρώτος και είναι η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η κυβέρνηση και θα βγει η κυβέρνηση με τον άλλον. Ναι. Ποιος είναι ο άλλος? Το Πασόκ.
0: Απλώς εσύ, παρατηρώ ότι βγαίνουν συνέχεια στελέχη το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο μεσαίων στελεχών και αυτό το έχω επιβεβαιώσει. Και μιλούν για συνεργασίες. Βλέπεις, πρώτος ήταν ο κύριος Χιακαντάρης. Μετά έρχεται ο Δραγασάκης. Μετά έρχεται ο Αυλονίτης. Είχε και άλλα πρώην στελέχη του Πασόκ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Μήπως να πούμε στο δεύτερο μισάωρο τι γίνεται για να πάμε στις διαφημίσεις?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό κυρίως προς Ελευσίνα, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την καθημερινή υπεγράφη ένταξη του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Sky, διαρωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει θέσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Η νίκη Μητσοτάκη δεν είναι μόνο έναντι Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης έχει και μια νίκη στις ευρωεκλογές απέναντι στον Κασελάκη. Μου έχει στείλει ο Γιώργος Μουρούτης. Αλλά...
15: γιατί έκανες λάθος.
14: Ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μετράει την νίκη με τον Κασελάκη και στην ουσία είναι ότι νίκησε τον Κασελάκη, αλλά ήταν σαν να έχασε ο ίδιος. Αν σκεφτούμε πού πήγε η Νέα Δημοκρατία.
15: Ναι, βέβαια, πολύ χαμηλά, αλλά νίκησε τον Κασελάκη τέλος πάντων.
14: Επειδή ήταν μια αναμέτρηση απέναντι στον εαυτό του στην ουσία.
15: Δεν ίδρωσε δηλαδή να τον νικήσει, γι' αυτό θες να πεις. Ήταν οι ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που περιμέναμε έξω από την Κουμουνδούρου τον Κασελάκη και έρχεται σε κάποια φάση και περιμένουμε να κάνει δηλώσεις. Είχε φτάσει σχεδόν 15% εντάξει με τη φόρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήρθε σε εμάς, πήγε τον σκύλο βόλτα στην Κουμουνδούρου και ήρθε μετά από 10 λεπτά. Και κάποιες κάμερες τον ακολουθούσαν.
14: Πήγε το σκυλάκι σε ένα δεντράκι να κάνει. Εντάξει, αυτό, τα σκυλάκια μπορούσε, στα δεντράκια.
15: Θα μπορούσε να το δώσει σε ένα συνεργάτη, το ασφαλώς να πάει το σκυλάκι
14: ναι,
15: στα δεντράκια.
14: Λέω τόσο αδιαφορία.
15: Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα θυμάμαι τώρα, γιατί μου το θυμίζεις αυτό.
14: Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή και να το ξανάχεις.
15: Ναι, εντάξει. Θα συνεργαστεί κι αυτός, δεν ξέρω, γιατί ακούμε για συνεργασίες πολλές.
14: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για να γραφτεί τραγούδι.
15: Ναι.
14: Ή εμείς οι ικανείς και τα λοιπά. Ο Αλεχάνδρο θυμίζει το «Ή κι οι δυο μας ικανείς» της Πρωτοψάλτη.
15: Ναι.
14: Ή από το μονόγραμμα «Ή και οι δυο μας ικανείς» του Ελίτη. Είναι άλλο οι δυο μας, εκτός αν θέλουν να πούνε οι δυο μας Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ναι. Αλλιώς το «ή εμείς» είναι σίγουρο... «ή εγώ» στην ουσία. Ναι. Το «εμείς» του Τσίπρα είναι «ή εγώ» ικανής.
15: Ναι, εννοείται.
14: Εμείς... δεν βάζει δεύτερο πρόσωπο.
15: Όχι, όχι. «Εμείς» ή «Ελλάς».
14: Ναι.
15: «Ή εγώ» ο Τσίπρας.
14: Γι' αυτό δεν...
15: Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πουθενά στην εξίσωση.
14: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν κολλάει αυτό το τραγούδι που είναι όντως πάρα πολύ ωραίο.
15: Αυτός που επιμένει πολύ για συνεργασίες το τελευταίο διάστημα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν μπορεί να μιλάει τυχαία. Όλοι λέει ενωθείτε, ενώ ουσιαστικά ανήκε στη Νέα Αριστερά, δηλαδή έγινε βουλευτής στη θέση της Αξιόγλου και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι έχει στο μυαλό του?
14: Ο κ. Δραγασάκης.
15: Δεν ξέρω. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: Για ακούσουμε.
16: Δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων. Βέβαια, τα κομμάτια έχουν διαφορές. Ορισμένα είναι προϊόν διασπάσεων, άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές. Αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους, ιδίως σε άμεσα προβλήματα.
15: Εντάξει, κοίταξε, γίνονται κουβέντες, γίνονται προσπάθειες. Σου λέει δεν το φτάνουμε τον Μητσοτάκη. Πρέπει λίγο να δούμε πώς να το φτιάξουμε μαζί.
14: Νομίζω το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από ό,τι λέει ο κύριος Δραγασάκης και ο κάθε ένας που βγαίνει και λέει για συνεργασία.
15: Δεν μπορεί συνασπισμός κομμάτων πρώτα απ' όλα να πάρει τον πόνους.
14: Το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Σου λέει θα πάω εγώ, θα είμαι δεύτερος. Ναι. 17, 18, 19, 20 δεν έχει σημασία.
15: Ναι.
14: Και μετά το 20 θα το κάνω. 25-27, γιατί όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα και θα ξέρουν ότι έχουν άλλη μια επιλογή απέναντι στο Μητσοτάκη. Και τελείωσε η ιστορία. Και... όλες αυτές οι συνεργασίες του Αυλώνη, του ενός, του άλλου που βγαίνουν και λένε, θεωρώ δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στο τέλος της ημέρας.
15: Και προτιμώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με 25 από τις δεύτερες εκλογές παρά με 16 από τις πρώτες.
14: Πολύ σωστά.
15: Δηλαδή είναι και αυτό προφανές. Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη της Ελλάδας που βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη.
14: Και για τους ψηφοφόρους μπορούν να προσελκύσουν.
15: Ναι.
14: Για να ακούσουμε.
17: οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
18: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
17: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
14: Από το ΑΝΤΑ απόσπασμα.
15: Ναι. Κλασική του φιλελευθερισμού. Κάποιοι του
14: επερχόμενου
15: εμπειρισμού. Ναι, Άρης Τηλιανού είναι, που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να μνημονεύσει και άλλους μη ζώντες οι οποίοι θα ψήφισαν την Ελλάδα.
14: Τώρα θα τρίζουν τα κόκαλά τους όλων αυτών.
15: Εγώ νομίζω και όλοι οι Σπρίσλι την Ελλάδα θα ψήφιζε. Λοιπόν, εντάξει, όλα στην πλάκα το έχεις ρίξει. Πες μας λίγο τώρα για τα καύσιμα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές.
14: Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
15: Ναι, δεν πειράζει. Άσε τον καιρό να περάσει. Έχουμε χρόνο. 2,3 έχει φτάσει.
14: Η αλήθεια είναι ότι.
15: Ούτε 2,5.
14: Η αλήθεια είναι ότι χρόνος υπήρχε. Βιάστηκε νομίζω ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει λίγο και τη συζήτηση και την πολιτική ατζέντα να πει ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τι εννοώ. Το ακούσαμε πριν στο δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Έπεσε η τιμή του Brent. Mm-hmm. Το να ανακοινώσεις από τώρα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πού θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου είναι όντως νωρίς.
15: Δημιούργησε μια αναμονή κοινού λοιπόν.
14: Ακριβώς. Δεύτερον, το τι θα γίνει με τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου γιατί μέχρι τότε υπάρχει επιδότηση στην Αγγλία που ήδη δίνεται. Και επίσης καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει και μια συζήτηση που δεν έχουν καταφέρει να την κλείσουν από την πλευρά της κυβέρνησης με τα διηλιστήρια. Mm-hmm. Γιατί στην επιδότηση της τιμής συμμετέχουν και τα διηλιστήρια. Άρα καταλαβαίνω δεν έχει κλείσει συμφωνία και μπορεί να κλείσει πιο εύκολα στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία αυτή τη στιγμή λύση για το θέμα της αμόλυντης.
15: Ωραία.
14: Άρα δεν νομίζω ότι το να περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις.
15: Εντάξει, μακάρι να έχουμε και καλά νέα ενδιάμεσα, να αρχίζει να πέφτει λίγο, γιατί αλλιώς δεν πάει. Και το φυσικό αέριο.
14: Νομίζω βέβαια, στο έλεγα από την αρχή.
15: Με τρομάζει εμένα.
14: Στο έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, μην περιμένουμε γρήγορα τις απαντήσεις ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια. Το λέγαμε τη Δευτέρα.
15: Είναι εξώστη, είναι.
14: Νομίζω η εβδομάδα ξεχάσα την αυτή.
15: Λύσε μου μια απορία. Τι κάνει εκεί στην Αμερική ο Μητσοτάκης, στην άλλη πλευρά που ήταν, Σαν Φρανσίσκο, μαζεύει ψηφοφόρους.
14: Έχει πάει χθες. Μιλάει σε εκδήλωση του Endeavor Greece.
15: Ναι.
14: Είναι από κάτω πολλοί Ελληνοαμερικανοί που είναι σε high-tech εταιρείες, που είναι Silicon Valley, ακούν την συζήτηση κτλ. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί που πουλάει, οφείλω να πω, πολύ ωραία πουλάει η Ελλάδα. Ελάτε, επενδύστε για τον χύψη λόγο και το κάνει πολύ καλά αυτό. Λέει, και ξέρετε, την άνοιξη μπορείτε να ψηφίσετε και από εδώ, δεν χρειάζεται να είστε στην Ελλάδα. Όσοι είστε και έχετε δικαίωμα ψήφου, μπαίνετε στην πλατφόρμα, ψηφίζετε άνετα και καταλάβετε. Και προφανώς τους λέει ψηφίστε εμένα. Με όλο αυτό.
15: Μπορεί να πεταχθεί να ψηφίζω Πασόκ εγώ.
14: Ναι.
15: Καλά, εσύ μην ψηφίσεις.
14: Στην ουσία, ακόμη και εκεί, για να δεις τι είναι η προεκλογική περίοδος, ακόμη και εκεί μάζευε ψήφους.
15: Ναι, ναι.
14: Έτσι γίνεται η δουλειά.
15: Εντάξει, 1000 από εδώ, 1000 από εκεί, έχει 500. Πάει τώρα και στη Νέα Υόρκη, θα τους πει και εκεί ψηφίστε.
14: Μάζευε και σε νερό, Αντώνη. Γιατί έχει εκδήλωση στην Ομογένεια αύριο.
15: Θέλω να σου πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Τσίπρας για το κατάστρωμα, δύο έτσι μικρές ειδησούλες. Επειδή ο Καραμέρος είναι ο πρώτος που έχει ενταχθεί, τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, είχε από την άλλη εβδομάδα, θα δούμε στα πάνελ να βγαίνει και ο Σιμεών Γεδίκογλου, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί, ο οποίος τώρα εξασκεί το επάγγελμά του σαν γιατρός, και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί και είναι αυτή την περίοδο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Θεσσαλίας. Είναι και δικηγόρος. Οπότε είναι οι δύο νέοι που θα μπουν, συν Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, τους οποίους θα τους δεις μέσα μαζί με τον Καραμέρο.
14: Α, και θα βγαίνουν
15: στο κατάστρωμα.
14: Έχουν λείψει.
15: Εντάξει, χρειάζονται έμπειροι.
14: Έχουν αποδειχθεί. Έχουν αποδειχθεί.
15: Χρειάζονται έμπειροι.

0: Πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομε τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Λένα μας γράφει πως ο Έλβις ζει, Γιάννη. Εντάξει.
13: Αυτό το ξέρουμε.
12: Ξέρω εγώ.
13: Συμφωνούμε όλοι.
12: Ναι, είναι σε ένα νησί μαζί με όλους τους άλλους μεγάλους και έχουν κρυφτεί. Και, αλλά ξέρουμε και τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θοδωράκης για το σχόλιο του. Καλημέρα, Σταύρο.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας.
12: Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον υπέροχο πλανητάρχη που έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί έβλεπα χτες την ομιλία του Σταύρου στον ΟΗΕ και έχουμε συνηθίσει οι ηγέτες να ανεβαίνουν πάνω να μιλούν για την ανάγκη παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είπε θα καταστρέψει το Ιράν, τα έβαλε με την Κούβα, τα έβαλε με το Μεξικό.
14: Η αλήθεια είναι ότι και η υποκρισία να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο και να μιλάμε για την ειρήνη και να κάνουμε αντίθετα πράγματα, ποτέ δεν μου άρεσε. Άρα δεν είναι το πρόβλημά μου ότι αυτός μίλησε για πόλεμο. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Τραμπ κάθε εβδομάδα διαψεύδει τον εαυτό του. Δηλαδή πόσες φορές έχει πει κερδίσαμε πόλεμο, τελειώνει, τα πετρέλαια έρχονται και πόσες φορές έχει πει είμαστε μια καινούργια μάχη με το Ιράν.
12: Έχει μπλέξει αυτό.
14: Νομίζω, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης, ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ακόμα δηλαδή και φίλοι του στην Ελλάδα πλέον χαμογελάνε με αυτά που λέει. Κανείς δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη και δεν πιστεύω ότι θα το έχουν και οι Αμερικανοί, αλλά αυτό θα το δούμε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όχι για την τελευταία έκσταση του Τραμπ, ότι απουσιάζει η Αμερική με ένα ορθό λόγο σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζούμε, που είναι η πετρελαϊκή χρήση. Ναι. Αν θα μου επιτρέψετε, έχω μια ιδέα που θέλω να σας την πω. Πιστεύω, μ' ακούτε έτσι?
12: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
14: Ναι, πιστεύω ότι ο Τραμπ τελικά είναι λίγο αδιάφορος για αυτό που συμβαίνει με το Ιράν, τα στενά και τη Σαουδική Αραβία. Και να σας πω γιατί. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα και αυτό κάνει, να παράγει το δικό της πετρέλαιο και να παίρνει το υπόλοιπο πετρέλαιο που έχει ανάγκη από το Καναδά. Οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι πονηροί εγκέφαλοι πιθανόν στο περιβάλλον του που του λένε ότι το πρόβλημα με τα καύσιμα, με το αργό, το πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί το χειμώνα αφορά κυρίως την Ευρώπη που είναι εξαρτώμενη από αυτά τα πετρέλαια και αφορά και την Κίνα. Και αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι ο Τραμπ δεν έχει την καλύτερη σχέση με την Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι και καημός του πώς θα περάσουν οι Ευρωπαίοι τον χειμώνα. Άρα, επειδή η Αμερική έχει καταφέρει, όχι λόγω Τραμπ, τα τελευταία χρόνια να έχει αυτό που λέμε αυτάρκεια, νομίζω ότι πλέον δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτόν να λύσει το πρόβλημα στον Περσικό κόλπο και το πρόβλημα που απασχολεί εμάς πολύ τους Ευρωπαίους.
13: Εδώ, Σταύρο, όμως υπάρχει και ένα ζήτημα με τις τιμές όμως στην Αμερική, γιατί μπορεί, όπως πολύ σωστά λες, να έχει αυτάρκεια, αλλά η τιμή στο γαλόνι, γιατί έτσι υπολογίζεται εκεί στα πρατήρια καυσίμων, είναι υψηλότερη εδώ και δεκαετίες για τους Αμερικανούς και ένας από τους λόγους που κινδυνεύει συνδιάμεσα στο Τραμπ.
14: Έχεις και δίκιο και άδικο. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πρόβλημα τιμών, αλλά το πρόβλημα τιμών στην Αμερική είναι το παιχνίδι σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές. Δεν έχει σχέση με την αυτάρκεια.
13: Σωστό, σωστό.
14: Δηλαδή, θεωρητικά, να το πούμε στον κόσμο, ότι αν κλείσει εντελώς ο Περσικός κόλπος, η Αμερική δεν θα κρυώσει. Έχουν πετρέλαιο. Και η σύγκρουση, η όποια σύγκρουση με το Καναδά, δεν τους έχει χαλάσει τις συμφωνίες, τις παλιές που έχουν για ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών από το Καναδά.
13: Σωστό. Δεν ξέρουμε αν θα έχουν να το πληρώσουν.
14: Ότι υπάρχει πρόβλημα τιμών, υπάρχει, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές.
13: Ακριβώς.
14: Εμάς το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χρηματιστηριακό το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα μειωμένης εισρωής από τις περιοχές του Περσικού κόλπου.
13: Σωστά. Και με τον Τραμπ όμως να δοκιμάζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, χθες άκουγα τον Αλέξη Παχελά που λέει ήταν και ένα δείγμα απελπισίας η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, με το να υπόσχεται πάλι την ειρήνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν του λέει, ψηφίστε με για να έρθει η ειρήνη με το Ιράν. Και αυτή η δυσκολία των τιμών, την οποία συζητήσαμε, και όλη αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πιέζει πάρα πολύ και ίσως αυτό δημιουργεί και μια σπασμωδικότητα και στις κινήσεις του και στις αντιδράσεις του. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανησυχεί και σε φοβίζει.
14: Ο Παπαχελάς ξέρει την Αμερική καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Και προφανώς αυτά που λέει έχουν σωστή βάση και σωστή πληροφόρηση. Εμένα αυτό όμως που συνεχίζει να με απασχολεί είναι πώς η Ευρώπη θα βρει ένα βηματισμό που δεν θα επηρεάζεται από τις κορυφώσεις ή τις πτώσεις του Τραμπ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Τον ξεκίνησε αυτός με τη λογική ότι θα ξεμπερδέψουμε σε 1-2 εβδομάδες και έχουμε φτάσει τώρα να μετράμε τους μήνες και αυτός να υπόσχεται κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο τρελό, έτσι. Ότι ξέρω πώς θα τελειώσει το πόλεμο, αλλά περιμένω να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το σενάριο από έναν μέσο, δεν σου λέω την ανώτερη τάξη μυαλού, από έναν μέσο Αμερικανό. Δηλαδή ξέρω ότι να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά στο αναβάλω για 3 εβδομάδες μέχρι να ψηφίσεις.
12: Με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια τι πάει να κάνει, να φτιάξει έναν εχθρό εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών?
14: Ναι, εδώ είναι ότι καταργείται η Αμερική και για εμάς δημοσιογράφους, και θα πρέπει να το πούμε, είναι ένα πρότυπο δημοσιογραφίας, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιόδους όπου τα σκάνδαλα τα μεγάλα στην Αμερική αποκαλύπτονται από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δεν είναι μια χώρα που η δημοσιογραφία νοσεί ίσως σε κάποιες στιγμές τη δίνει βάση σε κάποια θέματα που ίσως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά έχουμε μια τολμηρή δημοσιογραφία στην Αμερική, την οποία δεν έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς πρόεδρος. Και οι κανόνες δεν επιβάλλονται από τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι, είναι μάλλον σε μια μεγάλη κρίση, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν και ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να του έρθει μπούμεραγκ σε μια χώρα σαν την Αμερική, γιατί τα δικαστήρια, στα οποία θα προσφύγουν από ό,τι φαίνεται τα κανάλια, δεν πιστεύω ότι θα του χαριστούν. Δηλαδή το κλείνω την πόρτα στο Λευκό Οίκο, στον Αντώνη ή στον Σταύρο, γιατί δεν μου αρέσει. Δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει στην Αμερική. Και δείχνει βέβαια ότι αυτό το πρόσωπο που θα έπρεπε να ήταν οδηγός σε μια πορεία εξυγχρονισμού του κόσμου, γιατί ή το θέλουμε είτε όχι, είναι η παγκόσμια μεγάλη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οπισθοδρομικές απόψεις και θα έλεγα και λίγο κομπλεξικές. Δηλαδή μου κάνεις μια ερώτηση που δεν μου αρέσει, βγες από την αίθουσα και δεν θα ξανάρθεις και δεν θα ρωτήσεις.
13: Θυμόμαστε και την πίεση που έβαλε σε μεγάλα δίκτυα και κάπου το κατάφερε να κοπούν εκπομπές που του ασκούσαν πολύ σκληρή κριτική.
14: Ναι, αλλά κάποιες από αυτές τις εκπομπές...
13: Και για το...
14: Έχεις δίκιο, έχεις δει αυτό. Εκβιάζοντας κάποια κανάλια περιόρισε ίσως τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες όμως επανέρχονται. Γιατί και τα κανάλια, βλέποντας την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, έχουν να επιλέξουν. Ή θα γίνουν με κάποια υπάκουα όργανα ενός ηγέτη που μάλλον είναι προς τη δύση του, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό για το οποίο ο κόσμος μας έχει εκτιμήσει. Δηλαδή μια σκληρή κριτική στην οποιαδήποτε, στους οποιοδήποτε ενίκους του Λευκού Οίκου.
12: Καταλαβαίνει τουλάχιστον Σταύρο όμως ότι δεν αντέχει να μπλέξει άλλο πόλεμο, έτσι. Τους χώθη, δεν τους πειράζει καθόλου.
14: Το είναι ανερμήνευτο. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, είναι ανερμήνευτο. Θα μπορούσε, ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω τώρα με λεπτομέρειες του χάρτη, αλλά όλοι θα το έχετε δει, ότι υπάρχει μια τεράστια βάση της Αμερικής στην περιοχή που κατέλαβαν οι Χούθη. Οι Χούθη δεν ήταν σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν στα παράλια. Δηλαδή, σχηματικά θέλω να το πω ότι μιλάμε για κάποιους που ήταν στη μια μεριά της χώρας και πήγανε στην άλλη μεριά της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν με τα ντόπια στρατεύματα. Κατέλαβαν νησιά και ελέγχουν ένα πέρασμα, με τους Αμερικανούς να μην μιλάνε. Αυτό για μένα με υποψιάζει.
13: Έρχεται και δεν είμαι την αρχική τοποθέτηση.
14: Ναι, ναι. Δεν είμαι, όπως ξέρετε, ποτέ δεν έχω υπάρξει συνωμοσιολόγος, έτσι, και προσπαθώ να βρω πάντα τις καθαρές απαντήσεις. Αλλά το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιους οι οποίοι δεν φημίζονται και για τους εξοπλισμούς τους έχουν μειωθεί και λόγω της διακοπής της σχέσης των προμηθειών από το Ιράν, ότι δεν σταματάς κάποιους οι οποίοι είναι και πλατσικολόγοι που κατεβαίνουν στα παράλια για να χτυπάνε με τα πυραβλάκια τους τα πλοία, ότι δεν τους σταματάς, είναι ότι δεν νοιάζομαι και πολύ για ένα πρόβλημα το οποίο μου φύγει λίγο το οικονομικό ζήτημα, τις τιμές δηλαδή, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους.
12: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
14: Ευχαριστώ.
12: Νέα Υόρκη έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αύριο είναι η ομιλία, Γιάννη, έτσι.
13: Αύριο είναι, ναι. Βράδυ, ξημερώματα, μία και μισή ξημερώματα Παρασκευή στην ουσία, ωραία, ναι. Ελλάδος.
12: Θα δούμε τι θα πει και σχέση με την Τουρκία. Έκανε αναφορές χθες ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την αναφέρει ο ίδιος.
13: Αλλά σε πολύ πιο υπουργός τόνος, ναι, από, ναι, ναι, άλλες, ναι, φορές η γενική του τοποθέτηση. Και το παράπονο του ότι είναι εκτός εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αύριο στις 10, εδώ στο Sky, στον Εξώστη. Γεια σας.
13: Καλή σας μέρα.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
18: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
24: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
25: Λογαριασμοί.
24: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
26: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
27: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, κυρίως προς την Ελευσίνα, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου από περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μηχανήματα υδροθεραπείας, εντέρους, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας Πειραιά. Μηχανήματα υδροθεραπείας, εντέρους, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει στην άρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε τη δημοσιότητα τα πρώτα

0: και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Αισιόδοξη για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίζεται και ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατζής, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής ακεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται σε ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Πάντως, στη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ζελένσκι τόνισε πως οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενεργείας. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Εχθές υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή του 2021-27, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας το πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky το πρωί, ρωτήθηκε: Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και τα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Σχολιάζοντας το όριο του 1,75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 5% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Τραγωδία στη Φθιώτιδα. Χωρίς αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών. Έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3.30 τη νύχτα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα των Αγίων Ενεργείων τον Απρίλιο του 2024. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια. Άλλη μια βροχερή ημέρα.
0: Άλλη μια, η δεύτερη στη σειρά βροχερή ημέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Καλωσορίζουμε τα πρωτοβρόχια και χθες και σήμερα.
0: Εντάξει, ξαναγυρίζουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του καιρού.
1: Είναι πάλι καλά, πάλι καλά.
0: Τέλος Σεπτέμβρη, καλά. Τελειώνει το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, τελειώνει σιγά σιγά ο μήνας, μπήκαμε στις βροχούλες, ωραία βροχούλα, ποτιστική θα την έλεγαν, θα την ονόμαζαν παλαιότερα αυτή την βροχούλα. Εντάξει, βέβαια στην Αθήνα μια βροχή προκαλεί και τεράστια προβλήματα.
1: Πολλά, πολλά, γιατί ως συνήθως υπάρχουν τα ζητηματάκια της ετοιμότητας, της προσοχής.
0: Ζητηματάρες, κυρίως ό,τι αφορά την κίνηση, εγώ θα έλεγα, στους δρόμους που το πρωί ήταν πάρα πολύ οξυμένοι με ένα πρωτοβρόχι, γιατί ήταν ήπια, πολύ ήπια η βροχή τουλάχιστον το πρωί στην Αθήνα. Δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στους δρόμους. Σε κάθε περίπτωση όμως καλό είναι να έχουμε τις βροχές, γιατί τις αναζητάμε το νερό. Διάβαζα για παράδειγμα σήμερα στην Καθημερινή ότι το Climate Impact Lab προβλέπει περίπου 450 πρόσθετους θανάτους από την ζέστη παγκοσμίως από το Σεπτέμβριο έως τον Φεβρουάριο του 27 εξαιτίας του νέου Ελνίνιο που έρχεται και θα είναι πολύ βαρύ. Κυρίως θα αφορά τις χώρες της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Ινδονησίας και της Νιγηρίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαστήριο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για 500,000 θανάτους από την κλιματική αλλαγή.
1: Είναι η κλιματική αλλαγή που δεν παραδέχεται ο κύριος Τραμπ, αλλά μια και λες για το Ελνίνιο, χτες νομίζω κοίταγα και... Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η είδηση ότι στην περιβόητη από τις πιο σκληρές ερήμους στην υδρόγειο, στην έρημο Ατακάμα, αν τη λέω σωστά, στη Χιλή, φυτρώσανε λουλούδια μετά από μια
0: πάρα πολύ ευχάριστη
1: περίεργη μερικά λουλούδια, εντάξει δεν λέω ότι
0: υπάρχει
1: ήταν
0: κήπος, άποψη...
1: αλλά πράγματι έχει επιδράσει, έχει γίνει λέει και παλιότερα, αλλά πρώτη φορά και έχουν πάει πολλοί τουρίστες, φωτογράφοι κλπ. Τις επόμενες μέρες νομίζω θα δούμε και περισσότερες φωτογραφίες.
0: Υπάρχει άποψη που εκφράζει ο πρόεδρος Τραμπ και έχει οπαδούς και στη χώρα μας ότι δεν χρειάζεται καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Ο πλανήτης και το κλίμα αυτορυθμίζονται και εκεί που ας πούμε έχεις ξηρασία μετά από 50 χρόνια θα έχεις πολλές βροχές και διαφορετικά και αυτό θα έχει έναν διαφορετικό κύκλο. Όμως αυτή η άποψη δεν νομίζω ότι έχει πολύ ισχυρή βάση, διότι η ανθρώπινη παρέμβαση με την τρύπα του όζοντος κλπ. Και την αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη, νομίζω ότι η ανθρώπινη παρέμβαση είναι αυτή που προκαλεί την δυσλειτουργία και όχι το ίδιο το κλίμα που αυτορυθμίζεται όπως θα έπρεπε να αυτορυθμιζόταν και στο παρελθόν και γινόταν ούτως ή
1: άλλως. Εντελώς συμπτωματικά ο κύριος Τραμπ και όσα λένε και πολλοί άλλοι εξυπηρετούν τη διαιώνιση, ενώ ο ΕΣΑΗ, του ρόλου που παίζουν οι τεράστιες πετρελαϊκές εταιρείες. Άλλωστε είναι πρόσφατο και το δείγμα εκεί που κυνήγησε το Μαδούρο και τώρα είδαμε τις συμφωνίες για τα πετρέλαια. Τέλος πάντων, όλα παίζουν.
0: Εννοείς ότι προκρίνουν το πετρέλαιο έναντι των
1: αναφανδών. Αναφανδών και ΕΣΑΗ. Και ΕΣΑΗ. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να αξιοποιηθούν μια σειρά πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Το πώς και μέχρι πότε.
0: Ασφαλώς.
1: Και εδώ βλέπουμε την αντίφαση και ανάμεσα σε πολιτικές, ας τις πούμε πολιτικές τύπου Τραμπ και πολιτικές της Ευρώπης που ταλαντεύεται στην ουσία για τα ζητήματα.
0: Αλλάζει η Ευρώπη. Αλλάζει, αλλά... γλυκαίνει αν θες την στάση της προκειμένου να ακολουθήσει τον ανταγωνισμό στην βιομηχανία της και στην ενέργεια. Να ξαναδούμε αν θα βγει.
1: Έρχονται
0: για
1: κάτι κρίσιμες ημερομηνίες, θυμίζω. Υποτίθεται Βεβαίως. Ότι από την αρχή της επόμενης χρονιάς σταματάει κατά βάση η ροή του ρωσικού πετρελαίου του κυρίου Πούτιν και μετά του φυσικού αερίου από τον Οκτώβριο και βλέπουμε ήδη αντιδράσεις που να φουσκώνουν. Παλιά είχαμε τον κύριο Όρμπαν, τώρα δεν έχουμε μόνο τον κύριο Όρμπαν γιατί τελείωσε πολιτικά τουλάχιστον και βλέπουμε ότι σε ένα βαθμό η νέα κυβέρνηση ανοίγει συζητήσεις για άλλες διόδους αξιοποίησης της ενέργειας, αλλά η ενέργεια, όπως είχαμε πει από πριν το καλοκαίρι και σε αυτή την εκπομπή, θα είναι το κεντρικό ζήτημα για όλες τις κυβερνήσεις, για όλες τις κοινωνίες, για όλες τις οικονομίες, με τις ακραίες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε και με τους πολέμους.
0: Εμέσως στην ενέργεια ήταν, νομίζω, και η παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ, η ομιλία του στον ΟΗΕ, γιατί αναφέρθηκε σε χώρες που τον αφορούν άμεσα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, δηλαδή το Ιράν αλλά και την Κούβα, η οποία ήταν στρατηγικός σύμμαχος της Βενεζουέλας και αναφέρθηκε αναφέρθηκε και στον πόλεμο που εμέσως και αμέσως σχετίζεται με τα ζητήματα ενέργειας, τον Ρώσο-Ουκρανικό.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να κάνω μία αντίστοιξη όσο γίνεται λίγο απλοϊκά, θα μου το επιτρέψεις.
0: Απλοϊκός ήταν και προλογός μου και η εισαγωγή μου.
1: Η Βενεζουέλα, με το πολύ πετρέλαιο και άλλα πολλά, ήταν πιο γρήγορη η απέτηση να παρέμβει ο κύριος Σταπ. Τώρα η Κούβα μπορεί να κάνει λίγο υπομονή με το εμπάργκο και τα λοιπά, γιατί τόσα πολλά πετρέλαια δεν έχει. Κάνω μια εύκολη αντίστοιξη, αλλά νομίζω μπορεί να τη σκεφτούν όλοι όσοι μας ακούνε. Και δεύτερον, αυτά που είπε χτες στον ΟΗΕ, τι να πει τώρα κανείς.
0: Θες να τα σχολιάσουμε.
1: Δεν έχουν αρχή, μέση και τέλος.
0: Θες να τα αφήσουμε να τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, γιατί θα έχουμε τον καθηγητή, τον Κωνσταντίνο Φίλου και συνεργάτη του Sky, προκειμένου να συζητήσουμε τα μεγάλα, το τι γίνεται στον ΟΗΕ, τι είπε ο πρόεδρος Τραμπ, τι προβλέπεται να πει ο πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης. Και άλλη μία παράμετρο που θέλω να βάλουμε για μετά για τη συζήτησή μας και θέλω να προκαταλάβουμε τους ακροατές μας. Υπάρχει μία δημοσίευση σήμερα στην Καθημερινή που η Ελλάδα θα διεκδικήσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στα θαλάσσια πάρκα προκειμένου να τα προχωρήσει. Αυτό ουσιαστικά δίνει και μία γεωπολιτική διάσταση στο ζήτημα και το εξαιρεί, παίρνει από την συζήτηση, από την διεκδίκηση μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών αξιώσεων, των ελληνικών θέσεων και δικαίων και των τουρκικών αξιώσεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μπαίνει στην ατζέντα.
1: Είδαμε όμως τον κύριο Ερντογάν, θα το αφήσω και αυτό για το δεύτερο γύρο που είπες, αλλά να το πω τώρα, δεν μπορώ, είναι ο πειρασμός μεγάλος. Πόσο σέβεται και προσέχει το διεθνές δίκαιο, το είπε και στην ομιλία του, γιατί μίλησε και αυτός εχθές. Και τι είπε, ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, και μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο. Και αμέσως μετά είπε ότι όλοι είστε στραβοί, εμείς είμαστε σωστοί και πρέπει να αναγνωρίσετε άμεσα κιόλα τα κατεχόμενα, γιατί αυτός ισχυρίζεται ότι αυτά πρέπει να αναγνωριστούν ως κράτος.
0: Εγώ θεωρώ όμως, Δημήτρη, ότι αυτή την τοποθέτηση του Προέδρου Ερντογάν πρέπει να τη δούμε ως ευκαιρία, γιατί όταν επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο, δίνεις μια πάσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: Την ίδια στιγμή το στραπατσάρεις.
0: Σύμφωνοι, προφανώς. Δεν μπορείς να το επικαλείσαι και την ίδια στιγμή να μην σέβεσαι τίποτα απολύτως, αλλά δίνεις μια πάσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό να το επικαλεστεί επί της ουσίας το διεθνές δίκαιο, να τα βάλει κάτω και να πει πού η Ελλάδα είναι τυπική και συνεπής με το διεθνές δίκαιο και ποιοι άλλοι δεν είναι, οπότε να δείξει και την διαφορά των δύο κρατών. Αλλά άσε τα θέματα τα γεωστρατηγικά, να τα δούμε.
1: Να πάω σε ένα καθημερινό όμως που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Θα πάω στον Τσίπρα. Εγώ προσπαθώ να σε πάω σιγά σιγά στον Τσίπρα. Γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό έδωσε και συνέντευξη εδώ, στον Sky.
1: Που καλό είναι αυτό. Για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία είναι
0: όχι
1: καλό δείγμα.
0: Για τον πλουραλισμό δεν θυμίζει τίποτα, η εικόνα του κυρίου Τσίπρα με την παλιά εικόνα του κυρίου Τσίπρα που μας είχε συνηθίσει.
1: Το λέμε 1,5 χρόνο νομίζω τώρα οι δυο μας εδώ. Λίγα το θυμίζω.
0: Πες γρήγορα αυτό πολύ που γρήγορα, θέλεις πολύ να πεις στις καθημερινότητες και θα περάσουμε μετά στον κύριο Τσίπρα.
1: Το γεγονός ότι εχθές συνελήφθη ένα βιτίο, ας το πούμε έτσι, να ρίχνει τα λίμματα μέσα από ένα βενζινάδικο, τι να πω τώρα, μέσα από έναν αγωγό στον Κηφισό, ευτυχώς τουλάχιστον είναι ένα ακόμα, πώς το λένε, ένα μικρό σημείο που δείχνει τι χάος έχουμε.
0: Εγώ είπα στο...
1: Τι χάος, όχι σε οπουδήποτε, στον Κηφισό και όχι πουθενά αλλού, εδώ παραδίπλα.
0: Εγώ, Δημήτρη, είπα και την προηγούμενη περίοδο που συζητούσαμε πολύ, σε πολύ μικρή έτσι έκταση το ζήτημα του Μαζονάκη, με πολιτική αν θες διάθεση, είπε ότι κατά τύχη ζούμε. Δηλαδή ο καθένας ό,τι γουστάρει, ό,τι θέλει κάνει σε αυτή την χώρα. Σε αυτό το επίπεδο βάζουμε και τη χθεσινή ιστορία με το βιετιοφόρο μιας μεγάλης μπισκοτοβιομηχανίας.
1: Δεν ήταν μόνο της μπισκοτοβιομηχανίας.
0: Ήταν έμεσα.
1: Ναι,
0: αλλά με συγχωρείς, Δημήτρη. Εγώ αν έδινα ως ιδιώτης τα λίμματά μου,
1: καλά,
0: τα οποία να τα δούμε τα λίμματα, αν είναι νόμιμα, αν προβλέπονται, αν έχουν χαρτιά, αν. Και κάποιος τρίτος με τον οποίο συνεργάζομαι τα ρίχνει στο σπίτι σου, εν προκειμένου στη θάλασσα, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό, κάποιος θα πρέπει να λογοδοτήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι μόνο ο φορτηγατζής και ο οδηγός που του είπανε μεγάλη πάρτι.
1: Ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου και ο ιδιοκτήτης.
0: Πολλοί αυτοί συνελήφθησαν. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί το ζήτημα, όχι, κατά την άποψή μου.
1: Σωστά.
0: Είναι βαθύτερο και θα έπρεπε και η ίδια η εταιρεία ή όλες οι εταιρείες ή η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να ελέγχει με ηλεκτρονικό τρόπο. Όπως ελέγχει κάποιος αν πάρει ένα κουτάκι στέκει τσίχλες με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, πότε τις προμηθεύτηκε, πού πήγαν, πότε καταναλώθηκαν, με barcodes, θα πρέπει πολύ περισσότερο να ελέγχονται αυτά. Και νομίζω ότι εκεί, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη.
1: Αυτά είναι περίπτωση, τα μεγάλα κόλπα, όπως ξέρεις Γιώργο, και δυστυχώς οι εταιρείες το μόνο που τους ενδιαφέρει να κάνουν έναν, ας το πούμε, διαγωνισμό. Εκεί πηγαίνει κάποιος που λέει δίνω τόσα, εσύ δίνεις τόσα, είτε με πολύ χαμηλή, πώς το λένε,
0: ποιότητα
1: προσφορά και τα λοιπά. Μετά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, αλλά εδώ υπάρχει και ένα θέμα των αρχών. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ένα χειροπιαστό πράγμα που μπορούμε να ακουμπήσουμε, όπως είπες, και να γίνει διερεύνηση και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί εδώ αναφέρονται διάφορα και όχι μόνο για την ψυχοτοβιομηχανία και για νοσοκομεία και τα λοιπά. Είναι εταιρεία που συνεργαζόταν με διάφορους φορείς.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Και λέω τώρα, είναι δυνατόν και καλά ένας ιδιώτης ή μια εταιρεία, οι δημόσιες αρχές. Ένα δημόσιο νοσοκομείο, αν είναι λυθές αυτό που λέγεται, ας πούμε, ότι αναφέρεται για το Αττικόν και τα λοιπά.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα δούμε. Θα επανέλθουμε.
0: Βεβαίως. Από την άλλη, θα σου πω το εξής. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πέρασα. Με έβγαλε το GPS γιατί είχε κίνηση. Στον περιφερειακό πίσω από τα Τουρκοβούνια για να πάω σε μια συνάντηση που είχα στο Γαλάτσι από το ψυχικό. Σε πληροφορώ εκεί, είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος με μπάζα. Δεξιά μπάζα, αριστερά μπάζα, σακούλες. Και κανείς δεν ασχολείται. Λες και ζούμε σε παρατημένο λατομείο. Δηλαδή, είναι αδιανόητη και η πόλη που ζούμε, αλλά κυρίως το ότι οι αρχές δεν μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες. Οι οποίοι κανόνες θα έπρεπε να είναι ίδιοι για όλους. Κάποιοι έχουν ένα πλεονέκτημα να μην τους σέβονται και να πλουτίζουν, να θησαυρίζουν και να έχουν πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων.
1: Ιδιαίτερα στα θέματα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, λέω τουλάχιστον αυτό, θα έπρεπε όσοι εμπλέκονται είτε επαγγελματικά είτε διοικητικά, πιο κέριο θέμα και θέμα ελεκτικών μηχανισμών, να κάνουν πολύ σοβαρά τη δουλειά τους. Συνήθως όμως, όπως ξέρουμε, αν λείπει μια σοβαρή εποπτεία και από τους εποπτεύοντες, γι' αυτό πρέπει να τα αναφέρουμε και το προσπαθούμε ως δημοσιογράφοι. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία μετά από αυτά τον αδόκητο θάνατο του καλλιτέχνη με τον τρόπο αυτόν που σχολιάσαμε. Και τώρα αυτή η ιστορία με το βιτίο χτες, δηλαδή, είναι να τρελαίνεται κανείς. Αλλά είναι και μια μικρή ευκαιρία να παρέμβουν όλοι όσοι καθυστερούν ή δεν ελέγχουν τους υφισταμένους τους αν κάνουν τη δουλειά τους. Έχω ξαναπεί για τα σκουπίδια και τα λοιπά. Δεν το συνεχίζω. Εντάξει. Δεν είναι κανένα παρέκβαση τώρα. Εντάξει.
0: Όχι,
1: είναι κεντρικό το ζήτημα που είπες.
0: Θεωρώ είναι. Κοίταξε. Εκ των πραγμάτων, το πολιτικό ζήτημα της ημέρας είναι η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, η πολιτική είδηση της ημέρας. Πέραν αυτού όμως, τα ζητήματα που αφορούν και τους πολίτες και την καθημερινότητά μας είναι αυτά που έβαλε στη συζήτησή μας. Όπως επίσης και τα διεθνή που θα δούμε στο δεύτερο μέρος, γιατί επηρεάζουν και άμεσα και έμεσα την τσέπη μας και το μέλλον και το δικό μας και της ανθρωπότητας και της συμμαχίας μας.
1: Τουλάχιστον αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι επιτυχία για την εκπομπή του κυρίου οικονόμου και του συναδέλφου του Πιταρά, η κλίση του κυρίου Τσίπρα, και έρχεται τουλάχιστον να βάλει ζητήματα πολιτικά και οικονομικά, θα μπω μετά σε λεπτομέρειες, θα το συζητήσουμε, σε σχέση με άλλα που γραφικότατα κυριαρχούν σε κανάλια, ραδιόφωνα κτλ. Γιατί μου είπες αυτό, σου είπα εκείνο, γιατί το είπες έτσι, το είπες αλλιώς.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, είμαστε πολύ, όπως λέω εγώ, της κουβέντας. Πολύ της κουβέντας. Ας πάμε μετά στα υπόλοιπα που είναι πιο σοβαρά.
0: Καταρχάς, πριν ακούσουμε τα αποσπάσματα του κυρίου Τσίπρα που θα σχολιάσουμε, να σας πούμε ότι μπορείτε κι εσείς να σχολιάσετε τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στο 698-123-1003 μέσω Viber. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου όπου βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174 και μέσω του site μας του skyradio.gr αναζητώντας το ειδικό εικονίδιο. Πάμε να ακούσουμε μία ατάκα του κυρίου Τσίπρα που αφορούσε τις δεύτερες εκλογές, δηλαδή έβαλε επί της ουσίας την πολιτική του στρατηγική και πού επιδιώκει να στοχεύσει προκειμένου να ανταγωνιστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
2: Οι εκλογές οι δεύτερες εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012 ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
3: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Άρα ο πολιτικός στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι οι δεύτερες εκλογές. Τις πρώτες θέλει να ξεπεράσει με μία ψήφο το Πασόκ, προκειμένου να είναι ο πόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θα ανταγωνιστεί την κυβέρνηση. Είπε ότι θέλει να είναι η στρατηγική του 2012 στη συνέχεια, δηλαδή κατάφερε το 2012 με την απαξίωση των δύο παραδοσιακών κομμάτων να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση τότε ο κύριος Τσίπρας και στις δεύτερες εκλογές έφτασε το 27%. Άρα είναι πανομοιότυπος ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
1: Ο καθένας μπορεί να χαράζει πολιτικές τακτικές και εμείς να τις σχολιάζουμε. Λέω το εξής τώρα. Ο κ. Τσίπρας δεν το λέει η πρώτη φορά αυτό σήμερα. Το είπε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Το έκανε ξεκάθαρο όμως σήμερα.
1: Νομίζω ότι η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Και νομίζω ότι ξέρει καλά και νομίζω η σημερινή του, η πολιτική του στόχευση στη σημερινή συνέντευξη ήταν να μπει εντελώς σε ένα πεδίο για την ενέργεια που καθυστερεί η κυβέρνηση σε ένα βαθμό μετά την πρώτη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη. Και δεύτερον, για να βάλει τα ζητήματα με την πρότασή του που χρησιμοποίησε το TikTok κτλ. Αλλά λέω το εξής. Το θέμα το πόσες εκλογές θα γίνουν είναι άλλο θέμα. Ποια τακτική χαράζει ο καθένας, γιατί και ο κ. Μητσοτάκης παλιότερα άφηνε ανοιχτό το θέμα της δεύτερης εκλογής, αλλά το έκλεισε. Και κατά τη γνώμη μου, από άποψη στρατηγικής, καλύτερα για αυτόν έτσι όπως το χρησιμοποιεί. Αλλά νομίζω ότι το πεδίο θα κριθεί μέσα από τα δεδομένα των προτάσεων και των αντιπροτάσεων.
0: Βολεύει. Δηλαδή τώρα... Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Βολεύει όμως η στρατηγική Τσίπρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο Τσίπρας που είναι ο βασικός του αντίπαλος λέει ότι θέλω να πάω σε δύο γύρους. Ο Μητσοτάκης λέει θέλω να πάω σε έναν για να συσπηρώσει τον κόσμο του. Να ακούσουμε και το τι είπε για το κόμμα Σαμαρά που μπαίνει στην εξίσωση στην πολιτική των δύο.
2: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Όπως το αναδιέταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι ο δεύτερος πόλος. Το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
0: Και να ήθελε.
1: Νομίζω ξεκαθαρίζουν τα πράγματα περισσότερο.
0: Είναι... Τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι με βολεύει απόλυτα το κόμμα Σαμαρά. Γιατί θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και θα με κάνει το δεύτερο πόλο.
1: Αυτό λέγεται αριθμητική τεχνική, γιατί εγώ θα περίμενα πιο πολιτικό καυτηριασμό για το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όπως και για την πολιτική
0: μα
1: του
0: δεν
1: κυρίου
0: έκανε.
1: Σαμαρά.
0: Είπε ότι θέλει
1: πολύ
0: να είναι large.
1: Βλέπω, όπως είπε.
0: Είπε ότι θέλει να είναι large. Τον έλεγε μέχρι τώρα διεφθαρμένο κτλ. Και τώρα λέει με βολεύει ο Σαμαράς, γιατί θα με κάνει το δεύτερο πόλο
1: μόνο
0: ένα τίτλο. Δεν ξέρω αν κάνει καλό στον κύριο Σαμαρά.
1: Η εποχή δεν είναι για αριθμητικές τεχνικές, είναι για μεγάλες πολιτικές, στρατηγικές και επιλογές που να πείσουν κοινωνίες και να δημιουργήσουν ρεύματα, όχι τεχνικές εξουσίας.
0: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρανικά, φίλερ και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωσε από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε αμέσως, γιατί δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε τα όσα όντως είπε ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω, ας πούμε, την κριτική που δέχεται από τα αριστερά, ότι είπε ότι εγώ είμαι υπεύθυνος και θα μπορούσα και εγώ, λέει, να προτείνω 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Δεν το κάνω για να στηρίξω τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Και είδα ήδη κάποια μέσα που έχουν πιο αριστερές καταβολές να κάνουν, να ασκούν κριτική στον κύριο Τσίπρα. Έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς για τον κύριο Τσίπρα. Τα περισσότερα είναι αρνητικά, θυμίζουν την περίοδο διακυβέρνησής του. Νομίζω, εντάξει, να τον κρίνουμε με τους νέους όρους που ο ίδιος θέλει να επιβάλλει στο δημόσιο διάλογο.
1: Να πω κάτι για όσους μας ακούνε, ασχέτως πώς το εκλαμβάνουν. Πρώτον, δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός, το ξαναλέω, ότι βλέπω καμιά φορά κάτι σχόλια από ότι είμαι με τον έναν ή με τον
0: κακός,
1: άλλον.
0: Κακός.
1: Λοιπόν,
0: εδώ βγαίνουν εκπρόσωποι
1: να προσπαθήσουν
0: οποιοδήποτε...
1: να μάθουν ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Γιώργος.
0: Κακός, βγαίνουν εκπρόσωποι είπαμε, διαφόρων με μανδύες διάφορους.
1: Μα εδώ πάμε σε μεγέθυνση της υποκρισίας. Λέω λοιπόν, τώρα θα το πιάσουμε για αυτό το θέμα άλλη φορά. Καλά κάνεις και το ανοίγεις. Λέω να πω τώρα για τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι επικοινωνιακά, το ξαναλέω, αξιοποιεί το κενό που έχει αφήσει η κυβέρνηση, καθυστερημένα ως βραδυποριακός, σε σχέση με την αντιμετώπιση της ενέργειας. Γιατί ενώ ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, που προανήγγειλε τα ζητήματα και τα μέτρα, μετά υπήρξε ένα κενό. Εκεί νομίζω προσπαθεί να το αξιοποιήσει ο κύριος Τσίπρας, πριν πάω στην ουσία των προτάσεων, γιατί στην ουσία των προτάσεων θα χρειαστεί πολλή δουλειά, γιατί υπάρχουν μερικές πλευρές, όπως παραδείγματος χάρη η υπερφορολόγηση των υπερκερδών, άσχετα από την τεκμηρίωση, την αριθμητική και την ποσοτική. Θυμίζω ότι ήταν και οδηγία ευρωπαϊκή. Άρα να το θυμίζουν πρώτα όλοι αυτό, το 22 και το 23, και μετά ήρθε η κυβέρνηση που έφαγε κριτική, αλλά έκανε ένα πρώτο βήμα. Θυμίζω, έφαγε κριτική, ήταν λίγα.
0: Βεβαίως.
1: Και τώρα μερικοί αρχίζουν και λένε διάφορα, χωρίς να θυμίζουν τη συνολική διάταξη, ακόμα και για τη διαλυστήρια. Δεν είμαι εκπρόσωπος εγώ.
0: Όχι, της, και την αλλαγή τη γεωστρατηγική της περιόδου. Και
1: νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας πάει να καλπάσει πάνω στην προφανή δυσαρέσκεια και ανεβασμένη οργή των καταναλωτών ενόψη και του πετρελαίου θέρμανσης κτλ. Ενώ η συζήτηση είναι τερατοδός μεγαλύτερη. Και να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα, λίγο πρόλαβα να ακούσω, θα το ξανακούσω και θα επανέλθουμε και με συνομιλητές εκπροσώπους δικούς τους κλπ. Της Ελλάς. Λέω τώρα, δεν γίνεται να βγαίνει πρώην πρωθυπουργός και να λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Περίμενε, θα τα ακούσουμε.
1: Α, να τα ακούσουμε.
0: Πριν να ακούσουμε από αυτό, μπορούμε να ακούσουμε, κύριε Παπακαλούση, το κομμάτι για την Ουκρανία.
2: Στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου.
0: Έβαλες γρήγορα το θέμα της Ουκρανίας και ήθελα να τα ακούσουμε.
1: Αυτό πρόλαβα και το άκουσα και γενικώς έχω ξαναπεί.
0: Τι σε ενόχλησε σε αυτό, για πες μου.
1: Η αστοχία ή η χρονική τουλάχιστον. Γιατί είναι
0: γιατί,
1: και.
0: Για πες, για εξήγησε στον κόσμο τι είπε.
1: Είπε για 6 χρόνια. Τώρα πια 6 χρόνια, τώρα για να σε εννοούμαστε.
0: Βέβαια.
1: Που όταν κάθε μέρα το συζητάμε όλοι μας, είτε δημοσιογραφικά είτε πολιτικά. Και γιατί το λέω αυτό τώρα, δεν έχει θέμα τώρα αν έκανε ένα lapsus linguae αντί να πει 4,5 ή να πει 5, τέλος πάντων είπε 6. Γιατί σε αυτό το θέμα ακριβώς και ο κύριος Τσίπρας και όταν ήταν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολλοί και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς αποφεύγουν να κάνουν σοβαρές τοποθετήσεις τι γίνεται στη συνέχεια ενώ εμπλέκεται το θέμα της ενέργειας. Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, να ξαναγυρίσουμε στο ρωσικό αέριο. Δεν ξέρω αν έγινε τέτοια ερώτηση στον κύριο Τσίπρα σήμερα, γιατί παραδείγματος χάρη ο κύριος Βελόπουλος το λέει στην Ελλάδα. Βλέπω ότι φουσκώνει η συζήτηση, το ξαναείπα σε άλλη συζήτηση στην Ιταλία. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία πρόσφατα. Βέβαια υπάρχουν και τα αντίστροφα παραδείγματα. Είπα το θέμα της Ουγγαρίας που άλλαξε κυβέρνηση. Ευτυχώς τελειώσαμε με τον κύριο Όρμπαν δημοκρατικά εκλογικά και η νέα κυβέρνηση ζητάει άλλους δρόμους και διαδρόμους. Αλλά να πω άλλα πράγματα. Δεν ξέρει ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός ότι ακόμα και τώρα παίρνουμε ρωσικό αέριο στη χώρα μας. Τι λέει γι' αυτό.
0: Είναι ένα θέμα που νομίζω θα
1: και
0: το θίξει.
1: Όχι, θα μα το εδώ να κάνουμε συζητήσεις. Κάποια στιγμή νομίζω να το φωνάξουμε και εμείς τον κύριο Τσίπρα.
0: Με χαρά. Με χαρά.
1: Και να έχουμε το λόγο και τον αντίλογο. Γιατί νομίζω ότι.
0: Λες να έρθει σε εμάς ο κύριος Τσίπρας, γιατί εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Θέλει να κάνει.
0: Λέω αν πιστεύει.
1: Και να μας κατσαδιάσει και να μας απαντήσει.
0: Πάντως ο πόλεμος στην Ουκρανία διεξάγεται εδώ και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε το 2022.
1: Ναι, δεν είναι πόλεμος. Είναι εισβολή. Καλό να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια.
0: Έτσι, το 2022 και τώρα έχουμε 2026, δεν είναι 6 χρόνια. χρόνια. Και εγώ αυτό που θέλω να κάνω πέραν του περιπεκτικού, ας πούμε, που κάποιοι θα υποθέταν ότι θα έκανα, όχι. Θα πω το εξής, ότι πολλά από τα ζητήματα που βάζει ο κύριος Τσίπρας στην επιχειρηματολογία του και τις προτάσεις του χαρακτηρίζονται από προχειρότητα. Μεταξύ άλλων και αυτό, όταν δεν ξέρεις ακριβώς πόσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να βάλουμε και τον τελικό πολιτικό του στόχο, ο οποίος για μένα είναι το πιο σημαντικό από όσα είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας και το οποίο νομίζω θα δημιουργήσει και πάρα πολύ συζήτηση και κριτική από τα κόμματα και το σχολιάζουμε.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Νέα Δημοκρατία.
3: Τις πάρετε εσείς,
0: ή εμείς ή κανείς.
1: Το εντοπίζεις. Νομίζω ότι είναι πολύ τεντωμένο. Και δείχνει
0: είναι
1: και
0: λίγο αλαζονικό.
1: Και μια υπεροψία, θα έλεγα εγώ. Νομίζω επειδή είναι και πρώην πρωθυπουργός, ας του το δώσουμε λίγο αυτό. Αλλά εδώ που τα λέμε.
0: Όχι,
1: να το πω ανάποδα.
0: Είναι
1: πρόσφατα.
0: Είναι μεταξέλιξη του ή εμείς ή αυτοί. Τώρα ναι, είναι ναι, ο κύριος Τσίπρας. Έχει ένα πρόσωπο το οποίο είναι λίγο πιο διαλλακτικό. Ναι. Θέλει να είναι λίγο
1: αλλά
0: πιο
1: είναι
0: ήπιο.
1: Και,
0: απευθύνεται
1: είναι
0: λίγο.
1: Είναι και πιο στοχευμένο. Δεν είναι η
0: είναι
1: εμείς
0: πολύ,
1: ή αυτοί.
0: Πολύ στοχευμένο.
1: Είναι στοχευμένο στην αντιπολίτευση.
0: Είναι στοχευμένο στο Πασόκ. Είναι στοχευμένο στο Πασόκ ότι εμείς στοχεύουμε τη δεύτερη θέση γιατί μόνο εμείς μπορούμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
1: Και λίγο παραδίπλα γιατί μπορεί να έχει μείνει μικρή αποτύπωση για τον εναπομείναντα σε αυτές τις συνθήκες ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, αλλά τέλος πάντων ξέρει ο κύριος Τσίπρας, να το πω και διαφορετικά, ότι μετά τη Θεσσαλονίκη και την όποια εντύπωση άφησε ή τις προτάσεις και τώρα τη συνέντευξη έχει ένα όριο περιμέτρου, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι εντείνει ακριβώς εκεί την επένδυση.
0: Εγώ την κριτική που θα κάνω σε αυτό, πρόσθετη κριτική, είναι ότι ή εμείς ή εγώ είναι η σωστή φράση που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί το εμείς δεν το βλέπουμε στο κόμμα του προς το παρόν. Είναι μόνος του. Τα στελέχη που έχει παρουσιάσει δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ειδικό βάρος που θα τους ανατεθεί κάποια δραστηριότητα, αν αναλάβει ποτέ την εξουσία ο κύριος Τσίπρας, που θα μπορούσαν να την φέρουν εις πέρας. Τα παλιά στελέχη, οι παλιοί σύντροφοί του, όπως είπε ο ίδιος, βρίσκονται στο κατάστρωμα και όχι πια στο σαλόνι του κόμματος. Έχουν να περάσουν στάδια προκειμένου να τους ανατεθεί κάποιος ρόλος. Θα τα δούμε όμως αυτά στην πορεία. Έχουμε τα σοβαρά θέματα να συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, που ήδη είναι στη γραμμή, Δημήτρη, και τον είχαμε προαναγγείλει στο πρώτο σκέλος της εκπομπής μας.
1: Απλά να θυμίσω ότι δεν θα είναι στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας όταν θα έρθουν τα μέτρα της κυβέρνησης που θα τα ανακοινώσει κάποια στιγμή και η άλλη αντιπολίτευση, οπότε θα ήταν και καλύτερο μέσα από το θεσμικό βήμα της Βουλής να αντιπαρατίθεται με τις δικές του προτάσεις και τα αντεπιχειρήματα. Προτίμησε τον έξω δρόμο.
0: Θα γλιτώσει. Θα γλιτώσει και τη βάσανο το να τα υπερψηφίσει, γιατί είναι πολύ βαρύ για κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να πει όχι, για παράδειγμα, στο επίδομα στους συνταξιούχους. Κωνσταντίνε, φίλοι, συγγνώμη για τον πρόλογο, ο οποίος δεν έχει σχέση με τα μεγάλα τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται στον κόσμο, όπως η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, κυρίως όμως η ομιλία του Προέδρου Τραμπ, που είχε και πολιτικά και γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά και αποτύπωμα. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι η χθεσινή τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ, πέραν της λίγο πληθωρικής του παρουσίας όπως μας συνηθίζει, είχε και αισιόδοξα κατά την άποψή μου μηνύματα τα οποία αφορούν και τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, παρά επαναλαμβάνω την πληθωρικότητα της τοποθέτησής του, και του τερματισμού του πολέμου της εισβολής μάλλον και συνεπακόλουθα του πολέμου στην Ουκρανία.
4: Συμφωνώ. Όλοι θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Το πρόβλημά μας είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει υπάρξει πολύ αισιόδοξος, άκρητα αισιόδοξος θα έλεγα, και στο παρελθόν, έχοντας προδιαθέσει εμάς, τις αγορές, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, ότι είναι ζήτημα χρόνου ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η εξέβρεση μιας λύσης, μόνο που αυτό δεν έχει γίνει. Επομένως, όσο μπορώ να μετρήσω και να υπολογίσω τις απειλές του Προέδρου Τραμπ εναντίον του Ιράν για μια ακόμα φορά από την έδρα αυτή τη φορά του ΟΕΕ περί καταστροφής του Ιράν, άλλο τόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά όσα αναφέρει αναφορικά με τους πολέμους. Είναι θετικό, να πάρω αυτή την οπτική γιατί και εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, είναι θετικό ότι υπάρχει μια διάθεση ή τέλος πάντων εξέφρασε ο ίδιος τη διάθεση τη δική του να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Βέβαια στην περίπτωση του Ιράν άφησε ανοιχτό το σενάριο, προφανώς για λόγους διαπραγματευτικούς, ότι θα μπορούσε, κυρίως για λόγους διαπραγματευτικούς, mm-hmm. θα μπορούσε και να το καταστρέψει. Ενώ λίγη ώρα μετά, επί τρίωρο, συναντώνταν οι αντιπροσωπείες mm-hmm. Αμερικανών και Ιρανών για να βρουν μια λύση. Μεταξύ των δύο πολέμων, αν έπρεπε να επιλέξω, μακάρι ειλικρινά και οι δύο πόλεμοι κάποια στιγμή να οριστικοποιηθούν, να κλείσουν. Αν και θυμάστε στην τελευταία μας κουβέντα, σας είχα πει μια πολύ ανησυχητική όχι αποκάλυψη, διαπίστωση, ότι με τα πολεμικά, δηλαδή μετά το 1945 και με τα ψυχροπολεμικά, δηλαδή μετά το 1990, το 85% των πολέμων που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν διευθετηθεί οριστικά και δεν έχουν διευθετηθεί ειρηνικά.
1: Πολύ σωστά.
4: Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό.
1: Η πιο εκρηκτική περίοδος συνολικά.
4: Είναι επίσης, για να συνηγορήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Τούμπος, σήμερα που μιλάμε έχουμε 65 ενεργά πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη, εκ των οποίων τα 8 είναι διακρατικά και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός εμπόλεμων καταστάσεων με τα πολεμικά, δηλαδή μετά το 1945.
1: Ναι.
4: Όχι, απλώς λέω, μεταξύ των δύο θεωρώ ότι πιθανότητες να υπάρξει μια σχετική εξομάλυνση αλλά όχι οριστική διευθέτηση έχει η περίπτωση της Μέσης Ανατολής παρά αυτή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
1: Ναι, και άλλωστε αν κρατήσουμε από την ομιλία την επίσημη που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, στην ουσία σαν να υπονόησε ότι όποια έστω και προσωρινή διέξοδος, χρεώνοντάς το βέβαια στην Τεχεράνη, θα είναι μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες. Αυτό κατάλαβα εγώ ως ακροατής.
4: Όταν το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε η συμφωνία των 60 ημερών, ήταν Μάιος, και λέγαμε ότι αυτή η συμφωνία, πριν πούμε στο καλοκαίρι λοιπόν, θα κλείσει, μάλλον θα φτάσει μέχρι τον Αύγουστο, η διαπίστωση, η εκτίμηση μάλλον, η πρόβλεψη των περισσότερων, ήταν ότι δεν θα, ακόμα και αν αυτή η συμφωνία κρατήσει και 60 μέρες, που τελικά δεν κράτησε παρά μόνο λίγες, δεν θα προέκυπτε κατόπιν μια οριστική διευθέτηση. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, και αυτό ήθελα να πω σε σχέση με το σχόλιο του Γιώργου στην αρχή, ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν μας προδιαθέτει ότι έχουμε την διάθεση για να δοθεί μια λύση και είναι θέμα χρόνου το να γίνει αυτό. Όταν όμως μιλάει στην περίπτωση του Ιράν, είναι τόσο πολλά τα θέματα, και χρήζουν τόσο λεπτομερούς συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, Αμερικανών και Ιρανών.
0: Και δεν είναι μόνο δύο μέρη, Κωνσταντίνη.
4: Ακριβώς.
0: Είναι και η Σαουδική Αραβία, είναι το Ισραήλ.
4: Αυτό, ακριβώς. Και των υπόλοιπων που με έμεσο ή και άμεσο τρόπο εμπλέκονται, που δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και τα κράτη του κόλπου, ώστε εκτιμούσαμε τότε, μάλλον έχουμε δικαιωθεί ως προς αυτό τουλάχιστον, ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε μια οριστική συμφωνία όπως την παρουσίαζε ο πρόεδρος Τραμπ εντός εβδομάδων ή εντός ημερών. Το ίδιο θα σας πω και σήμερα.
0: Μάλιστα.
4: Άρα δεν μιλάμε για οριστικές συμφωνίες. Ούτε στην περίπτωση του Ιράν μιλάμε για οριστική συμφωνία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι μπορεί να έχουμε είτε και λίγο πριν τις εκλογές, σαν ένα δώρο ας πούμε απέναντι στον Τραμπ, γιατί και οι Ιρανοί πιέζονται ασφυκτικά. Η οικονομία τους είναι στα τάρταρα, δεν το συζητάμε. Έχουν τεράστιο πρόβλημα από ό,τι συμβαίνει, από τον οικονομικό στραγγαλισμό που τους έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί, άρα δεν είναι ότι είναι και αυτοί σε καλύτερη θέση. Μπορεί λοιπόν να εξευρεθεί ένας κοινός παρανομαστής μεταξύ των δύο, αλλά θα είναι πάλι κάτι το οποίο είναι περισσότερο παροδικό παρά οριστικό.
0: Να ρωτήσω, να σε πάω στα πιο δικά μας ζητήματα. Θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Φαίνεται ότι έχει κάνει και τις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Έχει μια στρατηγική διευρυμένης ατζέντας. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε στην συζήτησή μας και το ζήτημα των θαλασσίων πάρκων. Έχει σήμερα η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της ότι τα θαλάσσια πάρκα σχεδιάζουμε ή στοχεύουμε ως χώρα να τα βάλουμε στην ευρωπαϊκή ατζέντα, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν από την ίδια την Ευρώπη και να γίνουν ευρωπαϊκοί, αν θέλετε, πολιτικοί και όχι μόνο δική μας προτεραιότητα. Αυτή νομίζω ότι είναι μια ευφυής στρατηγική που υπερκαλύπτει την επιθετικότητα της Τουρκίας, νομίζω, ξεπερνάει την επιθετικότητα και τη ρητορική της Τουρκίας, και αν τελικά η χθεσινή παρουσία και του Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση που είπε ότι ταυτίζεται μάλλον με το διεθνές δίκαιο, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τους δικούς μας στρατηγικούς στόχους με τον τρόπο τους οποίους θα τους θέσει ο Πρωθυπουργός.
4: Είναι πράγματι μια εύστοχη κίνηση από πλευράς μας, διότι βάζουμε μέσα σε ένα εθνικό ζήτημα, το οποίο βέβαια είναι και ευρωπαϊκό, οτιδήποτε εθνικό τελικά είναι και ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι μια θετική, αν μη τι άλλο, εξέλιξη, υπό την έννοια ότι έχουμε και τη σφραγίδα, αλλά και την όποια προστασία, αλλά και την όποια αποδοχή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης της ενέργειας αυτής. Θυμίζω ότι σε σχέση με τα δύο θαλάσσια πάρκα, η επίμαχη κατά την Τουρκία, το επίμαχο σημείο, είναι αυτό στο νότιο Αιγαίο, που περιλαμβάνει δύο νησιά, τα οποία κατά την Τουρκία αποτελούν γκρίζες ζώνες. Το άλλο θαλάσσιο πάρκο είναι στο Ιόνιο και το υπόλοιπο κομμάτι του θαλασσίου πάρκου του νοτίου Αιγαίου δεν είναι προβληματικό για τους Τούρκους. Όμως αυτά τα δύο αρκούν για να εμείς επιβεβαιώσουμε την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία μας και με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Γιατί πολλές φορές αυτά τα θεωρούμε αυτονόητα, τελικά δεν είναι τόσο αυτονόητα όπως διαπιστώνουμε στην πράξη. Τώρα, σε σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν, δεν θα μπορούσε να μιλήσει διαφορετικά. Να πω ότι ήταν ένα κλικ η τόνη του χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενες τοποθετήσεις του σε βάρος του Ισραήλ. Μπορώ να το δω αυτό, αν και ήταν πάλι, πάλι πολύ επιθετικός, αλλά δεν ήταν λαύρος εναντίον του Ισραήλ. Δεν αναφέρθηκε στον Νετανιάχου ονομαστικά και ούτω καθεξής.
1: Σωστά.
4: Μίλησε για το διεθνές δίκαιο. Μόνο που το πρόβλημα είναι ότι η Τουρκία, και πολλές φορές το επικαλείται το διεθνές δίκαιο, απλώς το ερμηνεύει και το παρερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή δεν είναι ότι, πέραν του ότι δεν έχει υπογράψει, αλλά έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο πλέον το δίκαιο της θάλασσας, και ακόμα και το Ισραήλ που δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία την UNCLOS, έχει συμφωνήσει και με την Κύπρο και με τον Λίβανο πρόσφατα για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, παρότι δεν έχει υπογράψει. Άρα δεν στερεί κανείς τη δυνατότητα σε κάποιον που δεν είναι, δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή, να κάνει μία συμφωνία σε καμία των περιπτώσεων. Άλλωστε και η Τουρκία έκανε την συμφωνία την περιόνιμη και παράνομη βέβαια με τη Λιβύη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η UNCLOS αυτή καθεαυτή, είναι τι ερμηνεία των άρθρων και των προνοιών αυτής κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να παρερμηνεύει τα άρθρα κατά το δοκούν όπως κάνει η Τουρκία. Επομένως, ναι, είναι ένα κλικ πιο κάτω η τόνη από πλευράς Ερντογάν συνολικά στη χθεσινή τοποθέτηση, αλλά είδαμε και για την Κύπρο να επαναφέρει την ίδια θέση της Τουρκίας για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε την θέση της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα από την τοποθέτηση Ερντογάν στον ΟΗΕ, που είναι ένα ειδικό φόρουμ για τους ηγέτες, που συνήθως πάνε εκεί και είναι πιο μετριοπαθείς και πιο μετρημένα τα λόγια τους σε σχέση με αυτά που λένε εκτός ΟΗΕ. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Ερντογάν στην επιστροφή του στο αεροπλάνο, που πάντα δίνει ειδήσεις. Και βέβαια να πούμε ότι, όπως οι περισσότεροι έχουμε αναφέρει και νομίζω το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, είναι περίπου αυτονόητο, όσο η Τουρκία διατηρεί τους S-400 στην επικράτειά της, δεν μπορεί να πάρει F-35. Ακόμα και αν ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ή ο Τραμπ το επιθυμούν διακαώς, ακόμα και αν νομίζουν ότι είναι μάγοι, δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Είναι πολύ καλά δεμένη, να το πω έτσι, η υπόθεση σε επίπεδο Κογκρέσου, ώστε δεν μπορεί να παρακαμφθεί αυτός ο σκόπελος. Επομένως, η Τουρκία θα πρέπει να επιλέξει αν θέλει F-35, τα οποία βέβαια θα τα πάρει σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, γιατί ξέρετε υπάρχουν προπαραγγελίες. Δεν είναι ότι πηγαίνεις και παραγγέλνεις, ας πούμε, δύο λάμπες. Έτσι, αν παραγγείλεις ένα 50, 20, 30, 100 F-35 όσα παραγγέλνεις, μπαίνεις στη γραμμή παραγωγής η οποία ήδη τρέχει. Άρα λοιπόν, είναι πολύ πιθανό, αν λυθεί το ζήτημα αυτό, όταν λυθεί, τα F-35 να είναι πλέον παροχημένη τεχνολογία τους και να έχουμε πάει στα αεροπλάνα έκτης γενιάς, τα μαχητικά έκτης γενιάς. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ξοδέψει 2,5 δισεκατομμύρια η χώρα του για τους S-400. Οι S-400 είναι αποθηκευμένοι, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και παρόλα αυτά, και για πολιτικούς λόγους και για λόγους πολιτικού εγωισμού, δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε η Τουρκία να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στο πρόγραμμα των S-35.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω έχει και μια μικρή στεναχώρια ο κύριος Ερντογάν, το υπονοήσατε, διότι περίμενε ίσως κάποια γρήγορη ρύθμιση σε μια σειρά ζητήματα και κυρίως ένα ραντεβού που εθρυλείται ότι μπορεί και να γινόταν, έτσι δεν είναι?
4: Σωστά, απολύτως έτσι είναι. Βέβαια, πάντα οι Τούρκοι σηκώνουν τον πύχη, κάποιες φορές περνάνε από πάνω, αρκετές φορές περνούν από κάτω. Και έχει να κάνει και με τη δημόσια διπλωματία τους. Αν δει κανείς σήμερα τις τουρκικές εφημερίδες, θα νομίζει ότι χθες υπήρχε διμερή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
1: Σωστά.
4: Ενώ ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε μαζί με τα κράτη του κόλπου, συν την Τουρκία και τη Συρία, με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά ήταν μια πολυμερή συνάντηση, δεν ήταν διμερής. Η χειραψία αρκούσε Και τα λόγια που είπε ο Τραμπ, τα πολύ θερμά για τον Ερντογάν, αυτό νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι ότι του έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια, αλλά μπορεί να του ρίχνει και σάξι στα μάτια σε κάποιο βαθμό, από τη στιγμή που δεν μπορεί να προχωρήσει άλλα θέματα. Παρουσιάστηκε λοιπόν στα τουρκικά μέσα ως διμερής συνάντηση. Κάτι τελευταίο που για μένα έχει αξία,
0: και
4: για
0: να μην ολοκληρώσει.
4: Ναι, βεβαίως, του χρόνου η Τουρκία ξαναφαίνεται να αναθερμαίνεται το θέμα των F-16. Η Τουρκία εδώ και δύο χρόνια αμφιταλαντεύεται μεταξύ τον F-16, αφού δεν μπορεί να πάρει τα F-35, τον Eurofighter και του δικού του μαχητικού του ΚΑΝ, το οποίο υποτίθεται είναι πέμπτης γενιάς. Το δικό του μαχητικό είναι εκτός αυτή τη στιγμή συζήτησης. Άρα η συζήτηση γινόταν και εξακολουθεί να γίνει μεταξύ Eurofighter ως μεταβατικό στάδιο ή αναβάθμιση των F-16. Κάτι που εμείς το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη από το 2018. Επομένως, θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι η Τουρκία έχει ένα πρόβλημα να αντιμετωπίσει, πολύ σοβαρό, που σε κάθε περίπτωση αποδυναμώνει σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, την αεροπορία της.
0: Εξαιρετική ανάλυση, όπως πάντα, του Κωνσταντίνου Φίλη. Σε ευχαριστούμε. Θα σε αναζητήσουμε και τις επόμενες μέρες που θα έχει διαμορφωθεί πλήρως το τοπίο και στο ευρύτερο περιβάλλον το δικό μας, αλλά και μετά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, στρατηγικός αναλυτής. Διαφημίσεις. Πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω για το Spetses Mini Marathon, το οποίο συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι ακόμα εκεί μία φορά, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Την καλημέρα μας. Αύριο πάλι μαζί.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες εκεί. Γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική.

0: όμορφο, πλούσιο ΜΑΤ αποτέλεσμα.
1: ΙΖΟΜΑΤ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμή. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: ΙΖΟΜΑΤ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της ΙΖΟΜΑΤ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές ιατρικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ιατρού βιοπαθολόγους, ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Crucial Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διυλιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις. Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, σχολιάζοντας το όριο του 1 ευρώ και 75 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό.

0: ανέφερε πως πρόκειται για το ίδιο όριο που είχε συμφωνηθεί πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον Οκτώβριο της προηγούμενης χρονιάς. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλάσσιων παρκών.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι πέταξε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα απορρευτεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου, ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρομαυρούς. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Duro Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, όπως και εσείς φαντάζομαι, χαίρετε για την εμφάνιση του μεγάλου μας ηγέτη, του ηγέτη της Κουτσονικολάκου, του Αλέξη μας, του Αλέξη του Τζοκόντου, ο οποίος το είπε καθαρά και ξάστερα.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς. Τυχερός, τα λέμε. Ποπόφαρδος ο Μητσοτάκης φοβερά. Κανείς, διότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα ο κανένας τον κερδάει τον Τζοκόντο. Δηλαδή καλύτερα κανένας, να το αφήσουμε έτσι χωρίς πρωθυπουργό τη χώρα παρά να είναι αυτός. Οπότε, όχι αυτή, άρα κανείς. Θα συνεχίσουμε ως έχουμε. Μεγάλη απώλεια στην πραγματικότητα για τα λαϊκά στρώματα. Για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν θα βρουν στην κυβέρνηση, δεν θα έχουν στην κυβέρνηση κάποιον να νοιάζεται για τα απλά, για την καθημερινότητά τους, για τα απλά τους προβλήματα.
3: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
4: εγώ,
3: αυτοί οι άνθρωποι.
4: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
3: πώς
4: θέλω να
3: πω. Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Ο απλός ο μεροκαματιάρης, τα λέγαμε και χτες, πας να κάνεις μια λεύκανση. Ξέρεις που θα την κάνει ο απλός πολίτης. Γυρνάει από τη δουλειά και λέει: θέλω μια λεύκανση. Θέλω να χτυπήσω, να κάνω μια αποτρίχωση ριζική στήθους. Θέλω να πω, είναι κάπως εξασφαλισμένος. Μιλάνε, λέει, τώρα τα καύσιμα και αυτά. Εντάξει, βρε το μπότοξ το κάνουμε, είναι σωστό εκεί που το κάνουμε. Μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και μια και μίλησα για μπότοξ, το άκουσα στις ειδήσεις, υποθέτω θα τα ακούσατε κι εσείς. Έδωσε στη δημοσιότητα ο Άδωνης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες δικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν σε σύνολο 118, δηλαδή βρήκανε πράγμα. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από το Ιατρικό Σύλλογο Βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα, διάφορα, τέλος πάντων, βρήκανε διάφορα πράγματα. Άρα γινότανε. Γινότανε. Άρα γιατί δεν το κάναμε αφού γινότανε. Δεν το σκέφτηκα. Α, εντάξει τότε. Κάποιος πονηρός, κάποιος από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου, μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το κάναμε όσο μπορούσαμε. Τώρα που δεν μας παίρνει να μην το κάνουμε, τι να κάνουμε, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία και το κάνουμε κι αυτό. Για όσο, έτσι, σιγά σιγά μετά ατονούν οι έλεγχοι, άνθρωποι είμαστε. Κουραζόμαστε κιόλας. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε ιατρείο, όπως θα έλεγε και ο Πατούλης. Και αφού δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα ιατρεία, καλύτερα να μην είμαστε σε κανένα. Γιατί θα ήταν άδικο, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός θα ήταν. Λοιπόν, Αλέξη, επιστρέφουμε στον... όχι, μια και θα λύσεις, θα το πω και αυτό, γιατί είναι και προσωπικό και με καίει. Σας το έλεγα πριν, περιμένω να πάρω αυτοκίνητο. Αλλά τα ξεφτέρια του Υπουργείου Μεταφορών, ο υπουργός, ο υφυπουργός, δεν ξέρω πώς διάολος από αυτούς τους άχρηστους είναι υπεύθυνος, δεν έχει φροντίσει ώστε να έχει πινακίδες, δεν έχουμε πινακίδες, παιδιά. Χώρα που θέλει να λύσει προβλήματα, κυβέρνηση που θέλει να λύσει προβλήματα θέρμανσης, το αυτό, το άλλο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα που παίρνουν οι άνθρωποι θα έχουν πινακίδες. Μιλάμε για τόσο τέτοιο, μπορεί να πει κάποιος. Από τον οποίο θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου. Διότι μπορεί να μην είναι θέμα αχρηστίας, παιδιά, γιατί το θέμα λύθηκε. Δεν είχαμε τσίγκο, έτσι, δεν είχαν προνοήσει, δεν είχαν κάνει, κάτι έγινε, τα ζώδια ήταν κάπως, ο Ερμής ανάδρομος, ξεμείνανε από τσίγκο και δεν μπορούν να έχουν. Τόλισε η κυβέρνηση. Πώς τόλισε? Απευθείας ανάθεση, βρε γατάκια. Είναι κατεπήγον. Κάποιος πολύ πολύ πονηρός, από τον οποίο και αυτόν θα διαχωρίσω τη θέση μου, μπορεί να πει ότι είναι πολύ βολικό να δημιουργούμε συνθήκες κατεπήγοντος, ώστε μετά να προβαίνουμε σε απευθείας αναθέσεις. Αλλά αυτά δεν γίνονται, παιδιά, στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε να, ίσως με ασφάλεια, να πούμε ότι οι άνθρωποι απλώς είχαν, πώς να το πω, το κακό το μάτι. Του έκανε το κακό το μάτι. Συνέβη αυτό με τον Τζίκο και με την, πώς να το πούμε, με την άμεση παρέμβασή τους έκαναν μια απευθείας ανάθεση για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Στην υγεία των κορόιδων σε κάθε περίπτωση. Αλέξης, ακούσαμε πριν, δεν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή αφού είναι αυτός ή κανένας. Και κακός γιατί είναι ένας κβαντικός πολιτικός, παιδιά. Είναι τόσο κβαντικός που ακόμα στο μυαλό του ο χρόνος είναι κάπως διαφορετικός από τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μετράει λίγο διαφορετικά, παραδείγματος χάρη.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι.
0: Εντάξει, είναι 4 και κάτι, αλλά 4,5. Αλλά εντάξει, 4,5, 6, σιγά τη διαφορά. Μέσα στην αιωνιότητα τίποτα δεν είναι. Ο τύπος δεν έχει, ούτε αυτό δεν μπορείς να μάθεις σωστά. Γι' αυτό τον αγαπάω και τον εστηρίζω, αλλά φοβάμαι δεν θα τον ξανακάνετε πρωθυπουργό. Εγώ σας παροτρύνω, έτσι. Πονηρά σκεφτόμενος και επαγγελματικά. Να ακούσουμε μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη συναυλία του, λέω. Από την παράστασή του. Άρχισε πάλι το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Η οποία δεν χρεοκόπησε. Ούτε αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει πρωθυπουργό τον Τζίπρα με υπουργό οικονομικών τον Βαρουφάκη και συγκυβερνήτη τον Καμένο. Οπότε γιατί να μην συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία? Τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τη Βουλγαρία και δεν την καταδεχόμαστε τη Βουλγαρία? Βουλγαρία δεν κλείσανε οι τράπεζες επειδή κάποιοι τα είχαν κάνει σαλάτα. Μπας περιπτώσει, αλλά ακόμα και αυτά που λέει για τη Βουλγαρία προφανώς δεν είναι αλήθεια. Το εισόδημα βασίζεται στο δηλωμένο εισόδημα των Ελλήνων και ο καλύτερος τρόπος, αν υπάρχει ένας τρόπος πραγματικής μέτρησης της δυνατότητας των ανθρώπων, είναι να μετρήσει πόσα ξοδεύουν, όχι πόσα λένε ότι έχουν. Όχι τι θέλουν να πιστεύουν οι άλλοι για τον εαυτό τους ή τι φαντάζονται οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά τι πραγματικά κάνουν. Αυτή είναι η μόνη μέτρηση που έχει μία αξία. Απ' την άλλη, μετράει την πραγματικότητα που δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερος βολική. Αν ο Αλέξης μας προτείνει και μείωση διαφόρων φόρων, οι οποίοι θα έχουν κόστος βέβαια, δεν το ξέρει ακριβώς.
1: Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο, ρε παιδάκι μου, τώρα τι θέλει. Είναι μεγάλο το κόστος. Άκου, λέει, εξαρτάται. Άμα είναι μικρή η μείωση, θα είναι πιο μικρό. Άμα είναι πιο μεγάλη η μείωση, πιο μεγάλο. Άκου, ρωτήστε κανέναν που θέλει να γίνει πρωθυπουργός πώς θα είναι το κόστος. Αυτό τι τον ρωτάτε. Παρένθεση, θυμίζω, έτσι στο μάθημα το έχουμε, ελπίζω να το έχουμε εμπεδώσει. Μείωση φόρων σημαίνει μείωση δημοσίων εσόδων. Σημαίνει μείωση δαπανών που αφορούν το δημόσιο. Στην πραγματικότητα είναι ένα χέρι βγαίνει από τη μία τσέπη και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, έτσι να το έχουμε στο νου μας αυτό. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα η μείωση των φόρων. Αλλά αναπόφευκτα σημαίνει λιγότερα έξοδα για το δημόσιο. Υπάρχουν βέβαια να κόψει άμα κανείς θέλει, αλλά δεν θα κόψει αυτά που πρέπει. Γιατί αν είναι να κόψει αυτά που πρέπει, δεν θα τα είχε δημιουργήσει εξ αρχής αυτά τα έξοδα που θα ήταν καλό να κοπούν έτσι κι αλλιώς. Το λέω γενικώς έτσι για να το έχουμε μία. Το βάλουμε και αυτό στη σκέψη μας. Πολύ ευχαριστημένος με το ποσοστό που μέχρι στιγμής του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ο Αλέξης.
2: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της θέσης των μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στη τετραετία 4?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση.
0: Λάθος πάσα. δεν πειράζει. Είναι, τον ρωτάνε για τους δασκάλους και τους καθηγητές εδώ, αν θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία, ή θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία η αύξηση που λέει ότι θα τους δώσει, και δεν απαντάει. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να το ακούμε. Δεν απαντάει, γιατί δεν ξέρει και ο άνθρωπος. Είπε μια παρόλα. Πρέπει να. Έλα, Παναγία μου. Μετά, τώρα πάμε στην ικανοποίηση για τα ποσοστά.
4: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποσοστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
4: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Είναι ένας πόντος παραπάνω από όσο είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα γίνομαι όλο και καλύτερος. Ρε Αλέξη, με 18% θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Έλα, Παναγία μου. Αν και βέβαια ο άνθρωπος το είπε, ή εμείς ή κανείς. Και όλοι, μα κανείς. Ή ο Αλέξης με τον Νίκο παρέα. Διότι, όπως φαίνεται από αυτά που ακούγονται συνεχώς από το Πασόκ, θέλουν σαν τρελή να συνεργαστούν. Και λογικό, είναι δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς. Οπότε το Πασόκ θέλει να κολλήσει πάνω στην Ελλάς. Μπας και γίνει καμιά δουλίτσα. Γιατί αλλιώς βλέπω πάλι όσους Σιριζέους πήγαν στο Πασόκ να ψάχνουν αλλού δουλειά.

0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε μετά, δεν προλαβαίνουμε τώρα όλο τον Αλέξη, αρχίσαμε και αργά. Πιο μετά περισσότερο Αλέξη. Προς το παρόν να πάμε στις διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ λέγοντάς σας νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Να προσέξετε το budget. Από εκεί πέρα να είναι σε κάποιο έτσι καλό σημείο, κοντά στη σχολή, κοντά και σε καφετερίες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά. Να υπάρχει θέρμανση. Και για το ρεύμα, να φροντίσετε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο the.gr και θα καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερο Άλεξη.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αντωνο...
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
9: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στη δημοσιότητα έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου και συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Ενώ σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά και fillers, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Cruise Last Mile ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Η εταιρεία καλεί τους πελάτες της να είναι προσεκτικοί σε ύποπτα μηνύματα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωράει η υλοποίηση των εθνικών θαλασσιών πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την καθημερινή υπεγράφη ένταξή τους στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, θα λάβει μέρος της εργασίας της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική βελτίωσε από το απόγευμα. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
14: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
16: Καλά, με χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
17: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
18: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
19: Εμείς έχουμε όραμα.
20: Οπα!
21: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
22: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
23: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
24: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
25: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
26: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω κάτι που νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για όσους έχετε παιδιά, αλλά και για όσους δεν έχετε, αλλά μάλλον για όσους έχετε παιδιά περισσότερο, ότι το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που καλύπτει επιστημονικά τη φυτοπροστασία, τη φυτοϊγεία και μελετά και προτείνει μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα στην πρωτογενή παραγωγή, διοργανώνει για πρώτη φορά Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ινστιτούτου στις 25 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, όπου μεγάλοι αλλά και μικροί, γι' αυτό το λέω κυρίως, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την έρευνα που αφορά την υγεία των φυτών και την ασφάλεια των τροφίμων, μέσα από διάφορες δράσεις και συζητήσεις με ερευνητές, ομιλίες και ούτω καθεξής. Είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε κάτι και για εσάς και για τα παιδιά σας, που θα είναι και ευχάριστο και επιμορφωτικό. Ο Είμαι του κόμματος, έχεις δίκιο, γιατί λέει η διαφήμιση που έπαιξε πριν δύο λεπτά για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τι ακριβώς σκοπό έχει? Μήπως απλά να δώσει χρήμα στα μου, Όχι, μην το ξαναπείς αυτό! Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ. Άκου, λέει, τι που πήγε ο νους του. Εκτός και αν το ακούει ο μετανάστης ή ο δουλέμπορος και λέει εκεί δεν μας παίρνει. Αυτό είναι. Γιατί θέλει ο άλλος να έρθει στην Ελλάδα. Να έρθει να λαθρομεταναστεύσει στην Ελλάδα. Είναι ο δουλέμπορος, τον έχει πάρει, του έχει πάρει τα διαβατήρια, τα λεφτά κτλ. Και εκεί που κάνει ζάπινγκ, βλέπει αυτό το πράγμα στην τηλεόραση. Όπα, πού πάμε. Πού πάμε, δεν είναι να παίζεις εκεί πέρα. Μαρουλάκος, η αλήθεια είναι ότι η μείωση φόρων σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σημαίνει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για πολίτες και επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σημαίνει νέα φορολογικά έσοδα για το κράτος. Μαρουλάκο, είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος. Μαρουλάκο, άμα είναι τόσο απλά και τόσο γραμμικά όλα και τόσο τέτοιο, όλες οι κυβερνήσεις θα μείωναν τους φόρους τότε. Γιατί πάλι θα είχαν περισσότερα έσοδα και θα ήταν και καλοί με τους πολίτες. Μαρουλάκο. Αυτά τα απλοϊκά τα λένε αριστεροί, μην τα λέμε κι εμείς. Και ο Τζίζος Κασέλο, αφού είναι μάγος των οικονομικών, με σκέτη εντυμότητα θα τα βολέψει όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όλα τα καταλαβαίνω, μωρί, σιγά μην δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε, παιδιά, εντάξει, τον κοροϊδεύω πολύ, δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος είναι ένας νέος πολιτικός με ένα νέο κόμμα που βασίζεται στις δικές του οικονομικές δυνάμεις.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή, δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Φαίνονται πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις για ένα κόμμα 4 μηνών. Ενώ πολύ μεγάλες οι δυνάμεις, δεν θα μάθουμε ποτέ από πού προέρχονται. Βέβαια, το κόμμα ξεκίνησε, έφτιαξε την πλατφόρμα ενίσχυσης, όπου βλέπεις πόσα λεφτά μαζεύει σε δωρεές, από εδώ και μπρος. Για το πριν δεν θα μάθουμε. Αλλά και από εδώ και μπρος δεν μαθαίνουμε ποιος τα βάζει. Οπότε έχει φτάσει το μισό εκατομμύριο ήδη. Ποιος το έχει βάλει το μισό εκατομμύριο? Ή εκτός αν βάλανε από 1 ευρώ 500 μισό εκατομμύριο Έλληνες, ή από 5 ευρώ 100.000, ή από 250.002. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, λέει. Είναι κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Μου φαίνεται το πιο ακατανόητο πράγμα στον κόσμο. Για οτιδήποτε μας απασχολεί στη ζωή μας, οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, από υγείας μέχρι ηλεκτρολογικό, λέμε να βρω έναν επαγγελματία. Γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που ζει από αυτό που κάνει θα φροντίσει να το κάνει λίγο καλύτερα από τους άλλους. Του Αλέξη λέει όχι, στην πολιτική δεν το θέλω. Και το λένε και πολύ εκτός από τον Αλέξη.
1: Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
2: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν είναι επάγγελμα και μπορεί ο κάθε σκιτζής ή ο κάθε άλλος που έχει άλλα πράγματα, την άλλη δουλειά του κανονικά που αλλού ζει, να μπλέξει για να προσφέρει. Για να ασκήσει λειτουργήμα. Δηλαδή, να κάνει κάτι στο κασίδι το κεφάλι και μετά, άμα του ζητήσει ευθύνες, να πει: εγώ δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ προσφέρω. Εντάξει, άμα κάνω και κανένα λάθος, σιγά τι έγινε, να πούμε. Δεν είμαι και επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί έχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία φροντίζουν να βοηθούν μέσω της πολιτικής τους δραστηριότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης μέσα σε αυτή τη συλλογιστική ότι δεν πρέπει να είναι επάγγελμα και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν και άλλες δουλειές, μην ασχολούνται μόνο με τη χώρα, να έχουν και σοβαρότερα πράγματα να κάνουν, έχουν και δουλειές που λέμε. Εντάξει, χώρα στον ελεύθερο της χρόνο. Κάνει μια φοβερή αυτοκριτική και λίγο ή πολύ παρουσιάζει τον εαυτό του ως οικονομικά ευάλωτο και πολιτικά ευάλωτο.
3: Για κάποιους είναι και μια.
1: Αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
3: Είναι προσφορά σου.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτο.
3: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
4: Από άλλη πλευρά.
1: Στην πολιτική εννοώ είναι.
3: Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι άρα λοιπόν,
1: αυτό
3: συζήτηση.
1: Είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
2: Σκληρή αυτοκριτική από έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα επάγγελμα, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Μια ζωή πολιτικό ήταν. Άρα είναι ευάλωτο ο Αλέξης. Άμα το λέει ο ίδιος, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητώ. Ευάλωτο. Δεν το περίμενα βέβαια και κάπως πέφτω από τα σύννεφα, αλλά ευάλωτο. Για τον ποινικό κώδικα.
4: Πάντα σας την κάνω την κριτική αυτή, ότι μειώσατε τους ποινικούς κώδικες και γι' αυτό πήγε λιγότερη φυλακή ο Καστιγιάρης από ό,τι θα μπορούσε να πάει με τους παλιούς το 19, λίγο πριν φύγετε από την εξουσία.
1: Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Διότι καταρχάς εμείς δεν αλλάξαμε ποινικούς κώδικες μόνοι μας. Το έκανε ένα συμβούλιο νομικό όπως προβλέπει το Σύνταγμα, διότι κάναμε ριζική αλλαγή των νομικών κωδικών και ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες του νομικού.
4: Όχι, λένε ότι σας.
2: Πες τώρα, παιδάκι μου, ότι ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες. Να πούμε, εντάξει, δεν πειράζει που βγήκαν έξω και μερικοί εγκληματίες, αφού τους έβγαλαν οι πιο επιφανείς νομικοί επιστήμονες, χαλάλι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, παιδιά, πολύ συχνά. Δεν είναι όλες επιστήμες το ίδιο επιστήμες. Θέλω να πω, είναι άλλη επιστήμη, η φυσική, τα μαθηματικά, που και εκεί μπορεί να. Αλλά είναι πιο συγκεφασίζεται στην απόδειξη, στο πείραμα, να δούμε, υποθέτω αυτό, πάω να δω αν ισχύει. Και άλλη επιστήμη είναι η νομική, που κυρίως βασίζεται σε τάσεις της εποχής. Και οι τάσεις στη νομική επιστήμη δημιουργούνται από νομικούς. Οι νομικοί, δηλαδή τους ανθρώπους που εξ επαγγέλματος δεν είναι. Ωφελούνται οικονομικώς από το να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο έγκλημα. Θέλω να πω, ακόμα και στην ιατρική που είναι πιο πείραμα απόδειξη, υπόθεση πείραμα απόδειξη, η μόδα πολύ συχνά κυριαρχεί και κατευθύνει την ιατρική η μόδα. Σε γκρεμό, αλλά την κατευθύνει. Φανταστείτε τι συμβαίνει στη νομική που δεν είναι υπόθεση πείραμα απόδειξη. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και κανένα φοβερό επιχείρημα, ήταν η πιο επιφανής νομική. Απ' την άλλη, όπως είπαμε, αν ήταν η πιο επιφανής, ας αφήσουμε και μερικούς εκατοντάδες εγκληματίες ελεύθερους σιγά. Είχε και ένα καλό λόγο για τον Σαμαρά που προσπαθεί, πλέον είμαστε συνεταιράκια, προσπαθεί και αυτός να ρίξει την κυβέρνηση.
4: Γιατί το ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου κάνει εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος θυμόμαστε δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
2: Για τον κοινό μας σκοπό. Για τον κοινό μας αγώνα, εντάξει. Τα παλιά περάσανε, πάει. Τα παλιά, ό,τι είχαμε να χωρίσουμε, το χωρίσαμε. Τώρα είμαστε, δουλεύουμε μαζί. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης? Μα την Παναγία, εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά ξέρει εκείνος, αυτό έχει σημασία.
5: αντιπολίτευση.
4: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμο να κυβερνήσετε?
1: Γιατί έχω όραμα.
4: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
2: Ναι, το κακό είναι ότι την έχουμε και εμείς την εμπειρία αυτής της διακυβέρνησης. Θέλω να πω, αυτό το λέμε όταν πηγαίνουμε σε άλλους. Δηλαδή, αν πάει ο Αλέξης σε μια άλλη χώρα, άσχετη, κάπου στη Νότια Αμερική, ξέρω εγώ τι, θα πει: έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Α, πού είναι αυτός, έχει εμπειρία, να τον διαλέξουμε. Δεν πας σε αυτούς που έχουν υποστεί την εμπειρία να τους πεις: έχω εμπειρία και να τους το θυμίσεις. Αλλά τέλος πάντων, εκείνος ξέρει, αλλά με αυτά και με αυτά φοβάμαι ότι.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
2: Αχ, κανείς μας κερδίζει και ο κανένας. Στις, τέτοιες, οι οποίες παρεπιπτόντως δεν καταλαβαίνω γιατί προσθέτουν πάντοτε τον κανένα. Είναι οι δημοσκοπήσεις, υποτίθεται πρέπει να αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία θα προκύψει σε κάποιο διάστημα. Στις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πρωθυπουργός ο κανένας. Δεν θα γράψουμε σε ένα χαρτί κανένας και θα το βάλουμε στο Μαξίμου. Κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν ρωτούν από αυτούς που είναι υποψήφοι για πρωθυπουργοί. 1, 2, 3, 4, 5. Από αυτούς μόνο διαλέξτε. Αφήστε το, κανένας δεν το μετράμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανένας. Πάση περιπτώσει, εκείνοι θα ξέρουν καλύτερα. Ο γόγος λέει: αφισβητείται η επιστημονικότητα της νομικής. Όχι, γόγο μου. Είναι απλώς άλλες, δεν είναι όλες οι επιστήμες το ίδιο. Υπάρχουν οι θετικές επιστήμες που είναι πιο εύκολο να πεις ισχύει αυτό και να το αποδεικνύω. Και άλλο οι επιστήμες που δεν μπορείς να το αποδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν θεωρίες κυρίως, υπάρχουν τέτοια. Αλλά αποδείξεις του στυλ ότι αν κάνω αυτό θα έχω ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, δεν είναι όλα το ίδιο. Και όταν δεν υπάρχει η απόδειξη, η απτή, η εύκολη σε κάποια επιστήμη, είναι πιο εύκολο να κουλαντριστεί. Είναι λογικό, δεν είναι κβαντική φυσική, ούτε καν κβαντική ιατρική. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Όσο χάλια ήταν τα πράγματα το πρωί, χάλια, χάλια, μαύρα, έτσι, τόσο καλή είναι η εικόνα του λεκανοπεδίου τώρα. Φίλες και φίλοι, Μάνο, έτσι είναι η κατάσταση. Στο κέντρο της Αθήνας μόνο καθυστερεί ο κόσμος, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Από εκεί και πέρα, την κάθοδο της Αρδιτού που έχουμε ή κάτι ψηλοεργασίες, προσέξτε, τα υπόλοιπα σημεία είναι εξαιρετικά.
2: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις και μετά και πάλι μαζί.
7: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: τίποτα.
1: Ή εμείς ή κανείς, λέω. Μήπως εννοεί το σκυλάκι. Μου γράφει κάποιος. Ή εμείς ή βάλουμε ένα σκυλάκι. Δεν είναι. Το σκυλάκι διαλέγουμε σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος το έγραψε. Ο Παναγιώτης το έγραψε. Λοιπόν. Πάμε στον Άδωνη τον Γεωργιάδη να ακούσουμε ξανά κάτι που ξαναείπε για την κβαντική ιατρική. Οπότε εγώ θα ξανασχολιάζω αυτό που σχολίαζα και την πρώτη φορά που τ' άκουσα.
2: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάσεις και να πάρεις ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
3: Λοιπόν,
2: κβαντικός γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
3: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική.
1: Αν αυτοί εξαπατούν τον κόσμο, πού τον εξαπατούν? Εσείς γιατί τους αφήνετε ελεύθερους να το κάνουν? Γιατί δεν τους περιορίζετε? Θέλω να πω, έτσι εξαπατούν τον κόσμο και αυτοί που παίρνουν και λένε βάλε σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά σου. Αλλά αυτοί συλλαμβάνονται. Αν εξαπατούν αντιστοίχως και οι κβαντικοί ιατροί και με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη εξαπάτηση και πιο επικίνδυνη, γιατί εσείς τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Α, είναι απατεώνας αυτό. Μπορεί να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Και τι θα κάνουμε? Α, τίποτα. Ατομική ευθύνη. Μα λες εσύ που είσαι κυβέρνηση ότι είναι απατεώνας και είναι επικίνδυνος απατεώνας άμα είναι γιατρός απατεώνας. Τι θα κάνεις? Τίποτα, τι θα κάνω. Σιγά, θα σας λέω ότι είναι απατεώνας. Ναι, αλλά ο ιατρικός σύλλογος μας λέει ότι του δίνει τη σφραγίδα του και λέει ότι είναι αξιόλογος γιατρός, ότι είναι αξιόπιστος. Να τον επισκεπτόμαστε. Τώρα μην βάλουμε δύο αρχές τώρα να τσακωθούν, τον ιατρικό σύλλογο και την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο όταν δεν θα ασχοληθούν για τα σημαντικά.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν
3: εγώ,
4: αυτοί οι άνθρωποι?
1: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς να σκεφτούμε. Αυτούς που τους πρισμένους που είναι σαν να τους έχουν τραβήξει μπουκέτα και γελάμε οι υπόλοιποι μαζί τους. Αυτούς να σκεφτούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μάλλον στο πλαίσιο του ότι όλοι κάνουν μπότοξ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Θέλω να πω, έχω δει στην τηλεόραση που κάνουν, αλλά στην παρέα μου και τέτοια δεν ξέρω κανέναν. Αλλά το δέχομαι ότι όλοι. Αν όλοι κάνουν μπότοξ, πώς τελειώνει ο μισθός στις 20 και στις 15 και στις 10 και δεν έχουμε να φάμε? Δεν γίνονται όλα, παιδιά, να πω στους συντρόφους. Δεν γίνεται και ο λαός που κάνει μπότοξ και ο λαός δεν έχει να φάει γιατί τελειώνουν τα λεφτά στις 15 και στις 20. Πρέπει να αποφασίσετε τι από τα δύο συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί να τελειώνουν επειδή κάνουν μπότοξ. Και αυτό είναι και το πιο πιθανό, το έχουμε παραδώσει σε περισσότερα μαθήματα. Δεν είσαι φτωχός αν σου τελειώνουν τα λεφτά. Είσαι φτωχός αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τα λεφτά που έχεις. Τα λίγα, είναι πολύ λίγα. Αν κάνεις διάφορα πράγματα με τα λεφτά που έχεις, αλλά σου τελειώνουν επειδή κάνεις διάφορα πράγματα, δεν είσαι φτωχός, σπάταλος είσαι. Ή ευτυχισμένος που λες δεν θέλω να έχω κάτι στην άκρη, θέλω να ζω ωραία. Είναι μια στάση ζωής, πάντως φτωχός δεν είσαι.

0: Βραδόλφος Πούτλερ, για αυτό που έλεγα πριν, ότι γιατί οι δημοσκόποι δεν ρωτάνε ποτέ την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, αφαιρώντας από τη μέση τον κανέναν, που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι κανένας για πρωθυπουργός. Λέει, γιατί στις εκλογές υπάρχει ψηφοδέλτιο για το δεν αποφάσισα άλλο ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Βεβαίως, Βραδόλφε Πούτλερ, το άλλο είναι τα μικρότερα κόμματα που δεν μετριώνται στις δημοσκοπήσεις και το δεν ξέρω, δεν απαντώ είναι το λευκό. Οπότε υπάρχουν. Και το δεν αποφάσισε είναι μια πραγματική κατάσταση. Το κανένας για πρωθυπουργός δεν είναι πραγματική κατάσταση. Μπορεί να μετρέται και αυτό. Και να βρίσκουμε ότι τους θεωρούν όλους άχρηστους. Οι περισσότεροι τους θεωρούν άχρηστους όλους. Αλλά μετά πρέπει να γίνεται και μια μέτρηση χωρίς τον κανέναν για να λένε οι πολίτες. Από αυτούς όλους που τους θεωρώ άχρηστους, επειδή υποχρεωτικά κάποιος θα είναι, ποιος είναι ο καταλληλότερος. Εγώ μια ιδέα δίνω, δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αντωνο...
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί

0: να αφανίσει το Ιράν. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρέλαιου Brent μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο ΩΣΑ αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης και αυτός που έχει ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Μητσοτάκη, ήταν μόνος του 3 χρόνια. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «ή εμείς ή κανείς». Ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και ελευτόδεντρα. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άλλο ένα άτομο αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο δεύτερος συλληφθής, προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς είναι δικηγόρος και έχει ειδική δικαιοδοσία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω.

0: πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα στις υδροθεραπείες, οζωνοθεραπείες, κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμό. Έχει κάνει κανένα σας βιοσυντονισμό?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Πλάσμα αφαιρέσεις, ίνουσφαιρίσεις.
0: Αυτά είναι χοντρά πράγματα.
1: Εμείς
0: λέμε τώρα για τα light.
1: Light όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Βιοσυντονισμό.
1: Όχι.
0: Κάτι σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια, λέει. Όχι εκεί που σκέφτεσαι. Νομίζω στα χέρια, στο κεφάλι και κάτι κάνεις εκεί και λέξεις.
1: Ναι.
0: Σε βιοσυντονίζουν για να κόψεις το κάπνισμα, να αδυνατήσεις, να κάνεις, να ράνεις και τα σχετικά όλα.
2: Έχεις χάσει το θέμα της ημέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθες και το έφερες εσύ και έχεις δίκιο.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Με εντυπωσίασες.
2: Όχι, μα. Είναι δυνατόν ο αδελφός Νταϊάννα να λέει αυτά τα πίθανα πράγματα που έχει γίνει κόλαση.
0: Τα γράφει κιόλας. Ονοματεπώνυμο.
2: Το κύκνιο άσμα λέει το βιβλίο του. Και λέει διάφορα πίθανα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω στον αέρα γιατί είναι λίγο έτσι θέματα ντροπή.
0: Εντάξει, πες μας την περίπτωση. Δεν μπορεί να τα πω εγώ. Με τι ντρέπεσαι.
2: Ότι τα είχε λέει ο Κάρολος με τον μπάτλερ του.
0: Ναι, δεν τράπηκε, σε είδα.
2: Δεν τράπηκα, όχι.
0: Ναι. Και το είχε πει.
2: Έφτανε λέει να του βάζει μέχρι και. Πού πάει το μυαλό σου, κύριε παιδάκι μου. Να του βάζει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω που κινείσαι, κατάλαβες. Είσαι λίγο επιθετικούλης.
2: Ο δοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του για να πλύνει τα δόντια του.
1: Α, τον περιποιούταν δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κρατούσε την οδοντόβουρτσα ο Κάρολος.
1: Και ο άλλος έβαζε την οδοντόπαστα.
2: Έπαιρνε την οδοντόβουρτσα, έβαζε πάνω οδοντόκρεμα και το έδινε να πλύνει.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Ένα τέτοιο χρειαζόμαστε.
0: Και τι άλλο, κυκλοφορούσε και είπε και άλλο.
2: Αδιάφορα.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχει πει η συγχωρημένη Νταϊάννα. Ήταν ερωτευμένος με τον βαλέ του, έτσι όπως λένε το σπίτι. Αλλά του κυκλοφορεί και με το. Πώς το λένε, το κάθισμα.
2: Αυτό είναι αλλού έχει γραφτεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, το πούμε εμείς για να ξέρουμε τι έχουμε όλοι.
1: Με την τουαλέτα του, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορούσε άνθρωπο.
0: Όχι, όλη τη λεκάνη.
1: Μόνο τη λεκάνη.
0: Το κάθισμα.
1: Α, το
2: ναι. Σε ταξίδια
1: δεν κάνει
2: κάθε παλιό.
1: Το βάζει όποια λεκάνη να είναι εδώ.
2: Άμα είσαι βασιλιάς δεν κάνεις ό,τι θες και πρίγκιπας. Ό,τι θες κάνεις.
1: Καλά, ό,τι τρέλα σου στο μυαλό.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον η αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο αδερφός της χωρεμένης.
1: Γι' αυτά.
2: Αυτός με τον οποίο υποτίθεται πως ήταν ο βαλές του, μετά τον κυνηγάγανε για ένα σκάνδαλο στο παλάτι, γιατί είχε υποσχεθεί σε ένα Σαουδάραβα ότι θα τον κάνει, άμα δώσει λεφτά σε ένα ίδρυμα του Καρόλου, θα τον κάνει, θα πάρει αγγλική υπηκότητα, βρετανική υπηκότητα και θα γίνει και σερ.
1: Α, θα τον έκανε και σερ.
0: Και δεν τον έκανε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ανακαλύφθηκαν αυτά τα.
1: Για να πληρώνουν όλα αυτά σήμερα δεν τον έκανε.
2: Κόλαση.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αλλά δεν παίζει πολύ εδώ. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Δεν τι συμβαίνουν στα βασίλεια, είναι που δεν είμαστε εμείς. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. 698-123-1003 είναι το νούμερο του Viber όπου και εκεί μας στέλνετε ό,τι επιθυμείτε.
0: Στα πολιτικά έχουμε τη συνέντευξη της Ήπρα εδώ στο Sky, θα τα πούμε, θα τα σχολιάσουμε, θα τα κάνουμε όλα. Στα υπόλοιπα όμως, σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κατόπιν αιτήματός μου, λέει, και βάσει έρευνα στο διαδίκτυο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως ελέγχους. Θα πω εγώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Υπάρχει και μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όποιος τη διάβασε έχει βγάλει λαβράκια.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που και η δημοσιογραφία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία όταν βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι σε ιατρείο τώρα 21/9, χθες δηλαδή, βρέθηκε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο,
1: ναι,
0: σε κάποιον βιοπαθολόγο. Βρήκαν στο ψυγείο, λέει, 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων διαφορετικών εταιριών, οι αλουρονικά fillers. Τα fillers
1: τι είναι.
0: Εξωσώματα, ούτε για στιγμή. Είναι για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
1: Α, για τα χείλια στα αυτιά, στα μάτια.
0: Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Είναι που λέει
1: σαν τα ναρκωτικά. Σαν τα ναρκωτικά. Για δικιά μου χρήση.
0: Έκανε μόνη της δηλαδή. Ωραία. Ζητήθηκαν παραστατικά για την αγορά των σκευασμάτων. Δεν βρέθηκαν τα παραστατικά.
1: Κάπου θα χάθηκαν στον δρόμο.
0: Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Ναι, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, Συσκευή βιοσυντονισμού.
2: Υδρόθερα είναι το κλείσμα.
0: Το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που η διαφορά είναι 1500 ευρώ, μας έλεγε.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει,
1: ναι, τι μας έλεγε ο...
0: Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οι δραστηριότητες του κέντρου. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς ότι ελέγχθηκα τώρα. Είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, την ΕΑΔ, το 24. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΣΥ και στην Εισαγγελία.
2: Και βγήκε τώρα.
0: Τώρα το μάθαμε εμείς. Έχει βγει η έκθεση.
1: Έχουν πάει σε αυτά προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν είχε κλείσει το ιατρείο.
0: Όχι, μάλλον. Κατάλαβε. Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, πέθανε ο Κακόμοιρος ο Μαζονάκης. Έτσι. Και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια τι γινότανε.
0: Τίποτα.
2: Όλες.
0: Λοιπόν, τίποτα, παροχή υπηρεσιών. Κρατηθείτε λίγο. Ναι. Κβαντικής βιοανάδρασης.
1: Αυτό.
0: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα.
1: Α, δηλαδή άμα το χέρι σου είναι αγχωμένο.
0: Αυτά πηγαίνει ο κόσμος και τα πληρώνει. Αυτοί θησαυρίζουν.
1: Τι να πω. Ναι, προφανώς.
0: Γίνονται κάποιοι έλεγχοι γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα. Αλλά οι έλεγχοι πού καταλήγουν μετά, ρε παιδιά. Δηλαδή πάει ο Παπαδόπουλος με τον Κούτρα που είναι ελεγκτές. Διαβιβάζουν το πόρισμά του στον Τζούνο. Ο Τζούνος το κάνει μετά.
1: Το κλείνει το ιατρείο. Αφαίρει την άδεια του γιατρού ή του όποιου γιατρού ή οτιδήποτε.
2: Πρέπει να γίνει να σκοτωθεί, να πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Και διάσημος.
2: Θυμάμαι εκεί κοντά στο σπίτι μου, περνάγαν τα παιδιά του κολεγίου το δρόμο.
0: Σωστό.
2: Κάθε μέρα λέγαμε ότι εδώ πέρα θα γίνει ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε ένα παιδί ένα βράδυ και φτιάξανε τη γέφυρα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα.
0: Που δεν συντηρείται και σωστά, δυστυχώς. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο Σερίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αφού σας πούμε ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία άρσης ασυλίας για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κύριε Σερίγο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Βγήκα από την Ολομέλεια για να την εκπομπή σας συνεχίζει τη διαδικασία μέσα. Είναι και για τον κύριο Αυγενάκη και για τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Α, μάλιστα.
2: Βλέπουμε η Τουρκία περίμενε να πάρει κάτι F-35, κάποια υπόσχεση από τον Τραμπ. Τίποτα δεν έγινε.
3: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στην Ελλάδα. Η κατοχή των S-400 είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Αμερική.
2: Ναι.
3: Θεωρεί ότι όποιος έχει τα S-400 δεν μπορεί να έχει και F-35. Τα S-400 είναι ρωσικά, είναι πυραυλικά συστήματα και συστήματα ραντάρ. Αυτά όταν καλύπτουν με τα ραντάρ τους τον ουρανό πρέπει να ξεχωρίζουν αν ένα αεροπλάνο που πετάει είναι φιλικό ή εχθρικό και πρέπει να το καταρρύψουν. Τα αεροπλάνα αυτά εκπέμπουν ένα σήμα.
2: Ναι, αλλά
3: θεωρούν οι Αμερικανοί ότι αν τα ρωσικά ραντάρ.
2: Δεν μπορεί να έχει 400 και σου σε F-35. Ναι.
3: Ναι, θα υποκλέψουν το σήμα. Οπότε σου λέει τελειώσαμε.
2: Είχε κυκλοφορήσει ότι είχαν βρει αυτοί να δώσουν αυτά στα Εμιράτα και μετά να πάρουν τα F-35.
3: Είχα πει από τότε ότι όποιος αγοράσει τους S-400 θα ξέρει ότι αυτομάτως θα έχει τις συνέπειες της Τουρκίας. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι λέγανε τα Εμιράτα ή το Κατάρ. Αυτομάτως τα Εμιράτα ή το Κατάρ θα πάψουν να παίρνουν αμερικανικά αεροσκάφη. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα?
2: Όχι, θα βάλουν σε μια αποθήκη, φαντάζομαι. Γιατί και εμείς δεν έχουμε S-300 και κάπου τα έχουμε σε μια αποθήκη.
3: S-300 έχουμε, αλλά τα χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι ενταγμένα από το 2011 στο σύστημά μας. Αλλά είναι παλαιότερης γενιάς το δικό μας. Το S-400 είναι πιο εξελιγμένο σύστημα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όποιος το πάρει πρέπει να ξεγράψει ότι θα πάρει F-35 ή άλλα αμερικανικά συστήματα για την αεροπορία του.
2: Μάλιστα.
3: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτά τα κράτη, εκτός αν είναι κάποιο κράτος το οποίο έχει διάθεση να πετάξει τα λεφτά του, γιατί αυτά έχουν στοιχήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει διάθεση πρώτον να πετάξει τα λεφτά του και δεύτερον να πει ότι εγώ θα μπω στις κυρώσεις Αμερικής, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αμερικανικό πολεμικό υλικό.
2: Πάντως περίμενα να υπάρχει έστω και μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο
3: Ερντογάν.
1: Επίσημη ακριβώς δεν ήταν, αλλά υπήρχαν αναφορές από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον Ερντογάν και μάλιστα με θετικά.
0: Αυτό που σας έχει πιάσει μια ανησυχία όλους, αν θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ερντογάν, εμένα με ξεπερνάει.
2: Ανησυχία, όχι ανησυχία, καμία ανησυχία. Αντίθετα. Αλλά είχε δημιουργηθεί το κλίμα, ο Μπάρακ, ότι κάτι γίνεται.
0: Καλά. Και ο Μπάρακ βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζεται F-35. Με το Μητσοτάκη, γιατί δεν συναντιέται το Τραμπ?
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι έχουν πάει γύρω στους 170-180 ηγέτες από όλο τον κόσμο εκεί πέρα.
2: Μια φωτογραφία υποθέτω, μπορούσαν να βγάλουν μαζί, ένα χαιρετισμό να κάνανε.
3: Εάν κράζανε μια φωτογραφία, θα αρχίζαμε όλοι στην Ελλάδα photo opportunity.
2: Εντάξει, ναι. Καλύτερα το photo op παρά να μην συναντιόνται καθόλου. Ούτε στο προηγούμενο ΙΟΙΑ δεν είχαν συμφωνήσει. Δεν είναι, ναι. Πέρσι.
3: Ναι, okay. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βγαίνει τίποτα από ευκαιριακές συναντήσεις στο πόδιο που θα περάσει ο άλλος βγάζουμε μια φωτογραφία μαζί. Το θέμα είναι να συζητάς με την Αμερική και να έχεις δυνατότητα να συζητήσεις. Αν έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από ασφαλώς. Το να βγάλει μια φωτογραφία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
2: Όχι με τον Ερντογάν λέμε, όχι με τον Ερντογάν.
3: Ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
2: Προφανώς
3: δεν είχε κάτι να του πει ο Τραμπ καινούργιο. Και γι' αυτό απέφυγε τη συνάντηση.
2: Ναι.
3: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής είναι ρητή. Θα απομακρύνεις τα συστήματά σου κατά τρόπο που θα φύγουν οριστικά και δεν θα μπορείς να τα ξαναπάρεις πίσω. Ναι. Διότι λέγανε κάποιοι θα τα στείλουν στα κατεχόμενα και μετά θα τα ξαναπάρουν πάλι πίσω. Ή θα τα πάνε στο Ιράκ για μερικές εβδομάδες και μετά θα ξαναπάρουν πίσω.
2: Γιατί η Άγκυρα χτυπάει κόκκινο με το ότι εμείς έχουμε υπογράψει αυτή την ασπίδα του Αχιλέα και φοβούνται ότι τους έχουν περικυκλώσει ή κάτι τέτοιο.
3: Λόγω των ραντάρ πιστεύω. Επειδή τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ραντάρ Ισραηλινά, θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν περικυκλωθεί από Ισραηλινά ραντάρ τα οποία τους παρακολουθούν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το κέντρο διοικήσεως και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλέα, σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εδώ ισχύει και το άλλο του Πυραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζεται. Από την ώρα που το πιστεύουν οι Τούρκοι, τελείωσε, δεν μπορείς να τους αλλάξεις το μυαλό.
0: Μάλιστα. Κυρία, σε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο στα πολιτικά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη χθες να λέει ότι υπάρχει αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Έχετε συναντήσει κι εσείς καλαμοκαβαλάριδες?
3: Εγώ τουλάχιστον, επειδή διάβασα τη δήλωση, με όλους όσους τηλεφωνώ και ζητάω συνάντηση, οι άνθρωποι είναι κάθε φορά ευγενείς και σπέβδουν να μου τη δώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι διαφορετικό με άλλους βουλευτές που ίσως είναι από την επαρχία. Αλλά εγώ
1: πρέπει να είσαι από την επαρχία. Είσαι από την Αθήνα, εντάξει. Άμα είσαι από την επαρχία, είναι το θέμα.
2: Αλλά δεν σε έρχεται στο μυαλό κάποιο υπουργό όταν ακούτε καλαμοκαβαλάρη?
3: Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθείτε στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Γεια σας κύριε Συρίγκο.
1: Καλησπέρα κύριε Συρίγκο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ωραία, έχουμε, εντάξει, έχει καλαμοκαβαλάριδες.
1: Καλαμοκαβαλάριδες ούτως ή άλλως έχει η κυβέρνηση, εντάξει. Σε πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό του καθενός. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, χτύπησε ένα καμπανάκι. Σκόπος είναι αυτοί στους οποίους αναφέρονται να ξέρουν.
0: Ναι, η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο. Νομίζω το είπαμε όμως. Έχεις δίκιο, Κατερίνα, αλλά νομίζω το είπαμε. Αν θυμάμαι καλά, η γέφυρα στο κολέγιο έγινε με χρήματα ιδιώτη του πατέρα του παιδιού που σκοτώθηκε ακριβώς. Ούτε τότε κινητοποιήθηκε το κράτος, ακριβώς, και ούτε τώρα κινητοποιείται γιατί χρειάζεται κάποια συντήρηση η γέφυρα.
2: Έχει αναλάβει ποτέ κάποιο σχολείο.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει. Ναι. Δεν κινητοποιείται.
1: Το θέμα είναι να συντηρηθεί η γέφυρα.
0: Είναι δύσκολη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στα απλά. Όταν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και αφορούν άλλα θέματα, κινητοποιείται.
2: Σας θυμίζω ότι
0: αμέσως.
2: Ακόμα τα αυτοκίνητα δεν έχουν πινακίδες τα οποία αγοράζονται.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
2: Α, ναι.
1: Από σήμερα ξεκινάει.
2: Όλο τον Αύγουστο δεν
1: είναι. Η αποστολή των πινακίδων.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν οι ταξινομήσεις και να πάρει ο κόσμος τα.
2: Παίρνουν αυτοκίνητα και θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και δεν είχαν επικίνδυνες να τους βάλουν.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των.
0: Τι έλλειψη το τζίγκο.
1: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των πινακίδων.
0: Καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
0: Αυτό, ας πούμε, γιατί δεν βγήκε κάποιος να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει
1: έλλειψη. Θα
0: βγει. Θα βγει να μας πει γιατί υπάρχει
1: έλλειψη. Ελπίζω ότι κάποιος θα βγει.
0: Εσείς, εντάξει.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές
0: πανεπιστήμιο. Να πέστε από την αρχή γιατί το έφαγα.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. www.worldplus.gr.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνερ την απόδειξή σου και πάρε το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες που στηρίζουν οι οικοκυριά και τους αγρότες, στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο ΔΕΗ.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Να δω

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαγνικού λίπους και για αλληπόληση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους που διενήργησε. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού, βιοπαθολόγου, ψυγείο εντοπίστηκε. Έξι ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Άλεξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ή κανείς». Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο υπέροχος Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εδώ είμαστε. Οι δύο, η Κουτροτζούνη και ο Νότης. Και λέει ο Γιώργος από την Κύπρο. Για την έκδοση, λέει, αντικατάσταση πινακίδων μηχανοκίνητου οχήματος, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης πύλης gov.cy. Μετά την έγκριση, η κατασκευή γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευαστές πινακίδων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τόσο απλά. Στην Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, στείνονται διαγωνισμοί.
1: Για να έρθουν οι πινακίδες, να σφυρηλατηθούν και τα λοιπά.
2: Και φίλος μας λέει, φίλοι μας εδώ λέει ότι παλιά ήταν, υπήρχε έλλειψη και για τα χαρτιά για τις άδειες κυκλοφορίας.
0: Ναι, εγώ είχα βγάλει πάρει αυτό και το είχε
2: Α4.
1: Το Α4, ναι.
2: Και αυτό βέβαια το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για την Κύπρο, το είχα ως απάντηση στον άλλο φίλο μας εδώ, τον Δημήτρη, ο οποίος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα έχετε όλα εύκολα, για όλα έχετε λύσεις. Σας ζηλεύω, ρε μπαγάσες. Είμαι σίγουρος ότι στη ζωή τα λύνετε όλα τόσο γρήγορα όσο στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
0: Έχει ένα δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
0: Ναι, πάντα έχουμε δίκιο οι άνθρωποι.
2: Παλιός διευθυντής μας είχε πει το εξής.
1: Ναι.
2: Που λέγαμε διάφορα που δεν γίνεται το ένα. Λοιπόν, κανονικά λέει οι δημοσιογράφοι πρέπει να πηγαίνουν 6 μήνες να εργάζονται στο δημόσιο.
1: Στη δημόσια διοίκηση.
2: Να δουν πώς είναι η δημόσια διοίκηση και μετά λέτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να τα λέμε.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ας πούμε
0: πώς θα προχωρήσει η δημόσια διοίκηση.
2: Αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που διάβασε ο Νότης τώρα για το φίλο του είναι κάτι απλό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι κάτι απλό. Συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι απλό. Αν έχει ξεκινήσει έτσι απλά. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει δύσκολα αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να το αλλάξεις υπάρχει διαδικασία. Δεν λέμε πάρα πολλές φορές ότι τι γίνεται στις πολεοδομίες, τι γίνεται τώρα στο κτηματολόγιο. Ότι αυτό είχε ξεκινήσει, προχθές μιλάγαμε για νησιά που είναι οικισμοί αυθαίρετοι κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει στραβά. Οπότε το να το διορθώσεις
0: είναι
1: πιο δύσκολο από το να το κάνεις από την αρχή σωστά.
0: Ναι, εκεί πριν είναι πιο μπροστά από εμάς είναι και πιο.
1: Σε μερικά πράγματα, όχι σε όλα.
0: Το μυαλό τους δουλεύει πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, όχι σε όλα, είναι και πολύ λιγότεροι από εμάς. Δηλαδή, πιο εύκολα φτιάχνεις ένα νόμο ο οποίος πάει σε αφορά όλους.
2: Επίσης, ένα από τα θέματα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μας απασχολούν, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι αυτό που διάβαζε και η Μαρία Γιώργαρη στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή hacking, στο Scrooge Last Mile. Ενημέρωσε η εταιρεία ότι το σύστημα, λέει, που έχει επηρεαστεί είναι μόνο αυτό που τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Και δεν έχουν επηρεαστεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά ξαφνικά, το δεχόμαστε αυτό ότι δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά ξαφνικά όλα τα δεδομένα σου από κάποιον που εμπιστεύεσαι εσύ για να πάρεις τα πράγματά σου είναι στα χέρια κάποιου.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Για να σας βάλουμε κάτι να ακούσετε κι εσείς μαζί μας. Για βάλε τις δύο ατάκες του κυρίου Τσίπρα, κύριε Παπακαλούση.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πολιτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς.
5: Ωραία.
4: Κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στην Δημοκρατία.
5: Σπάρετε εσείς,
1: Μα λέτε για το ΠΑΣΟΚ ότι είστε ανταγωνιστές, ότι όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ή εσείς ή κανείς.
4: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του ΠΑΣΟΚ.
1: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι.
1: Κύριε Ζωκαλά,
3: τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας κάνει ένα λογικό άλμα. Ξεχνάει ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός που έχει χάσει από τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, πάρα πολλές φορές. Και έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δεν έχει χάσει απλά. Αλλά υπήρχε το ιστορικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να κυβερνά μια κακή κυβέρνηση και να χάσεις τη μισή εκλογική σου δύναμη. Να πας από το 32% στο 17%.
1: Ναι.
3: Άρα αυτός που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεύτερον, φαίνεται ότι όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταραίει στα κρατικά στοιχεία, στην πρόθεση ψήφου, φαίνεται να αντέχει ή και να ανεβαίνει λίγο. Μόνο και μόνο λόγω της αντισυσπήρωσης που προκαλεί ο κύριος Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να αξιολογήσω
1: και το ΠΑΣΟΚ.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια διαρκή πορεία ανόδου. Μέχρι το Μάιο που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, είχε ποσοστά αυτά που σήμερα παραπάνω έχει αυτά που είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ίδιος ότι τον χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία. Και ότι όλοι γνωρίζουν, το λένε και οι συνέλεγκες Νέας Δημοκρατίας, ότι όσο υπάρχει απέναντι ο κύριος Τσίπρας, αυτό δίνει την πιθανότητα να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και κατέρε. Άρα πρέπει να μιλάμε και με λογικά επιχειρήματα. Το κενό το οποίο το Πασόκ αγωνίζεται να καλύψει είναι το κενό που δημιούργησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το να κρίνεις τον Ανδρουλάκη γιατί έχει καθυστερήσει να καλύψει το κενό όπου εσύ δημιούργησες και να λες εγώ το δημιούργησα, άρα εγώ μπορώ να το καλύψω, ή πέρα από αλαζονικό, δεν προσκύνεται από πουθενά. Δεν έχει καμία λογική.
2: Ξέρετε, ναι, αλλά κενά, υπάρχει και ένα δεδομένο, κύριε Τσουκαλά.
3: Τα κενά
2: καλύπτονται. Δεν έχει καλυφθεί το κενό.
3: Τα κενά
2: δηλαδή,
3: καλύπτονται.
2: Είναι ωραία η συζήτηση γύρω το ποιος και το καταλαβαίνω. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Τσίπρας για αυτό το κενό. Αλλά δεν έχει καλυφθεί το κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Γιατί όμως τα κενά καλύπτονται στην κάλπη.
2: Ναι.
3: Κάθε φορά όταν έχει μια πολιτική ασυμμετρία, στην κάλπη καλύπτεται. Σας γυρνάω στις εκλογές του 1958, όπου ήταν δεύτερο κόμμα η ΕΒΑ. Με πολύ μεγάλη διαφορά από.
0: Επήγαμε λίγο πίσω τώρα.
3: Από την ΕΡΕ. Ναι. Στην επόμενη κάλπη η Ένωση Κέντρου κάλυψε το κενό. Δεν φαινόταν αυτό, ξέρετε, λίγο πριν. Αυτό φάνηκε στην κάλπη. Όταν ο Γιώργος Πανδρέου κατάφερε να ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Όπως κάνει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Φαντάζομαι τότε δεν δουλεύανε οι δημοσιοποίησεις όπως δουλεύουν σήμερα. Είναι καλύτερες εταιρείες. Εμένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση αυτό το εμείς ή κανείς. Το οποίο αισθάνομαι ότι έχει φοβερή αλαζονία.
3: Κατά τον Μητσοτάκη στη χάος, έχουμε το Τσίπρα στη χάος. Εδώ έχουμε, αυτό λέμε ότι είναι οι δύο όχες του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει μια αλαζονία και δύο πρόσωπα τα οποία νομίζουν ότι είναι ταγμένα να κυβερνούν. Και ότι έχουν το μονοπόλιο στην άσκηση εξουσίας και το μονοπόλιο στην αναγνώριση από το λαό. Ενώ υπάρχει ένα κίνημα, μια παράταξη ανθρώπων, πολιτών, λαογέννητο, το οποίο παράγει πολιτικές και το οποίο απέδειξε μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και ο πιο κακοπροαίρετος απέναντι στο Πασόκ και ο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στον κύριο Τσίπρα βλέπει τους τελευταίους τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ.
1: Το βλέπει αυτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί αν το βλέπει, γιατί είστε στην τρίτη θέση τώρα παγιωμένα από την μέρα εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Παρακαλώ.
3: Εδώ έγινε ένα big bang δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα που τώρα πέφτει. Το Πασόκ συνάντησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σέρβιρε το Μαξίμου ένα κατεψυγμένο δίπολο μνημονιακό για να μπορεί ο πρωθυπουργός να υπερέσει. Και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δείτε τα περιοδικά στοιχεία, το δημοσκοπήσω μετά τη ΔΕΦ. Και λένε όλοι ότι αυτός που εμφάνισε πρόγραμμα σοβαρό με κοινωνικό πρόσημο είναι ο Ανδρουλάκης. Πώς... Και στα Γκάλο το Πασόκ ανεβαίνει το Πασόκ. Ναι. Πηγαίνω στα Γκάλο από την GPO και συγκρίνεται Ιούλιο με τώρα. Ναι. 2,8 μονάδες πάνω. Ναι. Ναι, δεν είπαμε ότι θα ανέβουμε 20 μονάδες σε ένα μήνα. 2,8 μονάδες σε ένα μήνα νομίζω όμως ότι δεν είναι μια αύξηση η οποία παραγνωρίζεται. Συμφωνώ ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει η κάλυψη αυτής της διαφοράς, πόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν κάτε, είναι πια δεδομένο.
1: Και να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
3: Προσέξτε, θα σας πω. Δείτε, Μάιο 15, μέτρο ανάλυση. 28 Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, 15,5 Πασόκ. Τότε λέγανε για τεράστιο κενό. Τώρα είναι 31-14,5 και λένε υπάρχει διπολισμό. Δεν έχει λογική αυτό.
0: Αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα.
3: Αλλά κρατάω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
3: Εγώ σήμερα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει 10% μισθός ή 10% δεν είναι προτεραιότητά του.
1: Ναι.
3: Και κάνω μια ερώτηση. Το 23 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το πρότεινε. Και τώρα με μεγαλύτερο δεν το προτείνει.
0: Όχι, δεν είναι επιλογή του. Επιλογή του. Λέει αλλού
2: δεν ότι δεν βγαίνουν, τα νούμερα.
3: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί. Ναι. Το γιατί ο κύριος Τσίπρας πια έχει ενσωματώσει πλήρως τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα μπερδεύτηκα νόμως ότι ακούω τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εσείς έχετε εξήγηση για αυτό, κύριε Τσουκαλά.
3: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι αυτός που λέει δεν τα δίνω, δεν φοράει, πρέπει να κοστολογούμε. Μάλιστα είπε ότι ναι, δεν αποκλείω, αν δεν είναι κοστολογημένο, να αφαιρέσω και μέτρα από πρόγραμμά μου.
0: Αυτό που λέει για το περιουσιολόγιο και έκτακτη φορά στα δηληστήρια, τι λέτε?
3: Εμείς το έχουμε πει πρώτοι. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση. Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε και για μείωση του συνολικού φόρου κατανάλωσης και για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των εργαζομένων. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα είπε καθόλου, ούτε τον ειδικό φόρο. Χθες ήρθε και εκείνος στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά βέβαια τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αντί να ποσοτικοποιήσει και να πει τι πρέπει να γίνει, τι είπε, ένα πολύ ωραίο. Υπάρχουν τέσσερα εργαλεία. Mm-hmm. Δεν τα ξέραμε. Όλοι τα είχαμε τα εργαλεία. Διαλέξτε, λέει, ποιο θέλετε. Η πολιτική γίνεται στο να πει τι διαλέγω και τι πάω να κάνω.
1: Μάλιστα.
3: Άρα, δεν είναι ένα πασάλιμα. Θα ήθελα να πω, έρθω στα γκάλουπ, κάτσε να πω τέσσερα πράγματα που δεν έχω πει.
0: Εντάξει, λέει και κάτι άλλο όμως ο Τσίπρας. Λέει ότι το 1% δεν πληρώνουν και πρέπει να κάνουμε περιουσιολόγιο για να πληρώνουν περισσότερη φορολογία.
3: Εδώ είναι μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν τον πλούτο. Είναι τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό και λέμε μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών των πολύ μεγάλων εταιριών όπου έχουν ολιγοπόλια. Ο κύριος Τσίπρας χθες δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και έλεγε απλά να ξαναδούμε ποιοι Έλληνες έχουν λίγο παραπάνω χρήματα. Ξέρετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι, ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώσει ότι μπορεί να φορολογηθεί, ναι, θα μεταβιβάσει την περιουσία του σε νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα στον ατομικό του λογαριασμό, τα έχουν σε εταιρικά σχήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας ούτε εφαρμόσιμο είναι, ούτε είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον πραγματικό πλούτο ή τα υπερκέρδη.
2: Συνεργασία με Τσίπρα, γιατί, που χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ παίρνει μισή μονάδα, λέει. Δεν ξέρω αν το είπε με τόνο ειρωνίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε.
3: Εμείς, σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας.
2: Γιατί έχουμε μπερδευτεί η αλήθεια είναι τις τελευταίες μέρες με διάφορες δηλώσεις τελεχών.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει με εμάς κάποιες πολύ σημαντικές διαφωνίες. Και σήμερα φάνηκαν κάποιες. Δεν θέλει 13ο μισθό, δεν θέλει 13η σύνταξη, δεν έχει στο πρόγραμμά του την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Δεν έλεγε έως τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν τα ολιγοπόλια. Το πεχθές, παράδειγμα, ως πυροτέχνημα.
1: Ναι.
3: Άρα έχουμε κάποιες κεντρικές διαφορές. Βέβαια, εμείς βάζουμε ως κεντρικό το θέμα της πολιτικής αυτονομίας. Άρα έχουμε σημαντικές διαφορές. Μπορεί να θέλει να υιοθετήσει ένα μέρος του προγράμματός μας.
2: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί εγώ μπερδεύομαι με όλα αυτά, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τι πάει να πει πολιτική αυτονομία? Θέλετε αυτοδυναμία?
3: Πολιτική αυτονομία σημαίνει ότι για να συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια πρέπει να μην έχεις καμία εξάρτηση από αυτά.
2: Μάλιστα. Άρα αυτονομία. Άρα εσείς που λέτε ότι δεν θέλετε αυτοδυναμία, θα, αναγκαστικά θα συνεργαστείτε με κάποιον. Με ποιον?
3: Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Λέμε ότι είναι...
2: Είναι ανέφικτη πάντως τώρα.
3: Εμείς δεν είμαστε φεροβάμονες.
2: Μάλιστα.
3: Λέμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι, αν είμαστε και αυτοδύναμοι, καλοδεχούμενο.
2: Αλλά με ποιον μπορείτε... Μισό λεπτό, ναι. Ας πούμε, θα πάρουμε το υποθετικό σενάριο, το δύσκολο σενάριο η αλήθεια είναι, ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, λοιπόν...
2: Με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί. Να ξέρουμε από πριν, για να σας βγάλουμε πρώτους, με ποιον θα συνεργαστείτε, για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να θα συνεργαστεί.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει. Εμείς τα ρωτάμε αυτά και στους δεξιούς.
3: Αλλά αυτό πήγε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, προσέξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί προφανώς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
2: Και έχετε και απόφαση συνεδρίου. Πάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Λίγο, εμείς θέλουμε την Ελλάδα της πλειοψηφίας.
2: Την πετάμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Επειδή ακριβώς το μήνυμα των κομμάτων που δεν ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία είναι θολό.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, μη σπαταλήσεις την ψήφο σου. Αν θες να εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, αυτό το εγγυάται μόνο το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
3: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να μεταβάλουν απόψεις και να αποδεχθούν το 13ο μισθό, να αποδεχθούν προστασία από τις
2: κατοικίες. Αν μεταβάλει απόψεις ο Τσίπρας, τα ακούτε?
3: Πάντα, πάντα, όταν πας να κάνεις μια συνεργασία, μετράς την αξιοπιστία και τη διαδρομή εκείνου με τον οποίο είναι να συνεργαστεί.
2: Αλλά δεν μένουν και πολλά κόμματα μετά για να κάνετε κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δείτε, πριν δύο μήνες μετράγαμε την κυρία Καρισιανού στο 15. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο 3-4.
2: Ναι.
3: Πριν δύο μήνες λέγαμε, λοιπόν, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ρευστά και είναι ένας μαραθώνιος.
2: Άντε να δούμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει όλα τα κόμματα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης να μας πείτε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία θα συνεργαστούμε, παιδιά, θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα ψηφίσουμε από πριν, καταλάβατε.
3: Εσείς, Εσείς,
2: μην πάρετε άλλη απόφαση το βράδυ των εκλογών.
3: Εσείς,
2: και μου έχετε πει κάτι άλλο και εγώ το βράδυ των εκλογών ακούσω και πει ότι σου καλά συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πούμε εμείς. Πώς έγινε αυτό?
3: Εσείς, αν θέλετε να υπάρχει εφαρμογή προγράμματος ΠΑΣΟΚ, θα ξέρετε ότι αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ναι, θα έχω πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ να εφαρμοστεί.
2: Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, βάσει του εκλογικού νόμου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
2: Όχι, με το πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
3: Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Άρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντιπολίτευση.
0: Για αλλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσουγκαλά. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι εγώ θα μπω στην κυβέρνησή σας, θέλω 5 υπουργούς, 1, 2, 3, 4 και εγώ θα σας ελέγχω.
3: Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα φιλολαϊκό ή πρόγραμμα αναπτυξιακό με μια κυβέρνηση η οποία δεν
0: μπορείτε
3: θέλει
0: να το επηρεάσετε πολύ το πρόγραμμά σας.
3: Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που εγγυάται είναι.
0: Η μισή της Νέας Δημοκρατίας ήταν δικιά σας στελέχη πριν.
3: Η συνέχιση. Δεν δίνει τον τόνο αυτό. Ναι, μάλιστα δίνει τον τόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Γεια σας, κύριε
3: Σουκώτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κυρίου Φαραντούρη, αυτό που είπα, χαριαντίζεσαι στην κυρία Σδούκου με υπουργούς, δεν είδα κάποιος να το
3: νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά ότι μόνο πολιτική χρειά είχε, όπως πιστεύω και η κυρία Σδούκου που είπε την ίδια φράση πρώτη. Και εκείνη πολιτική χρειά θέλω μόνο να δώσει.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα πάνω από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 26, 8 στους 10 αποφύτες του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Mitropolitiko.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Πού να τα πούμε, ρε παιδιά, όλα αυτά τώρα. Ναι. Είναι και
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντω για την επικοινωνία.
0: Κάνει κριτική στο τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Τρελαθώ τελείω.
1: Εντάξει, κάποιο μπορεί να μην άρεσε.
0: Α, μην σ' αρέσει. Θα πει ότι ο Κυλαϊδόνη είναι κομπλεξό ψυχρό στο τραγούδι. Δηλαδή, τρελαθούμε.
1: Δημοκρατία δεν έχουμε. Καθένα λέει την άποψή του, βέβαια. Εντάξει, ναι. Μερικές απόψεις είναι λίγο πιο ακραίες ή διαφορετικές από τις.
2: Λοιπόν, επειδή έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση το θέμα με τους τσίγκους.
1: Με τις πινακίδες.
2: Ναι, μεγάλη συζήτηση. Ο Σπυρίδωνας λέει το εξής. Παιδιά, γεια σας. Στη Γερμανία έξω από κάθε μηχανολογικό έχει μαγαζάκια. Πας, πληρώνεις ένα αντίτιμο και παίρνεις σε 5 λεπτά τις πινακίδες σου.
1: Έτσι.
2: Εάν θέλεις να επιλέξεις και καλό νούμερο, δίνει κάτι παραπάνω νόμιμα και στην κατασκευάζει επί τόπου. Σε 5 λεπτά. Στον αριθμό που επιλέγεις, απλά τα πρώτα γράμματα είναι υποχρεωτικά, τα αρχικά της πόλης που ταξινομείται το όχημα, απλά και εύκολα και εννοείται φθηνότερα.
0: Έτσι,
1: σύστημα που ξεκίνησε από την αρχή να είναι έτσι.
0: Στην Αμερική, όταν θες να βγάλεις μια φωτοτυπία σαν ένα επίσημο έγγραφο, πας στο αυτό που πουλάει εργαλεία κτλ. Και έχει ένα μηχάνημα το οποίο στο βάζει και το κάνει, πώς το λένε,
1: ανάγλυφο.
2: Approved.
0: Ανάγλυφο.
2: Έτσι,
0: και στο δίνει.
2: Ναι.
0: Εμείς πρέπει να πάμε που να βγάλουμε φωτοτυπία για να το κάνει αυτό που λέμε, να το νομοποιήσει. Πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα.
2: Όχι, μα τώρα έχουν
1: αλλάξει
2: μέσα. Ηλεκτρονικές υπογραφές και τα λοιπά. Είμαστε
0: ίδιο,
2: πιο μπροστά.
0: Το ίδιο.
2: Δηλαδή, και αυτό το σύστημα που λες, αλλιώς είχε ξεκινήσει, αλλά προσαρμοστήκαμε. Ναι, επειδή το στηρίζεις με θέρμη αυτό. Και αυτό με τους τσίγκους να αλλάξει, θα προσαρμοστούμε.
1: Προφανώς
2: και κάποιος πρέπει να τα αλλάξει.
1: Πρέπει να τα αλλάξει. Μα δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
19: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
20: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
23: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
25: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
26: Regency, το αληθινό καζίνο.
25: ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της ακρίβειας, στο πεδίο της ενέργειας και όχι μόνο. Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση αλλά και Ανδρουλάκη Πασόκ. Εμείς είμαστε η μόνη λύση, λέει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ικανός να αντιφέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας.
2: Είναι η ελληνική αριστερή σήμερα.
1: Εσείς κύριε πρόεδρε τώρα.
2: Ή η Ελλάς.
1: Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια προοπτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Μου θυμίζει το ή Μητσοτάκης ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια και ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξιος αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματος.
0: Θα μείνουμε στο κομμάτι της ενέργειας γιατί υποχωρούν μεν οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο μετά και από κάποια αισιόδοξα μηνύματα από τη σύνοδο του ΟΗΕ. Παραμένουν ωστόσο οι υψηλές τιμές στο ταμπλό.
4: Στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 είναι η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Παρόλο που τις τελευταίες τρεις μέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, στα 2,20 είναι η τιμή της

0: για τη χλωρίδα, για την πανίδα και για τον άνθρωπο, αλλά και τα απόβλητα των εταιριών τροφίμων περιέχουν πολύ ψηλές ποσότητες οργανικής ύλης, λίπη, έλαια, φινικέλαια.
1: Ο υδροφόρος ορίζοντας της Αττικής είναι εξαιρετικά επιβαρημένος. Οι γεωτρήσεις δηλαδή είναι γεμάτες χημικά.
2: Είναι σκληρό καρύδι, αλλά είναι φίλος μου, δηλώνει ο Τραμπ για τον Ερντογάν σε μια συνάντηση όχι τετατέτ που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά στο πλαίσιο μια συνάντησης και με άλλους ηγέτες από αραβικές χώρες. Τα καλά λόγια ωστόσο του Τραμπ δεν φτάνουν για μια Τουρκία που δεν βλέπει να προχωρούν τα θέματα που την καίνε.
3: Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ καλές. Όμως υπάρχουν και οι κρατικές σχέσεις. Βεβαίως ο Τραμπ μπορεί να λέει τα θετικά λόγια κτλ. Όπως είχε υποσχεθεί F-35 στην Τουρκία τον Ιούλιο. Αλλά βλέπετε, έχουμε φτάσει 3 Σεπτεμβρίου και πάμε για το μέλλον.
4: Όποια χώρα πάρει τους S-400, αυτομάτως θα πέσουν πάνω σε αυτήν και οι Ρώσεις που έχουν πέσει πάνω στην Τουρκία. Γιατί τα Εμιράτα να θέλουν να κοπούν από τα αμερικανικά προγράμματα ή το Κατάρ, όπως έχει κοπεί η Τουρκία τώρα.
2: Και είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης σε μια δύσκολη από πολύ νωρίς ημέρα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Έχω, Σπύρο μου, μια ελπίδα πως επειδή πήρε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συμπολίτες μας τα αυτοκίνητα σήμερα, λόγω του καιρού, ναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχω μια ελπίδα πως δεν θα έχουμε μια επανάληψη τώρα το μεσημέρι των πρωινών. Της πρωινής εικόνας, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, πίστεψέ με, τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ελπίζω πως τώρα που δεν είναι βρεγμένο το οδόστρωμα θα είναι μικρότερες καθυστερήσεις. Και έτσι, για να μην μακρηγορώ, ανεβαίνοντας το ποτάμι, φίλες και φίλοι, την Κηφισού αυτή τη στιγμή, θα βρείτε μεν κίνηση από το Περιστέρι, από τη Ρωσινιόλ, προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν, μια μικροσύγκρουση από ό,τι μαθαίνω. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση μεν στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου και δευτερευόντως στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά είχαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες άλλωστε. Εκεί που έχουμε τις εργασίες στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34η συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, οι έλεγχοι που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητοι, αλλά σίγουρα, σύμφωνα με τους ελεκτές, και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Ματίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναλυτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσο έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις, όπως αλουρονικό, φίλερ κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα, άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων. Όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έρευνα έγινε, όπως είπες, και σε χώρο παροχής υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης.

0: Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα για τον εντοπισμό πηγών στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο, υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγερσής. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώσεις.
1: Ναι. Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχο στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που διαφύγουν.
0: Είναι κατά βάση από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
1: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε τη ανάρτηση του Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβησε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
1: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών, που τέλος πάντων έχουν τα θέματα τους, όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα, η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
3: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο βιτιοφόρο. Δηλαδή, τι έκαναν αυτοί, παραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από το εν λόγω πρατήριο καυσίμων, προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
1: Άρα πήγαιναν στον βενζινάδικο, όπου ακριβώς εκεί από μέσω μιας παροχής,
3: πώς
1: να το πω,
3: φρεάτιο.
1: Ναι, ένα φρεάτιο στο βενζινάδικο, έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
3: Ακριβώς, και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα, σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα, όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία, δηλαδή διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή πήγαιναν και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
1: Ναι,
3: αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και, όπως καταλαβαίνεις, και κλιμάκιο του ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
1: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά έχει αδειάσει το δικτυοφόρο στο Κυφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
3: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
1: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην Πίσκοτο Βιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία, δικτυοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι. Δεν ανήκει στο θόλο της το δικτυοφόρο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
3: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις, γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το δικτυοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ίδια τις περιβαλλοντικές διαδικασίες. Και η εταιρεία, όπως λέει, θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας, γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το δικτυοφόρο.
1: Ο
4: εργολάβος φταίει σίγουρα. Έρευνα δεν το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
1: Αυτό είναι υποδιερεύνηση, όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον είναι, προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
3: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Θωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιο 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω δικτυοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ζημιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
5: Τα συγκεκριμένα απόβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξης, εσύ μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια. Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει. Δεν δείχνει
1: να. Δεν
0: κουνιέται η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα, η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και οι φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Δηλαδή, έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνουν, βγαίνει το ντίζελ. Γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022,7 είχε φτάσει. Και έχει μαζέψει λίγο. Και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα, για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή, θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή, στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μία εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν και
1: μία
0: οι αγορές.
1: Μία από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί πολλά σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά, θα έλεγα, κρίση. Λάβει υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Action και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα θα βάζω 2.200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λοιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο οι μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει, εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το χωράφι έχει τα λοιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1.200 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και οι τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει πει ότι μακριά ανοιχτωμένος δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Metlen. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο Όμιλος Μυτιλινέως δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η, έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30%, είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμηθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Αν ρωτήσουν πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο. Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουμε εξτρά στη σπότ αγορά και έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές, όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα, όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψει μια αγορά.
5: Αν
1: καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά, εκτός από τις τιμές.
5: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
1: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανική δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερο, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Mm-hmm. Το λέω πολύ απλά ότι αν το δεύτερο εξάμηνο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε. Ναι.
5: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο ΣΚΑΕ όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
5: Αλλά... που λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς, δεν μπορεί κανένας να
6: κάνει το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η ατάκα η σημερινή. Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή. Ουσιαστικά δείχνει προς τις δεύτερες εκλογές ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα για το. Θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει, και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαριζδούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βλέπουμε στη Χαριλάη Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
5: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τόνισε ότι οι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο, που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
1: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλιο.
6: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
1: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. έχουν ανοίξει οι αγορές.
6: Εννοεί ότι θα έπρεπε.
1: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
6: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
1: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μυτιλινέο να πάει να του πει πήγαινε αγορά σε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δείκτη TTF. Είναι έτσι απλό. Όλα είναι συνδεδεμένα. Πάντως, σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
5: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης Τσίπρας σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
5: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών, 12.
1: 8,7 ναι, λεπτά ναι, να μειωθεί το ντίζελ. Το οποίο όμως η κυβέρνηση σου λέει δίνω 10 λεπτά εγώ. Εγώ δίνω 10 λεπτά, δίνω παραπάνω από το 8,7 που θα μείωνα το φόρο. Άρα απλώς έχω επιλέξει να το κάνω έτσι. Γιατί κάποιες κυβερνήσεις δίνουν επιδότηση, κάποιες άλλες μειώνουν τον ειδικό φόρο. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι συνολικά τα ίδια ποσά, για να καταλάβετε, όλη η Ευρώπη 14 δις μέτρων εφαρμόζει όλα και όλα. 14 δις όλη η Ευρώπη.
5: Επαναλαμβάνω, με καθαρά τεχνική προσέγγιση, από τα 4-5 μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας, κανένα δεν μπορεί να περάσει, κανένα δεν κινείται εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.
1: Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, η φορολόγηση των υπερκερδών μπορεί, αλλά θα γίνει του χρόνου. Εκτός και θέλει να φορολογήσει τα κέρδη του 25 φέτος. Δεν μπορεί να φορολογήσει το 26, δεν έχει τελειώσει η χρήση.
5: Ωραία.
1: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κέρδη.
5: Δύο.
1: Να τελειώσει η χρονιά πρώτα. Συνεχίζουμε. Δεύτερο, την υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν δεν αλλάξει το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη, δεν μπορεί να μειωθεί παρακάτω.
5: Αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης να υπάρχει.
6: Ναι, ναι.
1: Και δεύτερον, εφόσον μειωθεί παρακάτω, θα πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που θα πρέπει επίσης η Ευρώπη να τον εγκρίνει.
5: Τρία.
1: Ακριβώς, τρία.
6: ΦΠΑ.
1: Ο ΦΠΑ είναι κλασικός φόρος ο οποίος πρέπει να έχεις δημοσιονομικό χώρο, γιατί στοιχίζει πάρα πολύ. Ξέρετε, οι φόροι των πετρελαιοειδών είναι 4,5 δις ο ειδικός φόρος και 2 δισεκατομμύρια και κάτι είναι ο ΦΠΑ. Είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το έσοδο. Ό,τι μειώσεις πρέπει να είναι ποσά που παίζει το 6 εκατομμύρια.
5: Θα το βρεις μπροστά σου.
1: Δηλαδή, αν τα
5: πρέπει
1: μειώσει...
5: κάπως να τα καλύψεις.
1: Πρέπει κάπως να τα καλύψεις. Η οροφίδα πανών έχει συμπληρωθεί. Είναι το σύγχρονο, αυτό που λέγαμε παλιά, δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αν ξεπεράσεις την οροφίδα πανών, έχεις εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και ας έχεις πλεόνασμα.
5: Λοιπόν, το μίνι σεμινάριο, γιατί εγώ τα κατάλαβα όλα τώρα πολύ αναλυτικά.
6: Είναι
5: και
6: πάντα.
5: Και εσύ, Αντώνη, από τον Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να τελειώσει
1: η εκτροχιασμό. Άσε που λέει ένα καλό μα φίλο εδώ πέρα, γνώριμο και αγαπημένο του Sky, ότι ήδη οι εταιρείες αυτές έχουν πληρώσει και 80% προκαταβολή φόρου για του χρόνου.
5: Ναι. Άρα, ναι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και ο Αντώνης Ατζολέτος, μια πληρέστατη ενημέρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ο ΙΕ Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη. Είχαμε και Τραμπ με Ερντογάν, από εκεί θα έχουν πολύ παρασκήνιο και με τον Μανώλη Κωστίδη.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Επιστρέφουμε. Μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μία συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
9: My friend right over here from Turkey. He's a tough
8: είναι εδώ, λέει, και ο φίλος μου από την Τουρκία. Είναι σκληρό καρύδι. Δείχνοντας τον Ερντογάν, τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες, απλά τους χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύνουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε Ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
8: δίνει
10: για
8: σήμα,
10: να προσεγγίσει.
8: Δίνει σήμα, Μανώλη.
10: Ναι.
8: Δίνει σήμα. Ναι. Βεβαίως, τώρα... πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
10: Οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί, και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη στρατικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, λένε χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
8: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί ακριβώς.
10: Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν
8: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
10: μια δυνατότητα.
8: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν. Εσύ είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν 1-2 κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Ναι. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήτανε κάνα 2 κλικ πιο κάτω και κάνα 2 κλικ πιο κάτω και από ό,τι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
10: Είπε τόσο όσο έπρεπε, ναι. Για την Τουρκία πάντα μιλάω,
8: ναι.
10: Για το Ισραήλ, δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
8: Μπράβο, ναι.
10: Δηλαδή, οι λέξεις έχουν σημασία.
8: Ναι.
10: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έβγαζε φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε, και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε για τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο. Ναι. Πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και για σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
8: Ναι, αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
8: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Τον έχουμε ήδη, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων να βγαίνει να δίνει την ανταπόκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο.
11: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κρατιόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το ΣΕΙΠ. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκίπ Ερντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλι. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο. Ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες. Και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής με επεξήγητο διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Έχει ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, θέλοντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιά. Τώρα, η συνέχεια Σπύρο δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι και η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία παίζει και στο κήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
8: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ. Έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι,
12: Ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της συνόδου.
11: Κατάλαβα. Στα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδος. Θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και εφόσον.
12: Πέμπτη προς Παρασκευή, λες. Πέμπτη προς Παρασκευή, ε.
11: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
12: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα, το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσελινίκου.
13: Είναι η διαφορά ώρας.
12: Είναι, διαφορά
13: είναι
12: ώρας
13: τα προγράμματα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι σε μια τελείως ξένη χώρα. Άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
12: Και δεν μπορεί να πει κιόλα σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το δελτίο ειδήσεων, δεν μπορεί να πει ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
13: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
12: Ναι. Και εσύ κάνει από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μα δίνει το περίγραμμα μια συνάντηση που έχει πληροφορίε. Μια πολύ σημαντική συνάντηση που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
13: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξει τη Μέση Ανατολή στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη, καθώ αν μου επιτρέπει να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, ναι. Αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση, Σπύρο, στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας.
12: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
13: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
12: Ναι.
13: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μια συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετ-α-τετ.
12: Ναι, σε κάποιο διάδρομο να.
13: Το έχουμε δει και στο παρελθόν, ναι, να συμβαίνει.
12: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
13: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
12: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλνίκου. Στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
14: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ταϊάνι. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταϊάνι. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταϊάνι είναι τη άποψη πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνη ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
12: Ακούσαμε την αναπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μία δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας για την μεταχείριση, για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
15: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
12: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
15: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού είναι αυτό το σημείο αιχμής στη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας, ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώσει της παραμονής στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτοβολικό δολοφονία.
12: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
15: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρίβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρίβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
12: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρίβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
16: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
12: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
17: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
12: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στην μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στο δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξε η αστυνομική, καθώς ο 27χρονος δεν φέρεσε να εμπεδωθεί ότι έχαθε, ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή, Σπύρο, κατέγρασε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα, ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης. Ενώ, όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρο Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ευρωδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 27χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 27χρονου.
12: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Μεταρρυθμίσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defence Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
12: Και επιστροφή στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
21: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι σε ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. πρώτιστα βέβαια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι οι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτα, ο Ρότα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ Τένις με 2-0 σετ 6-4-6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση των 16. Είναι μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
27: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
28: Isomat Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
28: Isomat Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
28: Isomat Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
29: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
29: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
30: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
31: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
32: Time out για Θράκων.
33: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
32: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
32: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαγνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρανικά, φίλερς και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, εμείς ικανείς, στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, ο κ. Τσίπρας είπε: ή εμείς ικανείς. Ενώ για το αν υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε: αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του, ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αυτός που έχει ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν μόνος που έχει ρεαλιστικό, εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπε

0: εκλογικών συνεργασιών παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία. Όπως είπε, πρώτο κόμμα ή θα είναι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, και ξεκαθάρισε πως αν βγει πρώτο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «Εμείς οι κανείς». Ο κύριος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για παντελή έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεων του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Συνελήφθη αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Στη συνέχεια, δεν έστελνε την κλήση στο Δήμο προκειμένου να περαστεί στην εφορία, οπότε φαινόταν σαν να είναι πληρωμένη. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε επί από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να είχε ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγουστού. Όσα αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 από 2,8% τον Ιούνιο, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεπέρασε και πάλι στο μεταξύ τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 0,88%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 7 τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε 2 πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλτ Τραμπ. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.

0: σου.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Όταν βρισκόμαι. Πού?
1: Στην αγκαλιά σου.
0: Εντάξει, ωραία. Το έχω. Σήμερα έχει να γίνει, τι να σας πω, μέχρι τις 5 θα πούμε πάρα πολλά, θα φιλετάρουμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα εδώ στον Sky.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Αλλιώς.
1: Έχει γίνει.
0: You know, you know.
1: Κάτι, μια προετοιμασία σχετική έχει γίνει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Ακούω τώρα τον Τσίπρα που λέει προς τον Πρωθυπουργό, κυβέρνηση είστε, κάντε επιτέλους κάτι.
1: Mm.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου.
1: Ναι, τι.
0: Ο Μητσοτάκης ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Και τι να κάνει ο άνθρωπος, παιδί μου, ό,τι μπορεί κάνει. Άλλοι παλιά δεν κάναν τίποτα, μας γράφανε. Τουλάχιστον αυτός ό,τι μπορεί από λίγο και σε όλους. Θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει για τα λοιπάσματα. Πόλεμο έχουμε.
4: Έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά.
3: Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να νοιάστηκε για την ακρίβεια.

0: χαρά τα λένε οι κυρίες.
1: Μπήκε.
0: Ξέρουν οι κυρίες.
1: Τι άλλο να κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει πια.
0: Δεν έχεις από την άλλη όμως παράπονο και από τον Τσίπρα.
1: Α, καλά, παράπονα έχω πολλά, αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε το μέρος,
0: ρε
1: ούτε
0: Γιάννη,
1: ο τόπος, τίποτα.
0: Σ' άλλο αναφέρομαι. Τι? Είπε ότι θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Οχ, οχ, οχ, δεν μου αρέσουν αυτά.
2: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
3: Ντάινι Μαρκορά, θύρα 13.
4: Πολλά χρόνια.
5: Στη δύσκολη θέση ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Εδώ δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι.
5: Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Α, μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού λοιπόν.
3: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
5: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη
4: κερδίσκα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
5: Σας το εύχομαι.
4: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
2: Γάμπρο, έχετε?
6: Ναι, ναι.
2: Είναι καλός.
6: Καλός.
2: Είναι σίγουρα καλός, ε?
6: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, ανθρωπέ?
0: Συγγνώμη, αυτό με το γάβρο το βάλεις για τον εικονό μου. Το καταγγέλω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το άκουσα να παίζει και το κατήγγυλα μόλις.
1: Ξεκάθαρα.
0: Να διευκρινιστεί αυτό. Ωραία. Συνεργασία τελικά της Νέας Δημοκρατίας. Ας τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Με κάποιο κόμμα βλέπεις?
1: Καμία, παιδάκι μου. Πίνετε μπάφους. Τι έχετε πάθει?
0: Ε?
1: Μπάφους πίνετε.
7: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες εδώ δεν θα το πει, κοίταξε Κυριάκο μου. Δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνω στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
7: Δεν θα τα συζητάω.
0: Κύριε Υπουργέ,
7: θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια?
1: Δεν είναι παραμύθια.

0: Και έχει έρθει μήνυμα τώρα από τον Καλόγρια, τον αγαπημένο μας, το φίλο μας τον Καλό, και λέει καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά του κόσμου όλου.
1: Καταλάβεις τι λέει.
0: Από κάτω όμως, όχι εσύ. Καλόγρια ζεις.
1: Εντάξει.
0: Αν σε κάποιον μπορείς να βασίζεις, είναι ο Καλόγριας. Και ο Τσιάπας.
1: Τι κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
1: βράχια.
0: Ο Άδωνης λέει πότε το είπε αυτό το θέλει.
1: Χθες το βράδυ, σφάξον.
0: Θέλουμε άλλη μία.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αν θα τα λέτε, θα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Κύριε Υπουργέ, γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα
4: παραμύθια.
0: Λέει η Κατερίνα εντωμεταξύ, κύριε Υπουργέ, δηλαδή, βέβαια όλα τα περιμένεις από το Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο τρομερό δίδυμο, λέει ο Τάκης, ο φίλος μας από το παλαιό Φάληρο. Την τελευταία φορά που είπε ο Τσίπρας ότι θα πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, θα θυμάται ο Γιάννης πόσο δραματικά
1: το
0: χάσαμε την τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, ναι, δεν φημίζεται για την καλοτυχία του.
0: Ναι, και ποιος φημίζεται, ρε εσύ, Γιάννη, έτσι όπως μας τα λες, μία μας λες για τον Μητσοτάκη, μία για τον Τσίπρα, μόνο ο Ανδρουλάκης είναι τυχερός δηλαδή.
1: Όχι, δεν ούτε ήταν Ανδρουλάκη, είπα. Γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα Ανδρουλάκη Παναθηναϊκός.
0: Κοίτα πως σε σκέφτονται όμως οι ακροατές μας. Λέει ο Γιάννης να το πάρει ο Παναθηναϊκός να γελάσει λιγάκι το χιλάκι.
1: Πρέπει να το πάρει ο Παναθηναϊκός μας να γελάσει τα χιλάκια κάθε Γιάννη. Αλλά το θέμα εδώ πέρα υπάρχει προβλέμα εδώ πέρα. Δεν πρέπει να μιλάμε τώρα.
0: Τίποτα, ησυχία.
1: Στο τέλος, το Μάιο.
0: Το
1: Μάιο.
0: Η Σοφία Γαλάνη επιμέλεται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και αυτό το μεσημέρι, η οποία σήμερα είναι υπέροχη. Έχει κάνει τρομερές επιλογές στιλιστικές.
1: Είναι σταϊλού, σταϊλού.
0: Είναι σταϊλού, ναι, αλλά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ραντεβού. Ελπίζω να έχεις κανονίσει να πας κάπου μετά.
1: Τα γνωστά.
0: Δεν θα μπούμε καθόλου
1: σε. Όχι, όχι, όχι, δεν ρωτήσουμε. Ραντεβού.
0: Μακάρι.
1: Ραντεβού.
0: Θα πω.
1: The Night is Young και τα λοιπά. Έτσι,
0: να
1: τα
0: περάσει
1: γνωστά,
0: ναι, πολύ όμορφα.
1: Βέβαια.
0: Η Αργύρο Γεμελιάρη, άλλο icon εδώ. Είναι εδώ στο 2148-0104. Και έχουμε εδώ απέναντί μας ποιον.
1: Το Φασαίο.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο γενικό κομμάτι του ήχου μας, παρακαλώ.

0: δυνατό να μην έχουμε αναφέρει το 6981231003. Βομβαρδίστε μας. Τώρα. Με μηνύματα θα τα διαβάσουμε. Είμαστε από πάνω. Τώρα, όποιο στείλει θα τα διαβάσουμε όλα.
1: Το έχετε μάθει όλοι και επειδή είναι πιο εύκολο το Viber και το έχετε όλοι γενικώ το Viber και πιο εύχριστο γενικώ. Στέλνετε κατά ρηπά στο Viber πια. Το Sky Radio.
0: Κακώ δεν το κάναμε νωρίτερα.
1: Έχετε κλάσει λίγο το Sky Radio.
0: Ρε Γιάννη. Όχι.
1: Θέλω να πεισμώσω, θέλω να πορώσω του φανατικού του Sky Radio. Το έχετε κλάσει.
0: Μ' αρέσει που λέγαμε για τον Γεωργιάδη πριν.
1: Εγώ δεν είπα για μπάφους.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες δυσκολίες στους δρόμους τώρα. Θα μας βοηθήσει και ο Γιάννης μας με τους χάρτες του που του είναι το αγαπημένο του. Μπορεί να λέει την κίνηση 2 ώρες. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όμως τώρα έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε κινητοποιημένο απορριμματοφόρο από μηχανική βλάβη στην λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Θερμοπυλών, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Είμαστε στο Χαϊδάριο, όπως αντιλαμβάνεστε. Καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα τώρα εκεί. Οπότε, όσοι είστε στο σημείο και θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε, 2-10-48-00-170-4. Ναι. Σοφία μας, όποιος παίρνει, εννοείται και Αργυρό, τον βγάζουμε κανονικά στον αέρα.
1: Το αναδικό του Κηφισού είναι πολύ ζώρικο, επειδή ρώτησες. Πάρα πολύ ζώρικο, από χαμηλά μέχρι Αχαρνών. Καθοδικό είναι μια χαρά, καλύτερα. Μόνο και στην Αττική Οδό στον Κόμβο έχει κίνηση. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κινησούλα. Από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο κινησούλα. Το κέντρο έχει κίνηση. Κηφισίας καλά είναι. Μόνο στο Μαρούσι έχει κίνηση. Αυτά για την ώρα τα χοντρά προβλήματα. Αν έχετε κάτι άλλο, σιγά σιγά θα τα πούμε και αναλυτικά μετά.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα μία είδηση που έχει βγει τα τελευταία λεπτά, γιατί είναι γεγονός ότι αυτή την πτυχή της κοινωνικής δραστηριότητας του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του γιατρού που προφυλακίστηκε για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη, δεν την ξέραμε. Ναι. Ήταν μέλος ενός από τους ιστορικότερους και πλέον κλειστούς κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, που είναι η Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Α, μάλιστα.
0: Η οποία αποφάσισε να τον απομακρύνει για 6 μήνες τουλάχιστον. Γνωστοποιήθηκε αυτή η απόφαση της Λέσχης. Για να μπει κάποιος για να το καταλάβουμε σε αυτή τη Λέσχη, γιατί τώρα εδώ δεν είναι αυτό μόνο το θέμα μας. Για να μπει όμως κάποιος, προηγείται μια πολύ αυστηρή διαδικασία. Ο αριθμός των μελών, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπερβαίνει τα 1000 που είναι ενταγμένα στην Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Νομίζω πέρασε προτείνει για κάποιους από τα μέλη.
0: Γενικώς θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε πόση πρόσβαση είχε αποκτήσει αυτός ο άνθρωπος σε κύκλους της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας. Είχε διασυνδέσεις, λόγω προφανώς και της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και είναι και ένα περιβάλλον στο οποίο διαχρονικά συναντώνται προσωπικότητες από την πολιτική, από την επιχειρηματική, αλλά και από την ναυτιλιακή ζωή της χώρας.
1: Τώρα, σιγά σιγά, επειδή μαθαίνουμε πράγματα, και αυτό εντάξει, θα μπορούσαμε να το έχουμε μάθει πιο νωρίς.
0: Ναι, όλο μαθαίνουμε όμως, δεν τελειώνει αυτό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Αυτό με την Αθηναϊκή Λέσχη, ας πούμε, επειδή στην Αθηναϊκή Λέσχη δεν είναι όποιος και όποιος, θα μπορούσαμε να το είχαμε μάθει. Μάλλον την είχαν ακούσει την είδηση αυτή που είναι στην Αθηναϊκή Λέσχη όλο αυτό το διάστημα. Θα μπορούσαν να είχαν ενημερώσει κάποιους κύκλους.
0: Ναι, ότι... αλλά τώρα παίρνουν κάποια μέτρα. Θα μου πεις για 6 μήνες.
1: Ναι, okay. Μου θυμίζει τον υπνοθεραπευτή που θυμήθηκε μια εβδομάδα μετά να πάει να καταθέσει. Όπου είχε ένα μήνυμα στο κινητό του. Και είχε βουήξει όλη η χώρα ότι έφυγε ο Μαζονάκης.
0: Χωρίς να θέλω καθόλου να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω.
1: Ναι.
0: Σε κάποιες στιγμές, έστω τότε, ο υπνοθεραπευτής αποδείχθηκε πιο σοβαρός από τους ίδιους γιατρούς. Αποκαλύφθηκε σήμερα ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα συμπεριλάβει στα ρεπορτάζ μας. Σήμερα έγινε η αποκάλυψη από τον Αντένα. Πριν στείλει λοιπόν το μήνυμα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε τεράστια αγωνία από ό,τι φαίνεται να ενημερώνεται για το πώς πάει η θεραπεία στην Καρνεάδου από τη ΓΑΚΑ, είχε στείλει ένα μήνυμα, θυμίζουμε, σε πήρα στο λαιμό μου, αφού ο Μαζονάκης πια είχε καταλήξει και είχε παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ, ισορρός του, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Νωρίτερα λοιπόν, ο ίδιος, ενώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη ΓΑΚΑ και δεν την έβρισκε γιατί είχε ήδη γίνει η ζημιά, φαίνεται ότι η ίδια του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει: δεν πήγαν καλά τα πράγματα, έπεσε πάρα πολύ η αρτηριακή του πίεση. Τον έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ. Εκεί λοιπόν ο υπνοθεραπευτής λέει: έχει κάποιο συνοδό, ο Μαζονάκης. Και απαντάει η ΓΑΚΑ: όχι. Και λέει: κάποιο από εσά πρέπει να πάει μαζί του. Τελικά κανένας από τους δύο δεν πήγε, θυμίζουμε.
1: Όπως ξέρουμε
0: το μάθαμε
1: όλοι.
0: Από την πρώτη ώρα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: θέλω να πω ότι καλά, πέραν του πώς γίνεται να υπάρχει μια σύμβαση γιατρών με έναν υπνοθεραπευτή που δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.
1: Η σύμβαση είναι ένα θέμα. Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο, είναι αν τελικά η υδροθεραπεία που έκανε ο Μαζωνάκης την Τρίτη, σε συνδυασμό με την πλασμαφαίρεση που έκανε την Τετάρτη, ο συνδυασμός αυτών των δύο τον οδήγησαν στο θάνατο. Ναι. Γιατί εκεί είμαστε τώρα, σε αυτό το στάδιο.
1: Αν άκουσα καλά, πάντως κάτι το οποίο δεν σημαίνει κάτι, αν άκουσα καλά από τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή, είπε ότι η υδροθεραπεία δεν θα δείξει κάτι μετά στην ιατροδικαστική. Στην αισθητολογική εξέταση και τα λοιπά, δεν θα δείξει τίποτα. Δεν θα φανεί πουθενά. Δηλαδή τα αποτελέσματα της υδροθεραπείας. Δηλαδή,
0: έγινε όμως.
1: Έγινε, ναι.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Μια μέρα πριν. Ναι.
0: Ναι,
1: όχι, αν... δεν θα δείξει κάτι στο μετά.
0: Αν αφυδατώθηκε πάρα πολύ ο οργανισμός του και στη συνέχεια, ενώ το πρωτόκολλο λέει ότι θα έπρεπε κανονικά να περάσουν 3-4 μέρες για να κάνει πλασμαφαίρεση ο Μαζωνάκης, που την έκανε. Τα έχουμε πει 100 φορές. Εάν επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο ο ήδη αφυδατωμένος οργανισμός του και οδήγησε όλο αυτό στην ανακοπή, είναι κρίσιμο σημείο της έρευνας.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει. Είναι αυτή η έρευνα η οποία συνεχίζεται και μαθαίνουμε πράγματα, όπως μάθαμε και αυτό από την Αθηναϊκή Λέσχη, που δεν είναι όποιο και όποιο group. Δεν είναι όποιο και όποιο έτσι είναι. Είναι κάποια κεφάλια εκεί μέσα τα οποία πρέπει να έχουν μιλήσει. Τέλος, ξεκάθαρα. Σε κάποιους κύκλους πρέπει να έχουν μιλήσει. Για ποιος είναι αυτός. Βέβαια δεν ξέρω τι σχέση είχαν με τον γιατρό. Γιατί όταν είσαι εκεί πέρα έχει σχέσεις. Δεν έχετε ανθρώπου που κάθεται μόνο του και πίνει καφέ ή τρώει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Έχει σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δύο μέρες έχουν γίνει έλεγχοι και έχουν βρεθεί ήδη πόσα κέντρα τα οποία κάνουν διαφημίσεις παπάντζα.
0: Ναι, εντάξει, είναι 200 κέντρα. Έχουν ελεγχθεί, όχι ακόμα.
1: Όχι, προφανώς.
0: Ωραία. Τι, απλά ότι καταγράψαμε 200.
1: Τώρα ξυπνήσαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχουν καταγραφεί 231, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, δεν είναι μόνο, δεν είναι ιατρία.
1: Όχι.
0: Είναι και σπα, κέντρα ομορφιάς, Ινστιτούτα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Που κάνουν τα πάντα. Που κάνουν τα πάντα. Έτσι, που κάνουν ιατρικές πράξεις βασικά. Ή κάνουν πράξεις που απαγορεύεται να γίνονται σε αυτά τα κέντρα. Έτσι, ή δεν έχουν χαρτιά να τα κάνουν αυτά.
0: Πάντως, γιατρούς. Το έλεγα στον Άρη νωρίτερα και θέλω λιγάκι, επειδή όλοι τώρα είμαστε. Ω, Θεέ μου, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω λιγάκι να τα βάλουμε τα πράγματα στην πιο κανονική τους βάση. Εάν ερχόσουν εσύ και μου έλεγες, είναι ένας φανταστικός παθολόγος στο Κολωνάκι στην Καρνεάδου, ο οποίος είναι εξαιρετικός γιατρός και μπορεί να σου γράψει και μερικές βιταμινούλες για να νιώσεις πιο δυνατός. Δεν σου λέω αν θα τις έπαιρνα τις βιταμίνες. Εγώ, επειδή τα φοβάμαι όλα αυτά και πάρα πολύ, δεν θα το έκανα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά εγώ. Στο γιατρό θα πήγαινα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ακούς από τους πάντες να σου λένε και ακούς μάλιστα ότι είναι ο γιατρός που πηγαίνουν όλοι. Αυτή ήταν η φήμη του συγκεκριμένου ιατρού. Όλοι εκεί πάνε. Λες, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να πηγαίνει κάτι τόσο στραβά. Πού να το φανταστείς, δεν θα πήγαινες.
1: Σωστά.
0: Έτσι την πάτησαν όλοι.
1: Έτσι.
0: Άρα,
1: πάτησαν.
0: Ένα κομμάτι είναι το που επιλέγεις, ποιον επιλέγεις να εμπιστευθείς. Ένα άλλο κομμάτι είναι πώς οι υπηρεσίες, πώς ο μηχανισμός, ο ελεγκτικός μηχανισμός, τα κλιμάκια κλπ. Πώς τους άφηνε τόσα χρόνια να πηγαίνουν ανεξέλεγκτα. Και τώρα που βλέπουμε πάρα πολλές από αυτές, Δημητρά μου, που μας βγαίνουν συνέχεια στο Instagram, χάσε 10 κιλά σε 7 μέρες. Κάνε το πιο λαμερό δέρμα ever σε μία εβδομάδα. Χάσε 10 χρόνια, θα είσαι 10 χρόνια νεότερος σε ένα μήνα. Όλα αυτά, αν μπείτε τώρα και τα ψάξετε στο Google, δεν υπάρχουν. Έχουν κατεβάσει μόνοι τους τις σελίδες.
1: Για λίγες μέρες.
0: Γιατί κατάλαβαν ότι όλο αυτό τώρα δεν μας παίρνει να το κάνουμε.
1: Όχι, τώρα είναι για λίγες ημέρες. Νομίζω αυτά θα επανέλθουν και θα τραβάνε το κεφάλι μας πάλι. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και συνέχεια όλα αυτά. Πάμε τώρα μέχρι τα Hondo Center, σταθερή αξία. Κοντινότερο Hondo Center θα το βρείτε στην Καλλιθέα, ας πούμε, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον αριθμό 108 έως 110. Μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Για τις πασχαλινές αγορές για τους μικρούς μας φίλους και για τις ανοιξιάτικες αγορές μας. Για τα δώρα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Για την προσωπική μας ανανέωση. Για την ανανέωση του σπιτιού. Ο προορισμός είναι ένας. Τα Hondo Center. Καλλιντικά, τσάντες, ένδυση και είδη ταξιδίου από τα αγαπημένα σας beauty and fashion brands.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενήργησε. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με αδεία λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκε 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και στην κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,09%. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Και ο καιρός γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
12: Ντένι Μαρκορά, θύρα 13.
11: Δεν σας κατάλαβα.
12: Είπα Ντένι Μαρκορά, θύρα 13.
11: Μια ταυτότητα σας παρακαλώ.
12: Ταυτότητα δεν κουβαλάω ποτέ μαζί μου. Δεν μου χρειάζεται, άλλωστε με ξέρει όλη η Αθήνα.
11: Τέλος πάντων, κάτι που να δηλώνει ποια είσαι.
12: Ποια είμαι, μάλιστα. Ορίστε.
11: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
12: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.

0: Φυσικά ας πούμε την κίνηση, γιατί ανεβαίνοντας τώρα τον Κηφισό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Πιάνει εδώ χαμηλά από το Φάληρο και φτάνει μέχρι και βλέπω εδώ πέρα μέχρι την ουσία... Μέχρι εκεί τη Βικέλα στην ουσία, μέχρι τα Πατήσια. Στη διασταύρωση το κόμμα Μεταμόρφωση έχει πάρα πολύ κίνηση. Μα πάρα πολύ κίνηση και στο ρεύμα προς Λαμία από Αττική Οδό. Αλλά και όσοι έρχεστε από ψηλά, από Κηφισιά, θα βρείτε κίνηση στην Ελικόβρεση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το κέντρο έχει πολύ κίνηση και τώρα έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ Κηφισίας από πριν. Από το κέντρο μέχρι και το Μαρούσι θα είστε σχεδόν σταματημένοι στην Κηφισίας και στο καθοδικό ανατμήματα. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Είτε είστε σταματημένοι, είτε όμως προχωράτε κανονικά. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ωραία σε κούβεντος μέσα, ρε παιδί μου, όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα εδώ στο.
0: Όχι όλα.
1: Κάποια. Πρώτο μέρος.
0: Άνα, γεια σου.
2: Πι! Έλα. Πι! Δώσου. Πι! Αυτό να βγει. Πι! Αυτό να φύγει. Πύραυλη. Αυτό είναι. Έγινε η πυροδότηση.

0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι δεν θα τα μάθετε αυτά στον Sky.
1: Το θυμάσαι, δεν τα ακούσατε στον Sky, το θυμάσαι.
0: Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Δημήτρη και τον Γιάννη σήμερα, είναι η αλήθεια, και έβγαλε και ειδήσεις.
1: Rebranding λέγεται αυτό.
2: Γιώργο, κοιτάξτε το ποδερό, εσύ μου δεν είχατε δει σονέα.
0: Τι έπαθαν τα ηχητικά μας? Ματιάστηκαν μάλλον.
1: Ματιάστηκαν, ναι.
0: Ωραία. Θα τακτοποιήσουμε.
1: Θα τακτοποιήσουμε, πρέπει να
0: τακτοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Πάμε να τα φτιάξουμε.
1: Πάμε να τα φτιάξουμε για αυτό το
0: πράγμα. Τέλεια, για να επανέλθουμε. Λοιπόν,
1: δεν γίνει να ξεκινήσουμε αυτό έτσι.
0: Skyradio.gr. Δηλαδή, πάμε να παίξουμε Τσίπρα και συμβαίνει αυτό. Πείτε μου τώρα, εμείς φταίμε.

Μας ενημερώνει ότι φίλος μας ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πολύ ότι έχουμε αυξημένη κίνηση προς Αθήνα από τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σου Δημητρό μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και γι' αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα για το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά ιατρία παρά ιατρία διάφορα με ονομασίες και βιτρίνες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στους ΚΑΔ, να το πούμε απλά, που θα έπρεπε να υπάρχουν. Μας λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, ως κοινωνία παραπονιόμαστε συχνά για γιατρούς και οδοντιάτρους. Την ίδια στιγμή όμως, κάποιοι ασθενείς επιλέγουν επαγγελματίες που δεν κόβουν αποδείξεις, δεν τηρούν τους κανόνες του επαγγελματός τους επειδή προσφέρουν χαμηλότερη τιμή. Καλά, αυτό δεν συμβαίνει τώρα βέβαια. Συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά μετά τον COVID είχαμε μία έκρηξη επιχειρήσεων, δημιουργίας επιχειρήσεων και παραμάγαζων, τα οποία μπορεί να παρουσιάζονταν ως ιατρία, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με ιατρείο. Για παράδειγμα, σήμερα ακούγαμε για κέντρα φυσικοπαθητικής και εναλλακτικών θεραπείων. Ωραία. Τι είναι η φυσικοπαθητική? Γιατί ξέρετε, η φυσικοπαθητική παραπέμπει και λίγο στη φυσικοθεραπεία. Οπότε ο άλλος μπορεί να θεωρήσει ότι εκεί τι κάνουν φυσικό, έτσι κι αλλιώς, θεραπευτικό. Το τι ο καθένας λανσάρει ως εναλλακτική θεραπευτική διαδικασία και τι όχι, είναι μια ιστορία που πρέπει να ελέγχεται, έλεγχος, όποιος και αν είναι αυτός, ακόμη και αν ήταν στην Αθηναϊκή Λέσχη.

0: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Νομίζω πως
0: το
1: ναι.
0: Έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε Τσίπρα.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς τον υποδέχθηκαν.
2: Δεν το κάναμε έτσι.
3: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Κάπως έτσι. Ναι, έχουμε ψιλοαλλάξει λίγο και οι δύο. Αλλά... προς το καλύτερο ελπίζω.
3: Όποιος δεν αλλάζει στη ζωή γίνεται μνημείο του εαυτού του.
2: Έτσι, συμφωνούμε πολύ. Αλλά... λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Σταθερά εσείς εδώ.
2: Τώρα εδώ είμαι...
3: είμαστε
2: εγώ
3: πολλά χρόνια.
2: Στη δύσκολη θέση ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
3: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
2: Εντάξει, θα καταφέρνω 15-16 χρόνια.
4: Και χωρίς γραβάτα και.
2: Μπαίνω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται.
0: Όχι που δεν θα πείραζε ο Τσίπρας τον οικονόμου. Και ο οικονόμου τον Τσίπρα. Λοιπόν, ήρθε με γέλια. Το θέμα είναι πώς έφυγε από εδώ.
1: Όπως ήρθε, Μαρία.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Θα τα ξαναπούμε τώρα.
5: Το χάρηκα για την καιρό να σα.
2: Εμείς είμαστε εδώ. Όποτε θέλετε, ανοιχτή είναι η πόρτα.
5: Διάθεσή σας, να είστε καλά.
0: Τι είπε, το χάρηκε.
1: Το χάρηκε, γιατί είχα καιρό να σας δω.
0: Α, ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Του είχαμε λείψει, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πέλα Πανάκη. Και ύστερα του κόσμου. Τώρα το θέλεις πάλι για τον Παναθηναϊκό όμως, ε.
1: Εγώ θα σου πω καθαρά. Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε.
6: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
7: Ντάινι Μαρκορά, θύρα 13.
3: Πολλά χρόνια.
2: Στη δύσκολη θέση να είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
3: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
2: Θα το πάρετε φέτος.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
6: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού, λοιπόν.
7: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
3: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
2: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη κίνηση.
3: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
2: Σας το εύχομαι.
3: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
6: Κάπρο, έχετε.
8: Ναι.
6: Είναι καλός.
8: Καλός.
6: Είναι σίγουρα καλός, ε.
8: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, ανθρωπέ?
0: Είναι σε φάση πάντως που είδε τις δημοσκοπήσεις και βγήκε μπροστά.
1: Έτσι γίνεται σε αυτά τα μονοπρόσωπα κόμματα.
0: Όπα. Καταγγέλεις, βλέπω.
1: Καμία καταγγελία.
0: Κάπου εκεί ανάμεσα στις πάσεις μας κάπου καταγγέλεις.
1: Κάπου την μπορώ κι εγώ.
3: Εγώ είμαι ο πολιτικός ο οποίος ελέγχθηκε όσο κανένας άλλος. Μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μέχρι και το που πηγαίνω.
2: Εντάξει, δεν σε κατηγόρησε κανείς για πλουτισμό.
3: Λοιπόν,
2: δεν είπε κάτι τέτοιο ποτέ.
3: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συνέστηνα στους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι να επιμένουν σε μια κριτική η οποία δεν μπορεί να περάσει διότι δεν έχει καμία βάση. Όλοι γνωρίζουν όλους. Όλοι γνωρίζουν τα δύναμα. Έχω άλλα δύναμα σημεία. Ας με χτυπήσουν τα δυνατά μου σημεία και ας μην επιμένουν σε κάτι το οποίο δεν περνάει.
0: Πάντως να σας πω κάτι.
1: Εμένα, όχι τη Δήμητρα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν τώρα τι γίνεται με τις θέσεις του Τσίπρα και αν έκανε rebranding. Πάντως ο Τσίπρας ως Τσίπρας και αυτό που βγαίνει αυτή τη στιγμή στη δημόσια εικόνα του έχει υποστεί rebranding σίγουρα. Δεν είναι καθόλου οξύς. Δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
2: Τοξικός δηλαδή.
0: Τα παλιά τα χρόνια, ο Τσίπρας με το που θα περνούσε την πόρτα του Sky, με το που θα περνούσε την πόρτα του Sky, θα φορούσε το κοστούμι το πιο αυστηρό, το πιο έτοιμο για μάχη. Εδώ ο Τσίπρας σήμερα ήρθε, απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων, απάντησε σε όλα, χωρίς να είναι προκατηλημένος ότι εδώ κάτι πάει να συμβεί.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει τώρα.
0: Παιδιά, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο στο που λες. Ο Τσίπρας είναι έτσι. Άκουγα φίλους του, οπαδούς του, γενικά δεξιά σε ραδιόφωνα κτλ.
0: Οπαδούς του τι δηλαδή.
1: Ποιοι
0: είναι αυτοί
1: δηλαδή.
0: Αυτοί
1: που το στηρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και λέγανε πήγε σε περιβάλλον που δεν είναι φιλόξενο και στημένο κτλ. Καταλαβές. Αυτά λένε οι άλλοι.
0: Ή δεν είναι φιλόξενο ή είναι στημένο. Τι είναι από τα δύο?
1: Που δεν είναι φιλόξενο, αφιλόξενο δηλαδή περιβάλλον, ναι. Στημένο όλο. Ήταν στημένη εργασία λένε.
0: Κατά του Τσίπρα.
1: Ναι. Λέει, αυτό λέγανε οι φίλοι του Τσίπρα κτλ.
0: Δεν τον ένιωσα να νιώθει έτσι.
1: Αυτό είναι δύο γραμμές. Είναι αυτοί που τον στηρίζουν, νομίζουν ότι είναι ακόμα στο 2015.
0: Ή θα ήθελαν να είναι εκεί.
1: Και είναι ο Τσίπρας που είναι. Εντάξει, παρουσιάζοντας κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω τελικά.
0: Πάντως ο ίδιος θέλει να γίνει ξανά πρωθυπουργός.
1: Όχι, ρε, για την εμπειρία ήρθε πάλι.
3: Πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και είμαι ίσως και ο τελευταίος, ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει ένα αποθυμένο. Έτσι, εγώ έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου. Είμαι ο νεότερος στην ιστορία.
2: Άρα έφυγε αυτό το αποθυμένο.
3: Του ελληνικού κράτους. Εγώ λοιπόν γύρισα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για την πατρίδα μου. Και θα είμαι εδώ. Και να υπηρετώ τις ιδέες, τις αξίες μου και επαναλαμβάνω να είμαι χρήσιμο.
2: Αυτή η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε,
3: και στα στρώματα εκείνα τα κοινωνικά που θέλω να εκπροσωπήσω.
0: Επειδή είναι άλλος, σας το λέμε στα αλήθεια. Δηλαδή, ακούγοντάς τον και παρακολουθώντας τον ολόκληρο, το καταλαβαίνεις. Εκτός από Παναθηναϊκός, που χαίρεται με τον Παναθηναϊκό κλπ. Είπε ότι χαίρεται και με τις επιτυχίες του Πασόκ, ρε παιδιά.
1: το είπε. Ακούστε το προσεκτικά. Το έχει πει όσο πιο καθαρά γίνεται, πιο καθαρά Πασόκ το έχει πει.
3: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
4: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
9: Επομένως, εσείς αν είστε. Μισή.
3: Αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει η Νέα Δημοκρατία.
4: Χαίρεστε και με τον Ανδρουλάκη.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας αισθάνομαι ότι είναι πιο προσεκτικός σε σχέση π.χ. με τον Ανδρουλάκη στο πώς στη συμπεριφορά του απέναντι στο Πασόκ και αντίστοιχα προς την Ελλάς. Τι εννοώ? Για την επόμενη περίοδο. Δηλαδή αν, λέω αν, σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, ρε παιδί μου, και χρειαστεί αυτοί οι δυο να καθίσουν στο τραπέζι να μιλήσουν.
1: Αυτός ο διάολος και τα ποδάρια είναι πολλά, να ξέρεις.
0: Δεν μπορείς να πάρεις ατάκα του Τσίπρα που βρίζει το Πασόκ και να τη χρησιμοποιήσεις.
1: Το τελευταίο διάστημα όχι, ίσα ίσα και από τη ΔΕΘ το ξεκίνησε, ότι δεν είναι
0: αντίπαλος. Ούτε από τότε που εμφανίστηκε ως αρχηγός της Ελλάς, δεν θυμάμαι τον Τσίπρα να καταφέρεται έτσι με έντονο τρόπο τουλάχιστον απέναντι στο Πασόκ και τον Ανδρουλάκη, το κρατάμε. Πάντως έκανε παρέμβαση σήμερα.
1: Ναι, και σίγουρα σε κάποια γραφεία, κάπου, δεν λέω πού.
0: Πού.
1: Δεν λέω πού, στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα χάρηκαν και πολύ.
3: Τι θέλετε να πούνε οι αντίπαλοι μου, ότι ο Τσίπρας είναι καλός και ζείτε ο Τσίπρας? Βλέπετε, και βγαίναν και λέγανε μάλιστα ότι τους ευνοεί η παρουσία μου. Αν τους ευνοούσε η παρουσία μου, δεν θα δεχόμασταν τόσα καταιγιστικά πυρά από παντού. Τους ξεβολέψαμε όλους με την παρουσία μας εδώ. Ξεβολεύτηκαν όλοι.

0: Ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Κάπρο έχετε?
16: Ναι, έχω.
15: Είναι καλός?
16: Καλός.
15: Είναι σίγουρα καλός, ε?
16: Ναι, άνθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, άνθρωπέ μου?
17: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αν θα τα λέτε στα παρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
18: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
17: Μετά τα συζητάμε.
16: Κύριε Υπουργέ,
17: θέλετε να λέτε στον κόμμα
18: παραμύθια? Πίνω μπάφου και

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα μπούμε και στα πιο βαθιά της συνέντευξης του αρχηγού της Ελλάς εδώ στον Sky. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πήρατε μια ωραία γεύση τώρα.
0: Ότι είναι η J-Lo απέναντί μας και μας γλύκανε αυτή η υπέροχη, υπέροχη γυναίκα που έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε και μου έφερε το
2: χρόνια
0: μπισκοτάκι
2: τώρα.
0: Μου. Σωστά τα λέει,
1: Σουζάκη. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή. Η κυρία των ηχοριστών.
0: Έφερε μπισκοτάκι λαχταριστό, το οποίο όμως κρατάω για να έχω κάτι να περιμένω. Κατάλαβες, δεν θέλω
1: εμένα
0: να το πάω τώρα.
2: Ναι. Εσύ το έφαγες καλέ.
0: Από ό,τι βλέπω το χαρτί φέρε. Είναι.
1: Ήταν άδειο το χαρτί.
0: Δεν ήταν άδειο. Για κάνε το να το ακούσει ο κόσμος.
1: Ήταν άδειο το χαρτάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, ήταν άδειο το χαρτάκι. Αύριο θα μου φέρει.
0: Last year. Λοιπόν, πάμε Σουζάκι να δούμε τι γίνεται.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι το χαμηλό που μας επηρέασε χθες και μέχρι σήμερα το πρωί περνάει ανατολικά. Έχει περάσει ήδη δηλαδή, μάλλον ανατολικά. Έχει βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Στην Κρήτη ακόμα είδα, είχε λίγο κάτι ακόμα. Βροχούλες δηλαδή. Οι οποίες. Άτε, μπορεί να συνεχιστούν και λίγο τη νύχτα δηλαδή και το ξημέρωμα, αλλά γενικά βελτιώνει το καιρός και αύριο θα είναι βελτιωμένο σε ολόκληρη τη χώρα και έτσι θα ξεκινήσει η μέρα και την Παρασκευή, αλλά από την Παρασκευή το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα θα αρχίσουν βροχές. Είναι η προάγγελη αυτό το συστηματάκι που θα με επηρεάσει το Σαββατοκύριακο.
0: Πότε ξεκινάει, έρχεται αυτό το σύστημα?
2: Από το απόγευμα της Παρασκευής, αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Έτσι, και από τα βόρειο-δυτικά.
0: Πάμε να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο.
2: Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Αλλά μόνο στα βορειοδυτικά. Εδώ όχι.
0: Okay.
2: Εδώ το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Εσείς οι 100.000 που θα πάτε, πάμε στην
2: Μπορεί
0: Άννα
2: και να μην
0: Βύση.
2: Βρέχει το βράδυ.
0: Είναι η πρώτη φορά που το λέω.
2: Ναι, μπορεί για να μην βρέχει είναι το βράδυ. Λέω εγώ τώρα. Να μην βρέχει κάποιες ώρες, μην παίρνετε και πολύ τα πάνω σας. Και θέλω να πιστεύω. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι εκείνες τις ώρες ακριβώς. Τι λέω.
1: Εντάξει.
0: Ότι που δεν θα βρει.
2: Σκέψου να βγει.
0: 8 η ώρα ξεκινάει η συναυλία.
2: Αυτό λέω. Σκέψου να εκείνες τις ώρες που θα είναι η συναυλία.
0: Ότι θα έχει άνοιγμα και δεν θα βρέξει.
2: Ναι. Σκέψου να βγει.
0: Θα είμαστε τόσο ζαλισμένοι από την Άννα και να ρίξει.
2: Σκασίλα σας μεγάλη.
0: Εμείς εκεί θα κάτσουμε.
2: Εννοείται ότι εκεί θα κάτσετε.
0: Τέλος. Τι,
1: θα κάτσετε, δεν γίνεται για αλλιώς. Κάποιοι έχουν πληρώσει και ακριβά για αυτό. Και επίσης περίμεναν πώς και πώς συναυλία. Δεν γίνεται. Και έχουμε δει και πάρα πολλές συναυλίες και τώρα και το λες το καλοκαιριού και τέτοιο. Κάθονται με την βροχή και την κάνουν.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι συνομιλητής μας πάντα ο κύριος Χαλιορίς από το ΆΚΑ, έχει πει να το ξέρετε όλοι ότι υπάρχει πρόβλεψη. Ακόμη και να συμβεί το άλλο σενάριο, όχι αυτό που λέει το Χριστινάκι μας τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ακόμη είναι Τετάρτη, περιμένετε.
2: Δεν είναι, ακόμα είναι και δύσκολη πρόγνωση. Τώρα εντάξει, κάνω.
0: Ωραία, και την άλλη εβδομάδα τι θα κάνει.
2: Συνεχίζεται ο ίδιος καιρός και την άλλη εβδομάδα με διάφορα δυτικά συστηματάκια τα οποία κατά διαστήματα θα δίνουν βροχές, όχι κάθε μέρα και όλη μέρα, αλλά κατά διαστήματα έτσι, και με τη θερμοκρασία εκεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς που μπαίνουμε στον Οκτώβρη σε λίγο και που είναι σχεδόν κανονικές για την εποχή.
0: Χθες πάντως, επειδή είχα κάποιες περιπέτειες παραθαλάσσια νότια στα νότια και μετά πήγαμε να καθίσουμε να τσιμπήσουμε κάτι στη Γλυφάδα το βράδυ, ήθελε οπωσδήποτε φουτεράκι.
2: Yes,
0: ήθελε. Ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη φορά που το λέω.
1: Και το πρωί σήμερα.
0: Δεν καθόσουν
2: και το πρωί
0: να
2: σήμερα
0: έτσι.
2: Είχε. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και το πρωί σήμερα που καθόμασταν έξω εμείς. Είχε
2: και εγώ έκλεισα λίγο το πατζούρι. Όχι
1: ναι,
2: πολύ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λίγο. Να τρελαθούμε. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Άρα αλλάζει ο καιρός, οπότε τον παρακολουθούμε.
2: Ναι, ναι, καλό φθινόπωρο λέω.
1: Καλό φθινόπωρο. Α, είναι επίσημα από σήμερα φθινόπωρο,
2: Από σήμερα ναι, είναι επίσημα. Εγώ δεν το λέω επειδή είναι επίσημα, αλλά το λέω επειδή έτσι είναι και ο καιρός.
1: Κυρικός το λες.
2: Ναι, κυρικός. Ναι, ναι.
1: Αλλά επίσημα έχουμε μπει στην φθινοπορεινή σημερία από σήμερα. Ναι, κανονικά. Κανονικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μας.
2: Άντε, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Κυριλίκος λέει έξω τα Viber του Διαβόλου. Sky Radio Forever. Μπράβο, φίλε μου, εδώ σταθερός. Αυτά τα διαβάζω εγώ, να ξέρετε, τα Sky Radio.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Επειδή είναι αυτοί τώρα που στέλνουν ακόμη στο Sky Radio και οι άλλοι φίλοι μας που έχουν.
1: Την Μαρία έχει του Viber.
0: Έχουν βολευτεί πάρα πολύ με το Viber. Είναι το 698-123-1003.
1: Ορθό, ορθό. Βυσαρίων Καλαθάς μου στέλνει μήνυμα εδώ πέρα στο Sky Radio και λέει, μας στέλνει και λέει ότι Ντένι Μαρκορά παρακάτω λέει ένα σύνθημα. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές.
0: Φέρτε μου τον ψυχίατρο.
1: Να δούμε τι θα γίνει, να τον βάλουμε και αυτό. Και
0: συνταγές να δίνει.
1: Συνταγές να δίνει και βάζει λεφτά. Θα γίνει, λέμε εμείς.
0: Να φύγουμε αυτό. Με αυτό. Νομίζω είναι break ψυχίατρο, αν δεν κάνω λάθος, στον αέρα μας. Το θυμόμαστε και τις ονομασίες.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Από τις 3.000 ηχητικά που έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε μία βολτίτσα τώρα στα Hondo Center εντωμεταξύ. Εκεί ετοιμαστείτε να βρείτε τα καλύτερα brands, τα πάντα. Όμως θέλω να σας πω ότι για ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, αξεσουάρ και τσάντες, να ξέρετε ότι θα βρείτε και τις καλύτερες τιμές, όλες οι νέες συλλογές, που αλλού φυσικά στα Hondo Center.
3: Φέτε μας τον ψυχίατρο να δούμε τι θα γίνει.
4: Να τον τρελάνουμε κι αυτόν και συνταγές να δίνει.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλακνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάκτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σύνολο 118 δομών. Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικό, φίλερ και εξωσώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκηση χάος υπάρχει το Τσίπραση χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει, είπε, τεκμήριο ότι δεν έχει καταφέρει να νικήσει τον νυν πρωθυπουργό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πκέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης

0: συμμετοχές σε κατακόλυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηρικής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του, εκ των οποίων οι δύο αδέλφια, ο ένας μέχρι πέρσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορούμενων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 24. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου. Θέτουν μάλιστα σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές νοματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Για περιστατικό μη εξουδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 7 τραυματίστηκαν το πρωί στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σε 2 πρατήρια βενζίνης και άλλες εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Είναι 11 λεπτά μετά τις 4 μέχρι τις 5 παρεούλα. Θα περάσουμε και αυτό το απόγευμα, όπως κάθε μεσημέρι. Μεσημερό απόγευμα. 6-9-8-1-2-3-1-3. Στέλνει τα μηνύματά
1: σας. Σε περιμένω τώρα.
0: Μεσημέρι, απόγευμα, τώρα
1: λεπτά. Εντάξει, εδώ είμαστε, μωρέ.
0: Yeah. Δεν μου φτάσω, Αλέξης, όμως μόνο από το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Πρέπει να μπούμε και στα πιο ουσιαστικά.
1: Εδώ θα σου πάρω ένα τίτλο. Δεν είναι μόνο Αλέξης, είναι ο Αλέξης και κάποια άλλα προβλήματα.
0: Δίπλα στον Αλέξη τα προβλήματα δεν μου αρέσει.
1: Όχι,
0: να
1: όχι, ο Αλέξης και κάποια άλλα προβλήματα.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Δηλαδή με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα εδώ στον Sky. Το λέμε για να το πιστεύει.
1: Πες στον Δημήτρη και στον Γιάννη το πρωί.
0: Φυσικά στα παιδιά, εννοείται. Όταν... Ήταν και πάρα πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Εγώ άκουσα ένα μεγάλο μέρος, γιατί δεν μπορούσα να πει όταν απέναντι.
0: Εσύ ήσουν στον αέρα,
1: ναι,
0: πώς γίνεται.
1: Άκουσα μετά, για να άκοψουμε πράγματα.
0: Εσύ είσαι ικανός να ξέρει.
1: Μου άρεσε, ναι, είναι ικανός να
0: ξέρει. Είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσε πανεύκολα την ώρα που κάνεις εκπομπή, ταυτόχρονα,
1: ναι.
0: Γιατί είσαι εξαιρετικός έτσι κι αλλιώς αυτό,
1: αυτό ναι.
0: Την ώρα που κάνεις την εκπομπή μπορείς παράλληλα να έχεις AirPods κανονικά και να ακούς και τι λέει ο Τσίπρας στο Sky.
1: Okay.
0: Έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι εδώ είσαι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, πάει για πρωτιά ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσει σε δεύτερη
0: Μη
1: θέση.
0: Μου λες τέτοια
1: Δεν ξέρω,
0: τώρα.
1: Ρε.
3: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
4: Θα έχει ξεκαθαρίσει
3: θα
4: εδώ
3: δώσουν
4: το
3: ποσοστά, θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
4: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Να κυβερνήσει.
0: Ο Αλέξης έβαλε και το δίλημα.
1: Διότι είναι γνωστό.
0: Πίσω από τις λέξεις.
1: Αναγιώς.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα,
4: πρακτική.
3: Να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
4: Τις παρατήσεις,
3: εντάξει,

0: Καλά, εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αντέδρασαν ήδη.
1: Καλά, νομίζω ότι τους παίζει τρελό παιχνίδι ο Αλέξης από την πρώτη μέρα που βγήκε. Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά.
2: Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο όταν ξέρεις ότι δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσεις και ξέρεις ότι δεν θα τα εφαρμόσεις κιόλας γιατί θα κερδίσεις εκλογές.
3: Δεν είπε κανείς. Μου θυμίζει το ή Μητσοτάκης ή Χάος. Κάποιοι βάζουν τέτοια διλήμματα. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας νομίζω δεν έχει ξεχάσει ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός άξονα αντιπολίτευσης που κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να χάσει το 60-70% της δύναμης του κόμματός του, το οποίο οδηγήθηκε σε διάλυση, και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να μην χάσει ούτε μία μονάδα.
0: Πάντως δεν έχει προσπεράσει σε κάποια δημοσκόπηση το Μητσοτάκη για να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει προοπτική να είναι πρώτος. Απλώς το λέω γιατί ξέρω ο καθένας και εγώ ρε παιδί μου μπορεί να νομίζω ότι είμαι, τι να πω, η Αμανπούρ. Δεν είμαι όμως, κατάλαβες.
1: Αμανπούρ μπροστά σου.
0: Όπου Αμανπούρ έβαλα το Μητσοτάκη, δηλαδή τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί.
0: Πάντων, θέλει όμως ο Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί.
4: Κυβερνάει 7 χρόνια και κυβερνάει 7 χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Και αυτά τα 7 χρόνια είχε εργαλεία. Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δις. Τι έκανε?
0: Τέλος πάντων, εξήγησε με αυτή τη φορολόγηση των πλουσίων τι στο καλό θα κάνει και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, αυτό έχει μείνει. Ότι θα φορολογήσει πλούσιους. Δηλαδή, κάτι πέρασε. Είναι πολύ καλό να περνάς κάτι από το πρόγραμμά σου. Αυτό είναι βασικό και δείχνει και μια τάση που θες να κάνεις.
0: Και έγινε και πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Είπε, παιδιά, για 70 περιπτώσεις μιλάω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: 70 όλοι και όλοι.
1: Αν χρειαστεί να κυβερνήσει.
4: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
5: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
4: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι, και θα έπρεπε να είναι και συνείδηση.
5: Για μην το πείτε φόρο δηλαδή, γιατί φόρο
4: είναι. Όχι, εισφορά το λέμε, φόρο είναι.
0: Πάντως, στην κυβέρνηση.
1: Για να πιάσουμε και τους άλλους, μην.
0: Ναι. Υπάρχει και ένας παράγοντας πάρα πολύ σοβαρός διαχρονικά που έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Τι είπε λάθος δηλαδή, κύριε Μπακογιάννη? Έκανε κάποιες δηλώσεις από χθες και σήμερα.
0: Γιατί τσίνηξε κανείς? Είδε κάποιος τον εαυτό του στα λεγόμενα της Ντόρας?
1: Θα περιμένεις. Θα δεις που έχει τσίνηξαν. Για την αλαζονία υπουργών είπε.
6: Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε.
0: Ωραία. Είπε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι την έχουν ψωνίσει. Έχουν καβαλήσει το καλάμι.
1: Λαϊκά, ναι.
0: Ναι, δεν είπα αυτές τις λέξεις. Εγώ τους χρησιμοποιώ για να συνεννοηθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον, δεν καταλαβαίνω γιατί έπεσαν κάποιοι από τη συνήθεια. Ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που καταλαβαίνεις ότι την έχουν ψωνίσει.
1: Δεν τους βλέπεις, δηλαδή.
0: Δηλαδή από την τώρα το έμαθαν.
1: Και όπως λένε στην Κρήτη, να χαιρετάς τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη, έχοντας διατελέσει σε 2 κυβερνητικές θέσεις, οφείλω να πω ότι είναι από τους βουλευτές που είναι πρώτη γραμμή. Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ τώρα με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
0: Είναι όλοι χαρτί.
1: Αυτό το είπε ο Κυρανάκης.
0: Κύριος Κυρανάκης. Οι βουλευτές πάντως συμφωνούν από ό,τι άκουσα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται εδώ. Μόλις βγαίνει η Μπακογιάννη μπροστά και το λέει, στοιχίζονται πίσω από την Μπακογιάννη και εκείνοι που θα ήθελαν πολύ να το έχουν πει νωρίτερα, αλλά το φοβούνται.
1: Άρα, γεια σου. Είναι και κάποιοι βουλευτές, ρε παιδί μου, είναι αυτοί που ήταν υπουργοί και έχουν μείνει τώρα εκτός κυβέρνησης και τα λένε λίγο πιο άνετα όλα αυτά. Ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Πέτσας.
7: Καλαμοκαβαλάριδες
8: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος. Και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
4: Οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει καλάμι υπάρχουν, κύριε Πέτσα.
7: Και υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί. Είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψει με το μαχαίρι.
0: Πάντως ο Μάκης ο Βορύδης βγήκε και είπε ότι διαφωνεί με την Τώρα.
1: Γι' αυτό στο είπα. Τώρα να βγαίνεις σήμερα και να λες ότι διαφωνείς με την Τώρα, θέλει κοχώνες.
4: Αν έχουμε αλαζόνια. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια. Την άκουσα την δήλωση κύριε Βαρβαρίδη. Αυτή τα καβαλημένα καλάμια, έτσι. Αυτή λοιπόν τι είναι, πώς εκφράζεται αυτό. Εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες. Δεν μπορεί να πηγαίνεις και να λες εγώ θέλω να εκλεγώ και δεν ακούω τους πολίτες. Δεν σημαίνει το ότι ακούω τους πολίτες, βαράω προσοχή.

0: Ωραία, και το Πασόκ που είναι σήμερα τώρα που μιλάμε.
1: Έλα το λέξει.
0: Πού είναι.
1: Α, προσπαθεί να μαζέψει τον Αλέκο τον Αυλονίτη, τον βουλευτή των 4 ημερών.
0: Πολύ πετυχημένη μεταγραφή ήταν αυτή.
1: Το νέο που λένε.
2: Στις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τζίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25, αν έχει μπει στη Βουλή. Και με την Νέα Αριστερά,
1: πούνε...
2: το θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στο χώρο
0: είναι
2: της κέντρο-αριστερά. Όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.

0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Ο Αλέξη λέει: μου θυμίζει καλλιτέχνες που άφησαν την μπάντα για να κάνουν σόλο καριέρα.
1: Ναι.
0: Όπως π.χ. ο Sting, ξέρω εγώ, αλλά επειδή είναι πολιτικός δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Για παράδειγμα, πίστευε από την αρχή στις κεντρικές επιτροπές για λήψη αποφάσεων, αλλά είδε ότι δεν γινόταν δουλειά έτσι, ή εξ αρχής ήθελε να ανεληχθεί. Δεν θα το μάθουμε ποτέ φυσικά. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος με κάθε τρόπο θέλει να δείξει ότι δεν έχει καμία σχέση ο Τσίπρας του 26 με τον Τσίπρα του 15, για παράδειγμα.
1: Ξεκάθαρα. Προσπαθεί με όλους τους τρόπους. Βέβαια, δεν τον βοηθάνε πάρα πολύ. Θα τον βοηθούσε και στα ποσοστά του κόμματος. Θα τον βοηθούσαν περισσότερο τα στελέχη του. Δεν έχει μέχρι τώρα στελέχη τα οποία τον έχουν στηρίξει στην προσπάθεια που κάνει. Γι' αυτό και είδαμε τον κύριο Τσίπρα, χρειάστηκε και ο ίδιος. Θα την έδινε τη συνέντευξη σήμερα. Χρειάστηκε και χθες να βγει ο ίδιος μπροστά για τα καύσιμα, ενώ μπορούσε να βγει ένας στελεχός του να πει 5 κουβέντες. Όλο αυτό γενικώς δείχνει μια αγωνία ότι θα πήγαινε καλύτερα μετά τη ΔΕΘ.
0: Και δεν αποτυπώθηκε.
1: Ακόμα δεν αποτυπώθηκε. Ναι.
0: Ο Πέτρος λέει: πάντως περιμένετε να ζοριστεί λιγάκι αργότερα και θα δείτε πώς θα ξαναβρει τον παλιό γνώριμο εαυτό του. Όσο είναι στο χαλαρό, εύκολα χαβαλεδιάζει. Αλλά μέχρι τότε, παιδιά, έχουμε μπροστά μας την ακρίβεια. Ακρίβεια. Η οποία πια έχει δικό της τραγούδι.
1: Άρα, γεια σου.

0: Και μιλάμε τώρα τιμές καυσίμων, επειδή το λέμε κάθε μέρα, το βλέπουμε όλοι στα πρατήρια, δεν ας πούμε κάποιο νέο, ούτε κάποια είδηση σε αυτό. Το πετρέλαιο κίνηση έχει περάσει πια τη βενζίνη να μόλι. Είμαστε 2,22-22 εκεί πέρα, να γουστάρουμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο κάτι το οποίο το ακούμε και από, και από τον Νίκο Φιλιππίδη εδώ πέρα και από όλους τους συναδέλφους, ότι το πλαφόν αυτό που λένε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Αν πέσει, μόνο την αμόλυβδη θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν πέσει 30 λεπτά, λέμε τώρα, που δεν το βλέπουμε. Μόνο την αμόλυβδη θα βοηθήσει για να φτάσει 1,90 και με τους ρυθμούς που ανεβαίνει όμως η τιμή της βενζίνης, ίσως σε καμιά εβδομάδα δύο να είναι πάλι στα ίδια επίπεδα. Το πετρέλαιο δεν έχει περιθώριο να πέσει πάρα πολύ πυροκίνησης. Έχει 8 λεπτά ο ειδικός φόρος να πέσει.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς με τίποτα να φτάνεις στο σημείο και να λες ότι ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Όταν έχει μπροστά σου έναν χειμώνα, έναν ακόμη χειμώνα που οι πολίτες θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να τα φέρουν βόλτα. Είσαι κυβέρνηση, πρέπει να έχεις λύσεις, να προτείνεις λύσεις, συνδυαστικές λύσεις. Αυτό έχει δίκιο ο Τσίπρας που είπε. Ας συνδυάσουν πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έχουν γίνει προτάσεις και από το Πασόκ. Επίχει δίκιο ο Τσίπρας να πει τη δική του πρόταση. Ας ακούσει η κυβέρνηση μία φορά. Ας είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολλές φορές και μία αντίληψη. Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που γίνεται από το οικονομικό επιτελείο και γίνεται αυτή η προσπάθεια να βγαίνουν τα νούμερα. Το έχει πει ο κύριος Πιερακάκης 150 φορές.
0: Αλλά
1: από την άλλη, μην αντιμετωπίζει και αφιψηλού τις όποιες προτάσεις γίνονται από την
0: αντιπολίτευση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Δεν είναι όλα στη βάση του λαϊκισμού μόνο και να πω κάτι που είναι ευχάριστο. Θα είναι και αυτό. Αλλά εξήγησέ μου γιατί έστω συνδυαστικά δεν μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης.
0: Επειδή το έχουμε βάλει όλο στο τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης και επειδή νομίζουμε ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή, ωραία, μπορεί το Πασόκ να έχει μια καλή πρόταση. Πάρτινε. Δεν θα χάσεις από αυτό. Κερδισμένος θα βγεις. Μπορεί να έχει η Ελλάς μια καλή πρόταση. Πάρτινε, δεν θα χάσεις καθόλου από αυτό. Σήμερα το πρωί, επειδή είμαι αφιψηλού, μόνο αυτό θα σου πω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς λέμε εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει, το θέμα θα παζώσει κάτι κτλ. Μπορεί να πέσει η τιμή. Αμίντιο Φλόρινας. Σήμερα το πρωί μου έστειλε μήνυμα η κυρία Διαμάντου Κρητικού, η φίλη μας η αγρότησα. 6 βαθμούς Κελσίου, ανάψαν ήδη σόμπα. Επειδή εδώ ζούμε αφιψηλού στην Αθήνα και είμαστε 20 βαθμούς και χαλαρά ακόμα, στο Αμίντιο αυτό περιμένουν. Έχει 6 βαθμούς ήδη το πρωί.
1: Εγώ λέω να σε πάω μια βολτίτσα μέχρι τη Σπέτσες όμως τώρα.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί το Σπέτσες Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η BWin είναι για μία ακόμη φορά εκεί. Στηρίζει έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWin στο bwincares.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Μίτινγκ.
6: Υγεία.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Εθερικά.
6: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
16: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι κανείς στη συνέντευξή του στον Sky. Μετά το Μητσοτάκη η χάος υπάρχει το Τσίπρα η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για λαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξορμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά καθώς το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην Ουαλία και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν την πτώση του αεροσκάφους. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Θέλω να μας πείτε αν αισθάνεστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
21: Τι να κάνει ο άνθρωπος, παιδί μου, ό,τι μπορεί κάνει. Άλλοι παλιά δεν κάναν τίποτα, μας γράφανε. τουλάχιστον αυτός ό,τι μπορεί από λίγο και σε όλους. Θα δώσει στους αγρότες, θα δώσει για τα λιπάσματα. Πόλεμο έχουμε.
0: Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω καρδιά.
21: Εγώ είμαι 80 χρονών και δεν θυμάμαι ποτέ κανένας να νοιάστηκε για την ακρίβεια.

0: Έχω να διατυπώσω μία σειρά από ερωτήματα.
1: Ωραία.
0: Καλώς τους φίλους
1: μακάρι
0: μας
1: να πάρεις απαντήσεις.
0: Τώρα στην παρέα.
1: Μακάρι.
0: Ήταν σήμερα εδώ ο κύριος Πατούλης στους ατέριαστους, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Είχε μέρες να μιλήσει ο κύριος Πατούλης.
0: Ναι, θυμίζουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έτσι κι αλλιώς είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με εισαγγελική παραγγελία.
1: Να πούμε ότι είχε μέρες, συγγνώμη, είναι επιτυχία των ιδιών των ατεριαστών. Είχε εμφανιστεί πριν τη συνέντευξη που παραχώρησαν την Παρασκευή.
0: Με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Με τον κύριο Γεωργιάδη για το Med Health. Πώς λέγεται αυτό.
0: Το ερώτημα είναι το Med Watch.
1: Med Watch,
0: το ερώτημα είναι τώρα ο κύριος Πατούλης θα είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Μάλλον γίνεται στη χώρα μας, αλλά δεν γίνεται.
0: Η ελεγκτική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου θα ελέγξει τον πρόεδρο, δηλαδή θα ελέγξουν τον αιρετό πρόεδρο του ίδιου τους του Συλλόγου. Γιατί μας έλεγε σήμερα η κυρία Παγώνη.
1: Ναι. Είναι πρόεδρος η κυρία Παγώνη του Πανελληνίου.
0: Η επιτροπή αυτή πια αποτελείται από γιατρούς που κάνουν και άλλες δουλειές. Μπαίνουν και άλλοι δηλαδή, δεν είναι μόνο γιατροί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και δικηγόροι, ας πούμε. Μας έλεγε η κυρία Παγώνη ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα και αστυνομικοί. Ώστε όταν θα πηγαίνει το κλιμάκιο στο ιατρείο της Σταματίου του Κολοκυθά της Αναστασοπούλου και δεν θα ανοίγουμε, να μπορεί η αστυνομία να μπει μέσα.
1: Όταν θα πηγαίνει,
0: γιατί
1: πια.
0: Ο γιατρός δεν μπορούσε μέχρι τώρα. Τι να κάνει, να σπάγει την πόρτα ο γιατρός.
1: Όχι, δεν είναι ιδιοκτική αρχή ο γιατρός.
0: Προφανώς.
1: Ο γιατρός θα μπαίνει να ελέγξει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Δεν είχε το τέτοιο. Μπορεί να το κλείσει το ιατρείο, αλλά ούτε να μαζέψει μηχανήματα, ούτε να συλλάβει το τίποτα. Έπρεπε να ελέγξει και έπρεπε να καλέσει αστυνομία, ήταν εισαγγελέα.
0: Το τρομερό πάντως σε όλη αυτή την υπόθεση είναι το τρίγωνο που είχε δημιουργηθεί μεταξύ της Καρνεάδου, των δύο γιατρών, του κύριου ιατρίου, της Πατριάρχου Ιωακήμ που είχαν το δεύτερο ιατρείο και του υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά. Ο οποίος υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά χρησιμοποιούσε και το γραφείο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ για να κάνει υπνοθεραπείες. Σκεφτείτε ότι στην ουσία όταν ο Μαζωνάκης, από αυτά που έχουν βγει από την έρευνά μας, όταν ο Μαζωνάκης ζήτησε να συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο ψυχικό σε πολύ γνωστό καφέ εστιατόριο του ψυχικού και του είπε, ξέρεις, έχω δει στο YouTube, θέλω πάρα πολύ να κάνω μαζί σου, ας πούμε, υπνοθεραπεία, να κάνουμε αυτό που κάνεις, ο ίδιος είπε, μισό λεπτό, δεν είναι απλό, Γιώργο, πρώτα πρέπει να κάνεις detox στον οργανισμό σου για να κάνουμε detox στο πνεύμα σου και στην ψυχή σου. Έτσι λοιπόν επικοινωνεί ο υπνοθεραπευτής με τη Γάκα και λέει, θέλει ο Μαζωνάκης να έρθει, του τα είπα εγώ. Όταν πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης όμως να συνεννοηθεί με τη Γάκα τι ακριβώς θα κάνουν, ο άνθρωπος αυτός έλεγε, παιδιά, τώρα πλασμαφαίρεση, μήπως να πάω να την κάνω στο εξωτερικό, να την κάνω εδώ, σε αυτό το ιατρείο τώρα την πλασμαφαίρεση. Και έστειλε η Γάκα μήνυμα στον υπνοθεραπευτή και λέει, ξέρεις τι, πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι. Ναι, το μικρό Νάσο, δεν θυμάμαι. Νάσος. Ξέρεις τι, Νάσο, δεν θέλει ο Μαζωνάκης να κάνει την πλασμαφαίρεση εδώ. Και η απάντηση με μήνυμα ήταν, μην ανησυχείς, θα τον συγυρίσω εγώ. Αυτό το, η επιλογή του ρήματος συγυρίζω, που έχουμε τώρα βάλει το μεγεθυντικό φακό από πάνω και είναι απάνθρωπο. Σκεφτείτε, το έλεγε ο Άρης Πορτοσάλτης σήμερα και έχει τόσο δίκιο. Ακόμη και η επιλογή αυτής της λέξης δεν παραπέμπει καθόλου σε έναν άνθρωπο που θέλει να σε θεραπεύσει από οτιδήποτε. Κακήν κακώς λοιπόν έβαλαν μετά την υδροθεραπεία το Μαζωνάκη να κάνει και την πλασμαφαίρεση για να αποτοξινωθεί, υποτίθεται, για να πάει μετά να υπνοτιστεί με τον Κομιανό. Και το έκαναν σε τόσο σύντομο χρόνο που από ό,τι φαίνεται δεν ενδείκνεται με βάση τα πρωτόκολλα υγείας.
1: Πάντως αυτό που λες πριν από το ρεπορτάζ αυτό και δεν είχα καταλάβει ότι ο υπνοθεραπευτής στην ουσία έστειλε τον Μαζωνάκη εκεί για να αποτοξινωθεί
0: και να μπορεί να δεχθεί μετά τη θεραπεία, την υπνοθεραπεία πιο καλά και καθαρός.
1: Δεν ξέρω τι. Είναι πολλά πράγματα που μαθαίνουμε για αυτό.
0: Επειδή αναρωτιόμαστε τι τους έπιασε, ρε παιδί μου, γιατί τον άνθρωπο τον έβαλαν τόσο σύντομα να τα κάνει όλα το ένα μετά το άλλο. Η απάντηση ήταν ότι ο Μαζωνάκης φαίνεται πως σκεφτόταν όντως πλασμαφαίρεση να κάνει στο εξωτερικό. Οπότε, αν του έδιναν έγγραφα να υπογράψει, που δεν ξέρω καν αν υπήρχαν τέτοια έγγραφα σε αυτό το ιατρείο,
1: δεν ήθελε πολύ να τα κάνει εδώ.
0: Μπορεί να το σκεφτόταν και να μην το έκανε. Και ξέρετε πόσο κόστιζε η υδροθεραπεία. 1000 ευρώ. Ξέρετε πόσο κόστησε η πλασμαφαίρεση? 6.000 ευρώ. Mm. Ήταν 7.000 ευρώ ένα πακετάκι, οποίο το είχαν από κοινού. Βέβαια, έχω άλλο ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Διαρκώς προκύπτουν κι άλλα από αυτήν την υπόθεση. Πώς γίνεται, όπως λένε, έχουν μια διεπιστημονική, λέει, σύμβαση
1: αυτό, ναι,
0: οι τρεις τους. ο Ιγάκα, ο Θοδωρόπουλος και ο Κομιανός.
1: Αυτό το χρησιμοποίησε η νομική υπεράσπιση του κυρίου Κομιανού.
0: Τι διεπιστημονική, είναι επιστήμονας ο κύριος υπνοθεραπευτής. Είναι επιστήμη η υπνοθεραπεία και δεν το ξέραμε, αναγνωρισμένη εδώ στην Ελλάδα. Και πώς γίνεται δύο γιατροί να κάνουν σύμβαση με έναν υπνοθεραπευτή? Μου το εξηγείτε. Γιατροί. Είναι και δύο γιατροί. Γάκα δεν έχει ειδικότητα, το είπαμε, αλλά γιατρός παραμένει.
1: Είναι σαν να είσαι ιατρείο και να κάνεις σύμβαση με αστρολόγο.
0: Ναι, αυτό θέλω.
1: Και να στέλνεις σε έναν αστρολόγο και να λες: ναι, εντάξει, καλά, θα σου κάνω αυτά που θα σου κάνω εδώ πέρα, όπως τα κάνω εδώ, γιατί είναι ιατρικά όλα αυτά. Θα σε στείλω και σε έναν αστρολόγο να σου πει τα υπόλοιπα.
0: Σήμερα μιλήσαμε με έναν εξαιρετικό πραγματικά καθηγητή, γαστρεντερολόγο στο Αττικό. Ο κύριος Γιάννης Παπανικολάου, πάρα πολύ νέος άνθρωπος, εξαιρετικός.
1: Το γνωρίζω, έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν. Ναι. Έχω έναν άνθρωπο τον οποίο έχει χειρίσει, χειρουργήσει κτλ.
0: Όταν το ρωτήσαμε λοιπόν στον αέρα, κύριε καθηγητά, πείτε μας λίγο, ποιος κάνει υδροθεραπεία? Μας λέει κανείς δεν κάνει υδροθεραπεία. Δεν υπάρχει υδροθεραπεία. Η υδροθεραπεία είναι στην πραγματικότητα το κλείσμα, για να το πούμε απλά, το οποίο γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και μάλιστα η υδροθεραπεία, επειδή μπορεί να καθαρίσει και από μικρόβια που χρειάζεται ο οργανισμός, μπορεί τελικά να λειτουργήσει και αντίστροφα. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αριθμίες. Την αριθμία κρατήστε, την είναι λέξη κλειδί για την περίπτωση του Μαζονάκη. Από πού να το πιάσει, δεν ξέρω.
1: Τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι γιατροί όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος είπε είναι καθηγητής παθολογίας γαστρεντερολογίας. Είναι ειδικός στο θέμα αυτό.

skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνει τα μηνύματά σας. Κυρία Γαλάνη, αυτό είναι φρέσκο που βλέπουμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, στον Κηφισό, στο ύψος της Σαχαρνών, στο ρεύμα προς Πειραιά, έχει ακινητοποιηθεί όχημα, οπότε να ξέρετε ότι θα συναντήσετε δυσκολίες και καθυστερήσεις. Αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα οπουδήποτε, 210-4800-170-174.

0: Πάμε έτσι ωραία παρέα με την κυρία Σταματίου, με την κυρία Ανασοπούλου, με την κυρία Γαλάνη. Βλέπω εδώ πέρα την κυρία Γεμελιάρη, πολύ κόσμο έξω. Πάμε στα Hondo Center. Θα βρούμε εκεί τα αγαπημένα μας brands Estée Lauder και Clinique με όφελος ως 35% και La Mer, ξέρω, 30% μόνο στα Hondo Center.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
1: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
2: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Μου κλέψανε την πιστωτική μου κάρτα. Αλλά δεν το έχω αναφέρει στην αστυνομία.
9: Γιατί?
8: Γιατί αυτός που την έκλεψε χαλάει πιο λίγα από τη γυναίκα.
10: Λοιπόν, σας ακούω. Πώς λέγεστε?
11: Ντάινι Μαρκορά, θύρα 13.
12: Πολλά χρόνια.
13: Στη δύσκολη θέση να είμαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
12: Εδώ δεν ξέρω πώς επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι.
13: Θα το πάρετε φέτος.
12: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
10: Μάλιστα. Φιλόθρος του Παναθηναϊκού λοιπόν.
11: Σας παρακαλώ, μη με προσβάλλετε. Οπαδός.
12: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
13: Δεν υπάρχει άλλη πρώτη και δύσκολη.
12: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
13: Σας το εύχομαι.
12: Πάντως έχουμε καλή ομάδα φέτος.
10: Κάπρο, έχετε?
14: Ναι, έχω.
10: Είναι καλός.
14: Καλός.
10: Είναι σίγουρα καλός,
14: Ναι, ανθρωπέ μου, είναι ο καλύτερος. Δηλαδή με το που τον ακουπάς πέφτει κάτω και σου ζητάει πέναλτι. Τι άλλο θες, ανθρωπέ μου?

0: Λοιπόν, κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά σας αφήνουμε στα χέρια όπου να είναι του κυρίου Γιαννούτσου και του κυρίου Βαμβακάρη.
1: Εξαίρετη κύριε. Πρώτη φορά κάνουν ραδιόφωνο. Θα τους ακούτε. Δεν έχουν κάνει καθόλου ραδιόφωνο στη ζωή τους.
0: Οπότε... Είναι απόλαυση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε μια χαρά. Δώστε τους την ευκαιρία λίγο να τα ακούσετε αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σοφία Γαλάνη που επιμελήθηκε δημοσιογραφικώς άρτια την εκπομπή μας και σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Αργυρό Γεμελιάρη. Ήταν στο 210-48-0-1-7-0-4 και παραμένει. J-Lo, το κορίτσι μας το υπέροχο. Με το οποίο, να ξέρετε, παράλληλα στα διαλύματα με την εκπομπή, την πραγματική, κάνουμε και άλλη εκπομπή. Η οποία εξελίσσεται από κάτω. Κανονικά, κάποια στιγμή αυτά πρέπει να κουμπώσουν.
1: Είναι πολλά τα θέματα. Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολλά.
0: Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν για αύριο, λίγο μετά τις 3.
1: Εδώ θα είμαστε, στα παιδιά της αλλαγής. Εμείς τώρα φεύγουμε ευθύς αμέσως και πάμε στα Hondo Center που είναι και σήμερα μαζί μας. Και εκεί πάμε να ανακαλύψουμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Μόνο στα Hondo Center που είναι κάθε μέρα εδώ στην παρέα μας. Άντε, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 5 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Αχαρνών. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλανχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα, όπως οι αλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, υπάρχει το Τσίπρας η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία, με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίθ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μερίδιων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόρυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του, εκ των οποίων οι δύο αδέλφια. Ο ένας μέχρι πέρυσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με το δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβας μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου. Θέτουν μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές γνωματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και έπινα. Κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε

0: ενεργειακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Hawk της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, το οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στην Ουαλία. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Μέχρι να καταφέρει κάποιος άλλος και να αποδείξει στην ιστορία ότι του αξίζει το όνομα Boss, ο Bruce Springsteen θα έχει το όνομα Boss. Δικαίως νομίζουμε, τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο στη μουσική. Χρόνια πολλά στον Bruce Springsteen.
1: Και εταιρεία ρούχων.
0: Και... κάτι θα έχει δείξει. Κάτι θα έχει δείξει και η εταιρεία ρούχων. Σωστά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Bruce Springsteen. Στον Bruce τον Springsteen.
0: Τον Bruce των ονείρων μας.
1: Ο οποίος. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια τουλάχιστον, έχει γίνει και ένα σύμβολο της αντι-Τραμπ πολιτικής και ιστορίας και όλης και της διαλεκτικής και όλα αυτά. Βλέπεις με τις συναυλίες που βγαίνει, δαχώνει ο Τραμπ.
0: Ναι, λες και το έχει πάρει πάνω.
1: Απαντάει ο Τραμπ, τώρα να σου απαντάει ο πρόεδρος της Αμερικής σε αυτά που λες.
0: Και να σε λέει και τα άλλα.
1: Ο Springsteen, για όσους δεν γνωρίζουν, έγινε πολύ διάσημος και τραγουδούσε για τους εργάτες, τους άνεργους, τις βιομηχανικές πόλεις, την παρακμή τους κτλ. Τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι το αμερικανικό όνειρο δεν ποτέ πραγματοποιήθηκε. Και το Born in the USA ήταν ένα τραγούδι που, αν φαίνεται ένας πατριωτικός ύμνος, δεν είναι όμως. Αφηγείται την ιστορία ενός βετεράνου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα και βλέπει την εγκατάλειψη. Είχε έντονο πολιτικό λόγο στα τραγούδια του ο Bruce Springsteen, γι' αυτό κοντράρεται και με τον Τραμπ. Είναι πολιτική αντιπαράθεση πέρα από όλα τα άλλα. Δεν είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αισθητικό.
1: Είναι και πολιτικό.
0: Και όλο το Born in the USA δηλώνει την πραγματική του αγάπη για την Αμερική. Γιατί τώρα αυτή την Αμερική τη βλέπει να έχει πάρει ένα κατήφορο, με τον Τραμπ κυρίως, και δεν μπορεί να το πιστέψει. Οπότε αντιστέκεται με κάθε τρόπο.
1: Η ουσία του όμως.
0: Όπου μπορεί.
1: Το Born in the USA είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουμε. Είναι κάτι για έναν βετεράνο που γύρισε και δεν μπόρεσε να βρει αυτά που ήθελε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: Το ενδιαφέρον ποιο είναι με τον Bruce Springsteen. Είναι ότι έχει ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών του. Αν πρέπει να τοποθετείτε πολιτικά ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλοί,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: σωστά,
1: λένε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να λες για καλλιτεχνική αδικία και τα λοιπά και τα άλλα, και από την άλλη πλευρά βγαίνεις, δεν πρέπει να μιλάς για τα κοινωνικά θέματα, αλλά μόνο για τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο καθένας έχει
0: καλά,
1: το γούστο του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, ναι, αυτό λέμε.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καιρό. Εδώ είμαστε.
0: Είχαμε την τύχη με 2.000 δραχμές το 1988 να τον δούμε εδώ πέρα, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, τον Bruce Springsteen. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που είχε.
1: Και Δήμητρα.
0: Που είχε. Ήσουν και εσύ, Δήμητρα.
1: Μικρό παιδί.
0: Με 2.000 δραχμές ελληνικά λεφτά, λοιπόν. Τότε ήταν μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας, Human Rights Now, όπου σε κάθε χώρα που πήγαινε ήταν η Tracy Chapman, ο Γιουσούντουρο Στίνγκ, ο Πίτερ Γκάμπριελ, ο Bruce Springsteen, και σε κάθε χώρα έπαιρνε έναν.
1: Θεατή πάνω σε σκηνή.
0: Όχι, ομογενή τραγουδιστή.
1: Α, εννοείται. Σε σκηνή.
0: Ναι, λέω το Human Rights. Εδώ πέρα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ναι, που στο τέλος τραγουδάγαν όλοι μαζί.
1: Σηκωστά στα δικαιώματά σου.
0: Σηκωστά για τα δικαιώματά σου. Με λοιπόν, αγγλικό-αμερικανο-ελληνική προφορά.
1: Έτσι. Είμαστε λοιπόν οι αδιόρθωτοι, Τάκης Γιάννου Θοδωρής Βακάρης από το Sky 103. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7. Ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4800-170-174, μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε και λέμε κι εμείς τη μεταφέρουμε την άποψή σας, ή στο Viber 698-123-1003.

0: Μπαίνοντας στη σελίδα του Sky, στο sky.gr, βλέπεις μια είδηση από τις πρώτες. Σκάνδαλο μεγατόνων για πυραμίδα στην Τουρκία με θύματα 450.000 επενδυτές. Είστε γατάκια λοιπόν, φίλοι μας Τούρκοι, γιατί εμείς πριν από αρκετά χρόνια, σαν σήμερα το 1999, σκάει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η φούσκα του χρηματιστηρίου, το κράχ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Μία από τις πιο έτσι, είναι από αυτά που έχει περάσει η Ελλάδα, τα διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα, δηλαδή τα έχουμε ζήσει όλα. Ήταν μια εποχή όπου όλοι έπαιζαν χρηματιστήριο. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος έπαιζε χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Τότε λέγανε οι παλιοί χρηματιστές ότι όταν ο θυρωρός σου λέει για μετοχές, είναι η ώρα να πουλήσεις. Ήταν όλοι μέσα.
1: Ξέραν όλοι, εδώ, όχι μόνο παίζα, ξέραν κιόλας.
0: Ήταν όλοι. Αγρότες, ταξιτζίδες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ήταν το πιο λούμπεν επενδυτικό κοινό που είχε ζήσει ποτέ η χώρα. Ήμουν εκείνη την εποχή, ένα καλοκαίρι θυμάμαι, σε μια παραλία, στην Ξαπλώστρο. Με έβλεπα, διάβαζα την εφημερίδα μου, την αθλητική, και άκουγα από πίσω πούλα, πούλα, πούλα, πούλα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Γυρίζω πίσω, ήταν μια κυρία ηλικιωμένη και μιλούσε με τον χρηματιστή της και έλεγε πούλα, πούλα. Δεν θυμάμαι τη μετοχή που θέλει να πουλήσει. Υπήρχαν τότε οι ΕΛΔΕ. Οι ΕΛΔΕ που ήταν οι εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών, οι οποίες είχαν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Σε χωριά κτλ. Πέραν εντολές κτλ.
1: Πώς βγήκαν κάποια στιγμή τα ΚΕΠ, ήταν οι ΕΛΔΕ τότε. Δεν ξέρεις τι είναι ακόμα.
0: Υπήρχε δε ΕΛΔΕ στη Λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη, δεν ξέρω αν την ξέρουν κάποιοι, που ήταν κλειστή λέσχη. Μπαίναν οι πελάτες, σκανάρανε κάρτα για να μπουν, για να ξεκλειδώσει η πόρτα και μέσα λειτουργούσε και πολυτελές καφέ. Το βράδυ το γύριζε και σε μπαρ και πίσω από την μπάρα είχε τα monitor που βλέπαν τις συναλλαγές. Θυμάστε τα καφενεία που είχαν γίνει χρηματιστηριακά γραφεία. Πήγαινε σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό και όλοι μιλάγανε για το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην επαρχία, έξω στην περιφέρεια και έβλεπε ιστορίες με αγρότες και κοινοτρόφους που είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους για να ασχοληθούν με το χρηματιστήριο.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι συνεργεία, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση που δουλεύαμε, τους οπερατέρ, που μια ζωή του θυμάστε, ρε παιδί μου, με την εφημερίδα, με την αθλητική στην Κολότσεπη και σκοτωνόμασταν Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, τώρα τ' άλλο. Τώρα είχαν όλη εφημερίδα χρηματιστηρίου στην Κολότσεπη.
0: Βέβαια.
1: Πριν το break έπαιζε ο τραβάγανε κάποιοι και ανοίγανε και βλέπανε εφημερίδα χρηματιστήριο. Ήταν ασύλληπτο αυτό.
0: Έφταναν άνθρωποι να πουλάνε ακίνητα για να αγοράσουν μετοχές. Τράπεζες έδιναν δάνεια για να αγοράσουν μετοχές. Και το πιο ωραίο από όλα ήταν οι ταξιτζίδες που έδιναν χρηματιστηριακές συμβουλές στους πελάτες. Έμεναν στο ταξί και σου έλεγε τι παίζεις αυτό. Α, τι αδύναμο, εγώ ακούσει. Ακούω εδώ πέρα με διάφορους. Ή ρώταγες εσύ.
1: Ναι,
0: άκουσες κάτι καλό.
1: Ναι, ρε, βέβαια,
0: παίζει κάτι καλό.
1: Πάντα ο ταξιτζής έχει την καλή τη συμβουλή. Πόσο μάλλον το χρηματιστήριο δηλαδή. Θα πήγαινε, ερχόταν και ο Σοφοκλέος και θα βλέπει εκεί πέρα τις φούσκες.
0: Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τον Ιούνιο του 99 υπήρχε και μια προεκλογική αφίσα του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτή ήταν
1: αφιστάρα, ναι.
0: Μία από τις μετοχές, δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσαμε τότε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, ήταν η Κλωνατέξ. Αστέρι.
1: Εμείς την είχαμε γλιτώσει.
0: Δεν είχαμε παίξει.
1: Δεν ξέρω πώς την γλιτώσαμε. Δεν είχαμε παίξει.
0: Είχαμε ένστικτο.
1: Δεν είμαστε και του Τζόγου άνθρωποι.
0: Κλωνατέξ. Όλος ο κόσμος ξέρει. Α, δεν παίξει Κλωνατέξ. Α, παίξει Κλωνατέξ. Χαμός θα γίνει.
1: Ναι, το λέγανε και ήταν μια εταιρεία που την ξέραμε όλοι.
0: Αυτό λοιπόν έσκασε σαν σήμερα το 1999. Δυστυχώς πολλοί κόσμος, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά δυστυχώς πολλοί κόσμος έχασε τα λεφτά του. Οι ξύπνοι που είχαν πληροφορίες τα γλιτώσανε λίγο πιο πριν. Πολλοί κόσμος τα έχασε και ήταν, ας πούμε, από τότε ήταν 6.000, κάτι να θυμάμαι το νούμερο που είχε φτάσει το χρηματιστήριο τότε εκείνη την εποχή.
1: Αν που
0: ήταν
1: πάει,
0: εδώ,
1: πάει,
0: στα πικ.
1: Ναι.
0: Πικ. Δηλώσεις, παραδηλώσεις κτλ.
1: Εκεί ήταν όσοι είχαν προλάβει να τα μαζέψουν, πραγματικά. Ναι. Όσοι είχαν δηλαδή καλό θηρωρό και καλό ταξιτζή. Αν είχε την πολυκατοικία ή γείτονα, καλό θηρωρό, καλό ταξιτζή.
0: Όταν ερχόταν η τράπεζα και σου λέγε πάρε δάνειο για να αγοράσει μετοχές, για σκέψου.
1: Ναι. Τι πάρε.
0: Μείναν τα δάνεια και πληρώναμε τα δάνεια.
1: Στο δίνε έτοιμο.
0: Έτοιμο. Καμιά φορά. Το διακοποδάνειο.
1: Ναι.
0: Είτε το μετοχοδάνειο.
1: Ναι. Τότε που δεν είχαμε και την καχυποψία να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πούμε α, είναι hacker, είναι φάρσα. Έπαιρνε τράπεζα και σου λέγε.
0: Καταρχάς υπήρχαν κινητά. Το 99 υπήρχαν κινητά.
1: Σε έπαιρνε τράπεζα και σου λέγε. Εγκρίθηκε ένα δάνειο. Μα δεν ζήτησα.
0: Ήταν τα κινητά που δεν στέλναν μηνύματα τότε. Έβλεπε το μήνυμα, το γράφει το μήνυμα στο κινητό, παίρναγε μισή ώρα.
1: Με το φιδάκι.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Με το φιδάκι το ωραίο το κινητό.
0: Ή την παντόφυλλα, τη Μοτορόλα.
1: Ωραία. Το περάσαμε λοιπόν
0: το
1: και αυτό. Πάμε.
0: Τι
1: πάμε παρακάτω.

0: κλονάρια και τα ναούκια θυμάται ο Γεράσιμος. Από τις
1: κλωνατέχνες
0: και κλωστήρια ναούς της. Αν θυμάστε και εσείς κάτι άλλο, 698-123-1003.
1: Ή αν βγάλατε λεφτά από εκείνη την εποχή.
0: Ή αν βγάλατε λεφτά, ναι, μην μας πείτε ποτέ. Δεν χρειάζεται, μην μας πείτε πόσα. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3. Ξέραμε, γνωρίζαμε από τη μουσική του, από την φοβερά πρωτότυπη μουσική για την εποχή, τον Κωνσταντίνο Βίτα και τους Στέρεο Νόβα. Δεν ξέραμε όμως, μάλλον δεν ήξερε πολύ ο κόσμος, ότι ο Κωνσταντίνος Βίτα ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ζωγραφική. Και μάλιστα είχε κάνει μια έκθεση στην Θεσσαλονίκη πριν από 20 χρόνια. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να επαναλάβει την έκθεση του αυτή, με έργα όπως λέγονται Χωρίς Γωνία, Διέξοδο το Καλοκαίρι, Μέχρι να Γυρίσεις. Η ζωγραφική, τα έργα τέχνης, δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Είναι ακριβώς αυτά, είναι κάτι σαν να ακούς τους στίχους του Κωνσταντίνου Βίτα, αλλά να τους βλέπεις σε. Πώς το λένε, σε ζωγραφιά, σε πίνακα. Είναι φανταστική, έχει ώρες ένα πολύ απλοϊκό χέρι, αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα, σου δίνει την αίσθηση. Είναι λοιπόν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης, θα είναι όλο τον μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Ο Κωνσταντίνος Βίτα είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποτέ δεν κυνηγούσε την επιτυχία με τους όρους, τους κλασικούς που ξέρουμε, και ούτε έφτιαχνε τραγούδια για να γίνουν επιτυχίες για ένα καλοκαίρι. Έφτιαχνε μια μουσική που μπορούσε να την πάρεις μαζί σου και να σε εκφράσει παντού. Επειδή έπαιζε ηλεκτρονική μουσική και πολύ. Θεωρούν ότι είναι πολύ ψυχρή η μουσική ηλεκτρονική. Ο Κωνσταντίνος Βίτα καταφέρει να κάνει την ηλεκτρονική μουσική να έχει ψυχή, να τη δίνει ζωή. Και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί η ηλεκτρονική μουσική είναι ηλεκτρονική μουσική, ας πούμε. Αυτό είναι το. Και να το κάνει μελωδία, δηλαδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του μουσικού, που βλέπεις ότι ασχολείται και με το. Και τις ανησυχίες τις εικαστικές.
0: Ναι, έβλεπα σήμερα.
1: Και ο David Bowie ήταν που είχε και αυτός
0: εικαστικές
1: ανησυχίες και ήταν και μουσικός. Ο David Lynch ήταν σκηνοθέτης και αυτός εικαστικές ανησυχίες. Είχε δηλαδή.
0: Ναι. Και έβλεπα τώρα μια συνέντευξη του παραγωγού του τότε, που με το που άκουσε το demo των Στέρεο Νόβα, είπε στον συνεργάτη του τότε, δεκαετία 80, αυτό το δίσκο πρέπει να το βγάλουμε. Αυτή η μουσική δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ελλάδα. Έκανα ένα λάθος με τις ημερομηνίες. Στη Θεσσαλονίκη, 1 Οκτώβρη με 31 Ιανουαρίου είναι η έκθεση του Κωνσταντίνου Βίτα, άμα θέλετε να την δείτε και να την προλάβετε, και θα πούμε και άλλα αργότερα για την μουσική του Κωνσταντίνου. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον λοιπόν. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα. μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Εδώ είναι το Master υπνοδωμάτιο, το Master μπάνιο και το Master καθιστικό.
10: Τα Master χρώματα, πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή ως το Βύρονα, καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχτικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για αλαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλευαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για την δολοφονία της 28χρονης. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3, 25 λεπτά πριν από τις 6, είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Ένα θέμα το οποίο όλοι μας μπορούμε να το έχουμε ζήσει, με φίλους, με εμάς, είναι το θέμα των ενοικίων και το θέμα αυτής της μεγάλης διαδικασίας να βρεις ένα σπίτι το οποίο να είναι ανθρώπινο. Υπάρχει μια σελίδα που λέγεται, μια ομάδα που λέγεται Ξεσπιτόγατος, που εκεί μπορεί να διαβάσετε πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι αστεία. Περιπτώσεις σπιτιών τα οποία νοικιάζονται και πραγματικά δεν πιστεύεις ότι μπορεί να νοικιαστούν αυτοί. Όπως για παράδειγμα ένα σπίτι στο Χολαργό, το οποίο είναι 15 τετραγωνικά, προσέξτε, 15 τετραγωνικά. Έχει ένα προνόμιο βέβαια ότι έχει μια ταράτσα, έτσι, μια βεράντα μεγάλη, που έχει πολύ ωραία θέα.
1: Αυτό είναι πάρκινγκ, έτσι δεν είναι? Τα τετραγωνικά του είναι για πάρκινγκ.
0: Όμως το σπίτι αυτό νοικιάζεται 530 ευρώ, δηλαδή 35,3 ευρώ ανά τετραγωνικό. Νομίζω ότι τέτοια τιμή δεν υπάρχει που είναι συμβουλιαγμένη καν.
1: Ναι, ναι.
0: Και πιστεύω ότι μπορεί να νοικιαστεί. Τώρα έχουν βάλει μια άλλη αγγελία που είναι 3 ιδιωτικά δωμάτια στα κάτω Πατήσια. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει το σπίτι του, έχει χωρίσει 3 δωμάτια και νοικιάζει το κάθε δωμάτιο στο σπίτι του.
1: Σαν αστεία, ας πούμε, πανεπιστημιακή.
0: Η αστεία τουλάχιστον έχει την πόρτα προσωπική του κάθε δωμάτιο. Αυτό έχει την πόρτα του σπιτιού. 370 ευρώ το κάθε δωμάτιο, με εγγύηση 100 ευρώ, μακροχρόνια μίσθωση. Ιδιωτικό πνευμα δωμάτιο, εννοείται. Κρεβάτι, αποθηκευτικό χώρο, είναι πως είναι δικό σου και πρόσβαση σε μπαλκόνι. Έχει την πόρτα να μπει στο μπαλκόνι. Όμως η κουζίνα είναι κοινόχρηστη, όπως και το πλυντήριο ρούχων, και δύο μπάνια, το ένα με καμπίνα ντους. Άρα για να κάνει ντους κάποιος πρέπει να περιμένει τον άλλο να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε, 370 το κάθε δωμάτιο και το κάθε κρεβάτι.
1: Επίσης το ότι έχει πρόσβαση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φτάσει σε ποια περιοχή είναι, να έχει τρία δωμάτια σε τρεις πλευρές. Άρα φαντάζομαι κάποιο μπαλκόνι και κάποιο που θα βγαίνει και δίπλα, από το δίπλα δωμάτιο.
0: Εντάξει, το ίδιο μπαλκόνι. Θα έχει κοινόχρηστο μπαλκόνι.
1: Γεια σου, λοιπόν. Κοίτανα. 370 και εσείς. Ω, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, κάτσα και φτιάξα υποθετικές αγγελίες για το μέλλον, για το τι μπορούμε να δούμε μετά από αυτό δηλαδή από τα σπίτια. Λοιπόν, ενοικιάσεις. Ενοικιάζεται. Δεν είναι πραγματικές, αλλά μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον. Αφού είδαμε αυτό, μπορούμε να δούμε και αυτές.
1: Ή μπορεί να ισχύουν και να μην τις έχουμε δει.
0: Μπορεί.
1: Να μην έχουμε πέσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, ενοικιάζεται μπαλκόνι στο Παγκράτη, 450 ευρώ. Με ανεμπόδιστη θέα στον Ακάλυπτο, της απέναντι πολυκατοικίας, τέντα που μπορεί να προχρησιμοποιηθεί και ως στέγη, και παρέχεται δωρεάν κουβέρτα το χειμώνα. Ντουλάπα στο Κολωνάκι, 390 ευρώ. Εξαιρετικής κατασκευής, με δύο φύλλα και πατάρι, ιδανική για εργένη που δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Πατάρι,
0: πάνω, ναι. Πόρτα ανοίγει προς τα έξω και προσφέρει και την αίσθηση διαμερίσματος. Ενοικιάζεται μισό διπλό κρεβάτι. Εξαιρετική τοποθεσία, δίπλα στο παράθυρο. Ο ενοικιαστής έχει αποκλειστική χρήση της αριστερής πλευράς του κρεβατιού, γιατί
1: στην
0: δεξιά
1: είναι...
0: την έχει ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η δεξιά πλευρά μισθώνεται χωριστά, αν θες και τα δύο. Λοιπόν, θέση στον καναπέ. Αν τη θέσει δίπλα στον πράτσο.
1: Να θέσει τα δύο, αλλά δεν θα φύγει ο διοκτήτης. Βάλε κάποιον άλλον εκεί ανάμεσα, αλλά ο διοκτήτης είναι εκεί.
0: Θέσει στον καναπέ. Αν τη θέσει δίπλα στον πράτσο, με θέα στην τηλεόραση, φανταστικό. Περιλαμβάνεται ένα μαξιλάρι, πρόσβαση στο τηλεκοντρόλ, αυτό είναι σημαντικό. Κάθε δεύτερη τρίτη όμως. Όχι κάθε μέρα, μην νομίζεις.
1: Να έχει τσάμπερος λίγη, να μην έχει. Δηλαδή να πάει άκυρες μέρες, θα πηγαίνει αυτό.
0: Τσουλού ανάλογα. Μπανιέρα στο χαλάνδρι. Επιπλωμένη, με κουρτίνα, ιδιωτικότητα εννοείται. Ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης κτλ. Ασανσέρ, πολυκατοικίας, μοντέρνος χώρος με καθρέφτη, αυτόματο φωτισμό, δυνατότητα επιλογής ορόφου. Προσέξτε, παιδιά, μπορείς να επιλέξεις όροφο. Ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να ανέβουν κοινωνικά. Τα λέει η αγγελία.
1: Αγγελία. Να κάνει και λίγο παιχνίδι. Να είναι και λίγο.
0: Και αν δεν μας φτάνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, λέμε ότι γίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνονται. Το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Δικαίωμα διανυκτέρευσης σε διαμέρισμα. Έχεις το σπίτι σου εσύ και λες, δίνω το δικαίωμα να διανυκτερεύσει όποιος θέλει. Κάποια λεφτά.
1: Ναι, με λεφτά. Για ένα βράδυ, λέω, Για ένα, για δύο. Όχι, όχι ενίκιο.
0: Επίσης, επειδή μπορεί αυτό να είναι πολύ.
1: Αυτό ξέρει τι είναι.
0: Δημοφιλές.
1: Για μεθυσμένους που δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι. Πού είστε, πού μένετε εδώ? Έχω ένα μέρος, μελάτε, κοιμηθείτε και αύριο το πρωί σας γυρίζω σπίτι.
0: Αυτό επειδή μπορεί να είναι πάρα πολύ δημοφιλές, ο νοικιαστής μπορεί να κοιμάται όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια με σειρά προτεραιότητα. Γιατί μπορεί να είναι 10, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ νοικιάζω το σπίτι, το χώρο μου. Να μην 10 ανθρώπους που θέλω να του εξυπηρετήσω. Όποιος κοιμηθεί πρώτο.
1: Σιγά, κακό είναι.
0: Και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα. Μπαλκόνι, ασανσέρ.
1: Δηλαδή, όταν έχει δώσει, α πούμε, 2 εκατοστάρικα για να πα σε ένα νησί το καλοκαίρι και κοιμάστε 500 άτομα στο κατάστρωμα, είναι καλά. Εκεί θα σε ενοχλήσει μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, δεν κοιμάσαι όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι όλο το ταξίδι. Κοιμάσαι μόνο στο ταξίδι που πα. Δηλαδή, αν κοιμηθεί στο κατάστρωμα και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά αυτά είναι για
1: μένα. Ναι, άμα πα κάσο που είναι 24 ώρες.
0: Αυτά είναι μακροχρόνια μίσθωση, φίλε. Δεν είναι τώρα να πα και να γυρίσει. Μακροχρόνια. Για ένα μήνα. Κοιμάσαι στην ντουλάπα. Τι να κάνει. Ή βγαίνει από την ντουλάπα.
1: Α, αυτό είναι. Α,
0: αλλά βγαίνει.
1: Βγήκατε από την ντουλάπα, βλέπω, κυρία μου.

0: Πέρασε λοιπόν για ένα διάστημα ο David Bowie στο Berlin, στο Βερολίνο, και έφτιαξε τρεις δίσκους εκεί υπέροχους, από τους πιο σκοτεινούς και από τους πιο ιδιαίτερους. Από τη πιο σκοτεινή και πιο ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του. Πιο ιδιαίτερη. Τέλος πάντων, κάθε περίοδο της ζωής του David Bowie ιδιαίτερη ήταν, και αυτά που έγραφε.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Για
1: τον ίδιο μπορεί να ήταν, ας πούμε, κοινή, ξέρεις, μια σταθερή ζωή.
0: Ναι, βέβαια. Τρεις δίσκοι λοιπόν ήταν το Low, το Heroes και το Loader. Από το Heroes λοιπόν το 1977, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 23 Σεπτεμβρίου του 1977. Και το έγραψε ο Bowie γιατί επηρεάστηκε πάρα πολύ από το Βερολίνο. Το έγραψε σκεπτόμενος ότι οι δύο ήρωες είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όπου ένας είναι στο Ανατολικό Βερολίνο και ο άλλος είναι στο Δυτικό Βερολίνο. Κοιτάζονται, αγαπιούνται και ονειρεύονται ότι κολυμπούν ελεύθεροι μαζί με δελφίνια. Και το Heroes επίτηδες το είχε βάλει ηρωνικά σε εισαγωγικά. Αν το δείτε τον τίτλο, είναι σε εισαγωγικά. Γιατί είναι
1: περίπου ήρωες... η ίδια ιστορία με τον Born in the USA. Που άλλα νομίζεις όταν το βλέπεις και άλλα είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Ήταν ένα πολύ σπουδαίος δίσκος αυτός του. Σπουδαίοι δίσκοι και οι τρεις του David Bowie. Αλλά αυτό το κομμάτι έκανε και πολύ. Όχι τότε όταν βγήκε. Μετά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγαπήθηκε
1: και πολύ. Και πολύ διασκευασμένο. Και το Βερολίνο πραγματικά. Νομίζω ότι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Είναι η αδιόρθωτη. Είμαστε περίπου 16 λεπτά πριν από τις 6 με κίνηση στους δρόμους. Στείλτε μας μηνύματα. Πολλοί κόσμοι μας έστειλε για το χρηματιστήριο μηνύματα. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα για το χρηματιστήριο και για όλη αυτή την εποχή.
0: Που
1: έζησαν αρκετοί, ας πούμε, είτε από κοντά, είτε από παρακολουθώντας από μακριά, ας πούμε, ξέρεις, με ασφάλεια και αυτά όλα.
0: Αυτή ασφάλεια, ναι. Τώρα φαίνεται πολύ σοφή κίνηση αυτή η ασφάλεια.
1: Ξέρω,
0: ναι.
1: Άλλος.
0: Ναι. Κύριε Παπαχρήστο, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που λες ότι για τον Κωνσταντίνο Β' ότι εντύπωση είχε κάνει συνέντευξή του για τα θέματα όλα που είχε πει. Είναι φοβερή προσωπικότητα και μοναδικός μουσικός.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και εδώ γυρίζουμε για το τελευταίο τεταρτάκι των αδιόρθωτων.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
16: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: desert strand.
1: Sometimes I go to Coney Island.
0: Oh, the beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Cheetah's just fine.
2: Λέει την Γκάγκα μαζί με τον Τόνι Μπένετ, τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ τον Τόνι Μπένετ, λέει ότι είσαι Τραμπ. Βλέπω τώρα τον Νίκο Μωραΐτη που είναι καλεσμένο στο στούντιο στις 3 από τα Σούπερ. Βλέπετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πρέπει να λέτε. Δεν το ακούμε, αλλά το βλέπουμε.
3: Ο Νίκος είναι πολύ φίλος.
2: Τα Σούπερ από αυτά που λέει στην εκπομπή αυτή. Ο Νίκος Μωραΐτης που είναι κάθε μέρα στο Μέντα, 10 με 12 το πρωί. Yeah. Λοιπόν, μια που λέμε για τον Τραμπ.
3: Αφού δεν τον έχουμε καλεσμένο σήμερα όπως δεν είχαμε χτες, τον Τραμπ.
2: Τραγουδάμε. Ο Τραμπ λοιπόν, ξέρω να το διαβάσατε, ότι κάποια στιγμή είπε ότι θα δώσει μέρισμα $5,000 σε κάθε οπαδό των Ρεπουμπλικάνων εφόσον διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Ξεκάθαρο.
3: Ναι.
2: Εκεί έμεινε, το είπε εκείνη την ώρα. Η Μελώνη, τι έκανε η Μελώνη.
3: Όχι, συγγνώμη, είχε βάλει μια ρήτρα, θυμάσαι. Αρκεί τα λεφτά αυτά να ξοδευτούν εδώ στην Αμερική.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
3: Πώς θα τα ελέγξει, δεν
2: θα
3: τα ελέγξει.
2: 1,353 ήταν το μέτρο. Ναι. Λοιπόν, η Μελώνη από την άλλη πλευρά έβαλε τα γυαλιά στους Έλληνες πολιτικούς. Βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές στην Ιταλία, και είπε ότι καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ιταλία και μοτοσυκλέτες. Έτσι, πάρτα. Τα ναι, καταργώ όλα.
3: Ναι, ναι.
2: Όχι λίγο-λίγο και αυτά και τα λοιπά.
3: Τα
2: βγαίνω εγώ.
3: Τα
2: καταργώ, τα καταργώ όλα. Κύριε, είμαστε εντάξει. Το ότι είμαστε ένα χρόνο με τις εκλογές. Τυχαίο. Συμπτωματικό.
3: Ναι, τώρα μου
2: γι' αυτό σου λέω ναι. Πείραμα Μελώνη. Αλλά στο πλαίσιο όλων αυτών, αυτά όλα δεν είναι τίποτα μπροστά στον πρόεδρο του Νότιου Σουδάν.
3: Του Εδεσαϊκού.
2: Αν ξέρεις ότι το Νότιο Σουδάν είναι η χώρα η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν έχει ένα πρόεδρο, ο πρόεδρος Κιρ, ο οποίος η χώρα έχει μια εθνοσυνέλευση με 650 μέλη που τα έχει διορίσει όλα ο Σάλβα Κιρ. Είναι ο πρόεδρος της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας λοιπόν τους πληρώνει τους βουλευτές του $50 το μήνα. Εφόσον δεν κάνουν τίποτα, εντάξει, χειροκροτάνε όταν βγαίνει ο Κιρ. Και δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά $50 και πολλά είναι.
3: Χαράνε,
2: και πολλά είναι.
3: Είναι η λοιπόν, αξιοκρατία εκεί πέρα βλέπω.
2: Επειδή λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ευγνώμων στο έργο των βουλευτών του, αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα για τους βουλευτές, που λέει ότι οι πιο υψηλόβαθμοι θα αγοράσουν τα V6, σακίνητρα αυτοκίνητα, και οι άλλοι πεντάθυρα σεντάν με τη μορφή δανείων. Θα τους δώσει δάνεια η χώρα για να αγοράσει αυτοκίνητα, τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έκανε μια διαπραγμάτευση μαζί τους για να ψηφίσουν θετικά ένα νομοσχέδιο. Και όταν το ψήφισαν, τους λέει ο πρόεδρος, επειδή εγώ είμαι μεγάλη ψυχή, κτλ. Πάρτε από ένα αυτοκίνητο καθένα.
3: Μετά τους το είπε.
2: Μετά τους το είπε.
3: Τίμιο.
2: Μετά.
3: Τίμιο. Θα μπορούσε να τους έχει πει. Όποιο το ψηφίσει έχει αυτοκινητάκι.
2: Το 2018 τους είχε δώσει άλλο δάνειο, $40,000 στον καθένα, για να αγοράσουν αυτοκίνητα πάλι. Χάλασαν τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Χάλασαν.
3: Πόσα αυτοκίνητα έχει ο κάθε βουλευτής με αυτό
2: το πρόεδρο? Με $50 το μήνα, τι να κάνει ο άνθρωπος?
3: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Πάει τα αυτοκίνητα.
3: Είπε στους υψηλόβαθμους, τους το δίνει, στους άλλους το δίνει με δάνειο. Αυτοί είναι ρηγμένοι με το δάνειο.
2: Οι ίδιοι πήρανε. Οι ίδιοι είχαν πάρει το 18. Κοίταξε. Τώρα μην λέμε το θέλουμε. Δεν αλλάζει κυβέρνηση.
3: Όχι, όχι.
2: Ούτε οι βουλευτές. Τι είναι δυνατόν?
3: Αφού μου λες το 18 είχαν πάρει
2: ο Βάξ. Δεν αυτό.
3: Δηλαδή, ήδη το 18 ήταν.
2: Αν πεθάνει και να αποδείξει ότι έχει πεθάνει.
3: Ναι, φυσικά.
2: Δεν θα βγει. Μπαίνει, είναι πάλι του Προέδρου.
3: Και θα φέρετε τα αυτοκίνητα πίσω, θα σας πω εγώ. Ωραία είναι, να σου πω κάτι. Ωραία είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αυτή είναι, παιδί μου, είναι ξεκάθαρο ότι σας πληρώνω. Τελείωσε. Δηλαδή, και ο Τραμπ και η Μελώνη και αυτός εδώ πέρα. Σας πληρώνω. Τελείωσε.
2: Τους έχει διορίσει.
3: Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, είναι ένα κράτος που ο Πρόεδρος διορίζει τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Εντάξει,
2: σε κάποια κράτη συμβαίνουν.
3: Σιγά τώρα.
2: Ψηφίζουν.
3: Καλό να μην γίνονται, αλλά γίνονται καμιά φορά.
2: Ψηφίζουν.

0: Και επειδή σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε και άλλα μουσικά του Κωνσταντίνου Βίτα, οι νύχτες πρεμιέρας, τις οποίες αγαπάμε και περιμένουμε κάθε χρόνο, 30 Σεπτέμβρη με 11 Οκτώβρη, σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα, θα έχουν και μία ταινία, Pink Narcissus του James Bidgood, όπου τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βίτα. Του την έδωσε την ταινία, την είχε δει, λέει, παλιά, στη δεκαετία του 90, σε ένα πάρτι σε κασέτα.
1: Νομίζω το 71 ταινία,
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, παμπάλι, παμπάλι, ναι. Την είχε δει σε πάρτι στα 90's σε κασέτα VHS ο Κωνσταντίνος. Και από τότε του άρεσε.
1: Και έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια για την ταινία, όπου και αν την έχουν κάνει κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερη ταινία.
0: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στο σπίτι, κοιτάζεται στον καθρέφτη, ναι, και πέρα από τον εαυτό του βλέπει όλη του τη ζωή και όλη τη ζωή των άλλων. Pink Narcissus, οπότε την περιμένουμε και αυτήν στην νύχτα της πρεμιέρας, και η ταινία εξαιρετική και φυσικά τη μουσική του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Βίτα.
1: Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, η Αδιόρθωτη. Ο Τάκης Γιαννούτσος.
0: Φτάσαμε, για να μην σας στεναχωρήσω. Ναι. Φτάσαμε.
1: Δεν χαιρετήσαμε.
0: Όχι, σωστό.
1: Η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι ωραία μουσική που
0: είναι. Ναι, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Και ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
1: Έτσι, 6
0: με 8, να ακούσετε τα υπόλοιπα τα από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ναι.
0: Μέχρι πριν και τώρα μετά με την Κατερίνα.
1: Έτσι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Συμφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ωφελήσετε και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Τα απόβλητα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μητήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gav.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες στηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το Νοέμβριο. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός έδωσε δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ψευδής χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγγενίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Τονίζει ότι η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας το Πασόκ της φωτογραφίας του κ. Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, ανέφερε ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παρέτηση του Υπουργού ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κύριου Γεωργιάδη, ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης, ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως dealer συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς στη συνέντευξή του στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη χάος υπάρχει το Τσίπρα χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην Πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την

0: έλαψαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξερουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη. Η απόφαση λήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον Άριο Πάγο ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορούμενου. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του τη στιγμή που έφτανε στη δουλειά της χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Λίγο νωρίτερα την είχε απειλήσει τηλεφωνικά. Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο και τελικά συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τους Τάχα Άλι και Παυλένκα θα απορρευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρόμαυρους. Τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορεί

0: Μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Λοιπόν, μέχρι σήμερα το συμπαθές αυτό κομμάτι των Bangles το ξέραμε ως το κομμάτι που συνόψισε μουσικά μια εποχή. Εκείνη την εποχή που η τηλεόραση εκτόπισε το ραδιόφωνο, εξού και ο τίτλος Video Kill The Radio Star. 47 χρόνια μετά, πες μισό αιώνα χοντρικά, ο πρόεδρος Τραμπ το χρησιμοποίησε, άνοιξε δηλαδή το χρονοτούλαπο, το έβγαλε από μέσα και χρησιμοποίησε το ίδιο τραγούδι για να λανσάρει το Trump TV. Το 24ωρο ψηφιακό κανάλι του Λευκού Οίκου. Και είναι σαν να μας λέει με το γνωστό του ύφος, γιατί να περιμένω να με δείξει η τηλεόραση και το κάθε κανάλι, ενώ μπορώ να φτιάξω τη δική μου τηλεόραση. Που θα με δείχνει κάθε μέρα, όλη μέρα. Δεν ξέρω ποιος σκοτώνεται εδώ, μην με ρωτάτε. Θα μπορούσε κανείς να πει χαριτολογώντας και να σκεφτεί διάφορα. Σκοτώνεται η αισθητική μας ή το αισθητήριό μας, ίδιο στο πολιτικό αισθητήριο. Δεν βαριέσαι όμως. Ο Τραμπ έρχεται δεύτερος, παρότι δεν του αρέσει να έρχεται δεύτερος. Ψάχνοντας λιγάκι ποιος άλλος το είχε σκεφτεί πριν από εκείνον, βρήκα ένα πολύ χαρακτηριστικό προηγούμενο. Ήταν ο Ούγκο Τσάβες στην Βενεζουέλα που από το 1999 μέχρι το 2012 παρουσίαζε ο ίδιος το Allo President, μια πολύ ωραία εβδομαδιαία τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρακαλώ εκπομπή μέσα από την κρατική τηλεόραση. Τη χρησιμοποιούσε για να απευθύνεται ο ίδιος στο λαό του, να κάνει ανακοινώσεις, να μιλά απευθείας στους πολίτες, να τα βάζει με τους αντιπάλους του, αδιαμεσολάβητα που θα έλεγε και ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρω αν τέτοιες ειδήσεις μπορεί βέβαια κανείς να τις κατατάξει στις χαριτωμένες, ιδίως όταν οι ανακοινώσεις αυτές περί Trump TV έρχονται και αφιλτράρεις της πληροφόρησης, όπως μας ενημέρωσε, έρχονται λίγες ημέρες εφότου ο Τραμπ απαγόρευσε την πρόσβαση κάποιων καναλιών στον Λευκό Οίκο. Είναι γνωστό πάντως, νομίζω θα σας έχει συμβεί, ότι τα καλύτερα σχόλια γίνονται από τους φίλους και κυρίως από τους άσπονδους φίλους. Ο κύριος ονόματι Μπρεκ Βόρσαμ, τέος φίλος του Αμερικανικού Προέδρου, το συνόψισε σε τρεις αράδες στο X. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε, τέτοια κανάλια έχουν διάφοροι δικτάτορες, είπε. Πες τα, Χρυσόστομε, να μας βγάζεις και από τη δύσκολη θέση.

0: Το Trump TV έκανε πρεμιέρα με ένα μπαγιάτικο βίντεο, μια ομιλία του Τραμπ από εκείνο το βουνό που είναι σκαλισμένες οι μορφές των τεσσάρων προέδρων, παραμονές της 4ης Ιουλίου. Είναι βέβαιο πως ο Τραμπ, αν μπορούσε, θα σκάλιζε και εκεί την αφέντο μουτσουνάρα του. Την ίδια ώρα πάντως τα συστημικά μέσα, με τα οποία ο Τραμπ έχει ανοίξει πόλεμο, συνασπίζονται γύρω από το CNN, που αντί μιας άλλης απάντησης, τα καμώματα του Αμερικανού Προέδρου μετράει. Μετράει ένα προς ένα τα ψέματα που είπε χθες ο Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ. Το CNN βρήκε τουλάχιστον 5, κάτι τις λιγότερο δηλαδή από τους 8 πολέμους που έλυσε ο Τραμπ. Αυτό το τελευταίο, και στο έχουμε ξεκαθαρίσει πια πως δεν ισχύει, το έχει ξαναπεί. Το είπε και χθες, πιθανότατα να το επαναλάβει και στο κανάλι του πια, γιατί όπως λέει και μια παλιά δημοσιογραφική ρίση, μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία. Πες, κάτι θα μείνει, κάτι μένει. Τι είναι αυτό που θα μείνει, θα το μετρήσουμε. Κόντος ψαλμός, αλληλούια. Οι ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές πλησιάζουν. Αμερικάνικο και το soundtrack, με το οποίο συνεχίζουμε εδώ στον Sky και τους 100,3, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3, τις ιστορίες του είναι απόγευμα Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, υλικό φθινοποράκι. Δύο βροχές χρειάστηκαν για να μας αλλάξουν την ψυχολογία και να μας ανοίξουν την όρεξη να επενδύσουμε στους εσωτερικούς χώρους. Ξέρετε τώρα, κεράκια, φωτάκια, ατμόσφαιρα εσωτερική. Ψέμα στο ψέμα, ιδού ο Οκτώβρης έρχεται. Μια ματιά που έριξα έτσι στην αγορά, οι κολοκύθες έχουν ήδη αρχίσει να στηβάζονται στα ράφια. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς να γιορτάσουμε προσεχώς το ένδοξον Halloween. Στο μεταξύ, στη σκέψη και μόνο πως θα χειμωνιάσει, νοσταλγείς καλοκαιράκι. Διάβαζα σήμερα, στην Αυτεμπορική το διάβαζα, για την ενεργειακή κρίση και τις εκτιμήσεις για το πως θα είναι ο χειμώνας που έρχεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, παρότι στις ειδήσεις θα δει κανείς σε καθημερινή βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είναι τι πληρώνουμε, τι αφήνουμε στο πρατήριο φεύγοντας. Οι οδηγοί diesel, λοιπόν, γράφουν οι Financial Times, πληρώνουν πλέον περίπου 30 ευρώ περισσότερα σε κάθε γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Οι τιμές του καυσίμου έχουν αυξηθεί κατά 40% από την αρχή της χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 203 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Δεν συνυπολογίζεται στο ποσό οι μειώσεις και τα μέτρα με τα οποία οι κυβερνήσεις ανά την Ευρώπη προσπαθούν κάπως έτσι να ανακόψουν την ανωδική τιμή. Οι φορολογικές ελαμφρύνσεις περιορίζουν την τιμή στην αυλία. Στην Αγγλία, με συγχωρείτε, αλλά τι σημασία έχει. Το κόστος μεταφέρεται τελικά στους κρατικούς προϋπολογισμούς, είτε μέσω άλλων φορολογικών μέτρων, είτε μέσω νέου δανεισμού. Μην ανησυχείτε όμως, διότι θα μας σώσει το 6G. Αναφέρομαι σε αυτή την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών που ακούστηκε στις Βρυξέλλες περί μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος. Είναι μια πρόταση που κόμισε ο αρμόδιος υπουργός για την άντληση δισεκατομμυρίων, παρακαλώ, από το 6G. Σε πολύ λίγο η Ματινά Χαρκοφτάκη, που τα κατέχει όλα αυτά, είναι δύσκολα θέματα, είναι τεχνικά θέματα, θα μας εξηγήσει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση φάσματος. Για αρχή όμως να συστηθούμε. Είναι η Δήμητρα Σταματίου απέναντί μου που ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα, η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σταθερά διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας, την επικοινωνία μαζί σας. Η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-4800-170-174, μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Υπάρχει για ένας τρίτος τρόπος επικοινωνίας, προσπαθούμε και εμείς να το μάθουμε μέσω Viber, αν σας είναι πιο εύκολο. Το τηλέφωνο είναι 698-123-1003. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Μια ματιά στην κίνηση πριν πάμε παρακάτω. Στην Κηφισίας, από ό,τι βλέπω, έχει αρκετή κίνηση. Μαρούσιος Χαλάνδρη, κατεβαίνοντας δηλαδή, θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Και ανεβαίνοντας και στα δύο ρεύματα Κηφισίας έχει αυτή την ώρα κίνηση. Κίνηση έχουμε από Κατεχάκη ως κέντρο, στους δρόμους Πέρξ του Συντάγματος, στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στη Μεσογείο, εκεί στο ύψος μέρος του χολαργού, επίσης, από ό,τι με ενημερώνει η Σοφία, θα συναντήσετε αυτήν την ώρα χαμηλές ταχύτητες. Λοιπόν, η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω πάρα πολλές απορίες, Ματίνα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα Κατερίνα και σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για ένα αρκετά τεχνικό ζήτημα και νομίζω θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε όσο πιο κατανοητά γίνεται.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι σε θέση να καταλάβω τι είναι αυτό,
1: τι ακριβώς είναι.
0: Προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Καταλαβαίνω το στόχο. Ο στόχος είναι να ενισχύσουμε το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου καταφεύγουμε σε περιόδους δύσκολες, δηλαδή, σαν και αυτή που ανοίγεται μπροστά μας ενεργειακά.
1: Ακριβώς. Επομένως, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το φάσμα λοιπόν, τι είναι? Είναι ο χώρος των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προκειμένου να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και του ασύρματου ίντερνετ, 5G, 4G. Mm-hmm. Αυτές οι εταιρείες, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν αυτό το φάσμα, πρέπει να έχουν κάποιες άδειες. Είναι ένα δημόσιο αγαθό και αυτές οι άδειες μέχρι και τώρα κατανέμονται από τα κράτη, από τα κράτη-μέλη. Και είναι αυτά που αποφασίζουν πότε θα προχωρήσουν σε διαγωνιστική διαδικασία, πότε λήγει μια άδεια, ποιο θα είναι το τίμημα αυτής της άδειας, ποια θα είναι η κάλυψη. Mm-hmm. Αυτό αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ρύθμιση που να λέει τι θα πρέπει πότε θα πρέπει να γίνονται αυτοί οι διαγωνισμοί. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αυτό που προτείνει είναι να μην γίνονται εθνικοί διαγωνισμοί πλέον, αλλά ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός όπου οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα αποκτούν φάσμα μέσω αυτού του διαγωνισμού. Και έτσι θεωρείται ότι θα μειωθεί, μάλλον θα εξαφανιστεί ο κατακερματισμός, mm-hmm, και ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Γιατί είναι διαφορετικό η Telecom, η Vodafone να διεκδικεί και να συμμετέχει σε διαγωνισμό για φάσμα που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα, τη Γερμανία, δηλαδή σε πολλούς διαγωνισμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Και διαφορετικό σε ένα διαγωνισμό όπου θα αποκτά την άδεια για όλες τις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα υπάρξει αύξηση εσόδων, γιατί θα πρέπει, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον που θα υπάρχει, ο αριθμός των εταιριών που θα συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό και πόσο φάσμα ζητούν για να χρησιμοποιήσουν με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό είναι το σημείο που θα πρέπει να εστιάσουμε.
0: Και
1: δηλαδή,
0: φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση και από τους 27 για να προχωρήσει αυτό. Πάντως αν προχωρήσει φαίνεται έτσι ως πεδίο ικανό να γεμίσει τον προϋπολογισμό, τα ταμεία της Ευρώπης. Έτσι, γιατί μιλάμε για πολλά δις. Έτσι.
1: Πολλά δις, και μάλιστα πριν από μερικές μέρες οι 17 διευθύνοντες σύμβουλοι πολύ μεγάλων τηλεπικοινωνιακών ομίλων στην Ευρώπη δημοσίευσαν μια επιστολή στην οποία έλεγαν ότι εμείς την τελευταία δωδεκαετία έχουμε ξοδέψει 110 δισεκατομμύρια για άδειες για τη χρήση φάσματος. Και επιπλέον ζητάνε πλέον αυτές οι άδειες να έχουν αόριστη διάρκεια ή το λιγότερο 40 χρόνια. Και γιατί το ζητάνε αυτό? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα είναι διασφαλισμένες περισσότερο, mm-hmm, και έτσι όπως λένε θα μπορούν να κάνουν, να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις στο κομμάτι των υποδομών. Γιατί να το πούμε, οι τηλεπικοινωνίες και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι εντάσεις κεφαλαίου. Δηλαδή είναι ένα σπορ ακριβό, είναι αρκετά ακριβές τις υποδομές.
0: Ναι,
1: δεν είναι, χρειάζονται πολλά δις.
0: Πολλά λεφτά, ναι.
1: Αρκετά λεφτά. Λένε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια επιπλέον προκειμένου οι υποδομές της Ευρώπης να είναι αντάξιες ενός παγκοσμίου επίπεδου υποδομές, γιατί πλέον ανταγωνιζόμαστε και με την Αμερική, με την Κίνα, mm-hmm, και όσο καλύτερες τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχεις, αυτό αντανακλά και στην οικονομία σου, γιατί χωρίς ίντερνετ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, η αλήθεια είναι πλέον. Και έρχεται και στο τραπέζι η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι η τελευταία φορά που έγινε διαγωνισμός ήταν το 2014, όπου δόθηκαν οι άδειες και στον οποίο συμμετείχαν οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Τότε η Vodafone Ελλάδας και η Nova. Τότε για αυτές τις άδειες χρήσης του φάσματος κινητής τηλεφωνίας είχαν συνολικά και οι τρεις προσφέρει το τίμημα των 381 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτές οι άδειες λήγουν το 2027 και έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για
0: τώρα δηλαδή, την επόμενη χρονιά.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα μπουν και νέοι παίκτες, δηλαδή θα αλλάξει πάλι, θα αλλάξουν τα ποσοστά.
1: Ακριβώς. Αυτό με τους νέους παίκτες ήταν πολύ εύστοχο, γιατί πράγματι φέτος υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το 2014, το οποίο έχει αλλάξει, γιατί υπήρξε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα η δημόσια διαβούλευση για τους όρους του διαγωνισμού, για το φάσμα, και αυτή τη φορά συμμετείχε και η ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ, η οποία έκανε και πολύ εύστοχα και ενδιαφέροντα σχόλια για την αγορά της κινητής και για το πώς θα πρέπει να κατανεμηθεί το φάσμα. Ωστόσο, η ΔΕΗ επίσημα δεν έχει αναφέρει για ποιο λόγο συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση και αν προτίθεται να μπει κάποια στιγμή στην κινητή τηλεφωνία.
0: Έχει κάποιους μήνες μπροστά της για να τοποθετηθεί επίσημα. Αλλά κοντός ψαλμός, άμα μας λες ότι μέχρι το 2027 πάλι θα δούμε να αναδιανέμεται κατά κάποιο τρόπο, να ξαναμοιράζεται η πίτα, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα φανερωθούν οι προθέσεις.
1: Ακριβώς. Εάν και εφόσον συμμετέχει στο διαγωνισμό, γιατί όπως είπαμε δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, γιατί μπορεί αυτό το φάσμα το οποίο θα δοθεί, αυτές οι άδειες, να μην χωράει ο τέτοιος παίκτης.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η
0: Ευρώπη. Ενδιαφέρον. Ναι, γιατί με έναν τρόπο είμαστε όλοι άμεσα συνδεδεμένοι, έτσι, όλοι έχουμε ένα κινητό, ένα ίντερνετ, ένα μπάροχο, θέλω πω είναι ζήτημα τεχνικώς δύσκολο στην πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Τελευταία ερώτηση, Ματίνα, γιατί ακούω, διαβάζω για άντληση δισεκατομμυρίων από το 6G, είμαστε εκεί, φύγαμε από το 5G?
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα...
0: Λίγο προωθημένο αυτό. Ναι,
1: είναι λίγο. Στην Ελλάδα η κάλυψη 5G, οι περισσότεροι πάροχοι, μάλλον και οι τρεις, είναι πάνω από το 90%. Η κάλυψη 5G δηλαδή είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Στην Ελλάδα πάντως δεν έχουν ακόμη να ξεκινήσει τόσο έντονα να μιλάνε για το 6G. Προφανώς και θα είναι το επόμενο βήμα και η επόμενη μέρα του 5G. Τώρα να δούμε, γιατί είναι
0: πότε, πώς,
1: τα οποία θα αναβαθμιστούν. Είναι δηλαδή πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε κάτι για το 6G και αυτή η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει αρκετό και ωστόσο μέχρι στιγμής είμαστε ακόμη στο 5G.
0: Λοιπόν,
1: αυτό θα πω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, για μας έδωσε έτσι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο πρότεινε ο πρόεδρος του Eurogroup και δικός μας υπουργός επί των οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, στους ομολόγους του, Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος. Καταλαβαίνω βέβαια από όσα μας εξήγησες ότι δεν είναι μια πρόταση άμεσης εφαρμογής, αλλά πάντα θα υπάρχει αγωνία για το πότε, από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Έτσι όπως πάμε δηλαδή, αυτό είναι μια σπάνια βεβαιότητα. Να είσαι καλά, Ματίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας Μαζούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Αμερικανό Πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν κράτος τρομοκράτη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από το πρατήριο καυσίμων στο Αιγάλεο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gav.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αβγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Κ. και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι από τους πιο ωραίους έτσι μουσικούς διαλόγους στην ιστορία της μουσικής. Ένα καυγαδάκι είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Της λέει, του απαντάει, η τελευταία λέξη της ανήκει. Ρέι Τσάρλς. Ο Ρέι Τσάρλς γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 1930. Θα μπορούσε να ζει. Θα μπορούσε. Θα ήταν 96 ετών. Και αν ζούσε, θα είχε προλάβει να δει και τη ζωή του σε ταινία. Η ταινία Ρέι του 2004, φαντάζομαι ότι αρκετοί την θυμάστε, γιατί ήταν από τις καλύτερες βιογραφικές ταινίες. Χάρισε στον Jamie Foxx το Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του. Άλλοι πάλι μπορεί να έχετε άλλες αναμνήσεις. Να θυμάστε εκείνη τη συναυλία του στο Λυκαβητό 6 Ιουλίου του 1994. Δημοσιεύματα της εποχής περιγράφουν έτσι την ατμόσφαιρα. Τον Charles που φτάνει στο πιάνο υποβασταζόμενος με τη βοήθεια ενός από τους γιους του. Κάθεται, αλλά μόλις αρχίζει να παίζει, μεταμορφώνεται επί σκηνής. Το κοινό ήταν βεβαίως τόσο πολύ που γέμισε όχι μόνο το θέατρο, αλλά και τα περίφημα βραχάκια γύρω από το θέατρο του Λυκαβητού. Όσοι ήσασταν εκεί, φαντάζομαι, θα το θυμάστε με νοσταλγία. Γι' αυτό τους σπουδαίους πρέπει. Α, ήσουν εκεί. Η Δήμητρα Σταματίου ήταν εκεί. Ωραία, ε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει τους σπουδαίους να τους βλέπουμε, να μην το αναβάλουμε. Να τους βλέπουμε και αν μπορούμε να τους ξαναβλέπουμε. Γιατί μετά φεύγουν και μένουμε με το παράπονο, πως δεν προλάβαμε. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω σε μια πολιτική συζήτηση που ακολουθεί, να σας πω δύο μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Αν ψάχνεστε για τις σπουδές του φθινοπόρου, τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Μπαίνετε στο mitropolitiko.edu.gr και βρίσκετε τις επιλογές σας. Σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters, διδακτορικά, 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Και να σας μιλήσω και για το Santorini Experience που επιστρέφει εντός Οκτωβρίου, 16 με 18 Οκτωβρίου, και μας καλεί στη Σαντορίνη. Ωραίες δραστηριότητες όπως κάθε χρονιά, τρέξιμο στην Καλντέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση γύρω από το ηφαίστειο, μπάσκετ, δράσεις για όλη την οικογένεια. Αν σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στο santorinipavlaexperience.com και δηλώνετε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά αλλά και διαμονή. Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, άλλο τραγούδι θα έπρεπε να έχουμε βάλει για να υποδεχθούμε την κυρία Μαριάννα Πυριώτη που μας αναμένει στο ακουστικό της. Οι Φατμέ κάποτε τραγουδούσαν για ένα παράξενο χειμώνα. Παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Αυτός ο χειμώνας που θα μπει όπου να είναι θα μας οδηγήσει σε μια εκλογική άνοιξη, κυρία Πυριώτη. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, μην είναι και καλοκαίρι.
0: Μην είναι και καλοκαίρι, σωστά. Τώρα με τον καιρό δεν μπορεί κανείς να στοιχηματίζει. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο διάστημα έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία. Τι θα συμβεί, πώς θα αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, από τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, την αντιπολίτευση. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας για τις δημοσκοπήσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Τις δημοσκοπήσεις μετά δηλαδή τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουν τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο, ότι δεν άλλαξε προς τα πάνω εμφανώς κανένα από τα τρία κόμματα. Πήρε λίγο η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι τόσο λίγο ώστε να μην μπορεί κανείς να πει με τα βεβαιότητος ότι ήταν το εφαλτήριο για ένα άλμα 2-3 μονάδων. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς που ήταν το δεύτερο κόμμα έδειξαν στασιμότητα και σε κάποιες δημοσκοπήσεις μια ελαφρά υποχώρηση, αλλά επίσης ελαφρά. Και το ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα, έδειξε ότι τσιμπάει λίγο, αλλά και πάλι δεν ήταν ικανό αυτό ώστε να αλλάξει κάτι ουσιωδώς σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Άρα μένουμε στα ίδια, εντός εκτός και επί τα αυτά δηλαδή ήταν. Είναι σαν να μην έγινε η Θεσσαλονίκη, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Γιατί όμως, ενώ θέλω να πω, αυτό δεν το βλέπουμε, δεν το είχαμε δει στην προηγούμενη ΔΕΘ, ας πούμε, την περσινή ΔΕΘ ανάλογα. Γιατί, πώς το εξηγείτε?
1: Την περσινή ΔΕΘ όλα τα μέτρα, να θυμίσω απλώς για τους ακροατές, ότι όλα τα μέτρα ήταν μέτρα φορολογικά, τα οποία άρχισαν να αποδίδουν με την καινούργια χρονιά, όπου και η Νέα Δημοκρατία πήρε 2,5 μονάδες, τις πήρε, αλλά τις πήρε τότε. Πήρε δηλαδή όταν ο άλλος είδε στη τσέπη του περισσότερα χρήματα γιατί μειώθηκαν οι κρατήσεις των φόρων. Ας πούμε και φυσικά οι εισφορές που πάντοτε λίγο μειώνονται. Αλλά εκεί λοιπόν την είδαν τη διαφορά δημοσκοπικά. Το εισέπραξε ένα κομμάτι, ίσως να μην ήταν αυτό που ήθελε η κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων το είδαμε. Αυτά εδώ τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία έχουν λίγα για πολλούς και τίποτα το θεαματικό. Mm-hmm. Δηλαδή τίποτα που να πεις ότι αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα ψηφοφόρων επηρεάζεται σημαντικά. Δηλαδή κατάργηση προείσπραξης φόρου, ας πούμε, που είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, που έχει γονατίσει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι το 90%. Δεν μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός, γιατί ένα τέτοιο μέτρο σημαίνει ότι για μία χρονιά, όχι εσαΐ, μία χρονιά θα έχουμε μια τρύπα 3-4 δις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η χρονιά που θα έχει ένα έλλειμμα 3-4 δις, δεν είναι εύκολο αν το κάνεις μία και έξω. Άρα το κάνουμε σταδιακά, πιο λίγο, πιο λίγο, πιο λίγο. Αυτό δεν έχει, ας πούμε, θεαματική ανταπόκριση.
0: Ναι, δεν ήταν η δεύτερη προκαταβολή μεγάλων εξαγγελιών. Ναι, και ναι, από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τους ενδυνάμει, θα πω και τον κύριο Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στη Βουλή, αλλά διεκδικεί, όπως μας είπε σήμερα εδώ στον Sky, ήταν καλεσμένος ο κύριος Τσίπρας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Ναι. Γιατί έθεσε το δίλημα, και επειδή έχουμε μάθει έτσι ένας τρόπος για να επικοινωνούμε τα πολιτικά διακυβεύματα είναι και μέσω διλημάτων, έτσι, Μητσοτάκης χάος θυμίζω, ή εμείς ικανείς, είπε ο κύριος Τσίπρας, και αναφέρθηκε και στη ΔΕΘ θέτοντας το ερώτημα σε όλους εμάς, τελικά τι έκανα, την έναξα την μπάγκα στον αέρα ή ήμουν τσιφούτης, έτσι, για να το συνδέσω με όσα είπατε ήδη, κυρία Μπριγιώτη.
1: Νομίζω ότι κάπου εκεί, δηλαδή ότι και η αντιπολίτευση ήταν λελογισμένη στα όσα είπε, κυρίως ο κύριος Τσίπρας, γιατί εκεί είχαμε στρέψει όλη την προσοχή μας, όχι στο Πασόκ, γιατί στο Πασόκ, το οποίο ήταν το πιο γαλαντόμο, είπε και για 13η και για 14η σύνταξη, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί που κοιτάξαμε όλοι που ήταν η κυβέρνηση και η Ελλάς, υπό την έννοια του ότι είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία λέει θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε πολύ πιο στενά, εκεί ήταν αλληλογισμένα όλα. Άρα δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας κέρδισε επειδή έταξε, διότι δεν έταξε. Έταξε πολύ μετρημένα πράγματα. Άσκησε δρυμία κριτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άρα η ΔΕΘ ήταν, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, ίσα βάρκα σαν νερά. Ο χειμώνας θα έχει το τεράστιο πρόβλημα για την κυβέρνηση, ότι αν δεν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο, οι τιμές θα είναι τέτοιες, η αύξηση, η έκρηξη των τιμών θα είναι στην ενέργεια καταρχήν πάρα πολύ έντονη, αλλά αυτό θα μετακυληθεί αμέσως και στα αγαθά, διότι όταν κάποιος πληρώνει ένα φορτηγό να έρθει, ξέρω εγώ, από την Πελοπόννησο, εντάξει, όταν πληρώνεις λοιπόν 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, είναι φανερό ότι αυτό κάπου θα μετακυληθεί. Η ενέργεια, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, όλα αυτά. Υπάρχει μια ακτίδα φωτός ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτό είναι που λέμε πετάμε το νόμισμα στον αέρα και όπου κάτσει με τον Τραμπ. Είναι σίγουρο αυτό. Άρα η κυβέρνηση έχει το κλίμα ακρίβειας, το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά αν επιδεινωθεί, πάρα πολύ δύσκολα θα της επιτρέψει να κοιτάει με αυτοπεποίθηση την άνοιξη. Είναι αυτό το σενάριο που εισηγούν το στον Πρωθυπουργό και του λέγανε κάνει τώρα εκλογές.
0: Ναι, κλείστο τώρα που είσαι.
1: Κλείστο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει ο χειμώνας.
0: Που μπορούμε να σταθμίσουμε τα δεδομένα. Τώρα αναφερθήκατε στην ακρίβεια, σίγουρα είναι το νούμερο ένα θέμα. Παραδοσιακά ψηφίζουμε με βάση το τι έχει ή τι δεν έχει η τσέπη μας. Πόσο μάλλον στους καιρούς αυτούς που διανύουμε, που είναι δύσκολοι και οι εκτιμήσεις δεν είναι ευίωνες. Ωστόσο υπάρχει και ένα θέμα άλλο που επίσης αφορά την κυβέρνηση που συμπληρώνει 7 χρόνια στην εξουσία, είναι το ήθος που εκπέμπεται. Και είναι ένα έτσι προβεβλημένο στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης που άνοιξε το χορό. Η κυρία Μπακογιάννη, την ακολούθησαν κι άλλοι, επίσης προβεβλημένοι εκ της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για αλαζονία. Υπάρχει περίπτωση και αυτό να στοιχήσει στην κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα την οποία δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος αυτό που λέμε πολλής κόσμος προς το εισπράττει. Πάντως από ένα σημείο της πυραμίδας και πάνω είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη δεν κόμισε γλάφκα της Αθήνας. Είπε κάτι το οποίο το λένε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, να σας το πω απλά. Ποιος άλλος το λέει? Το λέει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τα υπουργεία, τους υπουργούς, όχι κατά διαζώσεις, δηλαδή το μηχανισμό των υπουργών, να σας το πω έτσι.
0: Καλά, αρκεί να ανοίξει και την τηλεόρασή σου ή το ραδιόφωνο σου ορισμένες φορές, έτσι δεν είναι, δεν χρειάζεται και πολύ.
1: Η κυρία Μπακογιάννη, εγώ αυτό που εισέπραξα από χθες που το είπε, που σηκώθηκε πολύ σκόνη, όπως καταλαβαίνετε, λογικό είναι αυτό, η τώρα Μπακογιάννη έχει ειδικό βάρος και ειδικό εκτόπισμα. Είναι και αδελφή του Πρωθυπουργού, όπως είπε ότι την αποκαλεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου την αποκαλεί έτσι υποτιμητικά. Εγώ απλώς επισημαίνω ότι έχει τεράστια σημασία ότι αυτό το είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και όχι ένα άλλο στέλεχος. Η διαπίστωση είναι ναι, έτσι είναι. Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι επιδεικνύουν φαινόμενα πολιτικής αλαζονίας. Εγώ το τονίζω το πολιτικής αλαζονίας, γιατί έχει διαφορά από την κοινωνική ή άλλου τύπου αλαζονία. Η πολιτική αλαζονία έρχεται με τα χρόνια στην εξουσία. Καταλαβαίνετε, έχουμε ζήσει και με άλλες κυβερνήσεις, αλλά επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει σταθερούς υπουργούς για πάρα πολύ καιρό, εννοώ μόνιμα υπουργοποιημένους, όχι στα ίδια υπουργεία, κάποιοι από αυτούς ναι, έχουν επιδείξει και επιδεικνύουν μία την αλαζονία της εξουσίας, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω άλλο ερώτημα, αλλά δεν ήμουν εκεί για να τη ρωτήσω. Αν αυτοί οι υπουργοί, τους οποίους έχει στο μυαλό της, που δεν θέλω να τους κατονομάσει, αλλά αν αυτοί οι υπουργοί είναι αλαζόνες διότι έχουν την ασυλία του Μαξίμου ή είναι αλαζόνες επειδή έτσι την έχουν δει. Γιατί ξέρετε, η αλαζονία έχει δύο
0: χαρακτηριστικά. Αυτό βέβαια θα έλεγε κανείς το
1: έχει
0: ερώτημα.
1: Δύο χαρακτηριστικά. Ναι. Το πρώτο είναι γίνεσαι αλαζόνα, σου τραβάει μία ο πρωθυπουργός και έρχεσαι στα κοιμικά σου. Η άλλη ιστορία είναι ότι εγώ είμαι αμετακίνητα υπουργοποιημένος, ό,τι και να κάνω ο Μητσοτάκης κάπου θα με χρησιμοποιήσει, οπότε έχω κάθε λόγο να αισθάνομαι ότι δεν με αγγίζει τίποτα.
0: Ναι, διανύουμε όμως και καιρούς συσπήρωσης τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό να διαραίονται συστάσεις, γιατί όλα πια μαθαίνονται έτσι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο και τραβήγματα αυτιού. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το σταθμίσει ο ίδιος.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ναι. Εάν όλο αυτό έχει δημιουργηθεί ερήμην ή με την... δεν θα σας πω με την παρότρινση, διότι φυσικά δεν ισχύει με την παρότρινση, αλλά θα πω με την ανοχή. Δηλαδή όταν ανέχεσαι επί χρόνια κάποιες συμπεριφορές να ξεπερνάνε τα όρια ή κάποιες πολιτικές συμπεριφορές, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν να έχεις στο τέλος 3, 4, 5, 10, δεν ξέρω πόσους εννοούσε η κυρία Μπακογιάννη, και εγώ εισέπραξα την επομένη, δηλαδή από την ώρα που το είπε και μετά, το μόνο που έχω εισπράξει σαν περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι να γιάσει στο στόμα της. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και στο Πασόκ, κυρία Πυριώτη. Το Πασόκ πιέζεται. Δεν πιέζεται μόνο από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Κρατάω ένα το οποίο διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή από τον Σταύρο Παπαντονίου, ότι το 7,5% των ψηφοφόρων του Πασόκ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει ποσοστά το Πασόκ. Το 7,5% όμως των ψηφοφόρων του Πασόκ το 2023 δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Πιέζεται όμως και για την κουβέντα που διστάζουμε να ανοίξουμε με ειλικρίνεια. Κάποιος θα έλεγε πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς η προεκλογική περίοδο. Αναφέρομαι στην κουβέντα περί μετεκλογικών συνεργασιών. Ναι. Του ρίχνει τον μπαλάκι η Νέα Δημοκρατία, ρίχνει ένα μπαλάκι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ σε τι θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει σαν κόμμα και ο κύριος Ανδρουλάκης ως πρόεδρος του έχει το εξής πρόβλημα. Είναι διχασμένη ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι ακριβώς διχασμένη 50-50, είναι σε μεγάλα ποσοστά διαιρεμένη η ίδια του η βάση, όχι τα στελέχη του μόνο, είναι και η βάση του. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που ακούνε Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά και βγάζουν φλίκτενες, κανονικά ότατα, γιατί έχουν υποστεί τα πάντινα όταν συγκυβερνούσαν, τα πάντινα όταν ήταν ο Παπανδρέου κυβέρνηση. Και υπάρχει και άλλο ένα αντίστοιχο, αν όχι ίσο, αντίστοιχο τέλος πάντων, αντίστοιχης δυναμικής κοινό, το οποίο δεν θέλει να βλέπει και να ακούει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρεί ότι Η καταστροφή του Πασόκ ήταν η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, διότι από εκεί και πέρα τον πήρε την κατηφόρα την άγρια, δηλαδή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και λίγο πιο πριν η κοινή κυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτοί λοιπόν δεν θέλουν τους μεν και οι άλλοι δεν θέλουν τους δε. Τώρα, πώς να ισορροπήσεις με μια τέτοια κοινωνική, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τα στελέχη του. Τι λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ή τι λέει, ας πούμε, ο κύριος Γερουλάνος. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αντίστοιχα υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις από πίσω που λένε με τίποτα. Mm. Εάν πάτε εκεί, εμείς με τίποτα. Το τι λέει ο κύριος Δούκας είναι ένα θέμα. Το τι λέει η κοινωνία όμως, η οποία λέει ναι, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Δούκα, και η άλλη μισή λέει ναι. Α, όχι, δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Θα πείσουμε τη χώρα κυβέρνηση. Αν χρειαστεί, θα κυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι. Να ξέρουμε. Γιατί παίζει ρόλο. Έτσι, γιατί όλοι μας διαβάζουμε τις δημοσιοποιήσεις.
1: Ναι, ναι. Αν το πει όμως.
0: Καταναλώνουμε έτσι κι αλλιώς περισσότερα από όσο μπορούμε να αυτομοιώσουμε. Ναι.
1: Αν παρακαλώ. Το πει όμως, σε πάει στις εκλογές με διαιρεμένη τη βάση του.
0: Ναι.
1: Αν όχι, επαναλαμβάνω στο 50-50, πείτε εσείς 40-60, πείτε 35-70, mm-hmm. 35-65. Πάντως πάει με διαιρεμένη βάση, διότι δεν είναι ενιαίο. Ναι, βεβαίως, να συνεργαστούμε μετά τις δυνάμεις της αριστεράς. Αυτό θα ήταν μια θέση. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι λένε είστε με τα καλά σας. Αυτούς οι οποίοι μας προφυλακίζανε, αυτούς που μας θέλουν να μας στείλουν στο δικαστήριο, αυτούς που μας στήσαν την Οβάρτη. Μια σειρά από πράγματα. Δεν λένε με τίποτα. Και αντίστροφα.
0: Μάλιστα.
1: Μην το ξαναλέμε. Για την δημοκρατία.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρία Πυριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Νομίζω θα μας δοθούν αφορμές αρκετές από εδώ και πέρα. Έχουμε
1: διάφορα μπροστά.
0: Πολλά.
1: Ακόμα δεν έχει καν διαμορφωθεί.
0: Όχι.
1: Το ποια κόμματα θα κατέβουν.
0: Ναι. Και έχουμε και τεστ πολλά μπροστά μας να περάσουν.
1: Πολλά.
0: Και ένα έχει να κάνει, είναι η τσέπη, είναι το καλώδιο που έρχεται και το κομμάτι αυτό των ελληνοτουρκικών. Ακούσαμε με πολύ προσοχή τον Ερντογάν να μιλά χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Για να δούμε. Τι θα γίνει.
1: Αυτό είναι το συντομότερο ανέκδοτο.
0: Αυτό όμως.
1: Ο Ερντογάν επικαλείται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν τηρεί φυσικά.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά,
0: η κυρία Μαριάννα Πυριώτη ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Έλα, θεία.
1: Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Λοιπόν, η Αναστασία Τσιβγούλη είναι ήδη εδώ στο στούντιο για το έτοιμη να σας εκφωνήσει στο δελτίο ειδήσεων των 7. Εγώ να σας πω εντάχει πως μπαίνετε στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr για να αντλήσετε πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Μαζί θα βρείτε και μια ενδιαφέρουσα πανελλαδική έρευνα που έτρεξε για λογαριασμό του Μητροπολιτικού Κολεγίου, η MRB, τον περασμένο Ιούλιο, για τους αποφύτους του. 8 στους 10 σήμερα εργάζονται, από αυτούς μάλιστα σχεδόν το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Είναι η εποχή τώρα που ψαχνόμαστε, όπως και να το κάνουμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Ηλία! Ρίχτα!
18: Αυτή η νύχτα μένει.
19: Αυτή η νύχτα.
1: Καμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο, τον είπα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο, και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη γλώσσα της ισχύως, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, τόνισε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διέλευση όπλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναντίον του Ιράν. Επίσης κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει και η Τεχεράνη υφίσταται κυρώσεις. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως χθες πραγματοποιήθηκε νέος γύρος ανταλλαγής μηνυμάτων και διευκρινήσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητή του Κατάρ. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτόφορου αναζητείται η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρείας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το Νοέμβριο. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους 3 συνεργάτες του. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 38χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, τη στιγμή που εκείνη έφτανε στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Λίγο νωρίτερα την είχε απειλήσει τηλεφωνικά, λέγοντάς της: «Η ζωή σου είναι λίγη». Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο ατύχημα, όμως συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία δίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας.

0: της κάναβης. 17χρονος την ελήφθη στην περιοχή της Μεταμόρφωσης για διακίνηση ναρκωτικών από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή. Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

Λένε πως αυτό το τραγούδι έκανε τον Springsteen από ποιητή της εργατικής Αμερικής παγκόσμιο rock star. Και να σκεφτεί κανείς πως εκείνος δεν ήθελε να το γράψει, ο παραγωγός του επέμενε να γράψει κάτι εμπορικό και το έκανε, ένα από τα μεγαλύτερα hit αυτής της μεγάλης καριέρας. Ο κύριος αυτός λοιπόν έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γιορτάζει τα 77 του χρόνια, πιθανότατα να το έχετε ήδη ακούσει από το πρωί. Του αξίζει όμως. Ροκ αφηγητής μιας άλλης Αμερικής, μιας Αμερικής λιγότερο λαμπερής. Ο Springsteen ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες των καλλιτεχνών που δεν είναι εύκολο να τους χαρακτηρίσει με ένα-δυο επίθετα. Γιατί δεν έγραψε απλώς τραγούδια, τραγουδάρες. Πήρε ιστορίες ανθρώπων και τις τραγούδησε. Τραγούδησε για την Αμερική, αλλά τελικά μίλησε σε όλο τον κόσμο. Ίσως γιατί ανάγκη μας να ονειρευόμαστε, να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο, υπάρχει παντού. Αφορά τους πάντες, παντού, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Με εξαίρεση αυτό εδώ, πολλά από τα τραγούδια του έχουν πολιτικό στίχο. Με έχει μιλήσει για την εργατική τάξη, για την ανεργία, για τις κοινωνικές ανισότητες, στον πόλεμο, τη μετανάστευση. Θέματα πολύ επίκαιρα. Ανοιχτά έχει πάρει πολιτική θέση υπέρ των δημοκρατικών. Με τον Τραμπ,

0: βεβαίως η σχέση τους, το ξέρετε, δεν είναι και καλύτερη. Κατά καιρούς τα διαβάζουμε στις ειδήσεις, επεισόδια γίνεται η διαμάχη. Ο Springsteen έχει μιλήσει πολλές φορές και δημόσια κατά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δεν αφήνει ως γνωστό να πέσει και τίποτα κάτω, λούζοντας έτσι τον Springsteen με διάφορα κοσμητικά. Καλύτερο όλων, βέβαια, εκείνο το αποξηραμένο δαμάσκινο που είχε πει. Πάντως, τώρα εδώ που τα λέμε, το πιο παράξενο όλων, αν και τίποτα δεν θα έπρεπε πια να μας παραξενεύει, είναι πως ο Τραμπ και ο Springsteen μοιάζουν να διεκδικούν το ίδιο κοινό και να μιλούν στο όνομα του ίδιου ανθρώπου, του Αμερικανού που αισθάνεται ότι η χώρα του δεν του ανήκει πια. Πολύ πιθανό βεβαίως τώρα, ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών, να δούμε τον Springsteen να μιλά και πάλι ανοιχτά κατά του Τραμπ. Η δημοτικότητα του οποίου, διάβαζα πάλι μια νέα δημοσκόπηση, βρίσκεται στο χαμηλότερο της καριέρας του. Οι ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης. Μόλις το 17% των ερωτηθέντων εγκρίνει τους χειρισμούς του, και αυτό είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που κατά τους αναλυτές θα καθορίσει και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Όλα αυτά ενώ οι ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Ο Τραμπ χθες από τη Νέα Υόρκη μίλησε πάλι έτσι για την ειρήνη. Οι άλλοι, είπε, απλά μιλάνε για ειρήνη. Εγώ φέρνω ειρήνη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πάντως πως οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν τον πολυπιστεύουν. Πιστεύουν ότι αθέτησε την βασική του υπόσχεση να σταματήσει αυτούς τους παντοτινούς πολέμους, όπως ο ίδιος τους αποκαλούσε. Λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Δήμητρα Σταματίου απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Είναι εδώ και έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι εδώ, εννοώ, στο στούντιο μαζί μου. Σοφία, τι έχουμε?
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ένα επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας στη Νίκαια, στην οδό Σοφοκλέους. Η αστυνομία έχει σπεύσει σε ένα συγκεκριμένο σπίτι όπου είναι ένας άνδρας μέσα και φαίνεται ότι έχει και μία γυναίκα μαζί του, την οποία δεν αφήνει να βγει από το σπίτι, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες, αναμένεται να επιβεβαιωθούν, ότι έχει και όπλο και ο ίδιος και αναφέρει ότι είναι οπλισμένος.
0: Ομοιρία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Περιστατικό ομοιρία.
1: Σύμφωνα με
0: τις
1: πρώτες πληροφορίες, ναι. Βέβαια έχουν σπεύσει οι δυνάμεις αστυνομίας εκεί. Αναμένεται να έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο, να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει όντως όπλο, αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Έχουν κλείσει οι δρόμοι εκεί στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία είναι πως και οι δύο, και ο άνδρας και η γυναίκα δηλαδή, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ελπίζουμε να λύσει η έκβαση και να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις. Φαντάζομαι είναι ήδη κλιμάκιο, ειδικό.
1: Και ειδικός διαπραγματευτής, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνεις. Η Σοφία Γαλάνη επιμελείται ραδιοφωνικά την εκπομπή, δημοσιογραφικά την εκπομπή. Με συγχωρείτε. Και έχω ξεχάσει την Αργυρό. Αργυρό για Μελιάρη, στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-00-170-174 για οτιδήποτε θέλετε μας. Τηλεφωνείτε, με εναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος να επικοινωνούμε μέσω Viber, 698-123-1003 είναι ο αριθμός. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. You make me feel so young.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή. Και έχουμε μια καλεσμένη στο στούντιο. Δεν το κάνουμε. Το συνήθως, δηλαδή, το αποφεύγουμε. Αλλά εδώ υπάρχει λόγος σοβαρός. Είναι η κυρία Μαρίνα Ρίγου που είναι μαζί μας. Είναι δημοσιογράφος, είναι καθηγήτρια στο τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Περισσότερο δημοσιογράφος, περισσότερο καθηγήτρια.
1: Δημοσιογράφος θα έλεγα.
0: Δημοσιογράφος,
1: και αυτή τη στιγμή για μένα είναι συγκινητικό. Το βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο μετά από τόσα χρόνια.
2: Ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό. Α, λοιπόν, να. Είναι η σύγχρονη.
0: Είναι η τεχνητή
1: νοημοσύνη. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η τεχνητή νοημοσύνη. Η αναζήτηση της Google αυτή τη στιγμή έβγαλε το αυτόματο σύστημα, δηλαδή της αναζήτησης με ήχο προφανέστατα, κατάλαβε τι συζητάμε και μας έδωσε αποτέλεσμα για το όνομά μου, το οποίο είναι πάρα πολύ γελίο, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συν το ότι είναι ανατριχιαστικό, αφενός με να ακούς για τον εαυτό σου, αφετέρου να πεις μια λέξη και ξαφνικά να αρχίσει το σύστημα να κατεβάζει δεδομένα. Πλην όμως, δυστυχώς, αυτό τον κόσμο ζούμε πια. Έτσι. Είναι τρομερό. Μου συνέβη και χθες αυτό. Τρώμαξε ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος αναφέρθηκε σε φαγητό, σε διαιτολόγιο για την ακρίβεια, και άρχισαν να κατεβαίνουν ηχητικά προτάσεις για διατροφή.
0: Λοιπόν, υπάρχει και μια τρίτη όμως ιδιότητα της κυρίας Μαρίνας Ρίγου, είναι αυτή της συγγραφέως, διότι πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σιδέρης ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αλγοριθμική ηγεμονία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία». Λοιπόν, είναι ό,τι πιο τρεντάρει πάρα πολύ, να το πω έτσι σε άπτεστα ελληνικά, είναι ό,τι συζητάμε κάθε μέρα. Συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε κυρίως υπό το πρίσμα του πόσο θα μας αν θα μας αφανίσει ή εν πάση περιπτώσει πώς θα αλλάξει τη ζωή μας. Συζητάμε για τα social media που έχουν αλλάξει τα πάντα τα social media πια, τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, που κάνουμε φίλους, που δεν κάνουμε φίλους, που πάμε ή δεν πάμε, τα πάντα, όλες μας τις επιλογές, και όλα αυτά καταλήγουν στη δημοκρατία, που τελευταίως την συζητάμε υπό την προσέγγιση
1: της υποχώρησης,
0: ναι, και της έλλειψης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι η δημοκρατία είναι αυτό το γενικό πράγμα που πατάει πάνω σε κολόνες, σε θεσμούς, όλοι οι θεσμοί πια δοκιμάζονται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να πω, χθες μου έκανε εντύπωση ότι ο ΟΗΕ έκανε μία, άνοιξε τις εργασίες της 81ης Συνόδου, παραδεχόμενος ότι ο κόσμος πια έχει χάσει επί παντός του επιστητού την εμπιστοσύνη.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξάλλου όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η δημοκρατία υποχωρεί και για τη χώρα μας και για το διεθνές περιβάλλον. Όλες οι έρευνες επίσης δείχνουν υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάποια φορά είχα μιλήσει με τον Vin Cerf. Ο Vin Cerf είναι ο πατέρας του διαδικτύου και τον είχα ρωτήσει αν είχε συνειδητοποιήσει το ότι άλλαζε τον κόσμο. Mm. Και είπε ότι δεν ήταν αυτό στις προθέσεις τους όταν ξεκίνησαν να δουλεύουν για το διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτό έχει συμβεί και σαν υποσύνολο του διαδικτύου σήμερα, τα social media συμβάλλουν σε αυτή την αλλαγή του κόσμου και πολύ δε περισσότερο, θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, αλλά αντιλαμβανόμαστε και την πραγματικότητα ταυτόχρονα. Γιατί ένα από τα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα social media είναι ουσιαστικά το ότι ζούμε σε αυτό που θα έλεγε κανείς μικρές φούσκες, όπου στην πραγματικότητα δεν ερχόμαστε σε επαφή με τον άλλον, με τη διαφορετική άποψη, αλλά ενώ βρισκόμαστε σε αυτό τον περίκλειστο χώρο των φίλων, ένα προστατευμένο χώρο θα έλεγα, όπου στην πραγματικότητα τι συμβαίνει, ενισχύονται οι δικές μας απόψεις, ενισχύονται όλες οι προκαταλήψεις που ενδεχομένως έχουμε. Άρα τι γίνεται; Ενισχύεται κατά κάποιο τρόπο ακόμα και η περιθωριακή φωνή. Εδώ θα έλεγα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα, επειδή βλέπουμε να συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο μία άνοδο της ακροδεξιάς, μία άνοδο της συνωμοσιολογίας, περιπτώσεις οι οποίες παλαιότερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν απολύτως περιθωριακές και μάλιστα όχι political correct. Και αυτό ήταν.
0: Εδώ η γραφικότητα σήμερα έχει φτιάχνει αυτή τη στιγμή ατζέντα πολιτική.
1: Ακριβώς, και ξέρετε τι έχει συμβεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι μπορείς να βρεις αντίστοιχες απόψεις εκεί στο διαδίκτυο φτιάχνει μια αίσθηση ενίσχυσης, μια αίσθηση του ότι είμαστε πολλοί, μπορούμε να υπάρχουμε, και αυτό ακριβώς μεταφέρεται στην πραγματική πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή που παλαιότερα η Νέλη Νόιμαν είχε δει ως τη γραμμική, τη σπυροειδή γραμμή της σιωπής, μπορούμε να τη μεταφέρουμε σαν μια εκθετική γραμμή της κραυγής. Και αυτό γιατί ήταν η σπυροειδής γραμμή της σιωπής, το ότι εάν είχες μια άποψη που δεν συνέκλινε προς την γενικά αποδεκτή, απόφευγες να την εκφράσεις. Ήθελες να συντάσσεις με την γενικότερη άποψη, είτε απλώς δεν μιλούσες, έτσι, γιατί είναι δύο οι θεωρίες στην επικοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτό, ακριβώς επειδή στα social media μπορείς να βρεις το ίδιο και να νιώσεις αυτή την ενίσχυση, μπορείς να την μεγαλώσεις τη φωνή σου, λειτουργεί σαν ένα μεγάφωνο, έτσι. Είναι μία εκδοχή αυτή, μία σχετική ερμηνεία, τουλάχιστον από την επικοινωνιακή διάσταση, γιατί έχουμε αυτή την επικράτηση περιθωριακών απόψεων και κυρίως της ακροδεξιάς, που σχετίζεται βεβαίως με την υποχώρηση της δημοκρατίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε την ακροδεξιά παντού να επικρατεί, τα πρόσφατα γερμανικά αποτελέσματα εξαιρετικά ανησυχητικά. Φυσικά υπάρχουν οι λόγοι. Οι λόγοι, εννοώ πραγματικοί λόγοι, έτσι, πέρα από το φαντασιακό του ότι είμαστε πολλοί και μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας και να στοχοποιούμε ανθρώπους, συνανθρώπους μας, και να τους χειριζόμαστε ως σαν τα εξυλαστήρια θύματα μιας κοινωνίας που δεν μας ακούει, δεν αντιδρά, έχουμε την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα τα οποία τελικά οδηγούν σε αυτή την υποχώρηση.
0: Και πάνω σε αυτό το σαθρό υπόβαθρο που το τροφοδοτεί η δυσανεξία μας στο διαφορετικό και εν τέλει μη έκθεσή μας στο διαφορετικό, γιατί ο καθένας επιλέγει να ακολουθήσει και να ταυτιστεί με αυτό που τον εκπροσωπεί. Πού θα οδηγήσει, δηλαδή, όταν έχουμε ένα κερασάκι στην τούρτα που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, και αυτή τη στιγμή μάλιστα υπάρχει και ένας πόλεμος δηλώσεων. Έχουμε χωριστεί σε υπέρ και κατά. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή είναι και πολιτικό το ζήτημα. Βλέπεις και έτσι ενδιαφέρουσες συγκλήσεις. Άνθρωποι που ιδεολογικά ήταν πολύ μακριά, ξαφνικά έρχονται να ταυτιστούν μπροστά στον κίνδυνο που ξυπνά η τεχνολογική εξέλιξη και αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ήδη από το 2018 οι επιστήμονες και οι ειδικοί στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούσαν για τους κινδύνους που η τεχνολογία αυτή εγκυμονεί, και ήταν πάρα πολύ σαφής για το τι θα μπορούσε να γίνει, και μάλιστα τότε είχε γίνει και μία έκκληση για ένα νέο χειμώνα τεχνητής νοημοσύνης. Τι ήταν οι χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης? Μέχρι τώρα είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη σταματούσε, ούτως ώστε να... τουλάχιστον τώρα σε αυτή την περίπτωση, έτσι, στην περίπτωση τη σημερινή, η τεχνητή νοημοσύνη ζητάμε να σταματήσει σε σχέση με την έρευνα πάντα, ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στο γεγονός ότι πάρα πολύ γρήγορα τα συστήματα αυτά εξελίσσονται σε τέτοιο ρυθμό που δεν προλαβαίνουμε να είμαστε έτοιμοι με δικλείδες ασφαλείας τέτοιες που να μπορέσουν τελικά να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να μας ξεπεράσουν, έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για να τελειώσω, επειδή το πήγα λίγο αντίστροφα με τους χειμώνες τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο προηγούμενοι υπήρξαν επειδή τελικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν εξελισσόταν, η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη, είχαν μπει πολλά λεφτά.
0: Άρα μοιραία, ναι.
1: Και ξαφνικά αποσύρθηκαν οι χρηματοδοτήσεις. Τώρα συνέβη το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή ήταν τόσο γρήγορη η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που χρειάστηκε εν τέλει μια έκκληση για να υπάρξει ένα φρένο. Δεν είναι μόνο τώρα, έτσι, και το 23 έγινε αυτό επίσης, όπως επίσης οι φωνές που προειδοποιούν για τους κινδύνους πολλαπλασιάζονται. Το πρώτος ήταν ο Τζέφρι Χίντον, να θυμίσω, έτσι, που το 2024 τιμήθηκε με το Νόμπελ και για το έργο του πάνω στα νευρονικά δίκτυα, που είναι ο τρόπος με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα έχει την νοημοσύνη της, έτσι, και κάποτε είχαν πει ότι ποτέ δεν θα προχωρούσε αυτό, ήταν το δακτορικό του. Προχώρησε. Το 2023 όμως ο Χίντον είχε παραιτηθεί από την Google ακριβώς για να μπορεί να ονομάζει τους κινδύνους αυτούς που διατρέχουμε εν τέλει σε σχέση με αυτή την τεχνολογία. Κυρίως όμως το σημαντικότερο νομίζω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αναφερθήκατε κι εσείς τώρα στις προσπάθειες που γίνονται και το ότι έχουμε χωριστεί. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο καθεστώς, θα έλεγα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, και σίγουρα δεν υπάρχει ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε. Είναι και λίγο, μοιάζει και λίγο ουτοπικό. Δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αγώνα.
0: Εδώ μιλάμε για συμφέροντα, για λεφτά, για δισεκατομμύρια.
1: Επειδή μιλάμε για λεφτά, να σημειώσω εδώ ότι στην πραγματικότητα υπάρχει πάλι μια συζήτηση για φούσκα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, που είναι και αυτό μια άλλη διάσταση που μπαίνει. Δηλαδή ότι τελικά έχει υπάρξει μια επένδυση σε αυτή την τεχνολογία η οποία τελικά δεν θα ανταποκριθεί.
0: Λοιπόν, ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο για να τα πούμε. Αλγοριθμική ηγεμονία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία είναι το βιβλίο σας, εκδόσεις Σιδέρη, και νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία για κάποιον που θέλει να ξέρει και αν καταλαβαίνει σε βάθος γιατί μιλάμε, να εξοικειωθεί με τις έννοιες και να έτσι, αρχίσει να σχηματίζει αυτό το μεγάλο puzzle στο μυαλό του.
1: Πριν πάτε σε τίτλους ειδήσεων, ναι, να σημειώσω ότι σήμερα το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μπαίνει το ζήτημα της ασφάλειας υπό την οπτική της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Σωστά. Ο επόμενος πόλεμος, ποιος ξέρει. Ποιος, πού, πώς θα τον ξεκινήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρήγου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Μαρίνα Ρήγου ήταν μαζί μας. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και στις διαφημίσεις βεβαίως που έπονται. Να προλάβω να πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone, η οποία σας έχει τη λύση αν κάποια στιγμή το κινητό σας χαλάσει και χαλάσει ξαφνικά. Έτσι συνήθως συμβαίνει. Η Vodafone Tech Service το αναλαμβάνει και σε πολύ λίγο χρόνο σας το επιστρέφει ολοφτιαγμένο, είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο, είτε όπου τις υποδείξετε, και μάλιστα με 12 μήνη εγγύηση.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ηλία, ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στην οικία μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έχουν φτάσει στο σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι σπιτιού δίπλα σε άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της 20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην αναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Συμμαχία Oceanae. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από πρατήριο καυσίμων στο Αιγάλεο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο ημιωρό παρέα σας. Έχει πάει αισίως 8 παρά. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα περιορίζονται σημαντικά. Και ελάτε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που επιχειρεί να βάλει τάξη στον τομέα της ψυχικής υγείας. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ανοίξει πάρα πολύ. Έρχεται σε συνδυασμό, αν θέλετε. Μπορείτε να το δείτε δηλαδή και έτσι, με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που πυροδότησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα, άλλοι πάλι ξέρανε προφανώς ότι συνέβαινε, τι συνέβαινε, ξέρανε και ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να μην τα συγχαίουμε για να μπορούμε να αποκτήσουμε έτσι και άποψη για το αν γνώμη, αν εν πάση περιπτώσει, οι αλλαγές αυτές είναι αλλαγές που έπρεπε να έρθουν ή αν έχουν καθυστερήσει κιόλας. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Μακρύς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, καθηγητής ψυχολογίας ο ίδιος στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύ. Καλησπέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δράκου. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές και μαζί έχουμε μιλήσει για το κενό που υπάρχει στη χώρα μας, ότι αφορά την ρύθμιση του επαγγέλματος των ψυχολόγων. Το ζήτημα είναι πώς συνεννοούμαστε. Γιατί κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τη διαφορά μεταξύ ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή, ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή και δεν ξέρω τι άλλο, ποια άλλη λέξη και ειδικότητα που ξεκινάει από ψυ.
1: Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στο ερώτημα να αναφερθώ σε κάτι που είπατε στον πρόλογό σας, στην εισαγωγή σας, ότι να μην συγχαίονται αυτά τα δύο και εννοούσατε, φαντάζομαι, η ψήφιση ή μάλλον η διαμόρφωση του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου με την ιστορία του εκλειπώντος αγαπημένου τραγουδιστή. Πραγματικά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να συγχαίονται αυτά τα δύο πράγματα, διότι απλά θα έλεγα ότι είναι μια σύμπτωση στον χρόνο, μια συγκυρία στον χρόνο, γιατί αυτό το έλλειμμα για τους ψυχολόγους είναι γνωστό εδώ και 30-35 χρόνια. Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία προσπαθεί να το αναδείξει ή να το επαναφέρει στο προσκήνιο τα τελευταία 4 χρόνια και το Υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το σήμερα υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Mm-hmm. Τώρα στο ερώτημά σας ρωτήσατε αν είναι υποχρεωμένος. Ωραία φράση νομίζω. Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι εννοείται με το δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι ή μάλλον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενημερωνόμαστε, να ενημερωθεί ο πολίτης για το ποιες είναι αυτές οι άλλοτε μικρές, άλλοτε μεγάλες, αλλά ουσιαστικές διαφορές μεταξύ αυτών που επικαλούνται όρο που ξεκινάει από το ψι.
0: Στην πράξη πάντως, είναι ή δεν είναι υποχρεωμένος, θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε, το λέτε σήμερα στην Μπένι Μπουλούτζα στην Καθημερινή, ότι οποιοδήποτε πολίτης που έχει ένα πρόβλημα με τον εαυτό του ή με το παιδί του, ακούει ψη και θα πάει.
1: Είναι το σύζυγό του ή το σύντροφό του.
0: Ότι οποιοδήποτε. Ακούει ψη και θα πάει.
1: Εκεί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ξέρετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, αυτό το ψι, να πούμε ψυχολογία και όχι ψυχιατρική, ήταν πάντοτε, είχε μία θέση άλφα η ψυχιατρική. Η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας και διεθνώς γίνεται όλο και πιο, κεντρίζει το ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει. Και το βλέπεις αυτό και από τους υποψήφιους φοιτητές και από τους φοιτητές αλλά και από, από τα μέλη μιας κοινωνίας οι οποίοι χρειάζονται. Έχει λοιπόν, γίνεται να το πω πολύ απλά, διάσημα αποκτά εν πάση περιπτώσει μια απήχηση. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί αυτό το ψή που σημαίνει ψυχολόγος και όχι ψυχίατρος χρησιμοποιείται και πολλές φορές με λάθος και όχι νόμιμο τρόπο. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Γι' αυτό και στην κυρία Μπλουτζά, στην Καθημερινή, αλλά και σε κάτι που και σε μια άλλη συνέντευξη είπα ότι είναι όχι μόνο υποχρέωση, είναι και δικαίωμα του πολίτη να ρωτά. Να ρωτά αυτόν που έχει απέναντί του. Τι είσαι, τι σπουδές έχεις ή περαιτέρω σπουδές έχεις, αν έχεις άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αυτές είναι ερωτήσεις που είναι δικαίωμά του να τις κάνει. Και υποχρέωσή του να τις κάνει για να προστατευτεί ο ίδιος για να προστατεύσει το επάγγελμα ναι. και να προστατεύσει και αυτόν ο οποίος λειτουργεί.
0: Το ζήτημα είναι αν θα πάρει και ειλικρινές απαντήσεις, βέβαια, κύριε Μακρύ, το λέτε και εσείς.
1: Υπάρχουν πολύ σημαντικό
0: που
1: αυτό.
0: Έχουν ένα οποιοδήποτε πτυχίο. Δηλαδή, έχει πτυχίο marketing, ας πούμε. Και αυτό όμως μετεξέλιξες με έναν τρόπο και είσαι life coach. Έτσι. Ναι. Κάνεις life coaching.
1: Και αυτή η επισήμανση δίνει δίκιο σε αυτό που είπατε πριν, ότι δεν είναι υποχρεωμένος. Γιατί πολλές φορές δεν είναι υποχρεωμένος να το παίξει detective. Δεν είναι υποχρεωμένος να ανασύρει κάποια πράγματα, να σκάψει, συγγνώμη για τη φράση, για να βρει αν κάτι είναι αληθινό ή όχι. Ναι, μπορεί και να μην είναι αλήθεια. Και αυτό, το πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα, επιτρέπει, αν θέλετε, τη φράση, είναι ανεκτικό, αν θέλετε, σε τέτοιου είδους καταστρατηγήσεις και σε τέτοιου, στο να πει κανείς αν όχι ψέματα, να μην πει όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημα, έχει τόσα κενά που αυτό πια είναι επιτρεπτό ή τέλος πάντων έχει χώρο.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, θα είναι ανοιχτό προς όλους εμάς, να υποβάλουμε τα σχόλιά μας μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου. Και στην πραγματικότητα έρχεται να βάλει ένα πλαίσιο, έτσι,
1: για τους ψυχολόγους.
0: Αυτό σας βρίσκει σύμφωνο, κύριε Μακρύ, έτσι καταρχήν.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, αυτό ήταν μία επιθυμία των ψυχολόγων τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αν με ρωτάτε τώρα σαν Νίκο Μακρύ αλλά και σαν πρόεδρο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, θα σας πω ότι η διαμόρφωση, η ίδρυση αυτού του φορέα μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Τώρα, αν κάποιος, οποιοδήποτε, και αυτό είναι θεμητό φαντάζομαι για κάθε φορέα, για κάθε Υπουργείο, το να παρουσιάσει κάποιες επισημάνσεις ή να δει κάποιες ελλείψεις στη διατύπωση του νομοσχεδίου, στη διατύπωση του νόμου, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά με ρωτήσατε αν είμαστε σύμφωνοι και η απάντηση είναι με βεβαιότητα ναι, είμαστε σύμφωνοι. Και όχι όμως είμαστε σύμφωνοι, είναι αυτό το οποίο ήταν και μεγάλη, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, θα μου επιτρέψετε να το πω, και ήταν επιβεβλημένη ανάγκη να υπάρξει αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, δεν βλέπω το λόγο να μην εξελίσσονται, θα μιλάμε για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων, όπως μιλάμε σήμερα για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Όπως μιλάμε για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως μιλάμε για το Τεχνικό Επιμελητήριο, όπως μιλάμε για τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Διαιτολόγων, Διατροφολόγων, που ήταν το τελευταίο, το πιο πρόσφατο νομοσχέδιο για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στην περιοχή των επαγγελμάτων υγείας, όπως μιλάμε για τόσους δημόσιους φορείς οι οποίοι έχουν σαν στόχο να διαμορφώσουν ένα μητρό και να ασκήσουν έλεγχο και παρακολούθηση στην εφαρμογή στην υλοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ή και του κώδικα δεοντολογίας.
0: Ναι. Άρα εκεί θα υπάρχει ένα πρώτο φίλτρο, θα υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα πρωτοκόσκινο. Για αρχή θα πρέπει να προσκομίσει κανείς ένα πτυχίο, να λέει ότι έχω
1: το πτυχίο του και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, και σε αυτό τον σύλλογο θα εγγράφονται μόνο όσοι έχουν πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ναι. Είναι σαφές και από τον νόμο. Ναι.
0: Όχι, είναι σωστό. Όχι ότι άμα τη σύστασή του θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Βλέπετε τώρα τι ιστορίες έχει μπλέξει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Και καλή τις εξηγήσεις.
1: Και μπορώ να σας πω και την άποψή μου σε αυτό. Όχι για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, για το τι μεριγενέστε με το παθιψή, τον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο.
0: Ναι, δηλαδή την άδεια πότε θα καλείς να την πάρεις πίσω, ας πούμε, την άδεια που ο ίδιος έδωσε, βλέποντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
1: Να την πάρεις πίσω, με ποινικές κυρώσεις.
0: Προφανώς.
1: Έχει μια σχετική παράγραφο το νομοσχέδιο που λέει ποιες είναι οι πειθαρχικά παραπτώματα και ποιες είναι οι κυρώσεις, οι οποίες είναι τώρα και νομικό ζήτημα και το οποίο δεν έχει να κάνει με την Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. Mm-hmm. Αλλά σημασία έχει ότι μπαίνει αυτό το πλαίσιο για την εποπτεία, για την παρακολούθηση με την θετική της έννοια, με το αν κάποιος πολίτης θέλει κάπου να απευθυνθεί και να κάνει ένα παράπονο ή μια ένσταση, θα υπάρχει αυτός ο φορέας. Και αυτός ο φορέας ήταν υποχρεωμένος να συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε, ότι θέτει το πλαίσιο. Εγώ θεωρώ και πάντοτε το θεωρούσα ότι η υλοποίηση, η ίδρυση ενός τέτοιου φορέα δεν θα λύσει τα προβλήματα. Όπως ποτέ από μόνη της ίδρυση ενός τέτοιου φορέα δεν λύνει τα προβλήματα. Είναι όμως, θα είναι η αρχή για να λυθούν.
0: Ναι,
1: αλλά δεν μπορούν να λυθούν χωρίς να υπάρχει αυτός ο φορέας. Νομίζω ότι είναι αντιληπτή η διαφορά.
0: Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για την συζήτηση που είχαμε. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να μπει στη διαβούλευση.
1: Στη διαβούλευση και νομίζω ότι
0: είναι
1: αυτό θα το ήθελε
0: και
1: είναι και υποχρέωση.
0: Μιας και μιλήσαμε για υποχρέωση νωρίτερα. Δεν είμαστε,
1: σας ευχαριστώ
0: δεν
1: και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, κ. Νίκος Μακρύς, καθηγητής ψυχολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ήταν μαζί μας. Γιατί συμβαίνει και δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Κατοστάρια και 200 ευρώ ζητούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν περάσει ούτε απ' έξω. Δεν έχουν ιδέα από σπουδές ψυχολογίας. Λοιπόν, δύσκολο. Κάντε μια έρευνα πριν πάτε. Εσείς, οι ίδιοι, το παιδί σας. Λοιπόν, είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Και γίνεται μια αρχή. Καλώς να γίνει. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα κλείσουμε με Λονδίνο σήμερα.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Τίνα Τέρνερ. Κι όμως ο ύμνος αυτός, που της ανήκει βεβαίως, αρχικώς προοριζόταν για άλλη, την προσφάτως εκλειπούσα Bonnie Tyler. Η δική της εκτέλεση πέρασε απαρατήρητη. Το έχει πει δηλαδή και η Bonnie Tyler. Η Τέρνερ το άκουσε, το πήρεξε λιγάκι και το έκανε μεγάλη επιτυχία. Είναι από αυτά τα τραγούδια που θες να ακούς δυνατά στο ραδιόφωνο, μέσα στο αυτοκίνητο, ψυχωτικό, λυτρωτικό. Ήταν το αγαπημένο της πριγκίπισσας Diana. Το ακούσαμε και στο Crown. Όσοι βλέπατε Crown μπορεί να το θυμάστε. Ο ίδιος ο William είχε πει πόσο πολύ της άρεσε να το βάζει τέρμα στο αμάξι όταν πήγαινε να τους πάρει από το σχολείο. Πιθανότατα το θυμάται ως μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τις κανονικές οικογενειακές στιγμές. Η Νταϊάννα έφυγε το 1997, αυτό σημαίνει ότι πάμε για τα 30 χρόνια απουσίας της. Με έναν τρόπο όμως δεν έφυγε ποτέ, γιατί δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται και να επηρεάσει όσα συμβαίνουν στην βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Τώρα είναι ένα βιβλίο που υπογράφει ο αδερφός της που ανάβει φωτιές. Πολλά πράγματα για το βασιλιά επέλεξα να μην τα συμπεριλάβω, είπε ο Τσάρλι Σπένσερ στο BBC. Φαντάσου και να τα έβαζε μέσα, Γιάννη Χανιωτάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Έτσι ακριβώς είναι ένα βιβλίο, Κατερίνα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στο παλάτι, καθώς περιέχει σοκαριστικούς, θα μπορούσαμε να πούμε, ισχυρισμούς για τον βασιλιά Κάρολο.
0: Για πες μας,
1: μεταξύ άλλων, ο Τσάρλς Σπένσερ, λοιπόν, ο αδερφός της Νταϊάννα, κατηγορεί τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο ότι τις ώρες που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή της, έδειχνε απίστευτα ευδιάθετος στο τηλέφωνο. Χαρακτηριστικά γράφει στο βιβλίο του ότι ήταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο. Έχει και άλλα έτσι περιστατικά από εκείνες τις δύσκολες ώρες. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια ενός καυγά για το αν θα έπρεπε ο Βίλιαμ και ο Χάρη να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας του στην κηδεία, ο Κάρολος φέρεται να εξοργίστηκε, επιτέθηκε στην οικογένεια της Νταϊάννα κατηγορώντας την ότι δεν είχε ανεπτυγμένο έτσι το αίσθημα του καθήκοντος, και μάλιστα κάποια στιγμή υποστήριξε ότι θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε σε αυτό βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχουν και άλλες αναφορές για τον πρίγκιπα Χάρη, όπου ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι υπήρχε έλλειψη φροντίδας απέναντι στον μικρό τότε πρίγκιπα. Έμοιαζε πολύ μόνος μέσα στην απόγνωσή του, γράφει χαρακτηριστικά. Και το παλάτι βέβαια εξέδωσε πολύ γρήγορα μία ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι ο πόνος της απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική και να επηρεάσει την κρίση. Ο ίδιος όμως επιμένει ότι λέει την αλήθεια και ότι ήταν καθήκον του να περιγράψει αυτά τα γεγονότα ως μάρτυρας της ιστορίας.
0: Κοίτα, έχουν περάσει πια... Ναι, παρακαλώ.
1: Ήθελα να πω απλώς ότι έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο πέρα από το παλάτι, με τον γνωστό δημοσιογράφο και παρουσιαστή Πιρς Μόργαν, καθώς υπάρχει ένα απόσπασμα στο βιβλίο το οποίο αναφέρει ότι ήταν υπεύθυνος για τη δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών της Νταϊάννα στον τύπο της εποχής. Ο ίδιος ο Μόργαν εξοργίστηκε, υποστηρίζει ότι θα κινηθεί νομικά, και ο Σπένσερ δήλωσε ότι θα κάνει αλλαγές και διορθώσεις στο βιβλίο.
0: Ναι, του ζήτησα και δημοσίου συγγνώμη, το διάβασα. Το βέβαιο είναι ότι η Νταϊάννα είναι εκεί, το πνεύμα της είναι εκεί. Δηλαδή κυκλοφόρησαν χθες τα απομνημονεύματα, ας το πούμε, του αδερφού της, σε περίοπτη θέση, δεκάδες βιβλία, σε κεντρικό βιβλιοπωλείο του Λονδίνου, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή.
1: Είναι σε πολλά βιβλιοπωλεία, έχει έτσι περίοπτη θέση στις βιτρίνες. Και να σου πω, μάλιστα δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για τις πωλήσεις, ωστόσο από τη στιγμή που ξεκίνησαν να δημοσιεύονται αποσπάσματα την περασμένη Τετάρτη, τα στοιχεία μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων εδώ στη Βρετανία δείχνουν ότι οι προπαραγγελίες αυξήθηκαν κατά 650%.
0: Έλα.
1: Οπότε σίγουρα το ενδιαφέρον είναι έντονο. Μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία απασχολεί συνεχώς τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Σίγουρα ακόμα πουλάει η Νταϊάννα.
1: Και ο πρίγκιπας Χάρη, να σας πω ακόμα ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο βρετανικό τύπο εξετάζει το ενδεχόμενο να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του. Έχει ήδη απευθυνθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε φίλους και μέλη της οικογένειας. Θα μπορούσαν να μιλήσουν για αυτή. Βέβαια, τα σχέδια αυτά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Περιμένουμε έτσι για τις αντιδράσεις, αφού το διαβάσεις και εσύ. Λοιπόν, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πολύ σοντόρο, δημόσια η αντιπαράθεση με το παλάτι. Αυτό είναι το ασυνήθιστο. Φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν ποτέ. Πιθανότατα η Ελισάβετ να μην απαντούσε. Ο Κάρολος όμως έχει άλλη στρατηγική. Φεύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι. Πριν κλείσω να σας πω ότι η Vodafone είναι μαζί μας. Η Vodafone σας προσφέρει την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Επισκευάζει δηλαδή γρήγορα, απλά και σίγουρα το κινητό σας τηλέφωνο. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχετε όλη τη σιγουριά που χρειάζεστε. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η ώρα είναι 8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στη Νίκαια μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο επί της οδού Σοφοκλέους και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι του σπιτιού δίπλα σε άνδρα ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, αποκάλυψε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό ώστε να μην απειλείται, η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να κυριαρχήσει σε άλλους αλλά θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, ανέφερε στην ομιλία του ο Πεζεσκιάν. Μηχανήματα υδροθεραπείας, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 110. 18 δομών. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγκαινίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Όπως τονίζει, η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη, ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση, φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη, ο αρμόδιος

παρουσιάζοντας τη φράση «ή εμείς ή κανείς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κύφισσο και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη αλλά και στον οδηγό του οχήματος. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν στείλει τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες στηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το μήνα Νοέμβριο. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου και καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλίση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο μπάσκετ, τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μπορεί οι εναγκαλισμοί, τα εγκομιαστικά σχόλια και συναντήσεις μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν να πυκνώνουν. Δεν αλλάζει όμως το παραμικρό στην ατζέντα ουσίας που διεκδικεί η Άγκυρα, με το θέμα των μαχητικών F-35 να παραμένει κολλημένο. Η Τουρκία έχει σταθερά στραμμένο το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο και στα επόμενα βήματα με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επιμένοντας ταυτόχρονα στις εθνικιστικές κορώνες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πεδίου συνεννόησης
1: της Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένοι και του φίλου μου εδώ, είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά, ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου τα δώσουν. Αν αύριο το πρωί μας έλεγαν «σας δίνουμε τα F-35», πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε? Το νωρίτερο, το 2032, γιατί αυτή η στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση Τρίενα.
0: Πάμε τώρα και στο θέμα που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια, μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην περιοχή έχει εισπεύσει η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Σοφοκλέους εδώ στην Νίκαια. Όπως μπορείτε να δείτε, το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς νωρίτερα η 44χρονη γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με μία φίλη της, όπως πληροφορούμαστε, όπου την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει, με αποτέλεσμα η φίλη της να καλέσει την αστυνομία. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι ο 49χρονος άνδρας, σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι, την κρατάει, δεν την αφήνει να βγει από αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη λοιπόν την υπόθεση ομηρίας, όπως είπες και εσύ. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταξύ...
6: Έχουν επικοινωνία, κάπως γίνονται κάποιες διευθετήσεις.
5: Βλέπουν, οι αστυνομικοί παρατηρούν ότι μέσα από το σπίτι η γυναίκα κινείται. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν μέσα μαζί τους, είτε με τον άνδρα είτε με την γυναίκα. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να έχει είτε όπλο είτε ακόμη και χειροβομβίδα ο ίδιος στην κατοχή του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας έτσι ώστε να δούμε αν θα έρθουν σε μια επαφή τελικά και μπορέσουν να βγουν από μέσα, να βγει η γυναίκα από μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση οι αστυνομικοί θα μπουν μέσα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε επίσης από αστυνομικές πηγές, υπάρχει ιστορικό εγκλεισμών από τον άντρα, ωστόσο ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε, αν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, αν ακούστηκαν φωνές από το σημείο και τι ακριβώς έχει διαδραματιστεί. Σας ξαναλέω ότι η αρχική πληροφορία στην αστυνομία, στους αστυνομικούς, έγινε από φίλη, όπως πληροφορούμαστε, τη 44χρονη, που της είπε, την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει και ήταν εκείνη η φίλη η οποία ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Να. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει κορδέλα στο σημείο, λένε. Υπάρχει περιπολικό στο στενό της Σοφοκλέους, όπου διώχνει τον κόσμο. Είναι αρκετοί οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι και από επιχειρήσεις που έχουν βγει στον δρόμο. Αν μου επιτρέψετε, θα σας κάνω και μία κίνηση για να δείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, καθώς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία με κορδέλες, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, και από το πάνω στενό. Μέχρι εδώ την κίνηση θα σας την κάνω για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και στο σημείο βρίσκονται μόνο αστυνομικοί, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν να βγουν κατόπιν συνεννοήσεως από το σπίτι ή αν τελικά θα χρειαστεί να μπουν μέσα οι αστυνομικοί σε αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε το περιπολικό το οποίο έχει μπει μέσα στο στενό. Έχει κατέβει, είναι το περιπολικό που σας δείχναμε πριν από λίγο. Έβαλαν και άλλες κορδέλες. Έχουν βγάλει μια γυναίκα. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και εμείς αν είναι η γυναίκα, η 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της. Την επιβιβάζουν αυτή τη στιγμή, αν βλέπετε και εσείς την εικόνα σας, στο σημείο που είναι η αστυνομική μέσα στο περιπολικό. Ήταν μια γυναίκα με μαύρα πιασμένα μαλλιά που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Βγήκε από την πολυκατοικία και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβιβαστεί μέσα στο περιπολικό. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για την 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς αστυνομίας. Ο δρόμος παραμένει κλειστός αυτή τη στιγμή. Έχουν τοποθετηθεί και άλλες κορδέλες, καθώς δεν μας αφήνουν πλέον να πλησιάσουμε ούτε στο σημείο που ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μας έχουν περάσει από την απέναντι πλευρά του δρόμου και πλησιάζουν και άλλοι αστυνομικοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, από περιπολικά, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είναι πολλές οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Αν κατάφεραν να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αν υπήρξε κάποια επικοινωνία τελικά, κάτι που προσπαθούσαν εδώ και ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να επικοινωνήσουν με το ζευγάρι, με έναν από τους δύο. Έβλεπαν την κινητοποίηση. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη τον Σπυρόπουλο που έλεγε ότι βλέπουν από ένα παράθυρο τον άντρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πλησιάζει, κατέφτασε ακόμα ένα περιπολικό που πέρασε την κορδέλα. Προσπαθώ κι εγώ λίγο να διακρίνω αν υπάρχει και ο άντρας, εκτός από τη γυναίκα που σας είπα, που επιβιβάστηκε στο πρώτο περιπολικό. Αν μπορώ να διακρίνω κάπου και τον άντρα, αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία, είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αποχώρησε το ένα περιπολικό, στο οποίο σας είπα ότι επιβιβάστηκε πριν από λίγα λεπτά η γυναίκα. Ξαναλέω, ήταν μια γυναίκα μελαχρινή, με πιασμένα μαλλιά που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Και στο σημείο μπήκε το δεύτερο περιπολικό που πήρε τη θέση του πρώτου. Παραμένει ο κόσμος εδώ συγκεντρωμένος.
6: Καταλαβαίνουμε από την κινητικότητα και από τις πληροφορίες που προσπαθούν και οι συνάδελφοι να συγκεντρώσουν από την αίθουσα σύνταξης, ότι πιθανότατα η γυναίκα αυτή, 44 ετών, έχει επιβιβαστεί στο περιπολικό και απομακρύνεται με ασφάλεια. Μένει να δούμε τι έχει γίνει με τον δράστη, με τον άνδρα αυτό, αν ήταν και οπλισμένος κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό περιπλέκει και λίγο την όλη διαδικασία.
5: Ναι, γιατί υπήρχε η πληροφορία, η γυναίκα αρχικά είχε πει ότι κινδυνεύει στη φίλη της, υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του και χειροβομβίδα, κάτι το οποίο ψάχναν. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί και αν πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να εντοπίσουν ενδεχόμενος είτε κάποιο όπλο είτε ακόμα και τη χειροβομβίδα την οποία σας είπα. Παραμένει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει βγει, λένε ακόμα και στα μπαλκόνια. Επιβεβαιώσαμε ότι τελικά πρόκειται για το εν λόγω ζευγάρι. Άνοιξε, όπως ενημερωνόμαστε από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα την πόρτα. Περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε τώρα όσον αφορά την κατοχή όπλου από τον σύζυγό της ή όχι, όπως υπήρχαν οι πληροφορίες που προαναφέραμε. Στο σημείο εννοείται ότι παραμένουν οι αστυνομικοί, καθώς θα γίνει και έρευνα στο σπίτι. Παραμένει αποκλεισμένο το σημείο. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, η εικόνα που σας μεταδίδουμε. Όμως η τελευταία ενημέρωση είναι ότι η εικόνα που είδατε πριν από λίγο με την γυναίκα, αν καταφέρατε να διακρίνετε από τις οθόνες σας που επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ήταν η 44χρονη, ενώ οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τον σύζυγό της.
0: Ακούσαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την υπόθεση ομηρίας. Έληξε λοιπόν το συγκεκριμένο θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη στη Νίκαια και το οποίο κάλυψε ο Sky από την πρώτη στιγμή. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν εκεί και ακούσαμε την αναλυτική παράθεση των γεγονότων πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλο το ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την παρουσία του Πρωθυπουργού και τις επαφές που έχει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στο πρώτο μας θέμα και όλα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες απευθύνθηκε ενώπιον των ηγετών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποια είναι η αποτίμηση που κάνει η χώρα μας, η Ελλάδα, για τα όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος μας στη Νέα Υόρκη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Έχει χαράξει τρεις γραμμές απέναντι σε αυτήν την ομιλία, καθότι το κυρίως μενού της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μπροστά, όμως στην ομιλία που απευθύνει ακριβώς πίσω μου στο University Club, την κλειστή αυτή λέσχη της Νέας Υόρκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα όσον θα πει από το βήμα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, λένε, θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και ότι δεν δέχεται απειλή από κανέναν για τον τρόπο που λειτουργεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι μια απάντηση, είναι μια αποστροφή η οποία προφανώς έχει παραλείπει την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν, εκείνο που λένε από την ελληνική αποστολή είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε να μην ανοίξει κάποιο καινούριο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά, με τις ρητές αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στους όρους καλής γειτονίας. Από την άλλη, όμως, κράτησε τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο όμως που θεωρούν ότι είναι το βασικό κρατούμενο της ομιλίας Ερντογάν είναι η ενόχληση για την αδυναμία συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe Lena. Και εκεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κόφτης της ελληνικής διπλωματίας από τον σχεδιασμό του προγράμματος, διότι με την ύπαρξη του κάζους Μπέλη, άρα παραβιάζεται ένας όρος του Safe και δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Και αυτή ήταν μια ενόχληση η οποία έγινε διακριτή στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου.
5: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού πριν από λίγο σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό που θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο.
7: To be threatened by anyone, and I want this to be absolutely clear.
5: Ο Ερντογάν από την άλλη επιλέγει πάντα ακροατήριο και περιβάλλον για να τοποθετηθεί, οπότε περιμένουμε τις δηλώσεις του στην πτήση της επιστροφής. Πάντως για το καλώδιο η εφημερίδα Χουριέτ σήμερα μας δίνει μία γεύση για το πώς και πού θα κινηθεί η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
8: Υπάρχει ένας σκεπτικισμός στην Τουρκία και ένας προβληματισμός για το αποτέλεσμα του ταξιδιού του Τούρκου Προέδρου. Διότι περίμεναν το τετ-α-τετ με τον Τραμπ, αλλά ακόμη και αν δεν έγινε, δεν πήραν κάτι μέχρι στιγμής για τα F-35. Υπάρχουν πιέσεις από τους Αμερικανούς για τους S-400, για το Ιράν, για τη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό θα το εξετάσουν το επόμενο διάστημα. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από την ομιλία του Ερντογάν, που ήταν πολύ πιο ήπιος. Θα δούμε και κατά διάρκεια της επιστροφής τα μηνύματα που θα στείλει. Ακόμη και τα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Αυτό φάνηκε στον ΟΗΕ, θα δούμε στην πράξη. Όσον αφορά, επειδή υπάρχει κάτι που έρχεται στα ελληνοτουρκικά, η πόνηση του καλωδίου, αυτά που μας είπαν οι τουρκικές πηγές πριν από ένα μήνα, αυτή τη φορά τα είπαν στην Καθημερινή, στην Καθημερινή το είχαν πει, και τώρα έρχονται στη Χουρία και λένε ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να συνοηθείτε μαζί μας, γιατί εκεί έχουμε, λένε, κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή θεωρούν, ισχυρίζονται ότι εκεί εκτείνεται η φαλοκρηπίδα τους.
0: Πάντως, Μανώλη, το ξέρεις πολύ καλύτερα, πριν μιλήσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, δείχνουν την ατζέντα τους μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, των εφημερίδων. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται και μια σφιγμομέτρηση για τις αντιδράσεις και της Αθήνας από αυτά τα δημοσιεύματα.
8: Οπωσδήποτε, ήδη η Αθήνα έχει δείξει τις προθέσεις της, δηλαδή μέσω της Γαλλίας θα πάνε κάποια μηνύματα. Από εκεί πέρα το πώς θα το επεξεργαστούν θα το δούμε. Ενδεχομένως μετά τις ΗΠΑ, το ταξίδι των ΗΠΑ, να αλλάξουν και άλλα δεδομένα και να μαλακώσουν. Από εκεί πέρα, όπως ανέφερε, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για δεύτερη φορά μέσα σε αυτό το μήνα αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως τουλάχιστον βεβαίως από τη δική του άποψη. Αναφέρεται αυτή τη φορά στην Τριπολιτσά, μεταξύ του 1821 και 1830, λέει η Άγκυρα, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Με τη συμπλήρωση 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Οι τουρκικές απόψεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Το εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες, προτιμούν να ανεβάζουν αυτά τα μηνύματα αυτή την περίοδο. Τις 6 ώρες από τώρα ο Τούρκος πρόεδρος αναχωρεί από τις ΗΠΑ και από εκεί πέρα θα έχουμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να δούμε και το τι θα πει για όλο αυτό το ταξίδι, για τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε.
5: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία άκρος προκλητική ανακοίνωση για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, με την Αθήνα να απαντά άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
9: Διπλωματικές πηγές τονίζουν, λένε, ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι αυτή ακριβώς την πρακτική ακολούθησε το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τονίζουν ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Τονίζουν ότι δεν συνάδουν αυτές οι προσεγγίσεις με την προσέγγιση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά δεν συμβάλλουν και στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου.
5: Οι φιλοφρονήσεις περίσσεψαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο το τέτα-τέτ τελικά δεν έγινε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
10: Και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
0: επίπεδα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
10: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του
0: Ερντογάν. Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
10: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ. Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλει να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πάρα πολύ. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, να το ξαναπούμε, ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ αναγνωρίζει πλέον, αναγνωρίζει επιτέλους ότι οι αμερικανικοί νόμοι είναι εντελώς απαγορευτικοί για την πώληση στην Τουρκία των F-35. Πρέπει να φύγουν οι S-400 από το τουρκικό έδαφος. Αν δεν γίνουν αυτά, Λένα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-35 και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το 27, νομίζω η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες και πιστεύω ότι αν γίνει προσπάθεια, θα γίνει η μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτά για το θέμα. Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο.
5: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Η οποία παρουσιάστηκε βέβαια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Λένα, ως διμερή συνάντηση, ενώ ήταν μέρος μιας πολυμερούς συζήτησης η οποία έγινε με τους ηγέτες των κρατών του κόλπου, σύν τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Συρίας. Το ζήτημα των F-35 είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το Δελτίο. Αν η Τουρκία δεν βρει τρόπο να αποσύρει τους S-400 από την επικράτειά της, όχι να τους αποθηκεύσει όπως σήμερα, όχι να τους μεταφέρει στη Συρία ή στα κατεχόμενα, αν δεν τους αποσύρει λοιπόν, αν αυτοί δεν κατευθυνθούν σε κάποια άλλη χώρα, η οποία με τη σειρά της πρέπει να επισημάνουμε για τους τηλεθεατές μας, θα βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις. Άρα, η συζήτηση που έγινε στο παρελθόν για να πάνε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν θα είχαν πρόσβαση στα F-35, σύν το γεγονός ότι θα επιβάλλονταν κυρώσεις σε βάρος τους. Άρα, λοιπόν, η Τουρκία πιθανότατα θα πρέπει να βρει μια χώρα η οποία δεν ενδιαφέρεται για F-35 ή δεν έχει πρόβλημα με αμερικανικές κυρώσεις, δύσκολο να γίνει αυτό, ή να τους επιστρέψει στη Ρωσία. Πάντως, αν οι S-400 δεν φύγουν από εκεί, τα F-35 είναι πολύ καλά δεμένοι νομικά η υπόθεση σε επίπεδο Κογκρέσου, δεν μπορούν να φύγουν για την Τουρκία.
0: Τότε γιατί καλλιεργούνται οι προσδοκίες στην Άγκυρα?
11: Είναι θέμα Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ εκεί και λειτουργεί πολλές φορές και σαν πλασιέ της Τουρκίας, η αλήθεια είναι. Είναι και θέμα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος καταλαβαίνει τις διεθνείς σχέσεις από μια δική του θεώρηση, ότι δηλαδή μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο, μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία και να δίνει, μάλιστα να παίρνει και πολλά χρήματα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά νου έχει πάντα να κάνει επιχειρηματικά deals μεγάλα, να πάρει λοιπόν χρήματα, γιατί η Τουρκία ήταν μια χώρα που, να θυμίσουμε, ότι πριν εξέλθει του προγράμματος των F-35 είχε προπαραγγείλει 100 αεροσκάφη, 100 μαχητικά και ήταν και μέρος συμπαραγωγής. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θεωρεί ότι θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει την Τουρκία, μόνο που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα εμπόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, τηρουμένο των αναλογιών σήμερα που μιλάμε, είναι ανυπέρβλητο.
0: Τώρα, σε σχέση με τα δικά μας, αυτά που μας αφορούν, η Τουρκία καταλαβαίνουμε ότι περιμένει το καλώδιο. Πήραμε μια γεύση από τη Χουριέτ, το πώς γίνεται εκεί η ανάγνωση και αν εκτιμάς ότι αυτό θα γίνει πράγματι.
11: Είπε σωστά πριν ότι η Τουρκία τεστάρει τα νερά. Το κάνει αυτό πολλές φορές. Και επίτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας το ερμηνεύει κατά το δοκούν αλλά Τούρκα και γι' αυτό κιόλας βρίσκεται εκτεθειμένη στο τέλος, ενώ κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι έχει κάποια νομική βάση, ένα νομικό υπόβαθρο τα λεγόμενά της. Από εκεί και πέρα, για το καλώδιο. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με έναν υψηλόβαθμο Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος είπε αυτό το οποίο σήμερα διέρευσε στη Χουριέτ, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό για την Άγκυρα, Λένα? Σημαίνει ότι το κομιουνικέ, δηλαδή η ενημέρωση που θα γίνει από το κράτος της οποίας το πλοίο σημαίας, αυτό που θα κάνει δηλαδή τις έρευνες βυθού,
0: θέλουν να έχουν λόγο.
11: Πρόκειται να τις κάνει λοιπόν, θα ενημερώσει. Οι Τούρκοι δεν αρκούνται στην ενημέρωση. Θέλουν όχι να έχουν λόγο, θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την άδεια για το σκέλος το οποίο θεωρούν ότι ουσιαστικά βρίσκεται στη δική τους, εντός της δικής τους
0: κολοκλήδας.
11: Τότε νομίζω ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να παρενοχλήσει το πλοίο, μπορεί να το παρεμποδίσει, όπου εκεί πέρα θα πάμε σε μια κρίση σοβαρή, γιατί πολεμικά πλοία προφανώς και θα συνοδεύουν το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού, ή μπορεί να δούμε την Τουρκία να ανεβάζει την ένταση, έτσι ώστε να αυξήσει το κόστος για την ελληνική πλευρά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας με διαφόρους τρόπους.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ή κανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή σήμερα του Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι στο παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
12: Με χμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
13: Ή εμείς, ή κανείς.
14: Ή εσείς ή κανείς.
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
14: Αυτή
13: θα πούνε κανένα.
14: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
13: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
14: Άρα εσείς δηλαδή.
13: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
15: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
13: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
16: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
17: Οι κύριοι Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
12: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
13: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
14: Θα έχει ξεκαθαρίσει
13: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά. Και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
14: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
18: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
13: Αυτή τη στιγμή.
18: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
12: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που του ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
13: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
19: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
20: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
12: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
13: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους.
14: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
13: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
12: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
13: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
14: Ναι, αυτό που έχετε πει.
13: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
12: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
5: Έχουμε νέο επεισόδιο στη Βεντέτα Γεωργιάδη Πολάκη. Η κόντρα τροφοδοτείται αυτή τη φορά από τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλάσμα αφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει ο Αδωνής Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει συκοφαντίες τις κατηγορίες. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Υπουργού Υγείας, επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική, που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού, που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
21: Άδωνη, παραιτήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη, ξεφτύλα.
22: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
1: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε, με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
21: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα Νανογιλέκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
23: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση, και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς την κλινική μας δεν την έχουμε βάλει, γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
15: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
5: Η Ντόρα Μπακογιάννη επιμένει να μιλάει για αλαζονικές συμπεριφορές και καλάμια υπουργών. Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται εντός των τυχών, με τους υπουργούς να διαφοροποιούνται και τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει ότι αν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς, το διαχειρίζεσαι, δεν το κρίνεις, ενώ έδωσε την οπτική αυτών που βγαίνουν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντελή.
24: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι, και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
5: Γκάλαμον που λέγαμε, κάτι να ξεκαβαλικέψουν.
24: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
25: Υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
19: Καλαμοκαβαλάριδες υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Προ... είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος, και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
26: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
25: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
27: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήθελε να σου. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απάντω, γιατί δεν μου πει κάποιο.
28: Κύριε Υπουργέ,
27: δεν έχω, αυτό είναι και γούστα το κάτω.
25: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης, ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
29: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή του τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τι με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
19: Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
25: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
5: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
30: Έχουμε εκλογές, σε μερικούς μήνες.
0: Στο ίδιο κόμμα είναι.
30: Κοιτάξτε, δεν ξεχνάς, να μην ξεχνάς ποτέ ότι ένας πολιτικός που εκλέγεται είναι πάντα υποψήφιος. Η κυρία Μπακογιάννη καταρχάς δικαιούται να λέει ό,τι θέλει. Έχει τόσα πολλά χιλιόμετρα διανύσει στην πολιτική που έχει δικαίωμα να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, για να πούμε και του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου το δίκιο, όταν έχεις μια εξουσία που είναι 8 χρόνια, προφανώς υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. είναι σύμφυτη η αλαζονία με την εξουσία. Πόσο μάλλον την διαρκή επισειρά ετών.
0: Έχουν
30: γιατί
0: ενταθεί
30: τώρα,
0: αυτά τα φαινόμενα
30: γιατί
0: τώρα
30: η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί τους επόμενους μήνες θα είναι υποψήφια στα Χανιά. Είναι άχαρος ο ρόλος του βουλευτή της πλειοψηφίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι πολίτες ζητούν 100, ο πολιτικός μπορεί να κάνει 1 ή 1,5. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτεθεί και αυτοί στους υπουργούς, αυτούς που κυβερνούν, για να έχει ένα λόγο να απολογηθεί στους ψηφοφόρους της. Και αύριο που τους καλεί και πάλι να την ξαναψηφίσουν. Ένας λόγος είναι αυτός. Τώρα προφανώς και υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Πόσο μάλλον σε μια πολιτική κατάσταση όπου η αντιπολίτευση δεν είναι κοντά στο να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης.
0: Αν πάρουμε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά πάρουμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε, δεν είμαι κριτής, να μην πετροβολούμε όποιους βγαίνουν μπροστά. Αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι ένα φρένο του κύριου Μαρινάκη αυτό?
30: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Η κυρία Μπακογιάννη, το ότι είναι αδερφή του Πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει όλα μαζί του. Ο κύριος Μαρινάκης υπερασπίζεται τους υπουργούς και τα στελέχη της παράταξής του που μπαίνουν μπροστά και δίνουν τη μάχη και τη δική τους παράταξη. Είναι αυτονόητο αυτό και το καταλαβαίνει κανείς. Δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί τους υπουργούς της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτονόητη η δουλειά του αυτή, είναι υποχρέωσή του. Άρα λοιπόν, πάντα όμως στο εσωτερικό των κομμάτων και ειδικά μια παράταξη που είναι τόσο πολυπίκυλη, υπάρχουν τα υπόγεια ρεύματα και υπόγειες συγκρούσεις.
0: Για να σε πάω και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησες τη συνέντευξη. Καταρχάς, πώς τον είδες?
30: Τον είδα πιο ήρεμο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά διέκρινα ένα άγχος.
0: Με ποιο?
30: Πίσω από τη φράση του, την περιβόητη φράση «Η εμείς ή κανείς», που τέλος πάντων δεν ταιριάζει και πολύ στην περίσταση.
0: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα εδώ?
30: Καταρχάς, δεν ταιριάζει και πολύ, να πω αυτό πρώτα, γιατί όταν έχεις χάσει από το Μητσοτάκη 5-6 φορές, λίγο δύσκολο το «εμείς ή κανείς». Όμως το άγχος που διέκρινα πίσω από αυτή τη φράση δεν αφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Αφορά στο Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας τι φοβάται? Μήπως όπως εξελίσσεται η προεκλογική κατάσταση, η προεκλογική περίοδος που βαίνει μακριά, κανείς δεν ξέρει, 7 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, κόποση ως τότε, και φοβάται τι, μήπως τον προσπεράσει το Πασόκ. Γιατί βλέπεις, εκεί απευθυνόταν αυτό το εμείς. Σου λέει, εσείς δεν μπορείτε. Το είπε κιόλας, μόνος του είπε.
0: Άρα βάζει 3,5 χρόνια το Πασό και το κάνει γιατί παρατηρεί τις δημοσκοπήσεις ότι η Ελλάς φρενάρει κάτι λίγο, και κάτι τσιμπάει το Πασό.
30: Κάποιο καμπανάκι χτυπάει. Και τι είπε, το συμπλήρωσε μόνος του και το εξήγησε αυτό που λέω. Είπε ότι 3,5 χρόνια, 3 χρόνια σας είχα αφήσει ελεύθερους. Περίπου αυτό το πεδίο είπε. Ήταν ελεύθερο, δεν κάνατε κάτι και ήρθα εγώ να σώσω την κατάσταση. Φιλοδοξία, θεμητή. Τώρα αν θα συμβεί ή όχι θα το δούμε.
0: Ως προς την κατεύθυνση.
30: Κοίτα, ήταν πιο ήπιος. Και το διακρίνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν είπε ότι αν τα μέτρα που έχουν προτείνει, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ακριβά ή κοστίζουν περισσότερο από ό,τι έχουμε υπολογίσει, θα κάνουμε προτεραιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάνε πίσω. Δεν θα χρειαστεί να το κάνει τώρα, οπότε μπορεί να είναι άνετος. Πρόσεχε. Ότι έχει άγχος όμως, γιατί για τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε να δεις, είναι τρίτη και φαρμακερή. Έχασε το 19, έχασε το 23. Αν χάσει και τώρα και βγει τρίτος, νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν τα ψέματα. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
0: Θα το δείξει κάτι αυτό. Εγώ.
5: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην πολεοδομία Μυκόνου επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφθοροι των εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη στο νησί των Ανέμων, κλιμάκιο της υπηρεσίας ελέγχει τις καταγγελίες που έμειναν στα χαρτιά, τα πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και τις αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαγιαράκη.
2: Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας μπαίνει πλέον η πολεοδομία της Μυκόνου. Η έρευνα περνά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κλιμάκια της οποίας βρίσκονται ήδη στο νησί, αναζητώντας απαντήσεις μεταξύ άλλων για καταγγελίες που έμεναν χωρίς έλεγχο, πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν.
3: Στην περιοχή Κούτελα της Μυκόνου, που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000 άνομα υπόγεια. Στη διαδρομή επί του δρόμου πτισμένα σπίτια και χτίζει και πάνω στο βουνό τώρα. Βλέπω ανοίγει δρόμο. Με καλύπτει η αστυνομία, μου είπε. Ό,τι και να μου κάνει, εγώ το έχω πληρώσει ακριβά. Αυτό είναι αστυνομία.
2: Τους τελευταίους μήνες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η πολεοδομία και οι άδειες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στην επίμαχη πολεοδομία. Βασικό ερώτημα, εάν αυτό οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα ή προκύπτουν άλλες σκοπιμότητες, όπως για παράδειγμα το να μην ελέγχονται οι αυθαιρεσίες. Τα όποια προβλήματα όμως φαίνεται ότι δεν έγιναν γνωστά σήμερα. Στις αρχές του 2024 η Δημοτική Αρχή ενημερώνει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πολεοδομία αδυνατεί να προχωρήσει έγκαιρα στους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων για πολεοδομικές παραβάσεις.
25: Η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δεν μπορεί αντικειμενικά λόγω έλλειψης ικανών ως προς τον αριθμό και την εμπειρία υπαλλήλων να συνεχίσει τη λειτουργία της.
2: Οι φορείς του νησιού μιλούν για μόλις 3 υπαλλήλους χωρίς επαρκή γνώση και κατάρτιση. Υπάλληλοι που χρειάστηκε να παραλάβουν πλήθος εκκρεμών υποθέσεων, αυθαιρέτων από την πολεοδομία Σύρου και δέχονταν καθημερινά νέες καταγγελίες.
25: Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Οι αυθαιρετούντες αναθαρούν. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται.
2: Οι έρευνες στην πολεοδομία της Μυκόνου πραγματοποιούνται στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης, στο μπάσκετ, τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
18: Sky Πολιτισμός. Χορηγός
1: ΔΕΗ.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις της 9 με την Αναστασία Τσιβγουλή. Η Ελλάδα είναι μια φιλήσυχη χώρα, δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε πως διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Πρόσθεσε πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Νωρίτερα, σε εκδήλωση για την Παγκόσμια Συμμαχία ΟΣΕΝΑΗ, επισήμανε πως η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φιλοπορίας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, διπλωματία και διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη γλώσσα της ισχύως, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Επίσης κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για δύο μέτρα και για δύο σταθμά απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ισραήλ σκοτώνει και η Τεχεράνη υφίσταται κυρώσεις. Έληξε ο συναγερμός στην οίκαια, όπου νωρίς το βράδυ έσπευσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία ότι 49χρονος κρατούσε όμηρο σε διαμέρισμα μία 44χρονη. Με τη βοήθεια διαπραγματευτή της αστυνομίας, τα δύο άτομα βγήκαν από το διαμέρισμα και μεταφέρονται με περιπολικό σε ψυχιατρική κλινική για αξιολόγηση, ενώ δεν εντοπίστηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μία γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άντρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του τη στιγμή που εκείνη έφτανε στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο 38χρονος ενεπλάκη με το όχημά του σε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη μετά από καταδίωξη των αστυνομικών της ομάδας Δίας. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί έσπευσμένα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του 45χρονου, ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει, ωστόσο δέχθηκε και αυτός χτυπήματα. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου, που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι. Έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για την κατάσβεση. Για να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Ray Charles, ο πατέρας της soul. Αφροαμερικανός, πιανίστας, συνθέτης, τραγουδιστής. Και μαζί με τους Jackie Wilson, νομίζω και το Sam Cooke, νομίζω μπορούμε να τους βάλουμε στην ίδια, έτσι, αν θέλετε, μοίρα, έθεσαν τις βάσεις της μουσικής soul, που συνδυάζει λίγο το gospel, λίγο blues, λίγο jazz. Ο Ray Charles προτίμησε να ανοίξει νέους δρόμους και να ακολουθήσει την πεπατημένη και δίκαια, αναγνωρίστηκε ως βασική επιρροή, όχι μόνο για τραγουδιστές της μαύρης μουσικής, αλλά ακόμη και ο Βαν Μόρισον, ακόμη και ο Τζο Κόκερ, κάτι ακολούθησαν. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1930. Δεν υπάρχει, ξέρετε, πιο ωραίος τρόπος, ακόμα και στο ραδιόφωνο λόγου, να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα, ειδικά στις 9 το βράδυ, μέσα από τη μουσική.

Φθινοπορεινή ησημερία. Τι σημαίνει αυτό, ειδικά για το βόρειο ημισφαίριο, σε αυτό αναφέρομαι, που ανήκει και η χώρα μας, σηματοδοτεί ως εκ της ονομασίας της την πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Άρα να ευχηθούμε καλό φθινόπορο. Μιας και έχουμε τις τέσσερις εποχές που, το ξαναλέω, φέτος κάτι σαν να καταλάβαμε από φθινόπορο, έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα να φτάσει στο ζενίθ της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε 22 Δεκεμβρίου, τότε. Για μας τους παλιότερους στη δουλειά, θυμάμαι κάτι συσκέψεις εδώ πρωί. Υπήρχε λοιπόν ένας συνάδελφος ο οποίος έμπαινε καμαρωτός μες στην σύσκεψη και τι έκανε, έδινε οδηγίες για το χρηματιστήριο τότε. Φόρουσε πάντα και ένα γκρίζο κουστούμάκι, πάντα ήταν έτσι τύπου σοβαρός επαγγελματίας, όχι σαν και εμάς. Αλλά το θυμάμαι την εικόνα. Ήταν τότε διάφοροι εδώ διευθυντές, τον Ατάλο και τα λοιπά, και έμπαινε μέσα και τους έδινε οδηγίες για το χρηματιστήριο. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό? Διότι σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, η μεγάλη, που θα οδηγήσει μετά στο σκάνδαλο του χρηματιστήριου, το περιβόητο. Πολλές από τις μετοχές που τότε είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αποδείχθηκε ότι ήταν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό είχαν την ελκυστική εικόνα, εννοείται, στο χρηματιστήριο. Και μάλιστα έβγαινε τότε και ο Παπαντονίου με εκείνο το ωραίο το χαμόγελο, το φωσφοριζέ, και έλεγε αυτό, ότι η εικόνα του χρηματιστήριου αντανακλά την καλή εικόνα της τότε, η πραγματικότητα της τότε, αν θέλετε, οικονομίας. Και μετά έκλεισαν σπίτια, μετά χώρισαν ζευγάρια, μετά είχαμε εγκεφαλικά, είχαμε καρδιακά, είχαμε τα πάντα. Εγώ εντωμεταξύ θα σας πω όλη την αλήθεια, επειδή δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα, δεν είχα παίξει ούτε ένα ευρώ στο χρηματιστήριο. Παίξει. Επενδύσει είναι το σωστό, αλλά για παίξιμο μιλάμε. Νότι, πες την αλήθεια. Είχες κάνει κάτι στο χρηματιστήριο? Α, ναι, ήσουν από τους χαμένους. Ναι. Έπρεπε να δείτε τον νέ του. Με καμάρι το λέει, έτσι. Πώς ένιωσες τώρα?

0: τότε, κλάμα. Όχι, εντάξει, τι, ήταν λίγα. Ήταν λίγα γι' αυτό. Εντάξει. Δεν τον άκουγε εσύ τον Νικολακόπουλο. Έβγαινε και στα δελτία ειδήσεων εδώ. Είχαμε ειδικό ένθετο για τα χρηματιστήρια στα δελτία ειδήσεων. Το μεσημεράκι. Εννοείται. Με το κλείσιμο, με το άνοιγμα, με το. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Σκόνη είχε ο Πάγκο στο χρηματιστήριο, είχαμε ειδήσει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, για να σας προσγειώσω και λίγο στην πραγματικότητα. Α, βέβαια, μην ξεχάσω ότι σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα τότε της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Και τι άλλο, και το 42, έτσι, επειδή συζητάμε διάφορα τον τελευταίο καιρό, άρχισαν τα πειράματα στο Auschwitz, οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Ενώ σήμερα, το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Πόσο παίρνει το δικό σου? 40 πρέπει να παίρνει, είναι μεγάλο αυτοκίνητο, το έχει, σαν να παίρνει πετρέλαιο βέβαια. Ρε εσύ, έβλεπα χθες στο βενζινάδικο που βάζω ότι το πετρέλαιο είχε πάνω από τη βενζίνη. Έτσι είναι. Όχι ρε φίλε, σε λυπάμαι ρε Νότι. Είδες, πρέπει να σου φέρω με τρυφερά. Πρώτα απ' όλα με κατανόηση, μετά από τόσα χρόνια που σε. Το ήθελες και εσύ το ντίζελ. Εντάξει, δίκιο έχεις την εποχή που το έβαλες, γιατί μένεις και. 800. Γιατί έφυγε το καλώδιο και δεν με ακούω? Κάτι πρέπει να κουνήσω. Ξαφνικά κόπηκε η φωνή μου από τα ακουστικά μου. Λοιπόν, ναι, πρέπει να σου φέρουμε με τρυφερότητα. Αλλά οι Έλληνες νιώθουν στην τσέπη τους περισσότερο από κάθε άλλο λαό των χωρών της Ευρωζώνης. Δεν το λέει τώρα αντιπολίτευση αυτό, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, βγήκαν στοιχεία από έναν φορέα, έναν ιστότοπο εξειδικευμένο στις τιμές καυσίμων και αυτό λέει ότι εδώ στην Ελλάδα, με την άνοδο που έχουμε στις τιμές της βενζίνης, νιώθουμε περισσότερο έτσι, κάτι αρνητικό στην τσέπη μας, αφού για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ δίνουμε τα πιο πολλά ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου εισοδήματός μας. Δηλαδή, δίνουμε το 4,7 των μέσων μηνιαίων αποδοχών για 40 λίτρα βενζίνης. Αυτό βγαίνει από έναν ιστότοπο. Η χώρα μας είναι στην τρίτη θέση της κατάταξης, στο κόστος ανά αποδοχές, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού εκτός από τη Βουλγαρία υπολείπεται μόνο της Ρουμανίας. Αυτά εδώ τα ωραία βγήκανε. Βέβαια, το λέει πάρα πολύ ωραία, Γιαννακίδης λέει, είναι τόσο ακριβή η βενζίνη που λυπάσαι να την κάψεις. Σκέφτεσαι να την πιείς. Το χέρι λοιπόν για τον οδηγό μπαίνει στην τσέπη βαθιά σε σχέση με άλλες χώρες που προφανώς με αρνητικές επιδράσεις όλο αυτό το σκηνικό στο σύνολο του μέσου οικογενειακού προγραμματισμού αυτό συνεπάγεται, εκτός του εξοργιστικού της είδησης, μια τέτοια συνθήκη και ειδικά σήμερα που φαίνεται πως καταγράφεται μια ραγδαία αύξηση των τιμών διεθνώς μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη δυσμενέστερες επιπτώσεις. Η δε αδυναμία της πολιτείας να δρομολογήσει μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, αλλά και ανθεκτικότητας, αν θέλετε, του μέσου εισοδήματος, προφανώς θα επιτείνει ένα τέτοιο σενάριο περαιτέρω απομείωσης της αγοραστικής δύναμης του κόσμου και ένα σπιράλ αρνητικών γεγονότων. Είναι αυτό που σας έλεγα πάρα πολύ ωραία προχθές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι με κάποιο τρόπο μειώνονται οι μετακινήσεις και τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για τα διόδια. Βάλτε το λίγο κάτω. Θα σας είμαι απόλυτα όμως ειλικρινής για αυτό που διαπιστώνω. Εγώ πάντα την ίδια ώρα έρχομαι στο σταθμό. Εκεί γύρω στις 5 και κάτι. Πάντα όταν περνούσα στο κομμάτι από την Γρηγορίου Λαμπράκη προς την Πέτρου Ράλη είχε λίγο κίνηση. Τώρα βγαίνω απευθείας μονίμως στο φανάρι στη διασταύρωση Πέτρου Ράλι με Κηφισό. Δεν περιμένω ελάχιστα. Ενώ σας το ξαναλέω, πάντα την ώρα που ερχόμουν, γιατί είναι και ώρα αιχμής, είναι πολλοί επιστρέφουν από τις δουλειές και τα λοιπά. Γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον την ώρα που εγώ μπορώ να συγκρίνω, η κίνηση είναι πολύ καλύτερη. Πολύ λιγότερη εκείνη την ώρα. Σας το ξαναλέω. Συναντούσα από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλι προς την διασταύρωση του Κηφισού κινησούλα. Όχι όμως να είμαι ακινητοποιημένος. Έβλεπα αυτοκίνητα ρε παιδί μου μπροστά. Τώρα, σήμερα και το σχολίαζα με τον εαυτό μου. Κατεβαίνω και δεν βλέπω τίποτα. Πηγαίνω φανάρι του γρου. Με τη μία. Γεγονός που σημαίνει ότι προφανώς και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκου και σας παρακαλώ πείτε μια καλή κουβέντα για τον Νότι μας. Πληρώνει πετρέλαιο για το αυτοκίνητο. Δίζελ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα ωραίο μήνυμα. Μια ζεστή αγκαλιά. Ένα νόμο να κλάψει. Είναι διζελόπληκτος. Αυτό εδώ. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αν μόλις μπήκατε στην παρέα μας και καλώς σας βρίσκουμε, να το πω και πιο σωστά. Λοιπόν, έχουμε τον Νότι στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη Νιάτο στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Έχουμε την Αργυρό μας, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα υπογράφει τις μουσικές μας. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. Πάντα τρώω το γάμα από το επιθετό μου γιατί μου είναι δύσκολο να το πω. Οπότε, παιδιά, για λόγους ευνόητους, δεν λέω για γτζόγλου, είναι βάρβαρο. Για τζόγλου, αφήστε το εκεί να υπάρχει. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Γεια σας, κύριε Γιατζόγλου, χαιρόμαστε που σας ακούμε κάθε βράδυ. Έτσι, διαβάζοντας τις ανησυχίες των ειδήσεων για το τσουνάμι της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να θυμηθούμε πριν 4-5 χρόνια τους ίδιους ειδικούς και τους γκουρού που ήταν απόλυτοι στην εξέλιξη και την αναγκαιότητά της, έλεος με όλους αυτούς που καθοδηγούν και αναδεικνύονται τώρα τρομοκρατημένοι, με πολλά θαυμαστικά. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο. Ποδηλατόδρομους, πεζοδρόμοι, αντιγράφητοι. Δεν έχει ξεκινήσει κάποια καμπάνια. Γιατί, βρε φίλε μου, να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Οι καμπάνιες δεν είναι τι λέω το βράδυ, το πρωί την έχω έτοιμη. Και έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποφασιστεί κεντρικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντως, το τονίζεις. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ίσως το αποφασίσουμε. Ίσως το δούμε και θα το δούμε. Να πω την καλησπέρα μου Παπαγιαννάκο, βάστα γερά. Εμείς με χιλιάρια ντεπόζιτα στα φορτηγά, τι να πούμε, έχει δίκιο. Πρέπει να είναι επαγγελματίας οδηγός ο φίλος εδώ πέρα. Δηλαδή, για πες το κόστος, φίλε μου. Έλαντε, για να καταλάβουμε και το τι σημαίνει αυτό για τις μεταφορές. Γεια Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνει κάτι φωτογραφίες με κάτι ωραίες παραλίες, με κάτι ωραία βαρκάκια που έχουν ξοκύλει έξω στην άμμο. Έτσι. Να είσαι καλά Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όλα τα καλά. Και στην Αναστασία που μου γράφει πρώτη μέρα του φθινοπόρου, μια εποχή τελειώνει, μια άλλη αρχίζει. Και εμείς κάπου ανάμεσα συνεχίζουμε. Καλό φθινόπορο Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά έχουν έρθει μηνύματα. Να ξαναπώ λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, εμείς με χαρά το διαβάζουμε. Βέβαια έχουμε και το θαυματουργό Viber πια. 698-123-1003 698-123-1003, που εκεί δεν έρχονται μόνο γραπτός μηνύματα, μπορούν να έρθουν και φωτογραφίες, μπορούν να έρθουν και βίντεο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Νότι μου, ξέρεις τι θέλω, επειδή πιάσαμε ρε παιδί μου το θέμα των τιμών, είπε κάτι ο κύριος Τσίπρας σήμερα μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky. Είπε ότι δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Στόχος να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο εμείς μπορούμε. Αφήστε το δεύτερο σκέλος. Το σημείωσα κιόλας. Κρατήστε το πρώτο. Και αυτό το σημείωσα. Δεν υπάρχει τομέα σήμερα χωρίς καρτέλ. Πώς ακριβώς το είπε ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
1: Εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
2: Όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
1: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Απλώς ρε παιδί μου, αυτό που το έλεγα και χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Καλό θα είναι όταν λέμε, ας πούμε, ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και καλά θα κάνουν να το ξεκαβαλήσουν. Ή όταν λέμε ότι παντού υπάρχουν καρτέλ. Καλά θα είναι αυτά τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους. Ή ενδεχομένως και εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έλεγε η κυρία Μπακογιάννη ότι εδώ υπάρχουν πράγματα που, αλλά θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να τους βάλει σε μια τάξη. Εμένα αυτή θα ήταν η ολοκληρωμένη πρότασή μου. Γιατί είπε χθες η κυρία Μπακογιάννη ότι έχουμε στην κυβέρνηση υπουργούς που είναι στην κοσμάρα τους. Είναι φέρονται αλαζονικά και είναι και πάνω στο καλάμι. Αυτοί συνεχίζουν και είναι και ακόμα σήμερα. Και στην αλαζονία τους και πάνω στο καλάμι. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού να ξεκαβαλήσουν. Προφανώς. Το ίδιο λοιπόν και για τον κύριο Τσίπρα. Τι θα πει δεν υπάρχει τομέας χωρίς καρτέλ? Πήγαινε και πέστα. Εκεί που πρέπει. Σε εισαγγελέα, δεν ξέρω που πρέπει να πας. Πήγαινε και δώστα, αφού έχεις τα στοιχεία. Δηλαδή, αυτές οι κορώνες, εμένα δεν μου λένε τίποτα. Εκεί θα είναι και οι υπουργοί που είναι καβαλημένοι στο καλάμι, εκεί θα είναι και τα καρτέλ, αύριο που θα ξυπνήσουμε. Καλά θα κάνουμε λοιπόν από τους πολιτικούς να έχουμε μια άλλου είδους απέτηση. Άλλου είδους απέτηση. Ναι, υπάρχουν υπουργοί, είναι θέμα του Πρωθυπουργού που τους ανέχεται. Αλλιώς, σπίτι σου, φίλε μου, μαζί με το καλάμι σου και κάτω και ό,τι θέλεις. Δεν είναι ο υπουργός για να διαπιστώνουμε ότι είναι πάνω στο καλάμι. Ο υπουργός είναι εδώ για μας. Είναι εδώ για τη χώρα. Έτσι. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και το άλλο για τον κύριο Τσίπρα, ναι, παντού υπάρχουν καρτέλ. Θα υπάρχουν και αύριο. Πήγαινε και δώσε, αν έχεις όλα σου τα στοιχεία αναλυτικά, εκεί που πρέπει. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούν να ακούγονται κορώνες. Έτσι πάνω από το κεφάλι μας, για την καθημερινότητά μας, σε τελευταία ανάλυση. Νομίζω. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, από Λευκάδα. Ο κύριος, ο Σαράντος Καργάκος, ένα βιβλίο του για το 1821 αναφέρει την ακρίβεια στην αγορά. Από τότε, καλησπέρα και στον Νότι. Το από τότε με πολλά αποσκεπτικά, άρε Νότι, σε κανένα φίρμα. Λοιπόν, στην περίοδο COVID το χαμηλότερο κόστος πετρελαίου κίνησης ήταν 0,95 λεπτά ανά λίτρο. Φτάσαμε χθες Τρίτη να πληρώνουμε 2,20 ανά λίτρο. Κάντε τα μαθηματικά. Ωραία, σε καταλαβαίνω. Εγώ, τι μαζί σου. Πας καλά, άνθρωπέ μου. Μαζί σου πανηγυρικά. Νότι μου, θέλω να θυμηθούμε κάτι. Εμείς το είχαμε ζήσει τότε και το βλέπαμε. Να γυρίσουμε χρόνια πίσω και κάτι που βλέπαμε στην τηλεόραση και κάτι το οποίο νομίζω ότι σε εμάς που ρέει και λίγο αίμα από εκεί, κάτι σήμαινε. Θες να βάλουμε το σήμα από μια τηλεοπτική σειρά μοναδική?

0: να δω, πάει το μυαλό σας. Ένας τον βρήκε, ο οδηγός Νταλίκας. Ελπίζω να μην οδηγείς τώρα, έτσι, και στέλνεις και μηνύματα. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Για να βάλω τώρα κάτω να δω χρονολογίες και μην μου κρύβετε ηλικίες, εσείς της γενιάς μου. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε? Το θυμάστε? Το βρήκε και ο Νίκος. Ωραία. Προσπαθεί να δει, να πείσει και το γιο του να δει τη συγκεκριμένη σειρά. Γεια σου ρε Νίκο, πολύ χαίρομαι με αυτό που μου λες. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που είδαμε? Γεια σου Σταύρο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ένας, το έχουν βρει δύο. Να δώσω λίγο χρόνο ακόμη για να πω τελικά γιατί το ακούσαμε. Έλα, άντε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό ρε παιδιά. Την καλησπέρα στον κύριο Γιώργο. Δύο το βρήκαν, άντε να πω. Είναι η Λοξάνδρα. Ο Νίκος ο Χαραλάμπου το βρήκε και ο φίλος μας εδώ που ήταν 52 και το έβλεπε. Ο Mountain Bike, όχι Mountain King. Και γιατί ακούσαμε τη Λοξάνδρα? Διότι σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1897, στην Κωνσταντινούπολη γεννήθηκε η Μαρία Ιορδανίδου, υπήρξε μια από τις δημοφιλέστερες Ελληνίδες πεζογράφους, παρότι το έργο της αγνοήθηκε από την κριτική τότε της εποχής, που να ξέρε, και η κριτική και η ίδια. Πιο γνωστό βεβαίως το μυθιστόρημα Λοξάνδρα. Το 1963 το έγραψε. Καλά, είχε γράψει και το Διακοπές στον Κάφκασο και πολλά πολλά ακόμη. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα. Άρχισε να γράφει σε μεγάλη ηλικία. Αφορμή λοιπόν στάθηκε, όπως είχε πει, το ότι δεν βρήκε κάποιο βιβλίο που να απεικονίζει ικανοποιητικά τη ζωή της Κωνσταντινούπολης, όπως τη γνώρισε και την βίωσε η ίδια, και έτσι λοιπόν έγραψε και το Λοξάνδρα, έγραψε και τα υπόλοιπα. Βέβαια, θυμάστε την Μπέτη Βαλάση ως Λοξάνδρα, τα γιαβρί μου και όλα τα, η κουζίνα και δηλαδή η περιγραφή τότε από την Μπέτη Βαλάση της κουζίνας ήταν κάτι μοναδικό. Στην ΕΡΤ λοιπόν κάθε Σάββατο από τις 19 Ιανουαρίου στις 16 Αυγούστου του 1980 ήταν αυτή η σειρά, λίγο πριν το Πασόκ Νότι μου, και αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εννοείται της ελληνικής τηλεόρασης. Το σενάριο το έγραψε ο ηθοποιός Χρήστος Δοξαράς και τη μουσική η Ελένη Καραϊνδρου. Έτσι, για να συμπληρώσουμε όλη την γνώση μας. Πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την... ποιος θα έρθει τώρα? Η Τσιβγούλη? Μάλλον η Τσιβγούλη θα έρθει. Και επιστρέφουμε σε λιγάκι, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Εδώ παρεούλα μέχρι τις 11.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα στη διάρκεια της ομιλίας του σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άνδρας αναζητείται από τους αστυνομικούς. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, τη στιγμή που έφτανε εκείνη στην εργασία της, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στην Κρήτη, θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί Μπρους Σπρίγκστιν? Πρώτα απ' όλα, τον έχουν αποκαλέσει. Να σας το πω σε λίγο, αφήστε το αυτό. Αν θα ήθελε κάποιος να μιλήσει για έναν αρχετυπικό ρόκερ της δεκαετίας του 70, νομίζω άνω και κάτω τελεία δίπλα θα ήταν το όνομά του. Έχοντας κερδίσει το προσωνύμιο το αφεντικό του ροκ, έτσι τον έχουν αποκαλέσει, αυτό ήθελα να πω, από το πρώτο του άλμπουμ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από την κριτική, ενώ το μεγάλο κοινό άρχισε να τον γνωρίζει σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν κυκλοφόρησε το Born to Run. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, που κρατάει 5 δεκαετίες κάπου εκεί, έγινε γνωστός και για τους ποιητικούς και κοινωνικά συνειδητοποιημένους στίχους του και τις μαραθώνιες συναυλίες. Έχει ηχογραφήσει μια σειρά από άλμπουμ προσανατολισμένα στην rock και folk, ενώ οι στίχοι του βεβαίως αντανακλούν εμπειρίες, αγώνες των Αμερικανών και κυρίως της εργατικής τάξης εκεί. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 1949, παρακαλώ. Φίλε μου οδηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φωτογραφία. Είναι μπουκιά και σιγόριο αυτό που μας έστειλες. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαν να μας έχεις κεράσει. Να πω την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Δημήτρη, σήμερα έβρεχε όλη μέρα και είχε 7 βαθμούς. Πήρα το ποδήλατο μαζί με το μισό Ελσίνκι και πήγαμε στις δουλειές μας. Αυτό είναι όλο. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Κάθε μέρα 20 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα. Έχω αυτοκίνητο και μπορώ να βάλω βενζίνη. Ναι, αλλά περίμενε, Γιώργο μου. Περίμενε, Γιώργο μου. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν θέλεις, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Να μας περιγράψεις πώς μπορείς εσύ και το μισό Ελσίνκι να πηγαίνετε με το ποδήλατό σας στην δουλειά σας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι καλά, εδώ και να βρέχει και να παίρναμε ποδήλατο, το έχεις κάνει λύσα για εδώ για την Ελλάδα. Έτσι δεν υπήρχε ενδεχόμενο. Δεν υπήρχε ενδεχόμενο. Να πω την. Στείλε μου όμως έναν αριθμό. Θέλω να μιλήσουμε. Να μας πεις αυτή την εμπειρία. Γιατί αυτό έχει νόημα να το μοιραστούμε. Έτσι, δεν έχει νόημα τώρα κάτι άλλο. Και να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Παναγιώτη. Μου λες να αλλάξουμε θέμα, να μιλήσουμε για τις τοιχογραφίες σε ένα παρεκκλήσι εκεί κτλ. Είσαι ο φίλος που τα είπαμε προχθές, που μας είπες ότι είχες πάει με αφορμή την επικοινωνία που είχαμε με μια άλλη φίλη ακριβώς στα ίδια μέρη. Εσύ είσαι Παναγιώτη μου, βοήθησέ με για να καταλάβω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Περιμένω και φωτογραφίες εκεί, περιμένω και μηνύματα γραπτά και για βίντεο. Τώρα, αν κάποιος φίλος πέρασε από κανένα πρατήριο, επειδή ότι λίγο κάπως έπεσε το βαρέλι, δεν είδα διαφορά στα δικά μου τα πρατήρια που βάζω σε δύο συγκεκριμένα. Έχετε δει εσείς διαφορά ή στείλε μου και καμιά φωτογραφία μιας ωραίας πινακίδας επάνω με τιμές βενζίνης και πετρελαίου, ειδικά για το ντίζελ, για τον νότι μας. Εντάξει, αν περάσατε τώρα και αν είστε τώρα ή αν θα πάτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, εχθές υποσχέθηκα ότι θα δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα γιατί ακούσαμε μεγάλα λόγια. Μπήκαμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης στη λογική ότι όταν ακούμε τέτοια το κάνουμε και εμείς μεγάλο θέμα, προφανώς γιατί ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Από την άλλη όμως, επειδή ασχοληθήκαμε και προς το καλοκαίρι με τον καλεσμένο μας, μας είχε προειδοποιήσει τότε ότι δεν ήταν κάτι που θα το έβλεπε να συμβεί. Και πόσο μπροστά έβλεπε, γιατί ήξερε το θέμα. Τώρα, έχει όμως και μια ευρωπαϊκή εμπειρία, οπότε θα τα βάλουμε όλα κάτω. Αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα ανήλικη και social media. Τελικώς, γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Θα θυμάστε ότι τον Απρίλιο του 26 η κυβέρνηση προανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Οι υπουργοί λοιπόν έκαναν τότε λόγο για ταυτοποίηση ηλικίας μέσω Kids Wallet, του ίδιου του μηχανισμού δηλαδή που χρησιμοποιείται σήμερα για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανηλίκους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με βίντεο του στα social media απευθυνόταν στους ανήλικους, λέγοντας πως το καλοκαίρι του 26 θα νομοθετηθεί η σχετική απαγόρευση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τι έχει συμβεί τελικά? Νομίζω τίποτα. Και γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση? Κοντά μας ο κύριος Λευτέρης Χελιουδάκης, τον ευχαριστώ, είναι διευθυντής της ΜΚΟ για τα ψηφιακά δικαιώματα Homo Digitals, και είναι κοντά μας γιατί ξέρει το θέμα και έχει και μέτρο σύγκρισης, αν θέλετε, για το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ευγενική.
0: Ό,τι έχω κάνει λάθος να το διορθώσουμε. Εντάξει.
1: Όχι, όλα σωστά. Όλα σωστά. Στον πρόλογο σας εξαιρετικά. Θα μας πάρετε τη δουλειά στο τέλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού. Πείτε μου, γιατί δεν προχώρησε τελικά αυτή η ιστορία. Εσείς μας είχατε πει τότε, αλλά επειδή ήταν καλοκαίρι, ήταν παχές σημείγες. Εντάξει. Και όλα τα σχετικά, μπορεί να μην το είχαν ακούσει οι ακροάτρες και ακροατές. Γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει τελικά αυτό.
1: Ναι, δυστυχώς ήταν εξαιτίας της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας που υπάρχει. Είναι μια νομοθεσία που λέγεται Digital Services Act και εκεί λίγο πολύ ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην έρχεται ο κάθε κράτος μέλος, η Ελλάδα, η Ιταλία και ο κάθε ένας από τα κράτη-μέλη και να αποφασίζει το ίδιο τις πρόσθετες υποχρεώσεις, τις νέες υποχρεώσεις που θα έχει κάθε πλατφόρμα. Υπάρχει ένα περιορισμός εκεί. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε αναφέρει ότι νομικά δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έρθει να υποστηρίξει ότι θα αναγκάσει μια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα να προχωρήσει σε υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων. Γιατί άλλα μέτρα θα έσχαν στην Ελλάδα έτσι, άλλη στην Ιταλία, άλλα στη Σλοβενία και το καθεξής, που ήταν πολύ δύσκολο.
0: Άρα εκ των πραγμάτων, δύο πράγματα συμβαίνουν, αν μου επιτρέπετε. Είναι δικό μου το σχόλιο, δεν θέλω να το χρειαστεί. Ή το ήξεραν και προφανώς ήθελαν να το παρακάμψουν για να εντυπωσιάσουν επικοινωνιακά κάποιοι, όχι μόνο εδώ και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, είτε, γιατί το θέμα social media και ανήλικοι πουλάει πάντα, είτε δεν το ήξεραν. Που αυτό είναι χειρότερο, αν δεν το ήξεραν.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και πιστεύω ότι επειδή έχουν επιτελεία τα οποία κάνουν νομικές αναλύσεις, πιστεύω ότι είναι το πρώτο που λέτε, επειδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα να δημιουργήσουν σε τοπικό επίπεδο στο κάθε κράτος μέλος το έντονο debate, το δημόσιο διάλογο για την ανάγκη.
0: Το λέτε εξαιρετικά. Εξαιρετικά το λέτε.
1: Τρόπο ήρθαν προκειμένου να πούμε ότι εγώ στα Γαλλία δεν μπορώ να νομοθετήσω, εγώ στην Αυστρία δεν μπορώ να νομοθετήσω τελικά, αλλά υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον στο κράτος μέλος, οπότε έλα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει εσύ τη μαγική λύση που είναι και αυτό το νέο νομοθέτημα που ξαφνικά, όχι ξαφνικά, ανακοινώθηκε το καλοκαίρι ότι επρόκειτο να δημοσιευθεί και δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, αν μου επιτρέπετε, πάλι έχει γίνει πολύ, ας το πούμε, παπατσούλικο, αν μου επιτρέπει ο όρος τρόπο, γιατί ενώ γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα τελευταίες περιόδους, αυτούς τους μήνες, σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα νομικά, δηλαδή έχουμε ανώτατα δικαστήρια στη Γαλλία να εκφράσουν την άποψή τους για την νομοθεσία.
0: Και τι λέγεται εκεί, δηλαδή, τι προκύπτει?
1: Αναφορικά με την νομοθεσία που ισχύει τώρα, είναι ξεκάθαρα λίγο πολύ οι υποχρεώσεις που υπάρχουν, έτσι, δηλαδή το άρθρο 28 αυτής της Digital Services Act και τους μηχανισμούς που έχει κάθε πλατφόρμα στα χέρια της για να καταλαβαίνει αν κάποιο άτομο είναι κατώτερα το συγγνώμη, στην ηλικία κατώτερη των 13 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η νέα νομοθεσία, το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ρυθμίζει, δημιουργεί νέα νομοθεσία, υπάρχει αρχή της τεκμηριωμένης νομοθέτησης. Δηλαδή πρέπει να έρθει και με μια εντελεχή μελέτη να εξηγήσει ποια είναι τα ρίσκα που ανακύπτουν, ποια είναι τα μέτρα που εμείς λαμβάνουμε, γιατί είναι αναλογικό το μέτρο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί λύνει περισσότερα προβλήματα, να το πούμε απλά, από αυτά που δημιουργεί. Μη σας το πολυλογώς, αντί να υπάρχει κάτι λεπτομερές σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, υπάρχουν δύο ακριβώς παράγραφοι, δύο παράγραφοι, τίποτα παραπάνω, που λέει ότι λίγο πολύ, επειδή γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο που υπάρχει και επειδή λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του προβλήματος, δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα κάποια καινούργια εκτίμηση αντικτύπου για τις επιπτώσεις που έχει την νομοθεσία στην κοινωνία μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την νομοθέτηση αυτή, που ήδη είναι πολύ περίεργο. Το βλέπουμε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς τελευταία, αλλά είναι πολύ περίεργο με βάση όλο το debate που υπήρχε, όλο το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα, επειδή εκπροσωπείτε έναν φορέα που ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα, έτσι. Ποια είναι η άποψή σας, λοιπόν, στο κεφάλαιο social media και ανήλικη?
1: Είναι πολύ περίεργο.
0: Λίγο, σας κάνω, λίγο πιο σταθερά στο...
1: Συγγνώμη.
0: Στο σας.
1: Ναι, συγγνώμη. Νομίζω ότι το λόγος ο οποίος εστιάζουμε στους ανήλικους θα έπρεπε να μας προβληματίζει, επειδή αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να δημιουργούν εφισμό σε όλους τους χρήστες. Και εγώ που είμαι 35 ετών και μπορώ να μπαίνω σε μια πλατφόρμα στοιχηματισμού, να μπαίνω σε μια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να μπαίνω σε μια πλατφόρμα για online ραντεβού. Αυτά τα μοτίβα, το infinity scroll, ο τρόπος με τον οποίο μου παρουσιάζονται πληροφορίες, η ανάγκη να μπαίνω στην πλατφόρμα και να ελέγχω συνεχώς τα notifications μου, είναι τα ίδια. Σίγουρα στο μυαλό ενός μικρότερου παιδιού μπορεί να δημιουργήσουν θετικές συμπεριφορές, αλλά το ίδιο πρόβλημα δημιουργεί και στους ενήλικους. Οπότε αντί να εστιάζουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κράτος μέλος, στο πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα στοιχεία των πλατφορμών, τα οποία τα έχουν σχεδιάσει άνθρωποι. Δεν είναι σαν κάτι στη φύση που βρίσκουμε, ότι έτσι είναι το αχλάδι, ναι, έτσι είναι το δέντρο, έτσι το φάμε.
0: Και οι συγκεκριμένοι έχουν και μια στρατηγική, μια στόχευση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί προφανώς είναι και στελέχοι που ακριβοπληρώνονται ακριβώς για το μυαλό τους, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι οι καλύτεροι στον τομέα του παντοκοσμίου.
0: Οπότε μάλιστα,
1: είναι και προβληματικό το γεγονός, ξέρετε, ότι όλες αυτές οι εταιρείες τεχνολογίας είναι υπέρ τους όλη αυτή η υπέρμετρη ρύθμιση, επειδή ο μεγάλος τα καταφέρει να επιβιώσει όταν απαιτούνται στρατιές δικηγόρων για να κάνουν τη συμμόρφωσή του. Ο μεγάλος είναι αυτός που θα επιβιώσει όταν όλα αυτά τα μέτρα με τις έξυπνες τεχνολογίες υποτίθεται θα πρέπει ο κάθε πάροχος να αστυνομεύει την πλατφόρμα του. Mm-hmm. Και άλλες μικρότερες πλατφόρμες, οι οποίες είναι από τα κάτω, οι οποίες υπάρχουν για να βοηθούν ίσως κοινότητες να αυτοοργανώνονται, στο Mastodon π.χ. Είναι μια πλατφόρμα που δυστυχώς τώρα θα τεθεί στο επίκεντρο αυτών των νέων μέτρων και θα πρέπει να μας προβληματίσει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε την νομοθεσία μας, γιατί εν τέλει μόνο οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες ίσως θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Mm-hmm. Αυτές είναι οι οποίες δυστυχώς έχουν διαμορφώσει σήμερα το διαδίκτυο σε έναν χώρο εθισμού και ιδιαίτερης παρακολούθησης της δραστηριότητάς μας.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το φορέα, το Homo Digital? Λέτε, ασχολείστε με τα ψηφιακά δικαιώματα. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο, να το αναλύσουμε απλά για τις ακροάτρες και τους ακροατές μας?
1: Ναι, βέβαια, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Στην ουσία, έχουμε όλοι τα δικαιώματά μας όπως είναι αναγνωρισμένα. Απλά επειδή οι νέες τεχνολογίες έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας, αυτές μας επηρεάζουν, είτε είμαστε στον ψηφιακό χώρο, π.χ. στο διαδίκτυο όταν μπαίνουμε, mm-hmm, είτε είμαστε και στο φυσικό χώρο. Π.χ. φανταστείτε μια κάμερα που μας παρακολουθεί ενώ βρισκόμαστε σε μια πλατεία. Άρα, με τις δράσεις μας επιδιώκουμε ένα την ευαισθητοποίηση, πηγαίνουμε και κάνουμε εκπαιδεύσεις σε σχολεία, μιλάμε σε μαθητές, έχουμε και φοιτητές και χώρους εργασίας για τα δικαιώματά μας και ανάλογα προσαρμόζουμε τις παρουσιάσεις προκειμένου να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα να αισθανθούν ως κύριοι δικαιωμάτων. Mm-hmm. Ότι σίγουρα συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν απαραίτητα, αλλά έχουν κάποια δικαιώματα στα χέρια τους, έχουν κάποιες ρυθμίσεις στις συσκευές τους που μπορούν να αλλάξουν, κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Κάνουμε συνηγορία, προσπαθούμε δηλαδή κάθε φορά, όπως τώρα που έχουμε πει τώρα αυτό το EU Kids Act, να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμμετέχουμε δηλαδή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, να γράψουμε γράμματα σε ευρωβουλευτές, σε βουλευτές, να συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις της Ελλάδας και κάνουμε και στρατηγικές νομικές δράσεις. Όταν βλέπουμε δηλαδή ότι μεγάλες εταιρείες ή κρατικοί φορείς παραβιάζουν νομοθεσία, κάνουμε καταγγελίες. Έχουμε και αρκετές επιτυχίες.
0: Ωραία. Πώς σας βρίσκει κάποιος? Προφανώς με τα σχολεία το οργανώνεται κατόπιν συνεννόησης, έτσι. Αλλά μπορεί να είναι τώρα κάποιοι εκπαιδευτικοί στην παρέα μας που θα θέλουν να σας καλέσουν. Πώς σας βρίσκει κάποιος?
1: Είτε στο www.homodigitalis.gr, είτε στο info@homodigitalis.gr, στο email μας. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα βέβαια φόρμα επικοινωνίας. Και ήταν χαρά μας να ήδη έχουμε πολλές παρουσιάσεις στη Μεσημεία, επειδή μας υποστηρίζει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Γράμμα Κωνσταντακοπούλου εκεί.
0: Α, ωραία.
1: Και κάποιες παρουσιάσεις στην Αττική, στη Θεσσαλία, στο Βόρειο Αιγαίο, με μια υποστήριξη από το Ίδρυμα Λάτσι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε εθελοντικά τις δράσεις μας. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε βρει κάποιες πόρες.
0: Υπάρχει. Και είναι σημαντικό ότι τέλος πάντων κινούνται και κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι μόνο έργα, γιατί αυτά είναι και πιο είναι μάλλον πολύ ουσιαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι
1: εγώ σας ευχαριστώ, πολύ για την πρόσκληση. Και να στείλω πολλά χαιρετίσματα και στα 3 νυψάκια μου που παρακολουθούν.
0: Ποια είναι τα νυψάκια?
1: Το Χάρη, το Θεοδόση και την Ειρήνη που μας παρακολουθούν.
0: Πόσα είναι?
1: Είναι μικρούλια. Είναι Τετάρτη Δημοτικού, Δευτέρα Δημοτικού και το άλλο είναι στο Προνήπιο.
0: Να τα έχετε κάνει σαν εσείς σε αυτά εκεί, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Ακούσατε λοιπόν γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει αυτή η ιστορία και πού βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε για το θέμα των ανήλικων και τα social media. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Doors. Οπότε. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Τραγουδάρα, έτσι, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967.

Sky 100,3, μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε από όπου και αν μας ακούτε αυτό το βράδυ, Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, 23 του μήνα, μπαίνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία. Τρόποι επικοινωνίας, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και βεβαίως ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Προσέξτε τώρα, βγήκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αποκαλύπτει την Άρτα και τα Γιάννενα και λίγο Σίβωτα έχει πιάσει από τις αποκαλύψεις. Παράνομες απευθείας αναθέσεις έργου από Υπουργεία αλλά και από αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψευδή στοιχεία από ΜΚΟ για παραμένοντες σε δομές της και για το ιατρικό προσωπικό. Γενικές διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών περιφερειών που για μία 12ετία δεν προχωρούσαν σε προβλεπόμενες σε προβλεπόμενους οδικούς ελέγχους σε φορτηγά και άλλα βαρέα οχήματα, εργασιακοί εκφοβισμοί υπαλλήλων από προϊσταμένους σε κρατική υπηρεσία, παράνομη λειτουργία παιδικών χώρων, κατασκηνώσεων αλλά και κινηματογράφων, μη τήρηση νομιμότητας σε διαδικασίες αναδοχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων. Όλα αυτά και όχι μόνο καταγράφονται λοιπόν στην τελευταία έκθεση καταπέλτη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Να μην τα ξαναπώ, είναι πολλά, αλλά να πω κάποια από αυτά λοιπόν. Οι σχετικές έρευνες έχουν φέρει ως πειθαρχικά υπόλογους 18 δημάρχους, 6 προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων, 45 προϊσταμένους διευθύνσεων, 40 υπευθύνους τμήματων υπηρεσιών, 51 αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 91 κρατικούς υπαλλήλους. Βάλτε δίπλα όσα θαυμαστικά θέλετε. Να μην ξαναπώ τα νούμερα. Ποσότητα. Αυτό κρατήστε. Πολύ. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι βέβαια τι προκύπτει ή τι θα βγει από, αυτούς τους πειθαρχικούς ελέγχους. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν αυτή η έκθεση. Ξαναλέω, από ποιον φορέα, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι εντυπωσιακά για τον κύκλο της ανομίας στο δημόσιο τομέα. Σε ελέγχους λοιπόν σε κατασκηνώσεις βρέθηκαν σε κάποιες από αυτές μη σύνομη έκδοση άδειας λειτουργίας, ελλείψεις σε εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, μη διασφάλιση της απαιτούμενης αναλογίας προσωπικού και κατασκηνωτών, λειτουργία ιατρείου ελλιπώς εξοπλισμένου ή υποστελεχωμένου, μη τήρηση πλήρους αρχείου για την ασφάλεια των τροφίμων και του νερού, χρήση μη πιστοποιημένων οργάνων αθλοπαιδιών, απουσία περιφραξής και αντιπυρικής ζώνης σε όλο το μήκος της περιμέτρου κατασκήνωσης. Να το σκεφτούμε λίγο. Αυτό το πράγμα δηλαδή κακώς και λειτουργούσε ως κατασκήνωση, γιατί αν είχε συμβεί κάτι μετά θα τρέχαμε κατόπιν εορτής, όπως περίπτωση Μαζονάκη, και θα ανακαλύπταμε τα πάντα. Έτσι, μα τα πάντα

Επίσης, εντυπωσιάζουν ευρήματα από ελέγχους σε νηπιαγωγείο για μη πλήρωση κριτηρίων καταλληλότητας κτηρίου. Δεν ήταν κατάλληλο το κτίριο. Έτσι, αυτό λέει με απλά λόγια. Πραγματοποίηση εργασιών διαμόρφωση στο κτίριο και στην αυλή χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Δηλαδή, πώς βλέπεις ότι κλείνουν σε κάποια μπαλκόνια κάποιες τζαμαρίες, έτσι, το μπαλκόνι, γιατί θέλουν να έχουν περισσότερα τετραγωνικά ιδιοκτήτες. Κάτι τέτοιο έκαναν και στο νηπιαγωγείο. Μόνο που μιλάμε για νηπιαγωγείο, μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται. Μία έγκριση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας κτηρίου, καλά που δεν έπιασε φωτιά το νηπιαγωγείο, με απλά λόγια, μία έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε νηπιαγωγείο, το ξαναλέω. Και προφανώς, αυτό δεν σημαίνει ότι το έκαναν από μόνοι τους. Κάποιοι λαδώθηκαν για να κάνουν το στραβά μάτια. Διότι προφανώς και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρει άδεια το νηπιαγωγείο, μέσα στις οποίες είναι και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας του κτηρίου. Κάποιος λαδώθηκε. Κάποιος έκανε τα στραβά μάτια από αυτό που πήγε να κάνει τον έλεγχο, έτσι ώστε το νηπιαγωγείο να έχει τη σχετική άδεια. Ξεκάθαρο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και τέλος να πω και το τελευταίο, ότι σε Δήμο έχει διαπιστωθεί σε μια περίπτωση σύναψη προφορικών αναθέσεων από δήμαρχο, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που οδήγησαν σε έκδοση δικαστικών αποφάσεων συνολικής επιδικαζόμενης αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Απευθείας αναθέσεις και από δήμαρχο και από αντιδημάρχους. Προφανώς σε κάποιους δικούς τους, υποψιάζομαι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, αν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης έκθεση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θα σας πάει και σε σχετικά δημοσιεύματα και στοιχεία για να τα δείτε και μόνοι σας. Πείτε μου τώρα την άποψή σας, έτσι. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. Μου λέει ο Αλέξανδρος ο Τρίτεκνος, όχ, στέλνω το μεγάλο μου τα 4 τελευταία χρόνια σε κατασκηνώσεις. Δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι όλες είναι έτσι. Αλλά το ότι βρίσκονται κάποιες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μου λέει, μόνος με προβλημάτισε η είδηση. Ενώ εγώ ονειρευόμουν την ώρα που θα πήγαιναν και τα άλλα τρία παιδιά. Αλεξάνδρε, δεν το λέω για να κινδυνολογήσω. Μου λέει ο φίλος ο Ιάκωβος, αυτή η κατασκήνωση ούτε ως περίπτερο δεν θα έπρεπε να έχει άδεια. Προφανώς. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα δεν είναι η κατασκήνωση ως κατασκήνωση. Ποιος έκανε τα στραβά μάτια, ρε παιδιά. Και προφανώς για να βγαίνει από την έκθεση ότι είναι πειθαρχικά υπόλογοι. Τώρα το πειθαρχικά υπόλογοι είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι θα την πληρώσει και κανείς. 18 δήμαρχοι. 18 δήμαρχοι, παιδιά. 6 προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων. 45 προϊστάμενοι διευθύνσεων. 40 υπεύθυνοι τμήματων υπηρεσιών. 51 αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και 91 κρατικοί υπάλληλοι. Τι να πω. Μου λέει, εάν η κατασκήνωση και ο παιδικός σταθμός ή το νηπιαγωγείο είναι του δημοσίου, δεν λαδώθηκε κανένας. Απλά κάποιος από πολύ ψηλά πήρε τηλέφωνο, εάν αυτά είναι ιδιωτικά, ναι, κάποιος λαδώθηκε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ιάκωβε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και κάπου υπάρχει μαύρο χρήμα και έτσι θα φανεί τι έγινε. Κάπου υπάρχει μαύρο χρήμα. Ξαναπες το αυτό. Εδώ χωράει και το κάπου υπάρχει η αγάπη μου. Με την Καρέζη. Τέλος πάντων. Πάμε μουσικά σιγά σιγά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 και επιστρέφουμε από πολλά και ενδιαφέροντα έως τις 11 που θα είμαστε κοντά σας, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Σας περιμένω. Έχουμε και την ομάδα. Μισό λεπτό να σας πω και τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής. Είναι το www.facebook.com/groups/zoom. Εκεί λοιπόν έχουμε την ομάδα φίλων της εκπομπής. Κατά τα άλλα ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, και το Viber μας, το εξαιρετικό Viber, δηλαδή έχει αλλάξει επικοινωνία από τότε, 698-123-1003, και μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τραβάει η όρεξή σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παραλέστηρε έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις θεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο, ενώ και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικου, σύγχρονα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε. Αντιθέτως, θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα με εθελοντική βάση. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μια ημέρα μετά το μορατόριο στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

και γίνεται μέλος του συγκροτήματός του. Θα παραμείνει μαζί του για έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εννοείται θα διαμορφώσει το δικό του στυλ. Δεν ξέρω, προσωπικά μ' αρέσει αυτή η μουσική για την ώρα, είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει στην κυριολεξία, γιατί εκ των πραγμάτων είναι αργά, πέφτουν κάπως οι τόνοι, το καταλαβαίνετε. Μου λέει ο Ιάκωβος, επειδή είμαι ακόμη γραφείο και φωτογραφίζω κάτι προϊόντα για έναν πελάτη, σε ακούω από τον υπολογιστή και μπορεί να έχω χρονοκαθυστέρηση. Τώρα, όταν το ίδιο το δημόσιο, η αρχή για την διαφάνεια, σου λέει ότι τέτοια διαφθορά στο ίδιο το δημόσιο και μετά έχεις γνωστούς φωνακλάδες υπουργούς στα κανάλια να σου λένε ότι δεν υπάρχει διαφθορά, καταλαβαίνεις, μου λέει, τι παίζει. Παρεπιπτόντως, άντε να δούμε πότε η γέφυρα στον Κορυδαλό θα επιστρέψει στην πλήρη λειτουργία της. Πρέπει να σου πω, Ιάκωβε, το εξής. Παρατήρησα τι έκαναν στη γέφυρα και είναι μόνο από τη μια μεριά. Υποψιάζομαι το αντίστοιχο θα κάνουν και από την άλλη. Λοιπόν, στο πλαίσιο ελέγχων που γίνονται προφανώς σε γέφυρες, πρέπει να σας πω ότι αν δείτε να βγαίνουν έξω σίδερα, σημαίνει ότι υπάρχει φθορά. Και επειδή μιλάμε για γέφυρα, δρόμο κτλ., τι έκαναν. Έξισαν όλο το τσιμέντο, εκεί στην άκρη της γέφυρας. Προφανώς ενίσχυσαν τα σίδερα που είχαν βγει έξω σκουριασμένα και την ξανάφτιαξαν. Αυτό παίρνει καιρό. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Αλλά αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει σε όλα τα δημόσια έργα σιγά-σιγά. Γιατί ξέρετε, η φθορά, η υγρασία, το να τ' άλλο πετάει έξω σίδερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν δεις σκουριασμένο σίδερο έξω από μπετό. Δεν είμαι ειδικός, αλλά κάτι μέσα από διαβάσματα, μέσα από ψαξίματα κτλ. Το ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Μας τα έχει πει και ο κύριος Καρίδης από το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει μάλλον και από την άλλη μεριά. Οπότε, πάμε τώρα από ένα σημείο στην γέφυρα εκεί στην Πέτρου Ράλη. Μάλλον θα πάει και στην απέναντι, γιατί δεν είναι μόνο η μια μεριά που έχει το πρόβλημα. Να πω την καλησπέρα μου και στον καθηγητή μας, το Φώτη. Μα δεν θα υπάρξει ένα βράδυ που θα τσιγκλήσει, λέει, με τα θέματα που ασχολείσαι. Τέλος πάντων, ας τα καλά λόγια. Να δω το Messenger στο έγγραφο που μου έστειλες, θα το δω. Θα το δω το Messenger. Θα το δω, φίλε μου. Θα δω, λοιπόν. Θα το δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουν έρθει κι άλλα. Στη Ρίτσα δεν είπα καλησπέρα. Και να πω και καλησπέρα και στη Ζωή. Ορίστε. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτά λοιπόν για τον Coltrane. Jazz το βράδυ, είναι ό,τι πρέπει ως μουσική. Να ξαναπώ ότι είναι σήμερα η φθινοπορεινή ημερία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, η πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Καλό μας φθινόπορο λοιπόν και επισήμως. Και με τη βούλα, έτσι. Στη συνέχεια η μέρα αρχίζει να μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, ώσπου η νύχτα θα φτάσει στο ζενίθ κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε 22 Δεκεμβρίου. Έχουμε και την αλλαγή της ώρας τώρα μέσα στον Οκτώβριο, έτσι. Νομίζω τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Άντε, θα κοιμηθούμε και μια ώρα παραπάνω ή θα το γλεντήσουμε μια ώρα παραπάνω έξω Σάββατο προς Κυριακή ξημέρωμα. Τον Νότι αυτά δεν τον αφορούν. Έχει μεγαλώσει πια και δεν βγαίνει τα βράδια. Ό,τι έκανε στα νιάτα του τότε που ήταν στα μπαρ. Στα American μπαρ. Λοιπόν, και κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εγώ είμαι υπέρ της ψυχανάλυσης. Να τα λέμε. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Sigmund Freud. 23 Σεπτεμβρίου του 1939, νευρολόγος, ψυχίατρος, θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, η οποία ήταν ταυτοχρόνως μια θεωρία της ανθρώπινης ψυχής, μια θεραπευτική μέθοδος για την ανακούφιση από τις ασθένειές της, αλλά και μια οπτική για την ερμηνεία του πολιτισμού και της κοινωνίας. Ανακαλύπτοντας το υποσυνείδητο, το 1896 ξεκίνησε λοιπόν μια επανάσταση που σφράγισε τον 20ο αιώνα. Λίγες προσεγγίσεις έχουν προκαλέσει τόσο πολλές αντιδράσεις όσο η ψυχανάλυση, ίσως επειδή ήταν η τρίτη μεγάλη ανατροπή στην αντίληψη του ανθρώπου για τον εαυτό του. Μετά τον Κοπέρνικο λοιπόν, που έδειξε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά και τον Δαρβίνο που ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά άλλος ένας κρίκος στην εξέλιξη των ζώων, ήρθε και ο Φρόιντ, αποκάλυψε το υποσυνείδητό μας, που κρυμμένο στα βάθη της ψυχής, τι κάνει, ενεργεί εν αγνία μας. Και να τα αποτελέσματα.

Θεός μου, λέει ο Miles Davis, ο Ιάκωβος. Σχετικά με την αλλαγή της ώρας που είπατε, αυτό το πράγμα πέρυσι δεν συζητάει. Όχι! Εδώ και χρόνια το συζητάνε, αλλά δεν υπάρχει ακόμα κάτι που οριστικοποιεί αυτή την αλλαγή, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Να ξαναπώ τους τρόπους λοιπόν, πάρα πολύ απλή, διαδεδομένη πια. Όταν βλέπεις μήνυμα πριν μπει στον αέρα ότι σου έχει έρθει, σημαίνει ότι το περιμένετε. Οπότε χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό. Ξαναλέω λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. 698-123-1003. Είμαι από αυτούς που αν δεν το δουν γραμμένο δεν το θυμούνται. Σας το λέω να το ξέρετε. Κλέβει το μάτι. Το έχω κάπου δεξιά αυτό το χαρτί για να το θυμάμαι. Τώρα κατά τα άλλα, προσέξτε. Θέλω τη βοήθειά σας. Είχαμε κάποια στιγμή την εφαρμογή απόδειξη. Τι κάναμε εκεί? Μας έδιναν μια απόδειξη, σκανάραμε να δούμε αν η απόδειξη είναι σωστή ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Παρατηρείτε δε το φαινόμενο, πας κάπου, ειδικά τώρα στα τουριστικά μέρη το καλοκαίρι, έτρωγες κάτι το βράδυ και σου δίνουν μια απόδειξη από το πρωί. από το μπραντς. Ενώ εσύ είχες φάει το βράδυ κοκορέτσι. Υπάρχει μια διαφορά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή? Την έχετε χρησιμοποιήσει? Εγώ θα σας πω την αλήθεια, την είχα χρησιμοποιήσει στην αρχή. Ξεφούσκωσε μετά η λόξα μου. Είχα βρει μια-δυο περιπτώσεις. Αμέ. Και χωρίς κουκούλα τους έδωσα. Κανονικότατα. Γιατί θα σας πω γιατί. Εμένα με εκνευρίζει η φοροδιαφυγή. Γιατί η φοροδιαφυγή τι σημαίνει? Σημαίνει μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί, ας πούμε, για τους συνταξιούχους. Ή μέτρα φοροελάφρυνσης γενικότερα, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει φοροδιαφυγή, πρώτα απ' όλα για μένα δεν υπάρχει κυβέρνηση, ούτε χρώμα, ούτε χώρα, ούτε που δεν τη βολεύει να υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί σε σημαντικό βαθμό κινείται η αγορά έτσι. Κακά τα ψέματα. Φοροδιαφυγή δεν είναι και μαύρο χρήμα αυτά που σας είπα πριν για τους ελέγχους που έγιναν και τα δημόσια πρόσωπα σε αξιώματα, δημαρχαίους και λοιπές δυνάμεις που έκαναν τα στραβά μάτια για τόσα πράγματα και τους ελέγχουν τώρα, θα μου πεις, πειθαρχικό. Μπορεί να μην ανοίξει μύτη. Τώρα, πού ήθελα να πάω? Θα βγει μια νέα ψηφιακή πύλη καταγγελιών που ανοίγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά για τις πολύ μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Βάζοντας λοιπόν πλέον στο κάδρο και τη νέα διεύθυνση δέος, σοκ και δέος, κρατήστε το δέος, θα είναι νέα διεύθυνση αυτή, η διεύθυνση δέος. Η νέα λοιπόν πλατφόρμα θα συγκεντρώνει, λέει, επώνυμες και ανώνυμες πληροφορίες για πολύ σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και θα λειτουργεί ως ένα ακόμη ραντάρ της φορολογικής διοίκησης, με τις καταγγελίες να αξιολογούνται, να διασταυρώνονται με διαθέσιμα εννοείται στοιχεία και τις πιο κρίσιμες υποθέσεις να παίρνουν το δρόμο για στοχευμένους ελέγχους. Εννοείται και διάφορες άλλες επιχειρησιακές δράσεις. Αυτό το νέο σύστημα λοιπόν ανεβάζει επίπεδο, έτσι λένε, στην μάχη για την φοροδιαφυγή. Το θέμα μου είναι το εξής. Όταν λέμε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, προφανώς τώρα για μένα, μάλλον κάποιος αντίθετος επιχειρηματίας που θέλει να είναι εντάξει, αν διαπιστώσει ότι κάποιος άλλος επιχειρηματίας κάνει τη λαμογιά του, θα τον δίνει. Και καλά θα κάνει να τον δίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι μας αφορά τον απλό λαουτζίκο μια τέτοια. Δηλαδή, εγώ τώρα και ο Νότης, ας πούμε, που είμαστε εδώ, τι να ξέρουμε εμείς για μια πολύ μεγάλη ιστορία φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου? Εκτός Νότι, κάνεις σε μια τέτοιο κύκλωμα και μου το κρύβεις. Αλλά δεν θα σου είναι εδώ τώρα. Και δεν θα μου κλαιγείς και για τον ντίζελ που πληρώνεις. Λοιπόν, τώρα εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Αν μπορέσουν να τις βρουν αυτές τις υποθέσεις, κάτι μπορεί να σημαίνει. Γιατί ναι, αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, μια προσπάθεια καταπολέμησης σοβαρής φοροδιαφυγής. Γιατί η σοβαρή φοροδιαφυγή, θυμάστε εκείνη που τη συγχωρεμένη μια γιαγιάκα που έπλεκε τα τερλίκια και την είχαν πιάσει για φοροδιαφυγή. Έτσι, πέθανε τελικά η γιαγιάκα. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε εμείς, δεν ξέρω πώς μπορεί να ξέρει ο απλός πολίτης
το θέμα αυτό. Μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, φοροδιαφυγή ή κάτι άλλο. Έτσι. Τι είναι αυτό το πανηγύρι που μου έστειλες, φίλε μου? Μου έστειλε ένα σαξόφωνο και τα λοιπά. Όχι κλαρίνο, συγγνώμη. Κλαρίνο είναι, πανηγύρι λέει. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία που μου έστειλες? Έτσι. Για να ξέρω και τι. Νομίζω ο Ευάγγελος μου το έστειλε. Κάτι από το TikTok. Δεν μπορώ να το πατήσω αυτό. Κάτσε, μην είναι και τίποτα και κραγή. Λοιπόν, αλλά πείτε μου εσείς, τι κάνετε με αυτή την ιστορία με τις ελέγχετε τις αποδείξεις ή όλα αυτά γίνονται για να... Α, η Μαρία μου λέει το εξής. Εγώ λέει, και εγώ βγήκα λέει, βρήκα στο απόδειξη, περιπτώσεις που... Αλλά ποτέ δεν πήρα απάντηση. Το παράτησα κι εγώ. Σε καταλαβαίνω. Η αλλαγή της ώρας έχει καταργηθεί... Ναι, περίμενε. Περίμενε. Έχει καταργηθεί, μου λέει, από το 17 ή το 18 με στόχο να εφαρμοστεί το 2020, αλλά τους πρόλαβε ο COVID. Α, μάλιστα, και πήγε στις καλένδες. Μπράβο, τώρα κατάλαβα το μήνυμα. Νομίζω ότι, έχει καταργηθεί. Έκτοτε λέει ούτε φωνή ούτε ακρόση. Επειδή πριν είπες δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ αναλυτικά και για την ενημέρωση και για το μήνυμα. Με βοήθησες πάρα πολύ. Το διαβάσαμε. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι να κάνει με το σοκ και δέος που έρχεται για το οικονομικό έγκλημα. Ενεργοποιείται λοιπόν το επόμενο διάστημα αυτή η νέα πλατφόρμα, αλλά για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Τώρα εμείς, ο φτωχός λαουτζίκος, δεν νομίζω να ξέρει κάτι περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να μείνω σε κάτι το οποίο μ' άρεσε πάρα πολύ. Η Τασούλα Πιτακυλή έγραψε κάτι στην Καθημερινή υπό τον τίτλο «Το τραύμα της εξαπάτησης». Σήμερα μάλιστα είχα την κουβέντα αυτή με τη μητέρα μου, γιατί κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει της έχω απαγορεύσει να πιάνει το κινητό της, εκτός κι αν παίρνω εγώ ή την καλούν, αλλά όταν ακούει μήνυμα και τα λοιπά, της λέω σε παρακαλώ πολύ μην το πιάνεις. Μου λέει όχι, απλώς μου λέει μου έχεις πάει στα νεύρα, έρχονται συνέχεια μηνύματα. Και προφανώς αν πατήσεις, επειδή είναι μηνύματα εξαπάτησης, τα περισσότερα δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει. Έγραφε λοιπόν η Τασούλα το εξής, και νομίζω ότι είναι κάτι που μας αφορά όλους. 86 ετών ο πατέρας της, άκουσε λοιπόν στα δελτία για σπήρες εξαπάτησης ηλικιωμένων με τις φωνές υποτίθεται συγγενικών προσώπων, φτιαγμένες από το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Μην ανησυχείς, μου λέει στην Τασούλα ο μπαμπάς, παιδί μου, είπε στο καθιερωμένο πρωινό τηλεφώνημα, αν μου τηλεφωνήσει κανείς και μου πει ότι είσαι εσύ η αδελφή σου, για να αποσπάσει χρήματα, θα ζητήσω αποδείξεις. Δηλαδή, θα ρωτήσω, πού ψαρεύαμε τα καλοκαίρια στη Σάμο, ωραίος ο μπαμπάς, πού είχαμε το ποστάνι μας, τι έκανα την μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και είδαμε ότι η Τασούλα μπαίνει στο πανεπιστήμιο, γελάσαμε, λέει λοιπόν η Τασούλα Πιτακύλη. Μόνο που η κατάσταση δεν είναι καθόλου αστεία. Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, και όχι επειδή είναι αφελείς ή ανίκανοι να κρίνουν, όπως συχνά υπονοεί μια κοινωνία που αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία με συγκατάβαση ή και απαξίωση, επειδή οι απατεώνες γνωρίζουν πως έχουν τον τρόπο να εκμεταλλευθούν τη μοναξιά των ηλικιωμένων, την ανάγκη τους για επικοινωνία, την αγωνία τους μήπως κάτι κακό συμβεί στους ανθρώπους που αγαπούν. Η μητέρα λοιπόν μιας φίλης, λέει την ιστορία η Τασούλα, έπεσε πρόσφατα σε μια τέτοια παγίδα. Έχασε τα κοσμήματά της και κάποια χρήματα που ήθελε να έχει στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης. Και οι ηλικιωμένοι το έχουν αυτό, θέλουν κάτι στο σπίτι για μια ώρα ανάγκης. Από εκείνη λοιπόν τη μέρα είναι απαρηγόρητη. Μαζί με τις οικονομίες και κάποια αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας, έχει στερηθεί και την αίσθηση ασφάλειας και την εμπιστοσύνη και προς τον εαυτό της. Πώς δεν το κατάλαβα? Γιατί τους πίστεψα? Πώς μπόρεσα να κάνω ένα τέτοιο λάθος? Επαναλαμβάνει λοιπόν ξανά και ξανά κλαίγοντας η συγκεκριμένη κυρία. Και κάπως έτσι λοιπόν, ξέρετε, νιώθουν και ντροπή και ενοχή. Γιατί αυτά ανοίγουν μια τεράστια πληγή. Και η ντροπή των ηλικιωμένων και η ενοχή τους, αυτοί που νιώθουν. Και το τηλέφωνο
από μια γέφυρα επικοινωνίας, με αγαπημένα πρόσωπα, μετατρέπεται λοιπόν για τους ηλικιωμένους σε μια πηγή φόβου. Γεννάει καχυποψία και μια διαρκή ανασφάλεια που δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Αφορά την καθημερινότητα των ηλικιωμένων, την αυτονομία, την ηρεμία και τελικά την ποιότητα της ζωής και της υγείας τους. Για φανταστείτε τώρα να είναι μια ηλικιωμένη, ένας ηλικιωμένος να την έχει πατήσει, τι ντροπή νιώθει. Πρώτα απ' όλα δύσκολα θα το πει, και από την άλλη τι ενοχή νιώθει. Είναι αυτό το πώς την πάτησα, πώς δεν τους κατάλαβα. Είναι άλλο να το λέμε εμείς και άλλο να το λέει ένας ηλικιωμένος. Γιατί το ξαναλέω, η κοινωνία μας δυστυχώς τους ηλικιωμένους τους αντιμετωπίζει και με μια απαξίωση και με μια συγκατάβαση. Α, χτυπήσουμε και λίγο τον νόμο. Αλλά ξέρετε, το λέμε μονίμως ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ζώα. Έτσι, ξεκάθαρα. Αυτό εδώ. Βέβαια, από την άλλη, τώρα έχουν βγει κάποια στοιχεία ότι η ελληνική αστυνομία για τις χρυσές τηλεφωνικές απάτες θα πάρει 13 μέτρα. Θα δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτης με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και άλλων κρατικών αρχών, όπως και εθνικής βάσης δεδομένων με ανάλυση για απάτες. Η σύνταξη ενός πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης κατά των απατών, βάσει του οποίου θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες μέσα σε 30 λεπτά. Έτσι ώστε να υπάρχει άμεση διακοπή ροής χρημάτων προς τα κυκλώματα. Δεν ξέρω, μακάρι. Υπάρχουν τώρα 13 μέτρα, δεν θα κάτσω να σας πω και τα 13, γιατί είναι μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Έτσι. Αυτό κρατήστε το, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα, εννοείται, αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10.30 με την Αθηνά Μαράκη, και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3. Μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ το διαβάζουμε.

Φώτη μου, το είδα αυτό σε σχέση με, έχει γίνει και θέμα πρέπει να σου πω. Μου λέει, τι ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς για να έχουμε την ευθύνη για τις εκδρομές και όλα όσα συμβούν και για τα κτίρια όπως είπες και εσύ. Πρέπει να είστε και λίγο λογιστές, πρέπει να είστε και λίγο, ποιοι άλλο, λογιστές, μηχανικοί. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να είστε. Πάντως, αύριο νομίζω ότι μπορούμε να το αναφέρουμε το θέμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέει η Έλενα, με τα πόθεν έσχες μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Δεν μπορείς να δηλώνεις ετήσιο εισόδημα 10.000 και να έχεις 10 ακίνητα σκάφος κτλ. Πόθεν έσχες, πρόσεξε να δεις. Εσύ, ναι, πρέπει να είσαι σε θέσεις που υποβάλεις δήλωση πόθεν έσχες. Δεν υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες όλοι, έτσι. Εμείς συμπληρώνουμε το πόθεν έσχες κάθε χρόνο. Αφού έκανα πλάκα μια φορά και κάτω στη Φέη Μαυραγάνη, κάτι της έφερε ένα καλάθι με κάτι καλούδια εκεί πέρα από κάποιο μέρος και της λέω, Φέη, της το πας στον αέρα, αυτό πρέπει να το δηλώσει το πόθεν έσχες. Δωροδοκία.

0: είναι αυτό που μου έστειλε. Μου έστειλε ένας φίλος. Φτιάχνουν, λέει, το σπίτι μου. Πήγα να πληρώσω τα ένσημα για τους εργαζόμενους. Και μου είπαν 1400 ευρώ συν 200 ευρώ για τις κατασκηνώσεις. Τα ένσημα του Αυγούστου. Μάλιστα. Ρε φίλε, στείλε μου ένα κινητό να τα πούμε στον αέρα. Καλησπέρα στο Διονύση μας. Διονύσης Νοταράκης, φοβερός και τρομερός. Άντε και με το καλό, με μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Έτσι, όπου ποθείς, μέσα από την καρδιά μου. Και την καλησπέρα και στον φίλο τον Αβραάμ. Να είσαι καλά, γερός δυνατός.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χαιρετώ. Χαμός από μηνύματα, χαίρομαι για την επικοινωνία. Μου λέει η Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, θα σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι. Πρώτα απ' όλα, δεν καταλαβαίνω την ουσία του μηνύματος, θα το διαβάσω, αλλά θα κάνω και μια το δικό μου σχόλιο. Μου λες, κύριε Ατζόγλου, θέλω να επισημάνω ότι οι Έλληνες ηλικιωμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στους νεότερους που αλλού δεν συμβαίνουν, γι' αυτό τους αποφεύγει ο περισσότερος κόσμος. Τι εννοείς, Αφροδίτη μου? Πρώτα απ' όλα, πες μου αν, τι έχεις πάθει εσύ δηλαδή από τους γονείς σου, που μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, έτσι από περιέργεια. Ξέρεις κάτι, λίγο να σκεφτούμε το εξής, ότι χτυπάω ξύλο, όταν τους χάνουμε, εμένα δεν μου έχει μείνει και κανείς, μόνο η μητέρα μου έχει μείνει δηλαδή, να είναι καλά γερή δυνατή, τότε σκεφτόμαστε τι δεν έχουμε κάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Και ας έχουμε κάνει και τα πάντα. Ή τι άλλο θα θέλαμε να κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Το μήνυμά σου, Αφροδίτη, τι θα πει? Έλληνες ηλικιωμένοι προκαλούν συχνά προβλήματα στους νεότερους που αλλού δεν συμβαίνουν και γι' αυτό τους αποφεύγει. Ποιος ο περισσότερος? Τα παιδιά τους. Τι θες να πεις? Ποιος τους αποφεύγει? Ο Ιάκωβος. Αυτό με τις κατασκηνώσεις, τα ένσημα, είναι γνωστό από καιρό. Πέρυσι είχα προσλάβει κάποιον για βοηθό μερικές μέρες τον Νοέμβριο και εκτός από τα ένσημα που έπρεπε να πληρώσω, έπρεπε να πληρώσω ένα ποσό και για παιδικές κατασκηνώσεις. Και ας μην είχε παιδιά ο βοηθός. Μάλλον αυτό είναι ταρίφα, εξ όσων αντιλαμβάνουμε. Επίσης μου λέει, μπορείς να έχεις 10 κινητά και σκάφος, για αυτό που λέγαμε πριν για τη φοροδιαφυγή, να μην είναι στο όνομά σου και να είναι στο όνομα μιας υπεράκτειας εταιρείας, της οποίας όμως εσύ είσαι διαχειριστής και η εταιρεία στα παραχωρεί για χρήση, ακόμη και με μηδενικό εισόδημα. Βασμένο στα κόλπα, Ιάκωβε. Έχεις υπεράκτεια? Για πέ. Κάτι περισσότερο. Γρηγόρης. Η γιαγιά μου λέει έκανε ένα τέτοιο λάθος και της έχει στοιχήσει πολύ. Αγόρασα από τη Λαϊκή μια βαριά γλάστρα και προσφέρθηκαν δύο καλοθελητές να της τη μεταφέρουν. Ενώ λοιπόν οι δύο μπήκαν στο σπίτι με τη βαριά γλάστρα, ένας τρίτος μπήκε από πίσω και έκλεψε όσα χρυσταφικά πρόλαβε. Έκλαιγε για εβδομάδα η καημενούλα. Αγάπη και αγκαλιά, μόνο αυτό. Αγάπη και αγκαλιά. Ο φίλος ο οδηγός στο μετρό. Απ, καλώς τον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη μου, για την επικοινωνία, την καλησπέρα μου και στη φίλη την Αταλία που μου στείλε μόλις μήνυμα ότι μπήκε και αυτή στην παρέα μας. Έχασα τα καλύτερα. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα που σας έλεγα χθες και το οποίο προφανώς και έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί πρώτα απ' όλα στην Γερμανία ο συνδικαλισμός είναι κάτι άλλο πράγμα, είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Έχουν εκεί κάτι συνδικάτα, όπως σας το έλεγα και χθες, το συνδικάτο IG Metall, που αυτοί δεν παίζουν, όχι. Εκεί ξεκινάνε κάποιες διαπραγματεύσεις και μπορεί να φτάσουν και μήνες. Αλλά έχουν και μια άλλη λογική για το συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι από τον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Γιατί ακριβώς υπάρχουν, ας πούμε, κατά καιρούς διαβάζουμε τι κάνει η Volkswagen, ότι έχει ήδη απολύσει κόσμο ή ότι πρόκειται να απολύσει, ξέρω εγώ, να μειώσει τις θέσεις κατά 50.000, ότι μπορεί να κλείσουν εργοστάσια κτλ. Το ίδιο έχουμε ακούσει και για τη Mercedes, για την Porsche, η Audi είναι στο group της Volkswagen και άλλες μάρκες τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις για τις οποίες θα συνδεθούμε με τη Γερμανία και θα μας ενημερώσει ο αγαπητός συνάδελφος ο Κώστας Αργυρός. Κώστα μου, καλησπέρα από Αθήνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Καλησπέρα από τη Βόλη. Ναι, να βοηθήσω όσο μπορώ.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία? Κινητοποιήσεις μεγάλες, έτσι, έχουν μπει στη μέση πολύ ισχυρά συνδικάτα όπως το συγκεκριμένο και φαίνεται ότι είναι μια ιστορία που θα κρατήσει.
1: Ναι, είναι ένα συνδικάτο που περιλαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια, 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Στον χώρο του αυτοκινήτου είναι περίπου 700.000, 691.000 εργαζόμενοι. Είναι βέβαια ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων ετών, γιατί από πέρσι και τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά και με προβλέψεις ακόμα πιο δυσίωνες, έχουμε σταθερά μείωση των εργαζόμενων στον τομέα. Όπως είπες και εσύ, όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες προαναγγέλουν ή προχωρούν σε περικοπές ή σε κλεισίματα εργοστασίων και έτσι είχαμε χθες αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση, 175.000 εργαζόμενοι σε πάνω από 280 σημεία της Γερμανίας, είτε σε εργοστασιακούς χώρους, είτε σε γραφεία εταιριών, είτε σε εκθέσεις αυτοκινήτων, βρέθηκαν και προμηθευτών, βρέθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας να σταματήσουν οι απολύσεις, να σταματήσουν όλα αυτά τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί. και να επιστρέψει με κάποιο τρόπο η Γερμανία στην κανονικότητα που λέει ότι παραμένει μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
0: Βέβαια αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την συγκεκριμένη συγκυρία που βλέπουμε τη μεγάλη εισβολή της Κίνας στην ευρωπαϊκή αγορά.
1: Από τη μια υπάρχει μεγάλη εισβολή της Κίνας, από την άλλη υπάρχουν δομικές αδυναμίες, λάθη που έκαναν. Για παράδειγμα η Volkswagen έχει κάνει αρκετά λάθη και αυτό είναι κάτι που το έχουν παραδεχτεί και τα ίδια τα στελέχη της σε ό,τι αφορά επιλογές μοντέλων, σε ό,τι αφορά προβλήματα που είχε στους κινητήρες, την κυνηγάει ως ένα βαθμό.
0: Και κάποια σκάνδαλα που είχαν βγει κάποτε, έτσι.
1: Ακριβώς, το Dieselgate δεν έχει.
0: Το Dieselgate, ακριβώς.
1: Τις κόστησε πολλά δισεκατομμύρια. Και επίσης πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Norbert Blume, ο επικεφαλής της εταιρείας, όταν μιλάει για περικοπές, δεν το κάνει γιατί η εταιρεία είχε απώλειες, είχε ζημίες πέρσι, το κάνει γιατί είχε μείωση κερδών. Δηλαδή, αντί για 3 cent στο ευρώ, θέλει να βγάζει 10, να μοιράζει τους μετόχους μεγαλύτερα μερίσματα στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσει κάποια εργοστάσια, αυτό σημαίνει ότι κάποια μοντέλα που δεν πήγαν καθόλου, προφανώς θα σταματήσουν να παράγονται. Και υπάρχουν διάφορα σχέδια είτε για μετατροπή εργοστασίων σε άλλες κατευθύνσεις, σε άλλους τομείς, mm-hmm. με βασικότερη την αμυντική βιομηχανία. Είχαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στο Osnabrück, ένα εργοστάσιο που ως τώρα παράγει και μέχρι τα μέσα του 27 θα παράγει το μοντέλο το T-Roc, το Cabrio, ναι. Το οποίο έχει και αλλιώς εξαγγελθεί ότι θα σταματήσει να παράγεται.
0: Γιατί δεν πούλησε νομίζω πολύ, έτσι.
1: Γιατί δεν πήγε καλά ακριβώς. Και επειδή προκειμένου να μην κλείσει το εργοστάσιο, επιλέχθηκε μία λύση να μετατραπεί αυτό το εργοστάσιο σε ένα άλλο που θα παράγει εξαρτήματα για τον περιβόητο αυτό ατσάλινο θόλο που προστατεύει από πυράβλους το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ. Υπήρχαν εκεί κάποια προβλήματα γιατί μέσα στη Volkswagen, να πούμε ότι είναι μέτοχος και το μεγάλο επενδυτικό ταμείο από το Κατάρ που είχε αντιρρήσεις γι' αυτό, και έτσι βρέθηκε μια κομψή λύση να περάσει το εργοστάσιο στα χέρια του κρατηδίου του γερμανικού της κάτω Σαξονίας και αυτοί να συνεργαστούν με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λοιπόν κάποιες τέτοιες λύσεις. Οι εκτιμήσεις πάντως των ειδικών είναι ότι οι απασχολούμενοι στον τομέα αυτό συνήθως είναι λιγότεροι στην αμυντική βιομηχανία, άρα δεν μπορεί να σωθούν όλες οι θέσεις εργασίας. Από την άλλη, η Γερμανία υποφέρει φυσικά πάντα από το γεγονός ότι έχει πολλαπλασιαστεί το κόστος της ενέργειας.
0: Αυτό ήθελα να πω το εξής, γιατί αυτό πια έχει και κάποιο πολιτικό αποτύπωμα και φαίνεται και από τις γραμμές που κρατάνε κάποιοι. Το είδαμε αυτό και στις εκλογές στα κρατήρια.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
0: Διότι υπάρχουν και οι ρωσόφιλοι που λένε βρέστα στον Μέρτς με τους Ρώσους να πάρουμε πάλι φθηνό αέριο.
1: Να πάρουμε έτσι. Φθηνό φυσικό αέριο.
0: Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση.
1: Βεβαίως, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, στο κρατήριο που έγιναν την Κυριακή εκλογές στον Εκλεγμούργο.
0: Έπαιξε αυτό το θέμα, έτσι.
1: Ήταν εκεί που έφταναν οι αγωγοί Nord Stream, έτσι δούλευαν άνθρωποι εκεί. Έχουν χτιστεί, έχουν δημιουργηθεί τώρα κάποια καινούργια τέρμιναλ για το φυσικό αέριο το υδροποιημένο που έρχεται στην Αμερική. Αλλά το κόστος του είναι φυσικά πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από εκείνο που
0: αυτό επηρεάζει προφανώς και την παραγωγή, έτσι. Επηρεάζει σαφέστατα, όχι προφανώς.
1: Την παραγωγή.
0: Σαφέστατα.
1: Αντίστοιχα προβλήματα έχει και η χημική βιομηχανία, επίσης πολύ ενεργοβόρα βιομηχανία. Χθες είχαμε την Evonik, μια μεγάλη χημική βιομηχανία, να ανακοινώνει και αυτή περικοπές 3.200 θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 2.150 είναι στη Γερμανία. Και η αυτοκινητοβιομηχανία και η βαριά μηχανουργία, η παραγωγή βαριών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων και η χημική βιομηχανία, όλες έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα από την ακριβή ενέργεια, από τον κινέζικο ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά από τα προβλήματα που υπήρξαν κατά καιρούς και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι και άλλες πρώτες ύλες που καθυστερούν να έρθουν, είτε αυτό αφορά το Καστανά του Ορμούς, είτε αφορά άλλους εμπορικούς δρόμους. Αλλά γενικά η αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό που εκτιμούν εδώ στη Γερμανία, είναι ότι έχασε πολύ χρόνο, έχει μείνει πολύ πίσω σε τομείς όπως για παράδειγμα οι μπαταρίες.
0: Και ο ηλεκτρισμός, ο εξηλεκτρισμός μάλλον των μοντέλων κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά.
1: Τα κινέζικα έχουν μπει για τα καλά στην αγορά. Οι Κινέζοι πια δεν παράγουν μόνο Mercedes και Smart γερμανικά, αλλά παράγουν και δικά τους αυτοκίνητα που είναι πλέον σε επίπεδο τεχνολογίας της άξιας. Καμία φορά ακόμα και καλύτερα, δηλαδή η Volkswagen έχει πρόβλημα στην ηλεκτροκίνησή της. Τώρα θέλει να κάνει ένα μεγάλο βήμα να βελτιώσει αυτό το τομέα. Αλλά όλα αυτά φυσικά έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο, τους έχουν κοστίσει πάρα πολύ χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά φυσικά έχουν επίδραση και στην αγορά. Υπάρχουν και οι δασμοί του Τραμπ, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Η Αμερική ήταν μια μεγάλη αγορά για τα γερμανικά αυτοκίνητα και εκεί έχουν μειωθεί οι εξαγωγές λόγω της ανόδου του κόστους μέσα από αυτή την πολιτική των δασμών. Γενικά έχουν συμβάλει μια σειρά από παράγοντες που η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
0: Ακριβώς.
1: Μια χώρα ταυτισμένη με τις εξαγωγές αυτοκινήτων. Και το χειρότερο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται με βάση τα σημερινά δεδομένα να αλλάζει εύκολα και να αλλάζει γρήγορα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη λένε ότι είναι και πολύ ακριβό και το κόστος της εργασίας. Να πω μόνο ότι μπορεί να μιλάνε για προβλήματα, αλλά η Mercedes επενδύει στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της στην Ευρώπη πλέον, στην Ουγγαρία, στο Κέτσκεμε. Που εκεί θα απασχολούνται περίπου 10.000 άνθρωποι, γιατί λένε ότι ενώ το κόστος της εργασίας στη Γερμανία είναι περίπου 50 ευρώ την ώρα, το κόστος μάλλον παραγωγής, όχι εργασίας, το κόστος παραγωγής στη Γερμανία είναι, στην Ουγγαρία είναι περίπου 15.
0: Εντάξει. Οπότε, προφανώς, γι' αυτό και επένδυσε εκεί.
1: Γιατί πάνε και επενδύουν στην Ουγγαρία. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την Κίνα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά υπάρχει και αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές πτυχές. Έβαλες μέσα πάρα πολλά θέματα.
1: Και είναι πολλά.
0: Έχει πολλές πτυχές στο θέμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να πω μόνο. Αφροδίτη, σε καταλαβαίνω τι λες. Μου λέει, δεν έχω πάθει, λέει, μόνο εγώ. Αρκετός κόσμος παρεμβαίνουν, λέει, αδιάκριτα. Οι γονείς προφανώς και δεν έχουν κανένα όρο, διαλύουν τη ζωή των νεότερων ανθρώπων. Αφροδίτη, γράψε μου δύο λόγια για την ιστορία σου. Αλλά βάζεις όρια. Δεν είναι τόσο απλό. Τι θα πει παρεμβαίνουν αδιάκριτα. Να πω την καλησπέρα στον Γιώργο Ταξί.

0: Ναι, όχι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, Γιώργο. Τώρα το πιάσε για, για το ηλιοστάσιο, αυτό που είπαμε. Ναι, προφανώς από 22 Ιουνίου. Αλλά τώρα από σήμερα εξακολουθεί να είναι μικρότερη από την μέρα. Από αύριο που είπες, η νύχτα θα είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Γιατί είπα πριν ότι μια κοινωνία, γιατί πιάσαμε το θέμα των ηλικιωμένων, κρίνει το πολιτισμό της από τον τρόπο που φέρεται στα παιδιά, τους ηλικιωμένους αλλά και τα ζώα. Έχουμε έναν φορέα, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Έχουμε ξανασχοληθεί στο παρελθόν. Αλλά επειδή γίνεται μια συναυλία για τα 20 χρόνια, είναι μια μουσική βραδιά για την αξιοπρέπεια των υποειδών. Εκεί θα είναι ο Στέφανος Κορκολής και η μοναδική Σοφία Μανουσάκη. Σοφία Μανουσάκη έχει από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της. Ειλικρινά, από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της. Σε μια επαιτειακή λοιπόν συναυλία στο κτήμα Κοκοτού. Για τα 20 χρόνια του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Ο Θανάσης Χελιώτης, πρόεδρος αυτού του φορέα, είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον χρόνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι ακριβώς κάνετε στο Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος ύπαρξης αυτού του Συλλόγου?
1: Ο στόχος ύπαρξης ξεκίνησε να δημιουργείται από το 2006 με σκοπό να σταματήσουν οι κακοποιήσεις των υποειδών στη χώρα μας. Mm-hmm. Το 2006 υπήρχε μια μεγάλη καταγγελία.
0: Κακοποίησης υποειδών, μπορούμε να δούμε κάποιες μορφές, ας πούμε, που μπορεί να συμβαίνουν ακόμα και σήμερα?
1: Βεβαίως. Κακοποίηση είναι να έχεις ένα ζώο χωρίς να του παρέχεις τα βασικά. Δηλαδή, σωστό κατάλημα, σωστή διατροφή, μόνιμα νερό 24 ώρες το 24ωρο. Mm-hmm. Αυτό για παράδειγμα είναι κακοποίηση. Mm-hmm. Κακοποίηση επίσης είναι να το δένεις επί 2 ή 3 ημέρες, που πολλοί στις επαρχίες το κάνουν, στο ίδιο σημείο, επίσης χωρίς καμία προστασία και επίβλεψη. Mm-hmm. Κακοποίηση είναι το να το αφήνεις ελεύθερο, ειδικά ένα υποειδές, καταλαβαίνεις, έχει έναν όγκο. Πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και να βγει στον δρόμο, να γίνει ένα τροχαίο. Αυτό είναι κακοποίηση και για το ίδιο το ζώο, πέρα από το συμβάν, σαν συμβάν. Γενικότερα ο κόσμος που ασχολείται με τα υποειδή, πολλές φορές υπάρχει πράγματα τα οποία τα περνάει απαρατήρητα.
0: Ναι. Τι καταγγελία είχε γίνει τότε το 2006 και ξεκινήσατε?
1: Το 2006 υπήρχαν 65 άλογα στον Ασπρόπυργο σε μια εγκατάσταση, η οποία δεν πληρούσε βέβαια προδιαγραφές. Τα ζώα ήταν κάποια σε ημιθανή κατάσταση. Mm. Ο σκοπός αυτού που τα είχε τέλος πάντων ήταν να τα συγκεντρώσει και να τα στείλει ένα φορτίο στην Ιταλία για σφαγή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι η διαδικασία δυστυχώς εδώ και χρόνια σε ζώα τα οποία πλέον για κάποιους είναι άχρηστα εργαλεία, σταματάνε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, μεγαλώνουν σε ηλικία, έχουν προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν για τους ιδιοκτήτες πλέον είναι κόστος και καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν με αυτό το κόστος να το αποβάλουν. Mm-hmm.
0: Από καταγγελία εσείς θα διερευνήσετε μια υπόθεση? Πρέπει να γίνει κάποια καταγγελία σε εσάς δηλαδή?
1: Συνήθως γίνεται καταγγελία σε εμάς. Mm-hmm. Στο site μας υπάρχει φόρμα καταγγελιών.
0: Να το πούμε το site. Θέλει.
1: Είναι www.sphelphorses.org. Υπάρχει φόρμα καταγγελίας που συμπληρώνεις με τα στοιχεία σου και τα στοιχεία της καταγγελίας. Εμείς την προωθούμε στην αστυνομία και ανάλογα επικοινωνούμε με την κτηνιατρική υπηρεσία ή την εισαγγελία εάν χρειάζεται για να απομακρυνθεί το ζώο άμεσα ή όχι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα υποειδή είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει, στηριζόμαστε στις νομοθεσίες περί φυλοζωίας, το 48-30 δηλαδή του 21, που είναι και η βασική νομοθεσία που έχουμε, που αφορά ναι μεν όλα τα ζώα, αλλά δεν μπορεί να εξειδικεύσει τα υποειδή τους κανόνες ευζωίας τους. Άρα έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο θεσμικά πρέπει αυτό να λυθεί στο μέλλον.
0: Τώρα, τι ετοιμάζετε για αύριο Πέμπτη?
1: Για αύριο Πέμπτη, από το 2006 λοιπόν μέχρι το 26 κλείνουμε 20 χρόνια, mm-hmm. που πραγματικά 20 χρόνια αγωνίας, λαχτάρας
0: και προσφοράς όμως.
1: Και προσφοράς δεν είναι λίγα χρόνια πραγματικά, γιατί είμαστε ένα σωματείο το οποίο λειτουργεί εθελοντικά. Έτσι λοιπόν, επαιτειακά ξεκινάμε με αυτή την πρώτη μας συναυλία με τον Στέφανο Κορκολή και την Σοφία Μανουσάκη, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, στο κτήμα Κοκοτού την Πέμπτη, αύριο δηλαδή το απόγευμα, το βραδάκι, στις 9 η ώρα. Τα εισιτήρια είναι μέσω ticket services.
0: Τέλεια.
1: Όποιος θέλει προλαβαίνει να τα προμηθευτεί.
0: Τέλεια. Και θα είναι ωραία βραδιά.
1: Και αν μπορούμε να σας κάνουμε και δώρο για τις τηλεφωνίες.
0: Δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε συνεννοηθεί okay. με το εμπορικό. Δεν γίνεται. Εντάξει,
1: okay.
0: δεν μπορούμε.
1: Okay.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό, ο σκοπός είναι καθαρά τα κέρδη να έρθουν σε εμάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι σωματείες σαν τον ΕΣΠΗ έχουν πάρα πολλά έξοδα λειτουργικά.
0: Προφανώς.
1: Και πάντα προσπαθούμε γενικότερα να κινητοποιούμε τον κόσμο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώστε.
1: Αυτό.
0: Μια χαρά. Πού είναι οι εγκαταστάσεις?
1: Είναι στο Μαρκόπουλο Αττικής, Μεσογείας.
0: Ωραία, δώστε και την σελίδα σας για να σας βρουν.
1: Είναι στο το www.sphelphorses.org.
0: Τέλεια.
1: Αν μπουν στο site μου θα βρουν τα πάντα.
0: Θα το βρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σκυλάκι πώς το λένε?
1: Είναι τρία.
0: Τρία είναι.
1: Είναι ο Μπέλος, η Αλεξάνδρα και ο Σπίθας.
0: Ωραία. ο Σπίθας είναι ο άτακτος μάλλον, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλό βράδυ.
0: Αφροδίτη μου, διακρίνω έναν θυμό. Δεν είπα ότι δεν καταλαβαίνω τι εννοείς και δεν με πρόσεξες. Είπα, πες μου δύο λόγια για την ιστορία. Τι λέω, λέει, αποδεικνύεται πως δεν έχεις αντίληψη και πως κάνεις αυτή τη σχέση διαφορετικά. Λυπάμαι. Αφροδίτη μου, γιατί ο θυμός? Επίσης, επειδή μιλήσαμε πριν για ψυχανάλυση και όλα, ή μάλλον τα περισσότερα, ξεκινούν από τα παιδικά μας χρόνια. Δεν καταλαβαίνω όμως το θυμό σου και δεν σου μίλησα και με αυτόν τον τόνο. Εντάξει. Κι αν σου αρέσει, αν δεν σου αρέσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στράτος. Ένας λαός που έχει μεγαλώσει με θαυματουργές εικόνες, ζακέτες, ζώνες κτλ. Πόσο δύσκολο είναι να πέσει θύμα αυτών των τσαρλατάνων γιατρών, υπνοθεραπευτών κτλ. Είναι τυχαίο ότι ο Μαζονάκης ήταν της Εκκλησίας? Το μήνυμα πώς μου ήρθε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την καλή νύχτα και για την υπέροχη εικόνα. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την επικοινωνία. Τώρα, κάποια νευράκια δεν τα καταλαβαίνω, ούτε είμαι εδώ για να το λύσω, ούτε είναι και ο καναπές του Δημήτρη η εκπομπή για να λύσω τα ψυχολογικά. Κανενός. Και καμιάς. Εντάξει. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Ο Νότης χάρηκε που οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου Προστασίας Υποειδών στο Μαρκόπουλο. Όλοι καλοί εκεί είναι συγκεντρωμένοι, έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθώ καλό βράδυ μέσα από την καρδιά μου. Εμείς ευχαριστούμε, Σόφη μου. Εμείς. Να είσαι πάντα γερή και δυνατή και με αυτή τη διάθεση. Θα τα μαζέψουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι με πολύ χαρά. Με διάθεση πάντα για επικοινωνία, με διάθεση να σχολιάσουμε τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Νότη, ευχαριστούμε την Αργυρό, ευχαριστούμε την Μελίνα, ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα. Κοντά σας ο Δημήτρης για Τζόγλου, εννοείται για το 2 ώρο που πέρασε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και για 2 ώρες κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις χθεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλιτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλιπτών του μουσείου στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες και μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν χθες οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, Κυρίλ Δημήτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών. Οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και αποτελούν συνέχεια τη συνάντηση που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο ΣΚΑ 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1. 2-10-48-00-170 έως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και 698-123-1003. Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 και τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Η χώρα συνταράσσεται από τους τσαρλατάνους, από τους ανθρώπους που άλλα λένε και άλλα κάνουν, από όσους προωθούν με κάθε τρόπο τη δίθεν εναλλακτική ιατρική και από εκείνους που αντιστρατεύονται την επιστήμη, είτε στο παρελθόν είτε και σήμερα, διότι στους και

Και πάντοτε υπάρχει μια μάχη απέναντι ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τα μέσα ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση πρέπει να είναι, να εξακολουθήσουν να είναι η ασπίδα στους πολίτες. Δείτε το παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Λευκός Οίκος αποφάσισε, επειδή δεν άρεσαν οι ερωτήσεις, να στείλει στην εξορία, να αποκλείσει τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN, και στη συνέχεια υπήρξε αντίδραση από όλους. Ποιος δηλαδή, από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης, αλλά έως και εκείνα που θεωρούνται φιλικά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, που είπαν μέχρι εδώ μπάστα, απέχουμε κι εμείς από την κάλυψη των προεδρικών κινήσεων. Συνεπώς, όταν κάτι υπερβαίνει το όριο, ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε ένας πλανητάρχης, ένας υπουργός, ένα κυβερνητικό στέλεχος, υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό. Πρέπει να ακολουθεί μία κόκκινη κάρτα. Να λέει καθής, ο καφής, η κάθε μια, ότι μέχρι εδώ πάει η συζήτηση, δεν έχει νόημα να έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές online σε δημόσια θέα, διότι εκτός των άλλων συνιστούμε και παράδειγμα για όλους τους νεότερους. Και επειδή θα ακολουθήσουν, θα έρθουν οι εκλογές και τα πράγματα θα αρχίσουν να χειροτερεύουν, και επειδή ως γνωστόν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γενικά απουσιάζει, αφού συγκροτήθηκε με γνωστές διαδικασίες και δεν υπάρχουν ούτε καν τα 3/5 που απαιτούσε ο νόμος για να λειτουργεί, πρέπει λίγο να δούμε όλοι εμείς τι θα κάνουμε. Δηλαδή, οι πολίτες, καλησπέρα. Στιγμιότυπα Πασκά 100,3 210 48 00 170 και 4, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. skyradio.gr η ιστοσελίδα, η πλατφόρμα του Sky. Και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber. Επαναλαμβάνω τον αριθμό, διότι είναι καινούργιος για όλους εμάς. Νέος τρόπος επικοινωνίας. 698-123-1003, στέλνετε τα μηνύματα ηχητικά, φωνητικά, φωτογραφίες. Δεν παίρνετε τηλέφωνο, αλλά μετά μεταφέρουμε όλοι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, διότι έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν από το μέτωπο της κυβερνοασφάλειας. Σας θυμίζουμε ότι εδώ ως εκπομπή καθιερώσαμε πρώτη στο ρεπορτάζ τα ζητήματα αυτά, καθώς βλέπαμε ότι τα χτυπήματα θα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Μεγάλες εταιρείες η μία μετά την άλλη βρίσκονται σε μία κατάσταση να δέχονται επιθέσεις από ανθρώπους που μπορούν να ζητάνε ενδεχομένως λίτρα για να παραφέρουν το δίκτυο ή για να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, άλλη μία επίθεση σε έναν πολύ μεγάλο φορέα, ο οποίος βρέθηκε σε μια κατάσταση άμυνας και δεν μπόρεσε να απαντήσει.

0: Πολλές και διαφορετικές ιστορίες. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα, τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Φαίνονται περίπλοκα, αλλά είναι απλά. Κάποιοι έχουν τρόπο να μπαίνουν στα ηλεκτρονικά συστήματα, να τα ξεκλειδώνουν και να αντλούν τα στοιχεία μας. Και μετά εμείς τρέχουμε. Περιστατικό ασφάλειας που αφορά μη εξοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile. Όπως ενημερώνει η εταιρεία τους πελάτες της από το περιστατικό, επιερεάστηκαν δεδομένα που αφορούν τις αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα όνομα τεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η Scrooge Last Mile διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών ή στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς όπως αναφέρει, τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό. Αυτά δηλώνει η εταιρεία. Πάμε στους ειδικούς. Κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, ξανά μαζί μας, αναλύτρια κυβερνοασφάλειας. Καλησπέρα σας, κυρία Καταλαγαριανού. Λοιπόν, να δούμε καταρχήν για το περιστατικό, τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρόσφατο, οπότε ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλές πληροφορίες, ναι. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε την επίθεση, ούτε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησαν την πρόσβαση. Φυσικά υποθέτουμε ότι κάποιο κενό υπήρχε στα συστήματα της Scrooge Last Mile, οπότε το εκμεταλλεύτηκαν και απέκτησαν την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρατε και στις προηγουμένως.
0: Ναι. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο σημείο. Αν μπορούν οι hackers να έχουν πρόσβαση σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, δηλαδή στο χρήμα.
1: Για την ώρα, πόσο φαίνεται, τα στοιχεία των συναλλαγών

0: αγών, δηλαδή τραπεζικές κάρτες, κωδική πρόσβαση και γενικά τα στοιχεία των καρτών, αποθηκεύονται αλλού, αν αποθηκεύονται καν. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην γίνεται αποθηκευτή τους σε κάποιο σύστημα. Οπότε, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, δεν έχουν διαρρεύσει. Τώρα, εάν με κάποιον τρόπο μπορέσουν να εκμεταλλευτούν άλλα επιπλέον κενά ασφαλείας και να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω της επίθεσης αυτής σε κάτι ακόμα, δεν το γνωρίζουμε. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει τόσο κίνδυνος.
1: Ναι. Μπορούν όμως δευτερογενώς, αν βρουν ένα mail από τα στοιχεία που συνέλεξαν, να αρχίσουν το λεγόμενο phishing.
0: Φυσικά. Αυτό είναι μία...
1: Δηλαδή έχει τύχει και στον ομιλούντα να συμβεί αυτό. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία που παρήγει καφέ, που διανύμει, εμπορεύεται καφέ τέλος πάντων, είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση και μετά τα στοιχεία απλώθηκαν, εξαπλώθηκαν.
0: Ακριβώς. Αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος, ο οποίος είναι... υπάρχει κίνδυνος αυτός σε οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση που έχει σε εταιρεία που έχει πελάτες. Ναι. Και τώρα αυτό που μπορεί να γίνει είναι μέσω των στοιχείων των προσωπικών που πήρανε, που συμπεριλαμβάνουν και email, τηλέφωνο κτλ., να υπάρξουν στοχευμένες απάτες μέσω του email ή του κινητού, το λεγόμενο phishing στο email ή smithing στο κινητό, με SMS, γιατί γνωρίζουν ότι πολλά από τα θύματα περιμένουν δέματα, οπότε θα προσπαθήσουν, ναι, πιθανόν να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός.
1: Ναι, τα δέματα, και τα οποία από τα δέματα είχαν ξεκινήσει πολλές περιπτώσεις phishing πολλά χρόνια πριν. Ήταν το πρώτο πεδίο στο οποίο ενεργοποιήθηκαν, με μηνύματα τα οποία δήθεν έρχονταν από τα ΕΛΤΑ.
0: Ακριβώς. Μπορεί πολύ εύκολα να έρθει ένα μήνυμα ότι, για παράδειγμα, το δέμα σας δεν παραδόθηκε λόγω κάποιου προβλήματος. Πληρώστε ένα ποσό, να βάλει κάποιος την κάρτα του για να πληρώσει αυτό το ποσό και έτσι να πάρουν τα τραπεζικά του δεδομένα.
1: Ναι, όταν βάλει, τι γίνεται μετά, κυρία Καταλαριανού, όταν βάλει τα τραπεζικά του δεδομένα? Εξαφανίζονται τα λεφτά?
0: Τα λεφτά, αν κάποιος για παράδειγμα βάλει τα στοιχεία της κάρτας ή τα στοιχεία του e-banking, αμέσως, αν έχει βάλει για παράδειγμα τα στοιχεία της κάρτας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά και να κάνουν άμεσα αγορές ή πληρωμές προς τον εαυτό τους. Αν με τα στοιχεία του e-banking, μπορούν να μπουν μέσα στο e-banking και να στείλουν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος μόλις το συνειδητοποιήσει είναι να μιλήσει κατευθείαν με την ίδια την τράπεζα όσο πιο άμεσα γίνεται και να μπλοκάρει την κάρτα, να αλλάξει κωδικούς e-banking ή ακόμα και να ακυρώσει την κάρτα του.
1: Ναι. Άρα χρειάζεται, μόλις το αντιληφθεί κανείς, μια άμεση αντίδραση, αντιμετώπιση, διαφορετικά τα κλαίνε τα χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, και σε περίπτωση που έρθει τέτοιο μήνυμα, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό ή όχι, όντως, ναι, κάποιο πρόβλημα με το δέμα, καλύτερα φυσικά με κατευθείαν την ίδια την πλατφόρμα για οποιαδήποτε πληροφορία. Ναι.
1: Δεν παραμένουμε δηλαδή στο...
0: στην
1: πληροφορία που δίνει το σύστημα. Μάλιστα, είναι κατανοητό. Και όπως λέτε, επενδύουμε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην τα χάνουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρία Νίκη Καταλαριανού, είναι αναλύτρια κυβερνοασφάλειας, 11 και 17 πρώτα λεπτά.

0: Σας άρεσε αυτή η θεματολογία, κυρίες και κύριοι? Δώστε μας και τις δικές σας απαντήσεις. Τι θα θέλετε να ακούτε από την εκπομπή? 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα μετά τις 11.30 έχουμε και ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχνη, το οποίο θα κληρώσουμε ένα αντίτυπο. Καλείτε, θα άρχισε να καλείτε στο 2-10-48-00-170-4 για να λάβετε μέρος στην διαδικασία. Και αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε και ακροατές στον αέρα, αφού θα υποδεχτούμε τηλεφωνικά απόψε εκτάκτως την Δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι. Είναι ψυχολόγος και υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα για να σας παρουσιάσουμε και απόψε. Παραμένουμε στα θέματα, κυρίες και κύριοι, της τρέχουσας τεχνολογίας και σε λίγο θα πάμε στην τηλεόραση, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν έφοδο σε κινέζικο πλοίο μετά από λάθος της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιχείρηση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή όταν αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η αναφορά για εξαρτήματα πυρηνικών όπλων με προορισμό το Ιράν ήταν λανθασμένη. Ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα και καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δείχνει να είναι ανεξέλεκτη τεχνητή νοημοσύνη?
1: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά υπάρχουν πολλές ειδήσεις οι οποίες είναι περίεργες σε αυτή την κατεύθυνση, ναι. Και επειδή είναι κακές ειδήσεις, όλες οι κακές ειδήσεις τραβάνε την προσοχή.
0: Η αλήθεια είναι
1: η διατύπωση είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε συμπέρασμα από στοιχεία και πληροφορίες, όπως λέει το δημοσίευμα, αόριστες λέξεις και περιέργως αόριστες. Όταν μιλάμε για ένα αντικείμενο που συνέχεια μιλάμε για δεδομένα. Το chatbot, λέει, έδωσε λάθος στοιχεία ή ερμηνεία για το φορτίο του πλοίου. Προφανώς, κύριε Κοφόπουλο, δεν έχουμε στοιχεία για να πούμε για το συγκεκριμένο. Έχουμε όμως να επιβεβαιώσουμε αυτό που είχαμε πει στο παρελθόν, ότι ο μεγαλύτερος πελάτης της τεχνητής νοημοσύνης και μια αγορά που μπορεί ενδεχομένως να της δώσει όλα τα δισεκατομμύρια που ζητάνε οι τεχνοολιγάρχες, είναι ο πόλεμος. Ναι. Δεν μας αρέσει, αλλά αυτό ισχύει. Ο πόλεμος χρειάζεται εχθρούς και τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε. Να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι εξειδικευμένα στον πόλεμο, όπως αυτό κάποιες εταιρείες με το όνομα Palantir, το οποίο αναλύει με τεχνητή νοημοσύνη τα τόσα πολλά δεδομένα και μας λέει αν πρέπει ή όχι να κάνουμε επίθεση.
0: Ναι.
1: Θα πείτε ότι και παλιότερες τεχνολογίες, όπως οι πολεμικές μηχανές των Ρωμαίων, χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο και μετά χρησιμοποιήθηκαν για κάτι καλό. Και οπότε είναι αναπόφευκτο αυτό να συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σταθώ, κύριε Κουφόπουλο, στο αναπόφευκτο, γιατί είναι σαν να μην πήγαμε ποτέ σχολείο, σαν να μην ακούσαμε ποτέ ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, και γι' αυτό διδασκόμαστε ιστορία. Και σαν να είναι το παρελθόν μια ταινία που απλώς την είδαμε και αν γυριστεί σε ταινία θα το ξέρουμε κάτι από την ιστορία και όπως μας το δώσουν διαφορετικά δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον πόλεμο είναι εφιαλτική. Όχι μόνο γιατί μπορεί να κερδίσει ο άλλος, όποιος και να είναι ο άλλος, αλλά γιατί δεν θα κερδίσει κανείς από οποιονδήποτε πόλεμο με τα σημερινά όπλα και αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε. Ο καθένας από εμάς οφείλει να το γνωρίζει και οι εκπρόσωποι που επιλέγουμε, αντί να επιλέγουμε celebrities. Και αντί να επαγρυπνούμε, δείτε τι ποσοστό του τηλεοπτικού χρόνου καταναλώνουμε σε ποια θέματα. Δεν θέλω να πω παράδειγμα για να μην γίνω γραφικός. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι ειδήσεις, όπως αυτή που συζητάμε τώρα για την επιθετικότητα της τεχνητής νοημοσύνης και για τα κακά που μπορεί να μας κάνει και για τον πόλεμο και όλα αυτά, τελευταία πυκνώνουν. Είτε αξιοποιούνται για τον πόλεμο, είτε για τις επενδύσεις, είτε για κάτι άλλο, με κάποιο τρόπο συστηματικά τελευταία πυκνώνουν. Το εντυπωσιακό είναι η απάθεια με την οποία εκλαμβάνονται τα πάντα όλες αυτές οι ειδήσεις από τους περισσότερους από εμάς.
0: Αυτό έχετε δει, σαν να είναι ταινία είναι, σαν να θεωρούν ότι είναι
1: ένα σενάριο,
0: και το οποίο μάλιστα το έχουμε δει.
1: Είναι τρομακτικό. Ο Τραμπ διώχνει το CNN από το Λευκό Οίκο και η είδηση περνάει στα ψηλά. Δεν του άρεσαν, λέει, τέτοιες ειδήσεις. Και επικρατεί για άλλη μια φορά στην ιστορία η αλήθεια του ισχυρού που καλλιεργεί συστηματικά την αναγκαιότητα του πολέμου για τον οποίο χρειαζόμαστε καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην κάνει λάθη, για να πατήσει τη σκανδάλη τη σωστή στιγμή. Ενός πολέμου, ξαναλέω, τα αποτελέσματα του οποίου δεν θα είναι ταινία όπως αυτές που οι ίδιοι μας έχουν συνηθίσει να βλέπουμε για ψυχαγωγία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως αυτό το σενάριο σε ταινία το έχουμε δει. Προσπαθώ να τη θυμηθώ.
1: Πάρα πολλές
0: φορές. Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη είναι πάντως ένας πύραυλος που φεύγει, ένα πυρηνικό υποβρύχιο ή δείχνει ότι φεύγει και τα λοιπά και δεν μπορούν να το ελέγξουν και ξεκινάει εκεί ένας άλλος κύκλος αγωνίας. Για θρίλερ καλό είναι εδώ όμως.
1: Και πάντα την τελευταία στιγμή μαντεύστε ο καλός σώζει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το θλιβερό είναι και με αυτό θα ολοκληρώσω αν μου επιτρέπετε.
0: Εσείς πάντως επιμένετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλό εργαλείο. Και απλώς θέλετε...
1: Η τεχνητή νοημοσύνη επιμένω ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο πόλεμος, παρά το ότι είναι πολύ καλό εργαλείο, σε όλα τα πολύ καλά εργαλεία, ο πόλεμος είναι ο καλύτερος πελάτης. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να στρέψουμε τη χρήση της σε διαφορετικά πράγματα. Το θανατηφόρο δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι η απάθεια, κύριε Κουφόπουλε. Και η καλύτερη απολογία δυστυχώς που εμείς έχουμε για την απάθειά μας, θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ μια φράση του Βασίλη Διαμαντόπουλου στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», που σε κάποια φάση μιλώντας στο γιο του, που έχει επαναστατήσει, ξέρετε γιατί, λέει κάτι του τύπου «Ναι, έτσι είναι, κάνουν ανοησίες». Αλλά αυτοί είναι οι φίλοι μας.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ώρα που το θυμηθήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky, Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μήνυματα ακροατών. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την τώρα Μπακογιάννη, γράφει Γιώργος Καραπουλάκης, που είναι η πιο σοβαρή φωνή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Για ορισμένα καβαλημένα καλά με τη κυβέρνηση, ποιο να είναι άραγε το κοινό σημείο όλων αυτών που έχουν δει εξουσία και νομίζω θα κάνουν ότι γουστάρουν. Το ακροδεξιό του παρελθόν, με ποιο δάσκαλο καθίζει, δεν ξεχνιέται η μεγάλη του λαό σχολή. Χέρι-χέρι, γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, πώς το λέει ο Μάνος Βουλγαρίνος. Μεταφέρω, δεν υιοθετώ. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr στο 2148 και 4 και στο Viber στο 698-123-1003, νέος τρόπος επικοινωνίας. Αν θέλετε να βγείτε και μετά στον αέρα του σταθμού μετά τις 12.30, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να σας φιλοξενήσουμε στον αέρα του Sky. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 2148-00-170-4, από αυτήν την κλασική γραμμή μπορούμε να επικοινωνούμε και απόψε. Τι έχουμε για τις επόμενες ημέρες? Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχήν θα δούμε, κυρίες και κύριοι, με την επόμενη Κυριακή στην Νόβα έρχεται μια ταινία που λέγεται «Τελευταία κλίση» και βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, την υπόθεση Σόριν Ματέιν. Εδώ έχει γίνει ταινία από την Τάνγουιρ, λέγεται «Τελευταία κλίση», σε σκηνοθεσία του Σερι Φράνσις και σενάριο του ιδίου και της Κατερίνας Μπέι. Παίζουν Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Φλιώτου και Γιώργος Μπένος και άλλοι πολλοί. Είναι μια ιστορία που έρχεται από το παρελθόν και πλέον έχει και την μορφή ταινίας. Για όσους τη θυμούνται, ήταν μια πάρα πολύ σκληρή υπόθεση. Δεν έχουμε δει όμως την ταινία. Στους κινηματογράφους είναι σε κάθε περίπτωση αφορμή για να την παρακολουθήσουμε και να θυμηθούμε, γιατί πάντα αυτές οι υποθέσεις θέλουν εξαιρετική προσοχή όταν χειρίζεται κανείς τέτοιες ιστορίες. Έχουμε μια στρατηγική συνεργασία επίσης ανάμεσα στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Liberal για δημιουργία περιεχομένου και ψηφιακών προϊόντων. Οι νέες καθημερινές εκδόσεις και οι φιλελεύθερες εκδοτικοί προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας περιεχομένου και την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων, με έμφαση την καινοτομία, κυρίες και κύριοι, και τις σύγχρονες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού. Αυτά, και πάμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, διότι έχουμε λίγαν συντόμως και ποδόσφαιρο για το Nations League και η Ελλάδα θα συναντηθεί με την Γερμανία.
2: Αρχίζει σήμερα το Nations League και ο γερμανικός τύπος σχολιάζει την πρεμιέρα του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού Jürgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και τον αγώνα της Κυριακής με την Ελλάδα. Για τον Κλόπ, η αναμέτρηση με την Ελλάδα στο Augsburg της Βαυαρίας θα είναι το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στον πάγκο της Nationalmannschaft. 10 φορές έχει αντιμετωπίσει η Ελλάδα τη Γερμανία στο παρελθόν και, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Augsburger Allgemeine, ο απολογισμός των αναμετρήσεων είναι ξεκάθαρος. Η γερμανική ομάδα έχει κερδίσει 7 αγώνες, ενώ 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Μέχρι σήμερα η Εθνική Ελλάδας δεν έχει καταφέρει να κερδίσει έναν αγώνα απέναντι στη Γερμανία. Το τελευταίο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων έγινε τον Ιούνιο του 2012 στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τη Γερμανία να κερδίζει την Ελλάδα 4-2 με γκολ που σημείωσαν οι Φίλιπ Λαμ, Σάμι Κεντήρα, Μίροσλαβ Κλόζε και Μάρκο Ρόις. Ο θεσμός του Nations League είναι σχετικά νέος και δεν λείπει κριτική για υπερβολική καταπώνηση ποδοσφαιριστών σε διαδοχικές διοργανώσεις, είτε με τον σύλλογό τους, είτε με τις εθνικές ομάδες. Αλλά όπως εξηγεί η γερμανική εφημερίδα, η διοργάνωση καθιερώθηκε για να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά φιλικά παιχνίδια και για να έχουν οι εθνικές ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάζονται σε επίσημα παιχνίδια με λίγο πολύ ισοδύναμους αντιπάλους στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το γερμανικό ποδοσφαιρικό site goal.com σημειώνει ότι με τον Jürgen Klopp στον πάγκο, η Εθνική Γερμανία θέλει να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας και να εξασφαλίσει από νωρίς πολύτιμους βαθμούς σε έναν αμφίροπο όμιλο, στον οποίο συμμετέχουν επίσης Ολλανδία και Σερβία. Ο εκτός έδρας αγώνας απέναντι σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει 4 παγκόσμια πρωταθλήματα θα είναι μια σκληρή δοκιμασία για την Ελλάδα, καθώς η ομάδα προσαρμόζεται στις συνθήκες ανταγωνισμού σε ανώτατο επίπεδο στην League A του Nations League. Ο αρθρογράφος εκτιμά ότι οι Γερμανοί θα ποντάρουν στη δυναμική παρουσία τους στον χώρο του κέντρου με τον Τζαμάλ Μουσιάλα και τον Φλόριαν Βίρτς για να εξαρθρώσουν τις αμυντικές γραμμές του αντιπάλου και να τονώσουν την επιθετική λειτουργία. Σημειώνει ωστόσο ότι η Εθνική Ελλάδας έρχεται στη Βαβαρία αποφασισμένη να επιδείξει τακτική πειθαρχία απέναντι σε μία από τις καλύτερες επιθέσεις στην Ευρώπη. Αφότου οι φιλοξενούμενοι προβιβάστηκαν στην League A, θα εστιάσουν τώρα στην προσπάθεια να αμυνθούν με συμπαγείς γραμμές και να χτυπήσουν με γρήγορες αντεπιθέσεις. Εάν η Ελλάδα θέλει να κάνει την έκπληξη σε γερμανικό έδαφος, θα πρέπει να επιδείξει ηγετικές ικανότητες στην άμυνα και τελειώνει με κρύο αίμα στην επίθεση από έναν παίκτη όπως ο Βαγγέλης Παυλίδης.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Ικαία που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην συντροφό της κατηγγείλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριο ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή Πασκά 100,3 210-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου skyradio.gr η ιστοσελίδα και έχουμε και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Καλείτε, αφήνετε τα μηνύματα, χρειάζεται τον αριθμό, διότι κυρίες και κύριοι σε λίγο θα περάσουμε και σε ένα διαφορετικό βιβλίο το οποίο μπορείτε να το διεκδικήσετε και εσείς, γιατί θα ακολουθήσει κλήρωση με τη γνωστή διαδικασία, αφήνοντας το ονοματεπώνυμό σας στον τηλεφωνικό αριθμό. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μια υπενθύμηση, γιατί το ξεχάσαμε. Καθημερινά και σχεδόν την περασμένη Δευτέρα έχει έρθει μια νέα σειρά του Αντώνη Κλεοπάτρα. Είναι καθημερινή κοινωνική δραματική αισθηματική σειρά. Είναι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνη και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία του στο ίδιο κτίριο, έχουν τι σχέσει του κτλ. Ασχολούνται με σοβαρέ υποθέσει, αλλά τι έχουν, τι χτίζεται μεταξύ του, ένα υπόγειο φλερτ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, διότι προσελκύει το κοινό. Οι υποθέσεις καμιά φορά είναι και πολύ σκληρές των διαζυγίων, αλλά έχει και την χαρούμενη κομική διάσταση της ιστορίας των δύο, της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου. Όχι ο Αντώνιος ο δικός μας. Το θυμάστε τον Αντώνιο, τον όθο γιο του Φαραώ. Αρνίκη, παρένθεση τον ακροατή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Εδώ είναι σειρά, δεν είναι ο άλλος. Κλείνει παρένθεση, είναι κάτι δικά μας με τον Νότι που είναι παλιός. Λοιπόν, όλα αυτά, Αντώνης Κλεοπάτρα, τηλεόραση Sky 6.30 το απόγευμα, είναι η απόλυτη προοπτική. Σε αυτό τον πρώτο κύκλο της πρώτης εβδομάδας εμφανίζονται επίσης ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς. Ο χρόνος ξεκινά από τώρα, 210-48-00-170-4. Ένας ακροατής, μία ακροάτρια, μετά από κλήρωση που θα κάνει ο Νότης Παπαγιαννάκος, θα κερδίσει το βιβλίο. Λοιπόν, είναι ένα ποτάμι ζωντανό, ένα ταξίδι ζωές των ποταμών του κόσμου. Ο πολυβραβευμένος Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Μαρκ Φάρλαν, συγγνώμη, το διάβασα, ελπίζω σωστά, επιστρέφει με ένα θαυμάσιο βιβλίο που θα αλλάξει την οπτική των αναγνωστών, ο μεταφραστής του. Ο κ. Μιχάλης Μακρόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Για να μας δώσει περισσότερα, έχει προηγηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αν το έχετε διαβάσει, είναι η Υπογέα, το οποίο είναι ένα ονειρικό ταξίδι κάτω από τη γη. Καλησπέρα σας, κύριε Μακρόπουλε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Σωστά το διαβάσετε, Μακφάρλαντι.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, όσο μεγαλώνουμε, τα γράμματα αρχίζουν και χορεύουν. Καμία φορά. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα. Αν είναι ένα ποτάμι, είναι ένα ποτάμι ζωντανό?
1: Είναι. Ναι, αυτό αναρωτιέται ο Μπερτ Μακφάρλαν και απαντά πως είναι.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο ανημιστικό, θα μπορούσε κανείς να πει. Ταξιδεύει ανά τον κόσμο, επισκέπτεται ποταμούς. Ένα είναι σημερινό στο Κουαδόρ, στο δάσος Λος Σέντρος, ένα στο Τσενάι στην Ινδία, ένα μολυσμένο ποτάμι, και στον Καναδά ένα ποτάμι ιερό για τους Ινδιάνους του Καναδά, που κινδυνεύει. Γιατί εκεί σχεδιάζεται να φτιαχτεί ένα φράγμα για υδροελεκτρική ενέργεια. Μιλάει με ακτιβιστές στις τρεις αυτές περιοχές, γνωρίζει ντόπιους, ανθρώπους που νοιάζονται για τον τόπο τους και παλεύουν να τον κρατήσουν αλόβητο, και μεταφέρει αυτή την εμπειρία, την ταξιδιωτική και οικολογική, με έναν τρόπο γλωσσικά, θα λέει κανείς, ποιητικό. Προσπαθεί ο Μακφάρλαν, ειδικά στην αρχή και το τέλος του βιβλίου, να δώσει ένα ρυθμό στο κείμενό του που κατά κάποιον τρόπο προσυδειάζει στη ροή ενός ποταμού, παρασέρνοντας κατά κάποιον τρόπο τον αναγνώστη στον τρόπο που κυλάει ένα ποτάμι.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο έβριμα.
1: Ναι, είναι ένα γλωσσικό έβριμα. Έτσι λέει ο Μακφάρλαν, ο τρόπος που γράφει, αν και δοκιμιογράφος, ο τρόπος που γράφει είναι, θα έλεγα μάλλον λογοτεχνικός, και στην Υπογεία έτσι είναι. Ο ίδιος διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία και αυτό φαίνεται στη γραφή του. Είναι ένα βιβλίο που ουσιαστικά είναι συνδυαστικό. Είναι ταυτόχρονα ταξιδιωτικό, σαφώς είναι οικολογικό και είναι και πολλά άλλα πράγματα ταυτόχρονα, και μια γνωριμία με ανθρώπους των περιοχών εκείνων. Αυτά τώρα τα λέω εντάχει, γιατί εντάξει, προφανώς έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, ναι, και δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο για το βιβλίο αυτό, τι είναι. Πάντως, αυτό που είναι οι γενικές γραμμές είναι αυτό που σας είπα τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλετε να με ρωτήσεις κάτι όμως για αυτό το βιβλίο?
0: Είναι, τρέχει σαν το ποτάμι το βιβλίο αυτό, έχω την εντύπωση, στη ροή του λόγου από ό,τι έχω διαβάσει τις κριτικές.
1: Ναι, τρέχει σαν ποτάμι. Κοιτάξτε, αυτό είναι και μια δυσκολία για, για εμένα, το μεταφραστή λέει, του βιβλίου. Και στην υπογεία οι δυσκολίες ήταν αρκετές. Καταρχάς, είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς έχοντας στα χέρια του πραγματολογικά στοιχεία που πρέπει να αποδώσει στα ελληνικά και που άλλα υπάρχουν, οι όροι υπάρχουν και άλλα πρέπει να τα επινοήσει. Έχουμε τον Αμαζόνιο για παράδειγμα και όλη την πανίδα του και δεν έχουμε ονομασίες για τα ζώα αυτά όλα και κατά κάποιο τρόπο καλούμε εγώ εκτός των υπολείπων όλων να γίνω και γλωσσοπλάστης για να δώσω στον αναγνώστη, στην αναγνώστρια μια αίσθηση του τι είναι αυτό το ζώο για το οποίο μιλάμε.
0: Φαντάζομαι αυτό είναι δύσκολο, θέλει πολύ έρευνα.
1: Ναι, θέλει, όχι, βασικά θέλει μια πείρα, την οποία πείρα έχω τόσα χρόνια, οπότε μπορώ να τα βγάλω πέρα τέλος πάντων. Όπως είπα και στην αρχή, ο Μακφάρλαν για να δείξει γιατί πρέπει να σεβόμαστε ένα ποτάμι. Ουσιαστικά υιοθετεί αυτή την ανεμιστική άποψη, ότι το ποτάμι δεν είναι απλώς νερό που κυλάει σε μια κήτη, γιατί προφανώς οι περισσότεροι βλέπουμε το ποτάμι ως ένα νερό που κυλάει σε μια κήτη, αλλά τρόπον τεινά είναι κάτι μαγικό, με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι παλιότερα το περιβάλλον τους ως κάτι μαγικό. Το δέντρο, το χώμα, το ποτάμι. Προσπαθεί ο Μακφάρλαν τώρα ως σύγχρονος άνθρωπος να επανιοθετήσει αυτή τη ματιά του ανεμιστή που κατά κάποιον τρόπο, δίνει στα πάντα μία ψυχή. Δηλαδή ο Μακφάρλαν τελικά καταλήγει εμέσως πλην σαφώς να λέει ότι ένα ποτάμι είναι όχι μεταφορικά μία οντότητα αλλά κυριολεκτικά μία οντότητα. Ότι το ποτάμι θα πρέπει να έχει το ίδιο νομικά δικαιώματα.
0: Πάντως, αν θυμηθούμε την...
1: Όπως έχει ένας άνθρωπος νομικά δικαιώματα.
0: Αν θυμηθούμε την μυθολογία των Ελλήνων της αρχαιότητας, όντως αναγνώριζαν θεότητες στα ποτάμια, νύμφες που βρίσκονταν γύρω από αυτά.
1: Κοιτάξτε, έχουμε χάσει αυτή τη σχέση μας με το περιβάλλον.
0: Και μιλούσαν όντως για τη μαγεία εντός του νερού.
1: Έχουμε σχέση, χάσει αυτή τη σχέση μας με το περιβάλλον μας. Η σχέση, ειδικά του αστού με τη φύση, είναι του τουρίστα.
0: Μόνο επιστρέφει.
1: Πηγαίνει, τι ωραία που είναι, και επιστρέφει στο άστι. Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και, το τι συνεπάγεται το να τα αντιμετωπίζεις έτσι, το βιώνουμε καθημερινά και πολύ φοβούμαστε στο μέλλον θα το βιώσουμε ακόμα πιο οδυνηρά.
0: Όταν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χαζές ερωτήσεις τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς το νεράκι είναι πολύ, το νερό είναι πολύτιμο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουμε. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, σαφώς είναι ένα θέμα, αλλά και πολλά άλλα πράγματα.
0: Και τον μπάζουμε και τα απόβλητα και όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριος Μιχάλης
1: Μακρόπουλος.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Μιχάλης Μακρόπουλος είναι μεταφραστής. Το βιβλίο που μετέφερε στην ελληνική γλώσσα έχει τον τίτλο «Είναι ένα ποτάμι ζωντανό» του Ρόμπερτ Μακφάρλαν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορείτε κυρίες και κύριοι να το διεκδικήσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό στο 210-48-00-170-4. Θα γίνει κλήρωση. Αργότερα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μπορούμε κυρίες και κύριοι να σας φιλοξενήσουμε και στον αέρα. Πολιτική επικαιρότητα και ανάλυση, όλα τα έχει ο Μπαξές κυρίες και κύριοι. Έχουμε και ανθρώπους που επιστρέφουν από τις φυλακές καταδικασμένοι για εγκλήματα ως κρίσιμοι παράγοντες σε εγκληματικές οργανώσεις και διεκδικούν πολιτικό ρόλο στα πράγματα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλες οι διεργασίες που γίνονται είτε στην υπερδεξιά, είτε στην κεντροδεξιά, είτε στην κεντροαριστερά ή και στην αριστερά. Είτε πολυκερμπατισμός, σταθερή η Νέα Δημοκρατία, αναζητείται ο δεύτερος λέει ότι θα είναι ο πρώτος, και πάει λέγοντας σύγχυση και κατάσταση τράνζιτ. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Και όπως τα είπατε, το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για τόσο σκληρά εγκλήματα να πιστεύουμε ότι μπορούν να καθορίσουν εξελίξεις, γιατί δυστυχώς ακόμα επηρεάζουν κόσμο.
0: Επηρεάζουν κόσμο, αλλά το θέμα είναι ότι επηρεάζεται και η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Και αν και είναι, τα εγκλήματά τους είναι δεδομένα, τεκμηριωμένα και είναι. Έρχονται στη σειρά άλλων εγκλημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ίδιο φορέα που αλλάζει απλώς ονόματα και πρόσωπα.
2: Και το τραγικό είναι, έχει απόλυτο δίκιο, ότι για να μην ξεχνιέται κανείς, δεν έχει φυλακιστεί για την ιδεολογία του Καστιγιάρη. Παρόλο που η ιδεολογία φέρνει, μπορεί να έχει ενδυνάμει εγκληματική δράση, είχε καθαρή εγκληματική δράση.
0: Ναι, ναι.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Πίσω από την οποιοδήποτε ιδεολογία κρύβονται άνθρωποι που έχουν εγκληματικά κίνητρα και είναι δολοφόνοι ή συντονίζουν άλλους, τους χειραγωγούν, αυτό είναι σαφές, αλλά και συγκεκριμένη η ιδεολογία, η ναζιστική, έχει προκαλέσει εκατομμύρια θυμάτων σε όλο τον πλανήτη. Και η ιδεολογία έχει ζήτημα και τα πρόσωπα. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή, καλώς να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα, αν κοιτάξουμε ψηλά, δηλαδή αν κάποιος ήταν ένας ξένος, ο οποίος έβλεπε την πολιτική κατάσταση στη χώρα, θα δει ότι υπάρχουν τρεις χώροι, οι οποίοι είναι ισόχωση, κάτι το οποίο το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, φιλελεύθερος, εκτός Γερμανίας, που έχει μια απόλυτη πτώση πια, ο κεντροαριστερός και ο χώρος δεξιότερα του φιλελευθέρου, χωρίς προφανώς αυτό να υπάρχει μια ενοποίηση του χώρου, τελείως διαφορετική. Οι χώροι διαφορετικά βασικά τα κόμματα και τι εκφράζει το καθένα. Όλα αυτά προσπαθεί το καθένα να αγγίξει το 1/3 του εκλογικού σώματος. Υπάρχει προφανώς και ένα κομμάτι το οποίο εκφράζει στα αριστερά κόμματα, τα οποία φαίνεται να είναι όλα, να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά της εκλογικής επιρροής, όλα φαίνεται να αγκομαχούν έως φαίνεται να είναι απίθανο να μπουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκτός φυσικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι το μόνο αμιγώς αριστερό κόμμα στο επόμενο Κοινοβούλιο.
0: Ναι, κομμουνιστικό για την ακρίβεια, γιατί δεν θέλουν ούτε καν τον όρο αριστερά από το ΚΚΕ, αλλά έχει μια σταθερότητα σε απόψη αντίληψη και το ποσοστό.
2: Αν το βάζουμε με όρους αυτοπροσδιορισμού, τι θέλουν να πούνε, δηλαδή αν πρέπει να οριστούν, ορίζονται ως αριστεροί, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Οι υπόλοιποι είναι σε σύγχυση. Δηλαδή την έχουν ξεχάσει τον όρο αριστερά.
2: Αλλά ακριβώς. Μα το ζήτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό στην επόμενη Βουλή να έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την Ελλάς δεν βάζω τώρα σε σειρά. Ναι. Και να το αναλύσουμε και αυτό. Η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και μετά 4 ή 5 κόμματα δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα. Δηλαδή δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που θεωρούσαμε ότι, για παράδειγμα, ο λαός του Γιώργου Καρατζαφέρη, η πολιτική άνοιξη τότε του Αντώνη Σαμαρά, με 5% ή με 4,5% οριακά να μπαίνει στο κοινοβούλιο, έπαιρνε ένα σημαντικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα από την 20ετία όμως βλέπουμε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα.
0: Ναι, και το προηγούμενο κόμμα που είχε προκύψει από διάσπαση, από την αποχώρηση του αείμνους του μετέπειτα Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, η Διανά.
2: Ναι, η Διανά ήταν οριακά. Θυμάστε, ένα βουλευτή είχε βγάλει.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος μετά
2: μετακόμισε. Δεν ήταν και επικεφαλής, θυμόμαστε τι γίνεται με το κύριο Καρτίκη.
0: Μετακόμισε αμέσως την ίδια φραδιά στη Νέα Δημοκρατία. Το 90. Πότε το.
2: Ήταν εκλογές του κυρίου στο 90. Τότε. Σε πλαίσια εκλογές που εκλέγεται ο Κατσίκης στα Ανατολική Αττική, αν δεν κάνω λάθος. Δεν εκλέγεται ο Κωστής Στεφανόπουλος. Είναι η κρίσιμη 151η ψήφος για να υπάρχει, για να έχουμε τη βέβαια.
0: Γενικώς, η συντηρητική παράταξη είχε πάντοτε μια ενότητα, γιατί η εξουσία είναι συγκολή της αντιθέσης, δημιουργεί αλληλεγγύη. Για να μην χαθεί, οπότε όλοι συμπράττουν και συνεργάζονται. Όμως για πρώτη φορά υπάρχει όλο αυτό το αυτή η λεγόμενη πολυδιάσπαση από, από ανθρώπους όμως που δεν έχουν κάτι, που δεν έχουν μια συγκροτημένη ιδεολογία. Δεν λένε κάτι.
2: Θα λέγαμε ότι οι ψηφοφόροι τους είχαν ψηφίσει στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο ποσοστό Νέα Δημοκρατία. Οι ίδιοι επικεφαλείς δεν έχουν άμεση σχέση με την ιστορική Νέα Δημοκρατία, αν βγάλουμε προφανώς το επερχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που προφανώς είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχουν σχέση με τον είναι επικεφαλής Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι γιατί και η ίδια Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μια διαφορετική στροφή, μια πιο κεντρώα στροφή. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, αν αναλύουμε τους πίνακες από δεξιά προς αριστερά, και τους δεν το συζητάμε για την κεντροδεξιά, που είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο κέντρο και στη δεξιά, σε αυτούς που προσδιορίζονται, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Με τη διαφορά ότι αν για το κέντρο είναι λογικό να υπάρχει μια πολυδιάσπαση δυνάμεων, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, μετά ερίζουν για σημαντικά κομμάτια και η Ελλάδα, και το ΠΑΣΟΚ προφανώς. Για τη δεξιά ήταν το να έχει μια δημοκρατία περίπου τον ένα στους δύο μόλις από το προσδιοριζόμενο στους δεξιούς, να ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν τόσο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι πέρα της συμπολιτικής ουσίας της εξουσίας, είναι ότι για πρώτη φορά, και είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε πάντα εμείς δημοσκοπήσεις, είτε αφορούν τοπικές, είτε αφορούν πανελλαδικές, κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία εκτιμάται, και αν ρωτάμε μόνο κεντροδεξιούς και δεξιούς από προσδιοριζόμενους ψηφοφόρους, αν η Νέα Δημοκρατία έχει αποκλίνει από τις παραδοσιακές της αρχές, πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας. Και βλέπουμε ότι περίπου το 1/3 και λίγο παραπάνω θεωρεί ότι ναι, έχει αποκλίνει. Για την ακρίβεια, το 1/3 έχει φύγει. Το 1/2 απαντάνε ότι έχει αποκλίνει, αλλά προφανώς κάποιοι ακόμα ψηφίζουν το μεγάλο.
0: Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν αντέχουν την μοντέρνα διάστασή της, τη σύγχρονη διάσταση.
2: Νομίζω, θα έλεγα ότι οι ψηφοφόροι της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης. Γιατί αρκετό κομμάτι έχει φύγει. Αυτή τη στιγμή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αν βάλουμε και 9 κόμματα, η πιθανότητα ψήφου μπορεί να ξεπερνάει και το 1/4 του συνολικού εκλογικού σώματος. Δηλαδή, να δούμε ποσοστά που να ξεπερνάνε το 25%. Να θυμίσουμε ότι στις ευρωεκλογές, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα νέα κόμματα τα οποία συζητάμε, είχαν πάρει 22%. Δηλαδή, τεχνιέται αυτή η κουβέντα ότι ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλά και πηγαίνουν ακόμα καλύτερα. Για ακόμα καλύτερα εκτιμώ, γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση. Ναι, μεν δεν ξεφεύγει κάποιο κόμμα πολύ ψηλά. Δηλαδή, είναι η ελληνική λύση, ας πούμε, το κόμμα το οποίο φλερτάρει ακόμα και με διψήφιο πολλές φορές, αλλά στο σύνολο του ευρύτερου χώρου παίρνει λιγότερο από το 35%.
0: Συμπερασματικά, αν γίνει μια προβολή, υπάρχει μια πρόχειρη εκτίμηση για το πού αυτά τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κινηθούν.
2: Όπως σας είπα,
0: αν τους βάζαμε σε ένα κουβά, ποιο είναι το ανώτερο όριο?
2: Το κουβά, που σας είπα, θεωρώ ότι πάρα πολύ θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, δηλαδή αυτό το 22% φαίνεται να είναι ένα πάτωμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και νομίζω ότι μπορούν να πάνε και προς τα πάνω. Φυσικά, όταν βάζουμε κόμματα που έχουν αυτοπροδιορισμό οι πολίτες που τα στηρίζουν στο ευρύτερο δεξιό κομμάτι, για παράδειγμα, το υπολοιπόμενο της Μαρίας Καρυφιανού, της Ελευθερίας για τη Δημοκρατία, πια ανήκει εκεί. Διότι είναι τελείως διαφορετική η πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Καρυφιανού, με τα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά που κοίταγε σε μια πολύ μεγαλύτερη παλέτα κόσμου που υπήρχε. Βλέπουμε ότι το κομμάτι το οποίο ήταν αριστερόστροφο και κεντρό πολλές φορές, με όλους τα διαφορετικά στοιχεία του κεντρό που μπορεί να ψηφίσει από τη Μαρία Καρυφιανού, έχει φύγει και έχει μείνει καθαρά το αμυγός πιο συντηρητικό κομμάτι.
0: Ζήτημα για την Νέα Δημοκρατία. Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι δεν ακούει η κυβέρνηση, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα θέματα που θέτουν οι πολίτες? Όχι, στην καθημερινότητα. Αν είναι το θέμα της καθημερινότητας, είναι το θέμα της ιδεολογίας. Η ιδεολογία είναι πρόφαση, έχουν φύγει από τις βασικές αρχές. Είναι εκνευρισμένοι, μάλλον. Είναι εκνευρισμένοι με κάτι άλλο, με την οικονομική πολιτική, με την καθημερινότητα, και λένε δεν είστε πια Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε κάτι άλλο, και γι' αυτό θα πάμε δίπλα.
2: Μην κρυβόμαστε. Το ζήτημα της οικονομίας πάντα είναι το πιο σημαντικό, και κρίνει εκλογές σε κάθε χώρα. Δηλαδή η τσέπη μετράει και η ακρίβεια μετράει.
0: Δηλαδή βλέπουν τιμή της βενζίνης και λένε δεν θα σας ψηφίζουμε γιατί δεν κάνετε κάτι γι' αυτό, και θα
2: γιατί
0: πάμε δίπλα.
2: Και είναι μια αλήθεια ότι βρίσκεται μια ιδεολογική αφορμή.
0: Μα αφορμή, ναι.
2: Δηλαδή, για να μην ξεχαστούμε, η πρώτη πολύ μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας που δεν ξαναγύρισε ποτέ σε μεγάλα ποσοστά ήταν η επιβεβαίωση του γάμου ομοφύλων, που για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας αφήνουμε ο καθένας την προσωπική άποψη έχει ή ακόμα και το σύνολο της κοινωνίας τι θέση έχει γι' αυτό. Όσον αφορά τους αμιγώς συντηρητικούς ψηφοφόρους, το θεωρήσανε ως ένα χτύπημα στις παραδοσιακές αξίες της παράταξης. Θα μπορούσε να πει κάποιος φυσικά ότι προχωράει η κοινωνία, προχωράει σαφώς πιο σύγχρονα η κοινωνία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε μια κοινωνική ανάγκη της εποχής και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει μεταφερθεί στον χώρο του κέντρου. Δηλαδή, πολύ σημαντικό είναι ότι μεταφέρεται κόσμος από την ελεύθερη κεντροαριστερά προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μετακινήσεις Πασόκ Νέα Δημοκρατία πολύ πηγαίνουν από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία παρά από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Αλλά ταυτόχρονα φεύγουν πολύ παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία σε τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα. Γι' αυτό και υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου μεταξύ δεξιών κομμάτων, του φιλελεύθερου χώρου που είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κεντροαριστερά, γιατί έχει γίνει αυτή η διπλή μετακίνηση.
0: Οι ακροατές μας θέλουν και κάποιες ερωτήσεις. Μεταφέρω μία μόνο εξ αυτών. Γιατί η βελόνα στο Πασόκ έχει παραμείνει κολλημένη? Φταίει τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης ή κάτι άλλο?
2: Το ζήτημα για το Πασόκ, όσον αφορά το πρόσωπο, νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί με όλες τις έρευνες και τις μελέτες οποιαδήποτε δημοσκοπική εταιρεία, τη δικιά μας, του Νταφέρα, οποιαδήποτε άλλη, ότι σε ό,τι ποσοστό έπαιρνε το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ως πρωθυπουργησιμότητα, πρωθυπουργική ικανότητα ήταν πάντα στο 1 τρίτο ή στο 1 δεύτερο. Ήταν πολύ ψηλά, ήταν πολύ χαμηλότερα. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είπε και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του Πασόκ, όταν συμμετείχαν στις εσωκομματικές εκλογές. Αυτό το ξέρανε. Δηλαδή, αυτό τουλάχιστον δεν έχει αλλάξει από το 2021 και μετά. Νομίζω λοιπόν ότι το ίδιο το Πασόκ έχει πιστέψει ότι ο ρόλος του, ακόμα και αν δεν το έχει αποδεχτεί, είναι σαφώς πιο συγκυβερνητικός παρά ο συναλλακτικός πόλος εξουσίας και δεν δέχεται ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να αγκαλιάσει κοινωνικές μάσες, να αγκαλιάσει ξανά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, κάνουμε κουβέντα για τον όμορφο, για τους όμορφους πόρους, και είναι σαν να μην βλέπουν στην ευρύτερη κεντροαριστερά το μαμούθ που υπάρχει γύρω, ότι αυτός ο χώρος, εάν δεν ενοποιηθεί, όπως ενοποιηθεί υπό τον Ανδρέα Παπανδρέα παλιότερα, δεν μπορεί με τίποτα να διεκδικήσει την εξουσία αυτοδύναμα. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι η βελόνα έχει κολλήσει για όλα τα παλιά κόμματα, γιατί ακόμα και για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που είχε σαφώς υψηλότερη βάση, πήρε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπορεί να είναι και μια αλήθεια ότι μπορεί να μιλάει και καλύτερα, παρόλο που αυτό είναι ιδεολογικά παράδοξο και πιο δεξιά κομμάτια, κάποια κομμάτια της λαϊκής δεξιάς, και αυτή είναι χαμηλά. Η κουβέντα λοιπόν δεν είναι αν το Πασό είναι χαμηλά, που είναι χαμηλά και με τις δράσεις του επαναφέρει την ανάγκη του Αλέξη Τσίπρα να γυρίσει. Είναι ότι όλος ο προοδευτικός χώρος δεν μπορεί να εισπράξει τίποτα από την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, από τη φθορά της κυβέρνησης, για πρώτη φορά. Πάντα όταν έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, κέρδισε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αντίστοιχα όταν έπεφτε το Πασόκ και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν γίνεται. Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας πάνε στα δεξιά. Κάτι βέβαια, που καλό να το λέμε, το είχαμε τονίσει από τις περιφερειακές εκλογές. Που τότε οι περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τον γύρο, ήταν, αν δεν κάνω τους 7, από την πρώτη Κυριακή, όσοι πήγαν σε δεύτερο γύρο, με την εξαίρεση που Κουρέτα στη Θεσσαλία, που όμως προέκυψε ένα αυτό το τραγικό γεγονός και άλλαξε το εκλογικό σκηνικό εκεί, προερχόντουσαν από την ευρύτερη λαϊκή δεξιά. Δεν έρχονταν την προεκλογική παράταξη.
0: Σωστός.
2: Και τότε το καμπανάκι έπρεπε να έχει ηχήσει πάρα πολύ δυνατά στο όλον αυτού του χώρου. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, πάντα η κουβέντα, δυστυχώς, και καλό είναι που το λέμε, γίνεται για τα εσωτερικά του χώρου και όχι πώς το ψάρι θα μεγαλώσει και θα σπάσει τη γυάλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε.
0: Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής. Πάμε γρήγορα στο Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας στο sky.gr.
3: Η σημερινή μέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτή την ώρα, σε λίγη ώρα για την ακρίβεια, στελέχη OpenAI, Anthropic και Hugging Face ενημερώνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους κινδύνους που ελοχεύουν γύρω από το AI. Να πούμε ότι όλη αυτή η κουβέντα πραγματοποιείται εν μέσω προειδοποίησεων ότι όλο ένα ισχυρότερες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν σύντομα να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αυτοβελτιώνονται, να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο δηλαδή και να απειλήσουν ως εκ τούτου τη διεθνή ασφάλεια. Γι' αυτό και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, τις χαρακτηρίζει ως, όχι ως τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως υπερ νοημοσύνη όλη αυτή την κουβέντα. Να πούμε για την ιστορία ότι τόσο ο Sam Altman, ο CEO της OpenAI, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο κύριος Dario Amodei και ο συνιδρυτής της Hugging Face, Clément de Lang, ενημερώνουν τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, πάντα σύμφωνα με το Reuters, ενώ την ίδια ώρα Ευρωπαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι βασικό στόχος της συνεδρίασης είναι να αναδειχθούν οι πρακτικοί κίνδυνοι από την ενδεχόμενη απώλεια ελέγχου της AI με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διεθνή ασφάλεια. Το βασικό ερώτημα, όπως επισημαίνει, θα μπορούσαν αλγόριθμοι να πυροδοτήσουν ένα πόλεμο. Ζητήματα δηλαδή που εμπίπτουν ξεκάθαρα στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά στον πυρήνα του ζητήματος. Και να πούμε για την ιστορία, και με αυτό κλείνω πολύ γρήγορα, Βασίλη, ότι εν ώψη και τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ στην Ουάσιγκτον, αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν συζητήσει τη δημιουργία ενός συστήματος ειδοποίησης για κοινούς στόχους και κοινές απειλές, το οποίο θα αναφέρει και περιστατικά τα οποία σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και βεβαίως θα φτάνουν αυτά σε επίπεδο ασφαλείας, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμιότυπα Sky 100,3 και στον επίλογο, κυρίες και κύριοι, ορισμένα αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σήμερα το απόγευμα.
4: Ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα διατηρήσουμε την δέσμευσή μας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τούτο μας έχει φέρει στο σημείο που είμαστε σήμερα, γιατί έχουμε προκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές και αυτό αποτελεί το θεμέλιο. Είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα πάντοτε, ξέρετε, είναι δελεαστικό. Καθώς κανείς προσεγγίζει μια εκλογική αναμέτρηση, να πιστέψει κανείς ότι εάν δαπανίσεις λίγο παραπάνω, μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημοφιλής και να αυξήσεις πιθανότητες επικράτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: 2-10-48-00-178-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr στο σελίδα και 6-9-8-1-2-3-1-3. Ελπίζουμε να έχετε πάρει τηλέφωνο για το βιβλίο που δίνουμε από τις εκδόσεις Μετέχουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο θα κάνουμε την κλήρωση και μετά, αν θέλετε, σας βγάζουμε και στον αέρα για να σας ακούσουμε. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από την Νέα Υόρκη, ορισμένες από τις βασικές του αναφορές. Είναι μεσάνυχτα, ακούτε Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθηνά Μαράκη. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις προχθεσινές αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης κάλεσε εθέως τον Τούρκο Πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μία ημέρα μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, το οποίο αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών. Οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για παραφροσύνη. Είναι ο ασθενής μηδέν, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται. Παράλληλα, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις εβάρος της Μόσχας, επισημένοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, πρόστιμο. Από την Πάολα, κυρίες και κύριοι, η μοναδική αυτή ερμηνεία για τις μπλε ώρες, την νέα δραματική τηλεοπτική σειρά της τηλεόρασης του Sky. Μια σειρά η οποία ήδη, κυρίες και κύριοι, δείχνει την απήχηση που έχει στον κόσμο και το γεγονός ότι οι παράλληλες ιστορίες που αναπτύσσει προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού. Αλλά ξέρετε, το τηλεοπτικό πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Δεν κατέστη δυνατό να είναι απόψε μαζί μας εξαιτίας ενός μικροκριώματος. Το τραγούδι πρόστιμο για τη σειρά Μπλε Ώρες είναι σε μουσική του Χρήστου Στυλιανού, τον οποίο φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Και στίχους του της Λίνας Δημοπούλου. Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην συζήτησή μας με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, θέλουμε να κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο το οποίο σας παρουσιάσαμε πριν από λίγη ώρα. Και θέλουμε να μας πείτε, κυρίες και κύριοι, όχι, ο Νότης Παπαγιαννάκος, ο Νότης θα μας δώσει έναν αριθμό από το 1 έως και το 11.
1: Το 1.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις βάλει το ηχητικό εφέ.
1: Το ηχητικό
0: εφέ, ένα ταμπούρλο να παίζει, ένα μηχάνημα να κάνει την κλήρωση, κάτι.
1: Να πω το 1.
0: Για να πεις το 1, ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό ο θόρυβος, ότι γίνεται. Μπράβο, ότι γίνεται κάτι. Ναι.
1: Το
0: 1. Ναι, ναι. Λοιπόν, το 1. Για να ξέρουμε ποιος θα κερδίσει το βιβλίο. Λοιπόν, το 1, το πες, έτσι, δεν το παίρνεις πίσω.
1: Τελείωσε,
0: δεν έχει άλλο. Σίγουρα, το 1. Δεν το παίρνω. Λοιπόν,
1: να ρωτήσεις μετά, γιατί λέω το 1.
0: Ναι, θα με ρωτήσεις. Λοιπόν, για το βιβλίο, είναι από Ποτάμι Ζωντανό, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Αλέξανδρος Καλαπόδης. Παραλαμβάνει το βιβλίο του από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Μετέχμιο, Υποκράτους 111, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά 12 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συνέχεια να ανοίξουμε και γραμμές, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η επικαιρότητα είναι δυστυχώς θλιβερή. Τρία διαφορετικά σημεία της χώρας όπου είχαμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή απειλών. Στην Καλαμάτα, ένας 38χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, αθώς ο 38χρονος πυροβόλησε εναντίον της πρώην συντρόφου του. Στην Ιερά Πέτρα, ένας άνδρας κυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, τη χτύπησε με ξύλινη τάβλα. Και ακούσατε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και τα όσα έγιναν στην Νίκαια, που ξεκίνησε ως υπόθεση ομηρίας. Το ζευγάρι, ο 49χρονο και 40χρονο από την Νίκαια, είχαν ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όπλο και απειλούσε τη γυναίκα, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά όπλο και οι δύο φέρεται να είχαν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Και έπεται συνέχεια τα περιστατικά, διαδέχονται το ένα το άλλο, και υπήρχε και ένα στην Πάτρα. Μία γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της. Η γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Τέσσερα διαφορετικά περιστατικά. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει εκεί έξω ή μέσα στα σπίτια. Πολύ σοβαρό, πολύ ηχηρό. Δεν περνάει δυστυχώς την ισογραφία των μέσων ενημέρωσης, παρά μόνο όταν σημειωθεί μία

0: η γενοκτονία. Άρα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και με αυτά τα δεδομένα ξεκινάμε για να συναντήσουμε την δόκτωρα Αλεξάνδρα Πάλι, είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τηλεφωνικά απόψε εκτάκτως.
1: Τηλεφωνικά και για λίγο νομίζω, γιατί έχω ένα βήθα που θα μας διακόψει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Γιατί πρόλαβα το πρώτο φθινοπορεινό ή στο τέλος του καλοκαιριού την πρώτη ίωση, πρόλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Να την γνωρίσω.
0: Η πρώτη ίωση. Περαστικά. Χρειάζεται προσοχή. Λοιπόν, να δούμε πού θα κινηθούμε απόψε, μάλλον.
1: Να σχολιάσω μόνο στο προηγούμενο που είπατε, ότι λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα άκουσα λίγο ραδιόφωνο έτσι διάφορους σταθμούς που σχολίαζαν και είχαν καλεσμένους και μιλούσαν για αυτά τα περιστατικά της βίας μεταξύ των ζευγαριών, της έμφυλης βίας, και που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πως άνθρωποι που είναι πολύ καλά διαβασμένοι και που είναι έγκριτοι και αναγνωρίσιμοι μιλούσαν για κάπως για το δικαίωμα της γυναίκας να έχει μια δική της φωνή και το κατά πόσο αυτό μπορεί να χαλάει την οικογένεια, γιατί ξαφνικά χάνονται οι κανόνες και χάνονται οι παλιές ισορροπίες που υπήρχαν, και για το πόσο πολύ δεν αναγνωρίζεται τελικά το θέμα της έμφυλης βίας από ανθρώπους που θα πίστευε ότι επειδή έχουν τη γνώση και την πρόσβαση στη γνώση, πραγματικά θα ήταν ξεκάθαροι ότι πρόκειται για περιστατικά έμφυλης βίας και όχι για απλές συγκρούσεις μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει καταγραφεί και το οποίο ευτυχώς βγαίνει στη δημοσιότητα, έστω και σε αυτές τις τραγικές περιπτώσεις, αλλά βγαίνει στη δημοσιότητα και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στις σχέσεις των δύο φίλων, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την θετικότητα και την ελευθερία ενός ανθρώπου να διαχειρίζεται τη ζωή του και να κάνει τις επιλογές του, και ότι αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με τον τρόπο που αυτή η κοινωνία αναφρέσει τα παιδιά της, και ότι αν αυτό δεν αλλάξει θα έχουμε συνέχεια φαινόμενα τέτοιας βίας, που η κακοποίηση μέσα στην οικογένεια είναι πολύ συχνή και δεν φτάνει στα πρωτοσέλιδα. Η τελική μορφή που είναι πραγματικά η αφαίρεση της ζωής, η δολοφονία της γυναίκας, αυτή είναι που διαβάζουμε και μας σοκάρει κάθε φορά.
0: Ναι, αλλά όπως μας περιγράφεται, υπάρχει μια προετοιμασία άτυπη, δυστυχώς, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρόλο, δηλαδή οι καθημερινές συγκρούσεις, τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε μια καθημερινή κακοποίηση παντός είδους, με βάση την αρχή, όπως μας έχετε περιγράψει, ότι ο άνδρας θεωρεί τη γυναίκα του κτήμα και ότι δεν έχει ελευθερία βούλης και αυτό, και πρέπει να γαλουχηθεί, να ακολουθήσει καταστάσεις που ίσχυαν στο παρελθόν.
1: Θα έλεγα ότι η έμφυλη βία είναι λίγο σαν σύρια, γιατί λέγαμε και πριν για τις μπλεόρες, ότι είναι ένα σύρια, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή μία σχέση που δεν έχει βία, μπορεί να μην έχει σωματική βία ή μπορεί να μην έχει σεξουαλική βία. Αλλά δεν είναι μία σχέση η οποία είναι μία σχέση ισορροπημένη μεταξύ δύο ανθρώπων ισότιμων που ξαφνικά μετατρέπεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικά ένα φαινόμενο που το βλέπει κανείς σε δόσεις και το κάθε επεισόδιο είναι χειρότερο από το προηγούμενο ή τουλάχιστον το ίδιο άσχημο.
0: Το ίδιο άσχημο ή χειρότερο από το προηγούμενο, δηλαδή κλιμακώνεται.
1: Ναι, ή κλιμακώνεται ή επαναλαμβάνεται, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες για πολλά χρόνια, και παιδιά, έτσι, γιατί και παιδιά γίνονται θύματα της αφήνεται, οι οποίες για πολλά χρόνια υπομένουν καταστάσεις ψυχολογικής βίας σε πολύ μεγάλο βαθμό, ή και σωματικής ή και σεξουαλικής, και αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως αυτό κλιμακώνεται και χειροτερεύει, γίνεται αυτός ο κύκλος που χειροτερεύει και το κάνει κάθε φορά πιο δύσκολο εάν η γυναίκα δεν απομακρυνθεί. Το φιλβερό είναι ότι σε αυτές όλες τις περιπτώσεις που βλέπουμε είναι γυναίκες που έχουν απομακρυνθεί και που τόλμησαν να απομακρυνθούν, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο τρομακτικό σε όλο αυτό, γιατί ακόμα και όταν η γυναίκα έχει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα καταφέρει να απομακρυνθεί, τελικά βλέπουμε ότι μένει απροστάτευτη και μένει θύμα της επιθετικότητας αυτού του πρώην συντρόφου συνήθως ή του νυν συντρόφου,
0: ο οποίος γίνεται κυνηγός πλέον.
1: Πάντα ήταν, αλλά τώρα επειδή έχει μία αντίρρηση.
0: Ναι. Πάντα ήταν, συγγνώμη, ναι.
1: Σε αυτή την αντίρρηση είναι που αντιδρά. την αντίρρηση το ότι η γυναίκα δεν θέλει πλέον να είναι μαζί του. Οπότε σε αυτό είναι που αντιδρά και επιμένει και δεν μπορεί να το δεχτεί και προτιμά να καταστραφεί εκείνη και αυτός μαζί με έναν τρόπο, παρά να την αφήσει ελεύθερη να επιλέξει τη ζωή της.
0: Ενώ η γυναίκα είναι ελεύθερη, πρέπει να είναι ελεύθερη, είναι δικαίωμα, συνιστά αξία αυτό σε ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες. Και εδώ υπάρχει τρομερή, τρομακτική, όχι αντίφαση, σκληρή πραγματικότητα και αυτό μεταφράζεται σε βιότητα ή και δολοφονία σε βάρος των γυναικών. Αυτή η μία αναγνώριση του δικαιώματος αυτού, άρα η πατριαρχική, η ιδιοκτησιακή αντίληψη του άνδρος απέναντι στις γυναίκες.
1: Και για να πω ένα παράδειγμα λίγο πιο απλό και ίσως λίγο πιο απλοϊκό, αλλά έτσι από την καθημερινότητα που μου διηγείται μια κοπέλα, μου διηγείται μια κοπέλα ότι τη φλάταρε κάποιος τέλος πάντων και αυτό δεν της άρεσε και του είπε ότι όχι, δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω κάτι περισσότερο και όλα αυτά, και εκείνος δεν σταματούσε. Και κάθε στιγμή εκείνη αναγκάστηκε και του είπε: ξέρεις, έχω σχέση. Έχω ένα φίλο και είμαι δεσμευμένη και δεν είμαι διαθέσιμη. Και τότε αυτό σταμάτησε. Και μετά μου το συζητούσε αυτό στη θεραπεία, έτσι μια ώρα. Και μου λέει: κοιτάξτε, κυρία Πάλι, όταν του είπα εγώ το όχι, αυτό δεν σταμάτησε και πέμενε να με φλερτάρει, να με ενοχλεί, να με πιέζει, να βγούμε, να κάνουμε ένα ράν. Με το που του είπα ότι υπάρχει ένα άλλο άντρα, αμέσως σταμάτησε να με ενοχλεί. Ότι δηλαδή η δική μου φωνή ως γυναίκα και το δικό μου το όχι έχει πολύ πολύ μικρότερη αξία από τη φωνή ή τη φαντασία ότι υπάρχει ένας άλλος άντρας ο οποίος μπαίνει ανάμεσα. Και νομίζω αυτό δείχνει έτσι την αντίληψη, τη φωτογραφίζει με έναν τρόπο την αντίληψη που έχουμε.
0: Άρα θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αδύναμη, δεν είναι ισότιμη, δεν είναι τόσο δυνατή, δεν μπορεί να τα βάλει με έναν άντρα που, που μπορεί να σηκώσει χέρι και να χτυπήσει.
1: Όχι, θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα πάνω στη γυναίκα. Ναι, γιατί δεν έχει να κάνει με τη δύναμη τη σωματική ούτε καν. Έχει να κάνει με την αίσθηση και την πεποίθηση, όχι την αίσθηση, την πεποίθηση και τα στερεότυπα ότι έχω δικαίωμα. Και εφόσον έχω δικαίωμα, μπορώ να πάρω αυτό που θέλω.
0: Και, και σε μια γυναίκα άγνωστη. Είναι τρομερό αυτό. Αυτό δηλαδή είναι. Υπερβαίνει. Είναι φοβερά. Άρα είναι μια εμπεδομένη. Είναι μια λανθασμένη αντίληψη που έχει εμπεδωθεί στα μυαλά των ανδρών.
1: Αιώνες τώρα.
0: Αιώνες τώρα, ναι. Και δεν αλλάζει δηλαδή, ακόμη και προχωράνε δημοκρατικοί θεσμοί και η γυναίκα συμμετέχει.
1: Ναι, γιατί είμαστε πολύ μακριά από την ισότητα ακόμα. Ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας έκανε μια έρευνα, δημοσίευσε μια έρευνα που έλεγε ότι για να φτάσουμε τους στόχους του ΟΗΕ για την ισότητα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 180 χρόνια ακόμα.
0: 180
1: στο δυτικό κόσμο, δεν μιλάμε για τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη που αυτά είναι άγνωστα και δεν υπάρχουν, αλλά στο δυτικό κόσμο χρειαζόμαστε 2 αιώνες ακόμα για να πούμε ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην ίδια θέση με τους άντρες και σε επίπεδο μισθολογικό και σε επίπεδο εργασιακό, έτσι, όχι μόνο σε επίπεδο
0: εμφυλιστία. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη ακόμη διαδρομή για τις γυναίκες. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή η γυναίκα πρέπει να πει αυτό που συμβαίνει όντως και να απευθυνθεί και στους δικούς της ανθρώπους και να απευθυνθεί και στις αρχές.
1: Και στους θεσμούς.
0: Και στους θεσμούς.
1: Θεσμοί πρέπει να λειτουργούν όχι αλακάρτο όταν συμβαίνει κάτι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να λειτουργούν όλες τις φορές και να προστατεύουν τις γυναίκες. Σήμερα όμως η ιδέα μας ήταν να μιλήσουμε για κάτι άλλο.
0: Ναι, συγγνώμη, ξεκινήσαμε αυτό, γιατί έχουμε 4 περιστατικά, δηλαδή 4 διαφορετικά κρούσματα στη χώρα, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι.
1: Να πω ότι σε αυτά την λίγο που θα συζητήσει πριν ξεκινήσουμε, είναι ότι είδα ότι μια περίπτωση από αυτή ήταν δύο άνθρωποι που ήταν δύο ψυχικά ασθενείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολλή πληροφορία για αυτή την περίπτωση, δεν διάβασα πολλά.
0: Ναι,
1: διάβασα όμως ότι ήταν δύο ψυχικά ασθενείς που και δύο είχαν νοσηλεία και ήθελα να πω σε αυτό ένα πράγμα, ένα σχόλιο, ότι η σοβαρή ψυχική ασθένεια, γιατί για να έχουν νοσηλείες πρόκειται για σοβαρή ψυχική ασθένεια και προφανώς για χρόνιες ψυχικές ασθένειες. Η σοβαρή ψυχική ασθένεια και η χρόνια ψυχική ασθένεια δεν έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε δηλαδή εξίσου πολλά κρούσματα παραβατικότητας, και εκεί πέρα όπως έχουμε στο γενικό πληθυσμό λίγο πολύ. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές και κάποιες σημαντικές διαφορές, αλλά τα επίπεδα είναι τα ίδια ποσοστά με το γενικό πληθυσμό. Όμως μπορούν να αποφεύγονται οι πράξεις αυτές βίας των ανθρώπων με ψυχική ασθένεια όταν υπάρχει θεραπεία και όταν υπάρχει ένα πλαίσιο. Άνθρωποι δηλαδή μπορεί να έχουν και σοβαρότερες ψυχικές ασθένειες εάν παίρνουν θεραπεία και αν υπάρχει και κάποιος να τους φροντίσει, ενώ να τους φροντίζει ψυχικά, έτσι, να τους φροντίζει ψυχολογικά. Κάποιο μέλος της οικογένειας, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, κάποιος ευρύτερος γνωστός, ότι τότε δεν έχουμε, τότε τα ποσοστά αυτά σχεδόν μηδενίζονται. Δεν έχουμε κρούσματα βίας και επιθετικότητας. Αν έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ψυχικά ασθενείς και είναι αφρόντιστοι και δεν ακολουθούν καμία θεραπεία, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα εκφανίσουν συμπεριφορές οι οποίες δεν θα είναι συμπεριφορές λογικές, ναι, ή αντίστοιχες με τα γεγονότα.
0: Άρα στην πραγματικότητα μας επισημαίνει την απουσία του κράτους και των θεσμών, των δομών. Αν ισχύει, ναι, το ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν, ναι, αν δεν, θα, δεν υπάρχει. Πω, ναι, συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Θα πω του κράτους και θα πω και της οικογένειας.
0: Όχι ότι
1: η οικογένεια είναι υποχρεωμένη, έτσι, γιατί δεν είναι αυτονόητο, αλλά με έναν τρόπο και στη χώρα μας η οικογένεια είναι υποχρεωμένη να φροντίζει τους πάσχοντες. Έτσι, δεν είναι, γιατί έχουμε έτσι έλλειψη θεσμών, αλλά και το κράτος και η οικογένεια. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μια φροντίδα. Εάν έχουν φροντίδα, η παραβατικότητα πραγματικά φεύγει από το τραπέζι και μπορούν να ζουν τη ζωή τους μέσα στην κοινότητα χωρίς προβλήματα και έχοντας αντίστοιχες συμπεριφορές με όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, και με καλή διάθεση, φροντίδα, επίβλεψη, τήρηση των διαδικασιών.
1: Δουλειά ενίοτε.
0: Δηλαδή να είναι άνθρωποι ενεργοί και όχι.
1: Ακριβώς. Ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι, και όχι παρατημένοι.
1: Ναι, με τη φαρμακευτική θεραπεία τους και με τη φροντίδα, πραγματικά φύγανε από αυτές τις καταστάσεις και δεν έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Την επόμενη φορά ελπίζουμε διαζώσει να είστε καλύτερα για να μπορέσετε.
1: Ναι. Να μιλήσουμε για τη γονεϊκότητα την άλλη φορά.
0: Τη γονεϊκότητα, γιατί έχει ζήτημα. Όλα πάντως αυτά τα ζητήματα είναι άκρως επίκαιρα πια. Ξανά. Είναι σαν να έχουμε χαθεί. Νομίζω.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία και που έχουν να κάνουν και με τη δυσκολία των ανθρώπων να διαχειριστούν έναν τρόπο ζωής. Και ότι αυτό τους φέρνει πολλές φορές επειδή είναι μόνοι τους ή επειδή δεν πατάνε πολύ καλά στα πόδια τους. Ναι. Τους φέρνει έτσι σε πολύ ακραίες καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και απόψε στον αέρα του Sky.
1: Εγώ ευχαριστώ. Την επόμενη Τετάρτη.
0: Την επόμενη Τετάρτη διαζώσεις η κυρία Αλεξάνδρα πάλι. Είναι ψυχολόγος ειδική στα θέματα έμφυλης βίας και η παρουσία της στην εκπομπή, η παρουσία της στην εκπομπή είναι ξεχωριστή. Βλέπουμε ότι την αναζητάτε. Αλλά τα χρεώματα, οι οσούλες του φθινοπόρου είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Ένα τραγούδι από τα παλιά για να φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Δημήτρης Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος, αλλιώς Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Όταν οι άνθρωποι χώριζαν, αλλά ήταν κανονικοί. Δηλαδή δεν άρπαζαν το μαχαίρι να σκοτώσει ο ένας τον άλλον.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοδιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε από το βήμα του ΙΕ τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για παραφροσύνη. Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, επισημένοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκά 100,3, 33 λεπτά μετά μεσάνυχτα. Ανοίγουμε γραμμές από τη Νέα Πεντέλη. Ο Βασίλης, σας ακούμε.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλημέρα.
1: Είστε ο καλύτερος δημοσιογράφος όλων των εποχών.
0: Όχι, όχι, μην το αρχίσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ακούω από ένα Αθήνης που έλεγε...
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Τράγκας, αείμνηστος.
1: Ο αείμνηστος Τράγκας.
0: Ναι.
1: Από τότε είστε ο καλύτερος δημοσιογράφος.
0: Μπα, όχι, καμία σχέση.
1: Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι.
1: Κύριε Κουφόπουλε.
0: Σας ακούω, σας ακούω. Είστε στον αέρα.
1: Είμαι από την Καρδίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Μα, κοιτάξτε να δείτε. Έκανε μια, τότε έκανε μια πλημμύρα, ας πούμε. Πραγματικά, ας πούμε, έγινε πλημμύρα, έγινε ζημιά, ας πούμε. Σε όλο τον νομό Θεσσαλία, ας πούμε. Έγινε ζημιά. Και μας έδωσε η κυβέρνηση μια ενίσχυση, τέλος πάνω, για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε, που λέμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα μας ζητάει τα λεφτά πίσω.
0: Σας ζητάει τα λεφτά πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Μας ζητάει τα λεφτά πίσω, 5.000 ευρώ. Μας ζητάει για όλο, έτσι. Μιλάμε για... Είμαι συγκεκριμένα από ένα χωριό από την Καρδίτσα, Καρδίτσης.
0: Ναι.
1: Και μας ζητάει τα λεφτά πίσω για να δώσουμε... Αυτά που μας έδωσε, τέλος πάντων, είμαι.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Βασίλη?
1: Πόσο χρόνο είμαστε, πόσο χρόνο είμαι?
0: Ναι, ναι, αν θέλετε μας λέτε.
1: 73.
0: Και είχατε υποστεί ζημιές από την πλημμύρα εσείς στην Καρδίτσα?
1: Είχαμε, όχι εγώ, αλλά όλο το χωριό που λέμε.
0: Μάλιστα. Και αποζημιωθήκατε.
1: Και πήραμε τέλος πάντων μια ενίσχυση, 5.000 ευρώ.
0: Ναι, και τώρα σας ήταν πίσω για ποιο λόγο? Δεν σε έχουν πει, δεν γράφει...
1: Τα λεφτά πίσω όλοι οι χωριανοί που λέμε.
0: Πώς ενημερωθήκατε γι' αυτό?
1: Μας στείλανε χαρτιά.
0: Σας στείλανε χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορείτε να μας διαβάσετε τι λένε αυτά τα χαρτιά, έγγραφα?
1: Δυστυχώς δεν...
0: Δεν τα έχετε.
1: Δεν τα έχω. Όχι, έχω τα χαρτιά, αλλά δεν τα έχω σε αυτό, δεν...
0: Ναι, καταλαβαίνω, είστε και λίγο... Συγχυσμένος προφανώς αυτό, 5.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Στη ζημιά τα πήρατε, τώρα σας ζητάνε πίσω.
1: Ναι, και μας ζητάνε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Μας από την κυβέρνηση.
0: Και τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Τι να κάνω σήμε. Καταλαβαίνεις τώρα. Τώρα πλησιάζει και χειμώνας. Καταλαβαίνεις τι να κάνω, κύριε Βασίλη.
0: Τι να κάνω, προφανώς. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν θα
1: σκεφτώ. Βέβαια είναι πρόβλημα. Και τι να κάνω τώρα, 5.000 ευρώ, καταλαβαίνεις.
0: Πού να τα βρείτε?
1: Ναι, πού να τα βρω, μέσα στο χειμώνα που λέμε.
0: Ναι. Είχατε υποστεί πολλές ζημιές?
1: Βεβαίως είμαι. Ναι. Είχαμε και εγώ και όλοι οι χωριανοί μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ και όλοι οι χωριανοί μου που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μας ζητάνε τα 5.000 ευρώ, αυτά που μας δώσαν δηλαδή. Και τώρα τι να κάνω, τι να κάνουμε δηλαδή. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αν έχετε στοιχεία και τις επόμενες μέρες, αν μας μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο, να το μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κύριε Κουφόπουλε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Τις επόμενες μέρες ίσως με πάρω, ξέρω εγώ, τηλέφωνο
0: για να
1: σας πω τα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί είστε. Ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος δημοσιογράφος που...
0: Δεν είμαι, αλλά μπορώ να...
1: Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πρώτα σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Κουράγιο. Κουράγιο, γιατί αυτό που έτυχε είναι βάρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βασίλης από την Νέα Πεντέλη μας λέει ότι το χωριό του είχε υποστεί ζημιές. Ακολούθησε η αποζημίωση από το δημόσιο ύψους 5.000 ευρώ. Το οποίο όμως τώρα ζητάει τα χρήματα πίσω. Ελπίζω οι υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου και στα κόμματα να λειτουργούν λίγο για να δουν αν υπάρχει αυτή η υπόθεση, ποιες είναι οι παράμετροι. Απλώς δεν είναι πάρα πολύ καλό όλο αυτό που συμβαίνει. Να δίνει το δημόσιο λεφτά και μετά να τα ζητάει πίσω. Διότι πρωτίστως σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του, αν τα έχει δώσει. Και μετά αυτά τα χρήματα πώς μπορεί να βρει ένας άνθρωπος 78 ετών να τα επιστρέψει? Και γιατί? Πώς γίνεται αυτό, ποια είναι τα κριτήρια? Δηλαδή δεν είναι όλοι στην κατηγορία του, φαντάζομαι τώρα και άζω ένα σχολείο, δεν είναι όλοι στην κατηγορία του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν δηλώσει να είναι ψεύτες και απατεώνες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι κανονικοί. Και είχαν καταγράψει απόλυση. Δεν ξέρω, δεν έχω ειδική γνώση για το περιστατικό, αλλά σκέφτομαι δημοσίως. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2 10 48 0 0 170 4, αν θέλετε να βγείτε στον αέρα του σταθμού, προλαβαίνουμε μέχρι το τέλος. Και στα μηνύματα σας μας έχετε στείλει στο 698-123-1003. Ο Παναγιώτης λέει, Βασίλη από Αστόρια, καλησπέρα από Αστόρια, Νέα Υόρκη. Μας γράφει το μήνυμα του Παναγιώτης. Πάρα πολύ, μακάρι να μας στείλει την Αστόρια. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι της Έλλης Πασπάλα. Ο Νικόλαος λέει, σας παρακαλώ να σας λέει κάτι αυτό, ότι και οι τρεις που σκότωσαν γυναίκες είναι αλβανικής καταγωγής. Αν αυτό μπορεί να σας λέει κάτι, ευχαριστώ. Όχι, δεν λέει τίποτα. Πραγματικά δεν λέει τίποτα, διότι έχουμε και πάρα πολλές υποθέσεις που είναι Έλληνες οι δράστες. Δεν έχει σχέση, προσπαθούμε να εξηγήσουμε, όχι εμείς, όχι ο Μιλών, αλλά οι άνθρωποι που έχουμε στον αέρα και μιλάνε γι' αυτό και έχουν βαριά εξειδίκευση, βαθύτατη μάλλον εξειδίκευση στο θέμα, ότι δεν είναι ζήτημα εθνότητας, τάξης, χρηματικής περιουσίας ή γεωγραφικής τοποθεσίας. Είναι άνθρωποι, είναι άνδρες, οι οποίοι δεν δέχονται, δεν δέχονται ότι οι γυναίκες με τις οποίες έχουν βρεθεί ή δεν έχουν βρεθεί καθόλου είναι ελεύθερες και έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Και παίρνουν την απόφαση να τις δολοφονήσουν, καθώς μέσα τους έχουν την άποψη, την εμπεδωμένη επί αιώνες, πως είτε θα είναι με μένα, είτε δεν θα είναι κανένα. Δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι τραγικό, τρομακτικό, πρέπει να καταπολεμηθεί, πρέπει με δημοκρατικούς τρόπους και διαδικασίες, πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά πρέπει και τα κορίτσια μας να είναι προετοιμασμένα, να αναγνωρίζουν αυτές τις συμπεριφορές, να μην τις ανέχονται, αν χρειαστεί να εμηνθούν. Άρα γι' αυτό να ξέρετε ότι όλες έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ πολεμικές τέχνες στην Ελλάδα και συμμετέχουν ευτυχώς και αγόρια και κορίτσια από πολύ μικρές ηλικίες. Και εκεί που βλέπεις το παιδί να έχει μια κανονική σωματοδομή, ξαφνικά, επειδή έχει γυμναστεί, έχει προπονηθεί, μπορεί σε μια επιθετική κίνηση να ρίξει μια κλωτσιά στον τύπο ο οποίος έχει άλλα στο κεφάλι του και να μην καταλάβει τι έχει συμβεί. Όταν απουσιάζουν οι θεσμοί, πρέπει να υπάρχει και αυτού του είδους η πρόληψη πλέον. Αλλά επιστρέφοντας στο βασικό θέμα, ποιος είναι ο δολοφόνος και πώς κρύβεται, μπορεί να κρυφτεί πίσω από εθνότητα, μπορεί να κρυφτεί πίσω από ιδεολογία, να είναι αντίφα ή μπορεί να είναι ακροδεξιός, μπορεί να είναι μαύρος ή άσπρος, Έλληνας ή ξένος. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι αισθάνεται πως η γυναίκα με την οποία πιστεύει ότι έχει συνδεθεί δεν έχει καμία ελευθερία, δεν έχει κανένα δικαίωμα, και αν τον αρνείται, τότε ο μόνος δρόμος είναι να μην ζει. Γιατί ο άνδρας αυτός λέει μέσα στο κεφάλι του πως είτε μαζί μου είτε καθόλου, τίποτα. Και αυτό συμβαίνει. Έφυγε από την Αθήνα για να φτάσει στην Ιγουμενίτσα και να δολοφονήσει, και μετά είπε ψέματα ότι δήθεν δέχτηκαν επίθεση από τρίτους. Και έχουμε μετά και αυτόν τον τραυματισμό. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι κομβικά, κεντρικά, δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από την ελληνική πολιτεία, σχεδόν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό σχέδιο, δεν υπάρχουν καμπάνιες που θα έπρεπε να τρέχουν, και έχουμε αυτό δυστυχώς τα τραγικά αποτελέσματα. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, πριν φτάσουμε στο επόμενο τραγούδι, μας γράφει: εικόνες ντροπή στο λιμάνι της Ιεράπετρας με δεκάδες μετανάστες να μην έχουν τις στοιχειώδεις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και να κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Η Εκκλησία για άλλη μια φορά ακούσε από αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα. Μέσα από το βήμα του ΣΚΑΙ 100,3 θα ήθελα να παρακαλέσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναωτάκη να τους εξασφαλίσει έναν χώρο με πιο ανθρώπινες συνθήκες. Μας γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, και είναι κομικό, στην Κρήτη με τις άφθονες κλίνες και τις ξενοδοχειακές υποδομές να υπάρχει αυτή η κατάσταση και να μην υπάρχει μια στοιχειώδης οργάνωση για ανθρώπους που καταφτάνουν και θα συνεχίσουν να έρχονται στο νησί. μπορούμε να διαχωρίζουμε τους ξένους σε καλούς και κακούς. Καλοί είναι μόνο όσοι πληρώνουν και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή πληρώνουν και οι άλλοι, επειδή δεν έχουν και είναι επένδυτες, πρόσφυγες, αδύναμοι ή και μπορεί να είναι και. Να έχουν και άλλες σκέψεις. Μπορούν να είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ανθρώπινη. Αυτά. 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και από τα παλιά όταν ο Sky ήταν στους 100,4 παίζονταν διαρκώς αυτό το τραγούδι του Μελιώκα μαζί με την Αφροδίτη Μάνου, διότι είχε συνδεθεί Νότι, κυρίες και κύριοι, με ποιο κόμμα? Με το συνασπισμό. Γιατί λέει ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ρόζ, ήταν τότε που είχαν διαλυθεί, διότι είχε προκύψει η συνεργασία, για όσοι θυμούνται, με τη Νέα Δημοκρατία 89-90 και είχαν αρχίσει διασπάσεις, συγκρούσεις κτλ. Ο ενιαίος συνασπισμός που ήταν Κουκουέ και Ελληνική Αριστερά. Και αυτό το τραγούδι είχε βγει τότε ή λίγο πριν, νομίζω 87 είναι, αλλά είχε μια δεύτερη ζωή, γιατί αναφερόταν και στα πολιτικά.

Γιατί όπως λένε και οι παλαιότεροι εξημών, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Εδώ μια φοβερή μοναδική διασκευή του τραγουδίου αυτού του Σταμάτη Κραουνάκη και της Ελλήνας Νικολακοπούλου με πρώτη ερμηνεία από την Άλκηση Πρωτόψαλτη. Εδώ η Μαρία Ζαρίζου το τραγούδι το λέει αλλιώς.

0: Σοκράτη.
1: Αυτές είναι πάρα πολύ ωραίες ιστορίες όταν ο έρατας είναι αυτός που κυριαρχεί και οι άνθρωποι ψάχνουν μέσω των σχέσεων τους να δικτυωθούν. Και αυτά είναι τα μικρά ωραία προβλήματα που ισχύουν για ορισμένους στην Ελλάδα του 2026, αλλά κάνουμε μια στάση αποχαιρετώντας σας στο Ιράν, καθώς υπάρχει μια δραματική έκκληση μιας 23χρονης φοιτήτριας πριν από τη θανατική ποινή. Δεν θέλω το τελευταίο ίχνος μου να είναι μερικές γραμμές σε ένα φάκελο πριν το σκηνή βάλει τέλος στη ζωή μου, να δω το Ιράν να ευημερεί και να είναι ελεύθερο. Φέρεται να λέει στο ηχητικό της μήνυμα η Νατσμέχ Αμινή, κυρίες και κύριοι, η οποία απευθύνει μια δραματική έκκληση από τη φυλακή. Δεν προσπαθώ να γίνω ηρωίδα, γίνεται η φωνή μου, λέει η 23χρονη, ζητώντας από την κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα να μην την αφήσουν την υπόθεσή της να ξεχαστεί. Η Νατσμέχ Αμινή, φοιτήτρια λογιστικής, κρατείται στις φυλακές του Μασάτ και σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν καταδικάστηκε σε θάνατο 16 Σεπτεμβρίου ύστερα από περίπου 8 μήνες κράτησης. Σε ξεχωριστή υπόθεση αναφέρει διαπηγή της επιβλήθηκε επίσης ποινή φυλάκης 12 ετών και 6 μηνών και πρόκειται να απαγχωνιστεί ένα κορίτσι 23 ετών γιατί εκεί δεν υπάρχει καμία ελευθερία στο Ιράν, αλλά μεταξύ όλων διεξάγεται ένας πόλεμος που ενδεχομένως να λήξει και αφού ισορροπήσουν οι τιμές του πετρέλαιου να είναι όλα καλά, τίποτα θα είναι καλά γιατί το Ιράν θα παραμείνει ένα φρικτό θεοκρατικό καθεστώς και έτσι θα πορεύονται όλοι και μπορεί και ορισμένοι να εμπνέονται από αυτές τις ιστορίες της θεοκρατίας όπου κανείς δεν έχει ίσα δικαιώματα, όπου οι άνδρες είναι επικυρίαρχοι και οι γυναίκες είναι πάντα σε δεύτερη μοίρα και τιμωρούνται για το παραμικρό. Επίλογος, αυτός ήταν ο επίλογος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, πολύ βαθύ. Το μαμά Γιαννάτη ήταν στις ανακλείδων, ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην υποστήριξη, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσία Βασίλη Κουφόπουλο, η Αθηνά Μαράκη, Κωνσταντίνα Βαρσάλη, μουσική επιμέλεια, Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων στη μία, μετά ο Μάνος Βλαρίνος, μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή αναξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε στις 9 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο Βερολίνου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10 η ώρα Ελλάδος. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του ντρόουν αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Η Ρωσία δεν θα κάνει παύση στον πόλεμο με την Ουκρανία, επανέλαβε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, μετά το μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, στο οποίο αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη θέλει μια διακοπή προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για να ανεφοδιάσει με όπλα την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, Κύριλ Δημήτριεφ, για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, που επικαλείται πηγές με γνώση των επαφών. Οι επαφές του Δημήτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις αρχές του μήνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος, εντωμεταξύ Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε από το βήμα του ΙΕ το Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για παραφροσύνη. Είναι ο ασθενής μηδέν, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται, ανέφερε. Παράλληλα, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, επισημένοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στα υπόλοιπα μέρη από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Κοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
15: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, όπως και εσείς φαντάζομαι, χαίρετε για την εμφάνιση του μεγάλου μας ηγέτη, του ηγέτη της Κουτσονικολάκου, του Αλέξη μας, του Αλέξη του Τζοκόντου, ο οποίος το είπε καθαρά και ξάστερα.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς. Τι χειρός τα λέμε. Ποπόφαρδος ο Μητσοτάκης φοβερά. Κανείς, διότι ακόμα και στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα ο κανένας τον κερδάει τον Τζοκόντο. Δηλαδή καλύτερα κανένας, να το αφήσουμε έτσι χωρίς πρωθυπουργό τη χώρα παρά να είναι αυτός. Οπότε, όχι αυτή, άρα κανείς, θα συνεχίσουμε ως έχουμε. Μεγάλη απώλεια στην πραγματικότητα για τα λαϊκά στρώματα. Για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν θα βρουν στην κυβέρνηση, δεν θα έχουν στην κυβέρνηση κάποιον να νοιάζεται για τα απλά, για τους απλούς πολίτες, οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν θα βρουν στην κυβέρνηση, δεν θα έχουν στην κυβέρνηση κάποιον να νοιάζεται για τα απλά, για την καθημερινότητά τους, για τα απλά τους προβλήματα.
3: Έχουμε το θάνατο.

0: χτυπήσω, μια, κάνω μια αποτρίχωση ριζική στήθους. Θέλω να πω, που, τα, είναι κάπως εξασφαλισμένος. Μιλάνε, λέει, τώρα τα καύσιμα και αυτά. Εντάξει, βρε, το μπότοξ το κάνουμε, είναι σωστό εκεί που το κάνουμε. Μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και μια και μίλησα για μπότοξ, το άκουσα στις ειδήσεις, υποθέτω θα τα ακούσατε κι εσείς. Έδωσε στη δημοσιότητα ο Άδωνης τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες που διενήργησε σε 8 χώρους που παρέχουν σε σύνολο 118, δηλαδή βρήκανε πράγμα. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από το Ιατρικό Σύλλογο Βιοπαθολόγου, σε ψυγείο εντοπίστηκαν ενέσιμα, διάφορα, τέλος πάντων, βρήκανε διάφορα πράγματα. Άρα γινότανε. Γινότανε. Άρα γιατί δεν το κάναμε αφού γινότανε. Δεν το σκέφτηκα. Α, εντάξει τότε. Κάποιος πονηρός, κάποιος από τον οποίο θα διαχωρίζω τη θέση μου, μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το κάναμε όσο μπορούσαμε. Τώρα που δεν μας παίρνει να μην το κάνουμε, τι να κάνουμε, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία και το κάνουμε κι αυτό. Για όσο, έτσι, σιγά σιγά, μετά ατονούν οι έλεγχοι. Άνθρωποι είμαστε. Κουραζόμαστε κιόλας. Και στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε ιατρείο, όπως θα έλεγε και ο Πατούλης. Και αφού δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα τα ιατρεία, να καλύτερα να μην είμαστε σε κανένα. Γιατί θα ήταν άδικο, δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός θα ήταν. Λοιπόν, Αλέξη, επιστρέφουμε στον... όχι, μια και θα... Οι λύσεις, θα το πω και αυτό, γιατί είναι και προσωπικό και με καίει. Σας το έλεγα πριν, περιμένω να πάρω αυτοκίνητο. Αλλά η ταξευτέρια του Υπουργείου Μεταφορών, ο υπουργός, ο υφυπουργός, δεν ξέρω πώς διάολος από αυτούς τους άχρηστους είναι υπεύθυνος, δεν έχει φροντίσει ώστε να έχει πινακίδες, να... δεν έχουμε πινακίδες, παιδιά. Χώρα που θέλει να λύσει προβλήματα, κυβέρνηση που θέλει να λύσει προβλήματα θέρμανσης, το αυτό, το άλλο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα που παίρνουν οι άνθρωποι θα έχουν πινακίδες. Μιλάμε για τόσο τέτοιο, μπορεί να πει κάποιος. Από τον οποίο θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου. Διότι μπορεί να μην είναι θέμα αχρηστίας, παιδιά, γιατί το θέμα λύθηκε. Δεν είχαμε τσίγκο, έτσι, δεν είχαν προνοήσει, δεν είχαν κάνει, κάτι έγινε, τα ζώδια ήταν κάπως, ο Ερμής ανάδρομος, ξεμείνανε από τσίγκο και δεν μπορούν να έχουν. Τόλησε η κυβέρνηση. Πώς τόλησε? Απευθείας ανάθεση, βρε γατάκια. Είναι κατεπήγον. Κάποιος πολύ πολύ πονηρός, από τον οποίο και αυτόν θα διαχωρίσω τη θέση μου, μπορεί να πει ότι είναι πολύ βολικό να δημιουργούμε συνθήκες κατεπήγοντος, ώστε μετά να προβαίνουμε σε απευθείας αναθέσεις. Αλλά αυτά δεν γίνονται, παιδιά, στην Ελλάδα, οπότε μπορούμε να, ίσως με ασφάλεια, να πούμε ότι οι άνθρωποι απλώς είχαν, πώς να το πω, το κακό το μάτι. Τους έκανε το κακό το μάτι. Συνέβη αυτό με τον τζίγκο και με την, πώς να το πούμε, με την άμεση παρέμβασή τους έκαναν μια απευθείας ανάθεση για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Στην υγεία των κορόιδων σε κάθε περίπτωση. Αλέξης, ακούσαμε πριν, δεν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή αφού είναι αυτός ή κανένας. Και κακός γιατί είναι ένας κβαντικός πολιτικός, παιδιά. Είναι, δηλαδή είναι τόσο κβαντικός που ακόμα στο μυαλό του ο χρόνος είναι κάπως διαφορετικός από τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μετράει λίγο διαφορετικά, παραδείγματος χάρη.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι.
0: Εντάξει, είναι 4 και κάτι, αλλά 4,5, αλλά εντάξει, 4,5, 6, σιγά τη διαφορά. Μέσα στην αιωνιότητα τίποτα δεν είναι. Ο τύπος δεν έχει, ούτε αυτό δεν μπορείς να μάθεις σωστά. Γι' αυτό τον αγαπάω και τον εστηρίζω, αλλά φοβάμαι δεν θα τον ξανακάνετε πρωθυπουργό. Εγώ σας παροτρύνω, έτσι. Πονηρά σκεφτόμενος και επαγγελματικά. Να ακούσουμε μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα από τη συναυλία του, λέω. Από την παράστασή του. Από την παράστασή του. Άρχισε πάλι το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες. Σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68%.

0: 100% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
1: Η οποία δεν χρεοκόπησε. Ούτε αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει πρωθυπουργό τον Τζίπρα με υπουργό οικονομικών τον Βαρουφάκη και συγκυβερνήτη τον Καμένο. Οπότε γιατί να μην συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία? Τι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τη Βουλγαρία και δεν την καταδεχόμαστε τη Βουλγαρία? Βουλγαρία δεν κλείσανε οι τράπεζες επειδή κάποιοι τα είχαν κάνει σαλάτα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ακόμα και αυτά που λέει για τη Βουλγαρία προφανώς δεν είναι αλήθεια. Το εισόδημα βασίζεται στο δηλωμένο εισόδημα των Ελλήνων. Και ο καλύτερος τρόπος, αν υπάρχει ένας τρόπος πραγματικής μέτρησης της δυνατότητας των ανθρώπων, είναι να μετρήσει πόσα ξοδεύουν, όχι πόσα λένε ότι έχουν. Όχι τι θέλουν να πιστεύουν οι άλλοι για τον εαυτό τους ή τι φαντάζονται οι ίδιοι για τον εαυτό τους, αλλά τι πραγματικά κάνουν. Αυτή είναι η μόνη μέτρηση που έχει μία αξία. Απ' την άλλη, μετράει την πραγματικότητα που δεν είναι πάντοτε ιδιαίτερος βολική. Ο Αλέξης μας προτείνει και μείωση διαφόρων φόρων, οι οποίοι θα έχουν κόστος βέβαια, δεν το ξέρει ακριβώς.
0: Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
1: Είναι μεγάλο, ρε παιδάκι μου, τώρα τι θέλει. Είναι μεγάλο το κόστος. Άκου, λέει, εξαρτάται. Άμα είναι μικρή μείωση, θα είναι πιο μικρό. Άμα είναι πιο μεγάλη μείωση, πιο μεγάλο. Άκου, ρωτήστε κανέναν που θέλει να γίνει πρωθυπουργός πώς θα είναι το κόστος. Αυτό δεν τον ρωτάτε. Παρένθεση, θυμίζω, έτσι στο μάθημα το έχουμε, ελπίζω να το έχουμε εμπεδώσει. Μείωση φόρων σημαίνει μείωση δημοσίων εσόδων. Σημαίνει μείωση δαπανών που αφορούν το δημόσιο. Στην πραγματικότητα είναι ένα χέρι βγαίνει από τη μία τσέπη και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, έτσι να το έχουμε στο νου μας αυτό. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα η μείωση των φόρων. Αλλά αναπόφευκτα σημαίνει λιγότερα έξοδα για το δημόσιο. Υπάρχουν βέβαια να κόψει άμα κανείς θέλει, αλλά δεν θα κόψει αυτά που πρέπει. Γιατί αν ήταν να κόψει αυτά που πρέπει, δεν θα τα είχε δημιουργήσει εξ αρχής αυτά τα έξοδα που θα ήταν καλό να κοπούν έτσι κι αλλιώς. Το λέω γενικώς έτσι για να το έχουμε μία. Το βάλουμε και αυτό στη σκέψη μας. Πολύ ευχαριστημένος με το ποσοστό που μέχρι στιγμής του δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ο Αλέξης.
2: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της θέσης των μέτρων που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στη τετραετία 4?
0: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση.
1: Λάθος πάσα. Δεν πειράζει, είναι τον ρωτάνε για τους δασκάλους και τους καθηγητές εδώ, αν θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία ή θα είναι ετήσιο ή στην τετραετία η αύξηση που λέει ότι θα τους δώσει και δεν απαντάει. Αυτό είναι, δεν χρειάζεται να το ακούμε. Δεν απαντάει, δεν ξέρει και ο άνθρωπος. Είπε μια παρόλα, πρέπει να... Έλα Παναγία μου. Μετά, τώρα πάμε στην ικανοποίηση για τα ποσοστά.
3: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα βέβαια στα ποσοστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
0: Εντάξει.
3: Έτσι δείχνουν.
0: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Είναι ένας πόντος παραπάνω από όσο είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα γίνομαι όλο και καλύτερος. Ρε Αλέξη, με 18% θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Έλα Παναγία μου. Αν και βέβαια ο άνθρωπος το είπε, ή εμείς ή κανείς. Και όλοι, μα κανείς. Ή ο Αλέξης με τον Νίκο παρέα. Διότι όπως φαίνεται από αυτά που ακούγονται συνεχώς από το Πασόκ, θέλουν σαν τρελή να συνεργαστούν. Και λογικό, είναι δεύτερο κόμμα θα είναι η Ελλάς. Οπότε το Πασόκ θέλει να κολλήσει πάνω στην Ελλάς. Μπας και γίνει καμιά δουλίτσα. Γιατί αλλιώς βλέπω πάλι όσους Σιριζέους πήγαν στο Πασόκ να ψάχνουν αλλού δουλειά.

0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και μετά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα όλο τον Αλέξη. Αρχίσαμε και αργά.
1: Πάλι μαζί με περισσότερο Αλέξη.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσγειώθηκε πριν από λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά την χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Ω, καμπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Οπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκός.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
16: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο είμαι του κόμματος, έχεις δίκιο, γιατί λέει η διαφήμιση που έπαιξε πριν δύο λεπτά για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τι ακριβώς σκοπό έχει? Μήπως απλά να δώσει χρήμα στα μου μου, ε? Όχι, μην το ξαναπείς αυτό! Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ στη ζωή. Άκου, λέει, τι που πήγε ο νους του. Εκτός και αν το ακούει ο μετανάστης ή ο δουλέμπορος και λέει εκεί δεν μας παίρνει. Αυτό είναι. Γιατί θέλει ο άλλος να έρθει στην Ελλάδα. Ναι, να λαθρομεταναστεύσει στην Ελλάδα. Είναι ο δουλέμπορος, τον έχει πάρει, του έχει πάρει τα διαβατήρια, τα λεφτά κτλ. Και εκεί που κάνει ζάπινγκ, βλέπει αυτό το πράγμα στην τροφή. Όπα! Πού πάμε! Πού πάμε! Δεν είναι να παίζει εκεί πέρα. Μαρουλάκος, η αλήθεια είναι ότι η μείωση φόρων σημαίνει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σημαίνει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη για πολίτες και επιχειρήσεις. Μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σημαίνει νέα φορολογικά έσοδα για το κράτος. Μαρουλάκο, είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λες. Πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος. Μαρουλάκο, άμα είναι τόσο απλά και τόσο γραμμικά όλα και τόσο τέτοιο, όλες οι κυβερνήσεις θα μείωναν τους φόρους τότε. Γιατί πάλι θα είχαν περισσότερα έσοδα και θα ήταν και καλοί με τους πολίτες. Μαρουλάκο. Ρε, αυτά τα απλοϊκά τα λένε αριστεροί, μην τα λέμε κι εμείς. Και ο Τζίζος Κασέλο, αφού είναι μάγος των οικονομικών, με σκέτη εντυμότητα θα τα βολέψει όλα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όλα τα καταλαβαίνω, μωρίς, γάμι δεν καταλαβαίνω. Άλλωστε, παιδιά, εντάξει, τον κοροϊδεύω πολύ, δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος είναι ένας νέος πολιτικός με ένα νέο κόμμα που βασίζεται στις δικές του οικονομικές δυνάμεις.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή, δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Φαίνονται πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις για ένα κόμμα 4 μηνών. Ενώ πολύ μεγάλες οι δυνάμεις, δεν θα μάθουμε ποτέ από πού προέρχονται. Βέβαια, το κόμμα ξεκίνησε, έφτιαξε την πλατφόρμα ενίσχυσης, όπου βλέπεις πόσα λεφτά μαζεύει σε δωρεές, από εδώ και μπρος. Για το πριν δεν θα μάθουμε. Αλλά και από εδώ και μπρος δεν μαθαίνουμε ποιος τα βάζει. Οπότε. Έχει φτάσει το μισό εκατομμύριο ήδη. Ποιος το έχει βάλει το μισό εκατομμύριο? Ή εκτός αν βάλανε από 1 ευρώ 500 μισό εκατομμύριο Έλληνες. Ή από 5 ευρώ 100.000. Ή από 250.002. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, λέει. Είναι κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Μου φαίνεται το πιο ακατανόητο πράγμα στον κόσμο. Για οτιδήποτε μας απασχολεί στη ζωή μας, οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, από υγείας μέχρι ηλεκτρολογικό, λέμε να βρω έναν επαγγελματία. Γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που ζει από αυτό που κάνει θα φροντίσει να το κάνει λίγο καλύτερα από τους άλλους. Του Αλέξη λέει όχι, στην πολιτική δεν το θέλω. Και το λένε και πολύ εκτός από τον Αλέξη.
1: Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν είναι επάγγελμα και μπορεί ο κάθε σκιτζής ή ο κάθε άλλος που έχει άλλα πράγματα, την άλλη δουλειά του κανονικά που αλλού ζει, να μπλέξει για να προσφέρει. Για να ασκήσει λειτουργήμα. Δηλαδή, να κάνει κάτι στο κασίδι το κεφάλι και μετά, άμα του ζητήσει ευθύνες, να πει: εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ προσφέρω. Εντάξει, άμα κάνω και κανένα λάθος, σιγά τι έγινε να πούμε. Δεν είμαι και επαγγελματίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικοί έχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία φροντίζουν να βοηθούν μέσω της πολιτικής τους δραστηριότητας. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης μέσα σε αυτή τη συλλογιστική ότι δεν πρέπει να είναι επάγγελμα και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν και άλλες δουλειές, μην ασχολούνται μόνο με τη χώρα, να έχουν και σοβαρότερα πράγματα να κάνουν. Έχουν και δουλειές που λέμε. Εντάξει, χώρα στον ελεύθερο της χρόνο. κάνει μια φοβερή αυτοκριτική και λίγο ή πολύ παρουσιάζει τον εαυτό του ως οικονομικά ευάλωτο και πολιτικά ευάλωτο.
2: Για κάποιους είναι και
1: αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
2: Είναι προσφορά σου.
1: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σας πω και κάτι, οποιοδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Mm. Είναι ευάλωτος.
2: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
3: Από άλλη πλευρά.
1: Στην πολιτική εννοώ είναι
2: ευάλωτος. Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι
1: αριστάξιος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Σκληρή αυτοκριτική από έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα επάγγελμα, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Μια ζωή πολιτικός ήταν. Άρα είναι ευάλωτος ο Αλέξης, άμα το λέει ο ίδιος, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητώ. Ευάλωτος, ευάλωτος. Δεν το περίμενα βέβαια και κάπως πέφτω από τα σύννεφα, αλλά ευάλωτος. Για τον ποινικό κώδικα.
3: Πάντα σας την κάνω την κριτική αυτή, ότι μειώσατε τους ποινικούς κώδικες και γι' αυτό πήγε λιγότερη φυλακή ο Καστιγιάρης από ό,τι θα μπορούσε να πάει με τους παλιούς το 19, λίγο πριν φύγετε από την εξουσία.
1: Έχω κουραστεί να ακούω αυτές τις ανοησίες. Διότι καταρχάς εμείς δεν αλλάξαμε ποινικούς κώδικες μόνοι μας. Το έκανε ένα συμβούλιο νομικό όπως προβλέπει το Σύνταγμα, διότι κάναμε ριζική αλλαγή των νομικών κωδικών και ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες του νομικού.
3: Όχι, λένε ότι σας.
0: Πες το ρε παιδάκι μου ότι ήταν οι πιο επιφανείς επιστήμονες. Να πούμε εντάξει, δεν πειράζει που βγήκαν έξω και μερικοί εγκληματίες, αφού τους έβγαλαν οι πιο επιφανείς νομικοί επιστήμονες, χαλάλι. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, παιδιά, πολύ συχνά. Δεν είναι όλες επιστήμες το ίδιο επιστήμες. Θέλω να πω, είναι άλλη επιστήμη, η φυσική, τα μαθηματικά, που και εκεί μπορεί να. Αλλά είναι ποιο συγκεφασίζεται στην απόδειξη, στο πείραμα, να δούμε, υποθέτω αυτό. Πάω να δω αν ισχύει. Και άλλη επιστήμη είναι η νομική, που κυρίως βασίζεται σε τάσεις της εποχής. Και οι τάσεις στη νομική επιστήμη δημιουργούνται από νομικούς. Οι νομικοί, δηλαδή τους ανθρώπους που εξ επαγγέλματος δεν είναι. Ωφελούνται οικονομικώς από το να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο έγκλημα. Θέλω να πω, ακόμα και στην ιατρική που είναι πιο πείραμα απόδειξη, υπόθεση πείραμα απόδειξη, η μόδα πολύ συχνά κυριαρχεί και κατευθύνει την ιατρική η μόδα. Σε γκρεμό, αλλά την κατευθύνει. Φανταστείτε τι συμβαίνει στη νομική που δεν είναι υπόθεση πείραμα απόδειξη. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι και κανένα φοβερό επιχείρημα, ήταν η πιο επιφανής νομική. Απ' την άλλη, όπως είπαμε, αν ήταν η πιο επιφανής, ας αφήσουμε και μερικούς εκατοντάδες εγκληματίες ελεύθερους σιγά. Είχε και ένα καλό λόγο για τον Σαμαρά που προσπαθεί, πλέον είμαστε συνεταιράκια, προσπαθεί και αυτός να ρίξει την κυβέρνηση.
2: Γιατί το ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου κάνει εντύπωση. Από ποια άποψη? Ο ίδιος θυμόμαστε ότι δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξαναεπιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Για τον κοινό μας σκοπό. Για τον κοινό μας αγώνα, εντάξει. Τα παλιά περάσανε, πάει. Τα παλιά, ό,τι είχαμε να χωρίσουμε, το χωρίσαμε. Τώρα είμαστε, δουλεύουμε μαζί. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης? Μα την Παναγία, εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά ξέρει εκείνος, αυτό έχει σημασία.
2: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε? Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης, τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Ναι, το κακό είναι ότι την έχουμε και εμείς την εμπειρία αυτής της διακυβέρνησης. Θέλω να πω, αυτό το λέμε όταν πηγαίνουμε σε άλλους. Δηλαδή, αν πάει ο Αλέξης σε μια άλλη χώρα άσχετη, κάπου στη Νότια Αμερική, ξέρω εγώ τι, θα πει: έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Α, πού είναι αυτός, έχει εμπειρία, να τον διαλέξουμε. Δεν πας σε αυτούς που έχουν υποστεί την εμπειρία να τους πεις: έχω εμπειρία και να τους το θυμίζεις. Αλλά τέλος πάντων, εκείνος ξέρει, αλλά με αυτά και με αυτά φοβάμαι ότι
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Αχ, κανείς μας κερδίζει και ο κανένας. Στις τέτοιες, οι οποίες παρεπιπτόντως δεν καταλαβαίνω γιατί προσθέτουν πάντοτε τον κανένα. Είναι οι δημοσκοπήσεις, υποτίθεται πρέπει να αντανακλούν μια πραγματικότητα η οποία θα προκύψει σε κάποιο διάστημα. Στις εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πρωθυπουργός ο κανένας. Δεν θα γράψουμε σε ένα χαρτί κανένας και θα το βάλουμε στο Μαξίμου. Κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ποτέ οι δημοσκοπήσεις δεν ρωτούν από αυτούς που είναι υποψήφοι για πρωθυπουργοί. 1, 2, 3, 4, 5. Από αυτούς μόνο διαλέξτε. Αφήστε το, κανένας δεν το μετράμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανένας. Πάση περιπτώσει, εκείνοι θα ξέρουν καλύτερα. Ο γόγος λέει αφισβητείται η επιστημονικότητα της νομικής Όχι, γόγο μου. Είναι απλώς άλλες, δεν είναι όλες οι επιστήμες το ίδιο. Υπάρχουν οι θετικές επιστήμες που είναι πιο εύκολο να πεις ισχύει αυτό και να το αποδεικνύω. Και άλλο οι επιστήμες που δεν μπορείς να το αποδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις, υπάρχουν θεωρίες κυρίως, υπάρχουν τέτοιο. Αλλά αποδείξεις του στυλ ότι αν κάνω αυτό θα έχω ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, δεν είναι όλα το ίδιο. Και όταν δεν υπάρχει απόδειξη, η απτή, η εύκολη σε κάποια επιστήμη, είναι πιο εύκολο να κουλαντριστεί. Είναι λογικό, δεν είναι κβαντική φυσική.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: γεμίσει κανείς, λέει ο Αλέξης. Μήπως εννοεί το σκυλάκι. Μου γράφει κάποιος. Ή εμείς βάλουμε ένα σκυλάκι. Δεν είναι. Το σκυλάκι διαλέγουμε σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος το έγραψε. Ο Παναγιώτης το έγραψε. Λοιπόν. Πάμε στον Άδωνη τον Γεωργιάδη να ακούσουμε ξανά κάτι που ξαναείπε για την κβαντική ιατρική. Οπότε εγώ θα ξανασχολιάσω αυτό που σχολίαζα και την πρώτη φορά που τ' άκουσα.
1: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάσεις και να πάρεις ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
2: Αυτοί λοιπόν
1: κβαντικός
2: που λένε.
1: Γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
2: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κβαντική.
0: Αν αυτοί εξαπατούν τον κόσμο, που τον εξαπατούν. Εσείς γιατί τους αφήνετε ελεύθερους να το κάνουν? Γιατί δεν τους περιορίζετε? Θέλω να πω, έτσι εξαπατούν τον κόσμο και αυτοί που παίρνουν και λένε βάλε σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά σου. Αλλά αυτοί συλλαμβάνονται. Αν εξαπατούν αντιστοίχως και οι κβαντικοί ιατροί και με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη εξαπάτηση και πιο επικίνδυνη, γιατί εσείς τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι? Α, είναι απατεώνας αυτό. Μπορεί να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Και τι θα κάνουμε? Α, τίποτα. Ατομική ευθύνη. Μα λες εσύ που είσαι κυβέρνηση ότι είναι απατεώνας και είναι επικίνδυνος απατεώνας άμα είναι γιατρός απατεώνας. Τι θα κάνεις? Τίποτα, τι θα κάνω. Σιγά, θα σας λέω ότι είναι απατεώνας. Ναι, αλλά ο ιατρικός σύλλογος μας λέει ότι του δίνει τη σφραγίδα του και λέει ότι είναι αξιόλογος γιατρός, ότι είναι αξιόπιστος. Να τον επισκεπτόμαστε. Τώρα μην βάλουμε δύο αρχές τώρα. Να τσακωθούν τον ιατρικό σύλλογο και την κυβέρνηση. Πολύ περισσότερο όταν δεν θα ασχοληθούν για τα σημαντικά.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι? Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς να σκεφτούμε. Αυτούς που τους πρισμένους που είναι σαν να τους έχουν τραβήξει μπουκέτα και γελάμε οι υπόλοιποι μαζί τους. Αυτούς να σκεφτούμε. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μάλλον στο πλαίσιο του ότι όλοι κάνουν μπότοξ. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Θέλω να πω, έχω δει στην τηλεόραση που κάνουν, αλλά στην παρέα μου και τέτοια δεν ξέρω κανέναν. Αλλά το δέχομαι ότι όλοι. Αν όλοι κάνουν μπότοξ, πώς τελειώνει ο μισθός στις 20 και στις 15 και στις 10 και δεν έχουμε να φάμε? Δεν γίνονται όλα, παιδιά, να πω στους συντρόφους. Δεν γίνεται και ο λαός που κάνει μπότοξ και ο λαός δεν έχει να φάει γιατί τελειώνουν τα λεφτά στις 15 και στις 20. Πρέπει να αποφασίσετε τι από τα δύο συμβαίνει. Βέβαια, μπορεί να τελειώνουν επειδή κάνουν μπότοξ. Και αυτό είναι και το πιο πιθανό, το έχουμε παραδώσει σε περισσότερα μαθήματα. Δεν είσαι φτωχός αν σου τελειώνουν τα λεφτά. Είσαι φτωχός αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με τα λεφτά που έχεις. Τα λίγα, είναι πολύ λίγα. Αν κάνεις διάφορα πράγματα με τα λεφτά που έχεις, αλλά σου τελειώνουν επειδή κάνεις διάφορα πράγματα, δεν είσαι φτωχός, σπάταλος είσαι. Ή ευτυχισμένος που λες δεν θέλω να έχω κάτι στην άκρη, θέλω να ζω ωραία. Είναι μια στάση ζωής. Πάντως φτωχός δεν είσαι.

0: Αδόλφος Πούτλερ, για αυτό που έλεγα πριν, ότι γιατί οι δημοσκόποι δεν ρωτάνε ποτέ την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, αφαιρώντας από τη μέση τον κανέναν, που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να είναι κανένας για πρωθυπουργός. Λέει, γιατί στις εκλογές υπάρχει ψηφοδέλτιο για το δεν αποφάσισα άλλο ή δεν ξέρω, δεν απαντώ. Βεβαίως, Αδόλφε Πούτλερ, το άλλο είναι τα μικρότερα κόμματα που δεν μετριώνται στις δημοσκοπήσεις και το δεν ξέρω, δεν απαντώ είναι το λευκό. Οπότε υπάρχουν. Και το δεν αποφάσισα είναι μια πραγματική κατάσταση. Το κανένας για πρωθυπουργός δεν είναι πραγματική κατάσταση. Μπορεί να μετρείται και αυτό. Και να βρίσκουμε ότι τους θεωρούν όλους άχρηστους. Οι περισσότεροι τους θεωρούν άχρηστους όλους. Αλλά μετά πρέπει να γίνεται και μια μέτρηση χωρίς τον κανέναν για να λένε οι πολίτες. Από αυτούς όλους που τους θεωρώ άχρηστους, επειδή υποχρεωτικά κάποιος θα είναι, ποιος είναι ο καταλληλότερος. Εγώ μια ιδέα δίνω, δεν με νοιάζει έτσι κι αλλιώς. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Ασδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ωροελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του ΣΥΣ συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα προγραμματίζεται δείπνο στο Λευκό Οίκο που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και οι 44χρονοι από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και η ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε και μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο Βερολίνου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10 χθες βράδυ. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του ντρόουν αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και νόμιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στην υπόλοιπη χώρα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ομιλώ από το συννεφιασμένο Νέο Φάληρο. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα φθινοπορεινό, πρόωρο φθινόπωρο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, έτσι να σας πάω χαλαρά.

0: Βρες του φόρμα δε σε.
1: Δύο κεντρικά θέματα βλέπω, φίλες και φίλοι. Η τιμή των καυσίμων και πώς αυτή μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας, με την κυβέρνηση την οποία πιέζει η αντιπολίτευση. Σήμερα διαβάζω και το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή που λέει να επισπεύσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις των μέτρων σχετικώς με την αντιμετώπιση της αυξημένης τιμής στα καύσιμα που επηρεάζει προφανώς όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας και επιφέρει αυξήσεις με την βιομηχανία, την βιοτεχνία που ζητεί υποστήριξη σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από τη μια μεριά αυτό και από την άλλη διαβάζω το προσέδιο της εφημερίδας στα νέα για ένα θέμα το οποίο από χθες το πρωί μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης. Την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τον Μπάρακ στο CNN Turk και τους είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε, λέει ο Αμερικανικός παράγων, ότι χρειάζεται τα F-35. Δηλαδή με έναν γλυκό τρόπο τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τα πάρετε. Είναι ψυχρολουσία αυτό για την Άγκυρα. Φαντάζομαι είναι και μια έτσι γεύση ψυχρολουσίας και για τους υποστηριχτές του Έρντογαν, τους ακροδεξιούλιδες στην Ελλάδα. Φαντάζομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν αυταρχισμό. Κάποιοι συμπατριώτες, όχι άνθρωποι, κάποιοι συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν κάτι σε αυταρχικό ηγέτη από Έρντογαν, Πούτιν. Έτσι νιώθουν ίσως καλύτερα από μια δημοκρατία και από έναν δημοκράτη πρωθυπουργό. Μια που είμαι στα τουρκικά, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αίθουσα Παρνασσός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, στον αριθμό 8, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Στην εκδήλωση λοιπόν, η οποία θα έχει οριστεί για τις 7 το βράδυ, στο Φιλολογικό Κέντρο Παρνασσός, θα μιλήσουν Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και ο ίδιος ο συγγραφέας Άγγελος Συρίγος. Την εκδήλωση, την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούς για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

0: εγώ θα μείνω στο σκέλος των όσων υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα για την τιμή των καυσίμων και φιλοξενώ δύο συναδέλφους. Τον πρώτα απ' όλα θα αρχίσω από τον φιλοξενούμενο Κωνσταντίνο Χαροκόπο του liberal.gr. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
0: Και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη για δεύτερη φορά.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει και οι δύο, Κωνσταντίνε, είσαι ενήμερος των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, έχεις μια γεύση?
1: Όχι καθόλου, δεν έχω
0: καθόλου. Καθόλου, ωραία. Θα έχουμε ξεναγώ, θα μας περπατήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον παρακολουθεί και από χθες ήδη έτσι και αντικρούει τα επιχειρήματα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το TikTok το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Είδες κάποια αλλαγή σήμερα, Νίκο?
2: Ναι, το διευρύνει δηλαδή το πλαίσιο, δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Ωραία, πριν πας, ωραία, με συγχωρείς. Yeah. Άρα έχουμε να προσθέσουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω ετοιμάσει και τα χθεσινά απάντηση στα επιχείρηματά του, οπότε θα κάνουμε ένα συνδυασμό συνεπώς. Πρώτα απ' όλα όμως να ακούσουμε λίγο πότε νομίζει ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πότε το προσδιορίσε ο κύριος Τσίπρας?
3: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμένανε ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου?
0: Δεν θέλω να πω ότι με το καλημέρα σας λέει ψέματα, να μην το ισχυριστώ, ας πούμε ότι δεν το θυμάται καλά. Ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου του 2022, ο πόλεμος, και όχι το 2020.
2: Σωστά, είχαμε πανδημία, αρχή της πανδημίας είχαμε.
0: Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είπε ψέματα, άλλη μόνο, ο άνθρωπος δεν το θυμάται καλά, θα χρειαστεί να του το υπενθυμίσουν οι συνεργάτες του ότι είναι το 22 ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διεύρυνση όπως δες. Ναι.
2: Ναι,
0: η διεύρυνση αφορά και το φυσικό αέριο, δηλαδή, αυτό εννοείς?
2: Βάζει και το φυσικό αέριο. Με όρους θα έλεγα, γιατί τώρα που αρχίζει λίγο και οριμάζει λίγο αυτό το 24ωρο των προτάσεων του, διευρύνει τον κρατισμό. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν πολύ έντονα στον πυρήνα τους μία άλλη οικονομία άλλων δεκαετιών, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Δηλαδή ακόμα και η αναφορά του στο φυσικό αέριο λέει, απορώ λέει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε να αγοράσει φυσικό αέριο. Μπορούμε να το ακούσουμε?
0: Βεβαίως, εννοείται, είναι, το έχουμε έτοιμο φυσικά.
3: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος? Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές?
0: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, Νίκο?
2: Η αγορά αυτή φαντάζεται κάποιο είδους κρατικό μονοπόλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Νομίζω κρατικό μονοπόλιο δεν υπήρχε ούτε στις μέρες που η ίδιος κυβέρνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εταιρεία, ένας φορέας, ένας οργανισμός υπουργείου, ο οποίος βγαίνει και αγοράζει φυσικό αέριο. Δεχομένως συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες του πρώην, ούτε καν στο Ανατολικό Μπλοκ. Δεχομένως στην Κούβα συμβαίνει, δεν ξέρω πού συμβαίνει. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κάποιες πρώην κρατικές, κάποια νυν κρατικοί και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν φυσικό αέριο στην αγορά. Άλλες έχουν συμβόλαια, τα οποία είναι μέσω αγωγού και είναι κλεισμένα πολυετή συμβόλαια. Άρα, για παράδειγμα, και έρχεται το περίφημο φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και το αγοράζουμε, και άλλοι αγοράζουν είτε με μακροχρόνια LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε στη σπότ αγορά, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές. Αλλά όλοι αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και αυτό δεν το αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Αυτό το αποφασίζει η διοίκηση της Metlen, δηλαδή του Ομίλου Μυτιληναίος, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, η διοίκηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Hellenic Energy και πολλές άλλες εταιρείες που βγαίνουν και αγοράζουν φυσικό αέριο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρώτα δεν έχουμε πρόβλημα έλλειψης, και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και να έρθει και να μπει, πάλι οι τιμές επηρεάζονται από τη διεθνή αγορά. Αυτό συμβαίνει σε

0: όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που πήγε και αγόρασε νωρίς το καλοκαίρι και επειδή αγόρασε, τα έβαλε σε μια αποθήκη για να το βγάλει φθηνό να το διαθέσει στους πολίτες της. Δεν λειτουργεί έτσι. Τόσο απλά.
1: Ναι. Και, Κωνσταντίνε, έχεις να πεις κάτι από αυτού?
2: Ναι. Απορώ που έτσι πάμε να, με λογική, με όρους λογικής, να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας καβαλάει ξανά στο κύμα διαμαρτυρίας κοινής γνώμης, που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες που μας ανέφερε ο Νίκος. Έτσι, τα αποτελέσματα της Πίζα την περασμένη εβδομάδα που λέει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει τι διαβάζει. Και αυτό το ποσοστό μειώνεται δραματικά όταν στο κείμενο μέσα υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά. Πρέπει να μας προβληματίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κύμα πατάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Πόσο μάλλον όταν λίγοι άνθρωποι είστε εσείς που ξέρετε πώς λειτουργεί και αυτή η αγορά. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εμού συμπεριλαμβανομένου δεν το ξέρουμε το θέμα. Δηλαδή χειριζόμαστε ένα θέμα και προβάλλουμε επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη για ένα θέμα το οποίο δεν, στο τεχνικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε άσχετοι.
2: Και θα με επιτρέψετε να σου πω το εξής, επειδή είδαμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Αναδύθηκε η Die Linke. Και για ποιο λόγο? Διότι εξέφρασε μια διαμαρτυρία. Αυτό ήτανε. Διότι αν δούμε το πρόγραμμα της Die Linke στη Γερμανία, θα τρομάξουμε. Διότι λέει τα ίδια που λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μια αφάνταστη νέα υψηλή φορολογία των πλουσίων, όπου τους προσδιορίζει εκεί πέρα, έτσι, ποιοι είναι οι πλούσιοι, θέλει αύξηση των μισθών και γενικά των αμοιβών και ουσιαστικά η δημιουργία μια αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, έλεγχο των τιμών, έλεγχο τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του investment banking, δηλαδή απίθανα πράγματα. Άρα, τι πιο ωραίο να κοπιάρει κάποιος αυτά που λέει το Die Linke, έτσι που είναι όλα στη χώρα των φαντασιώσεων και των όνειρων.
1: Αυτά που κάνει, ας πούμε, ο Πούτιν στη δική του χώρα, για να κάνω λίγο μια προσομοίωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, αναπολούν και ένα παρελθόν. Αυτά που είπε τώρα. Αυτόν τον απόλυτο έλεγχο τον ασκεί ο Πούτιν στην πατρίδα του.
2: Με το παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Με το παραπάνω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, δεν ονειρεύεται Πούτιν, η Die Linke στη Γερμανία δεν ονειρεύεται Πούτιν. Θέλει έναν τρομερό δημόσιο έλεγχο παντού. Παντού. Και αυτό όμως είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο. Δηλαδή πάνε τώρα και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να καταργήσουν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Από την καταστροφή έφτασε στην εφημερία. Κλονίζεται η εφημερία σήμερα. Κλονίζεται για τον Α, Β, Γ λόγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πέσουμε στα νύχια του κρατισμού και των παρεμβάσεων. Διότι αυτό θα διαλύσει την οικονομία. Άρα, εγώ δεν περιμένω να βγάλω λογικά συμπεράσματα από τις υποσχέσεις αυτή τη στιγμή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να προσθέσω απλώς ορισμένα πράγματα.
1: Ορίστε, να προσθέσει βεβαίως.
0: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει πάντα γκέλ και σήμερα επέμεινε πολύ σε συνέντευξή του στα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων, τα οποία είχαν στο πρώτο εξάμεινο.
1: Θέλεις να βάλω τα αποσπάσματα και θέλω να κάνω τώρα διάλειμμα για να μην το καθυστερήσω και μετά θα βάζω και τα αποσπάσματα από όσα έχει πει στο TikTok στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούμε και σένα και θα προσθέτεται και εκεί πάνω και ο Κωνσταντίνος θα μας μεταφέρει και αυτά που με βάση το άρθρο του σήμερα στην καθημερινή, στο liberal.gr, στο Liberal, για το Πασόκ, να κάνουμε ένα συγκερασμό, Κωνσταντίνε, και των διεθνών. Έχεις κάνει έτσι πολύ ωραίες δουλειές αυτό το τελευταίο καιρό, έχεις συγκεντρώσει κάποια στοιχεία, θα προσπαθήσω να σας δώσω χρόνο. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την υπομονή σας και την αντοχή σας. Κάνω διάλειμμα εκ των πραγμάτων, διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο. Στην Πάτρα επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, το δεύτερο για εσάς τους φρέσκους ή για το πρώτο. Σε λίγο συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο τα σχόλια για τη συνεντεύξη ως Τσίπρα αλλά και τα δεδομένα μας ως προς την ενεργειακή κρίση. Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
5: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 13, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
3: Είπε κάτι περισσότερο σήμερα, Νίκο?
5: Όχι, σε σχέση με αυτό δεν το διευκρίνησε περαιτέρω. Επέμεινε πάνω σε αυτό τον ισχυρισμό. Απλώς περισσότερο όσο μπαίνουμε λίγο στην εξήγηση του τι ακριβώς και πώς σκέφτεται να το εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα. Η συζήτηση, τα εργαλεία, όλα αυτά προφανώς είναι μέρος της συζήτησης. Μέρος της συζήτησης που συζητάμε και εμείς και αποδεχόμαστε, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ενδεχομένως και η Ευρώπη και τα πάντα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε τι γίνεται, πότε γίνεται και αν γίνεται. Για παράδειγμα, βγαίνει και λέει ότι, και άκουσε χτες και τον κύριο Κουτεντάκη που το εξήγησε το μεσημέρι στους Ατέριας και στον Νότι Παπαδόπουλο και είπε ότι θα φορολογήσουμε για το πρώτο εξάμηνο τα υπερκέρδη που σήμερα τα ανέβασε από 1,5 δις.
3: Όχι, μην πας τα υπερκέρδη, τα έχω κρατήσει όλα αυτά, τα έχω κόψει. Ένα-ένα. Okay. Σε αυτό το σημείο δεν είπε κάτι. Κωνσταντίνε.
5: Όχι.
3: Δεν έχει πει κάτι. Κωνσταντίνε, ως προς το τι ακολουθούν οι άλλοι εννοώ σε άλλα κράτη της Ευρώπης, της ζώνης, Ευρωζώνης και της Ένωσης. Έχεις να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ.
6: Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Πρέπει όλοι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κυβερνήσεις ή πολύ δεδομένα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε λεφτά τότε θα μπούμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι μπορεί να ανατρέψουμε τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν το σκέφτονται. Έτσι, υπόσχονται, είναι μια υποσχεσιολογία. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, διότι υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. Έτσι, τα μέτρα δεν μπορούν να είναι εσάι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κινούμεθα και χρονικά, ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα δεδομένα με τη Ρωσία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Και ας υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θέλουν να ξανοίξουν οι κάνουλες και να παίρνουν πάλι φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να παραγγείλει, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, έτσι γελιοποιώντας ουσιαστικά τις προτάσεις Τσίπρα, να ανοίξει τις κάνουλες και να παραγγείλει ο ίδιος φυσικό αέριο. Υπάρχουν νόμοι της αγοράς. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει όλη η Ευρώπη, προσπαθεί να βρει λύσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι λύσεις. Αλλά πρέπει να προδιαγράψουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι λύσεις.
3: Αλέξη Τσίπρας.
4: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
5: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
3: Νίκο, είπε κάτι άλλο από αυτού σήμερα?
5: Όχι, δεν αναφέρθηκε. Επέμεινε ότι οι προτάσεις του είναι εργαλεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστούν εν συνόλου ή το καθένα ξεχωριστά. Δεν μπήκε στη λεπτομέρεια επί της ουσίας των ειδικών φόρων, το οποίο εκεί νομίζω ότι είναι η διαφορά. Ωραία. Γιατί όταν μπαίνεις και λες ποσά, πρέπει να μπεις και στη λεπτομέρεια αναγκαστικά.
3: Σωστά.
5: Και να ξέρεις.
3: Νίκο Κωνσταντίνε, να προχωρήσω. Πάω στο επόμενο. Έχεις να πεις κάτι από αυτό?
6: Βεβαίως. Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
3: Προχωρώ. Αλέξη Τσίπρας.
4: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
3: Νίκος Φιλιππίδης.
5: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
3: Ναι.
5: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών, σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy, είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε? Επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
3: Νίκο, τι είπε από αυτού?
5: Πρώτα απ' όλα ανέβηκε το ποσό των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου από το 1,5 δις στα 2 δις, άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στον τρόπο...
3: Μισό λεπτό, αυτό είναι γεγονός ή το ξέρει ο κύριος Τσίπρας? Είναι δεδομένο?
5: Αυτό ανέφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Ο κύριος Τσίπρας, ναι, είναι σαν να παρακολουθεί το λογιστήριο των δηληστηρίων.
5: Προφανώς.
3: Το
5: περίεργο, το άλμα, θα έλεγα, σκέψη που κάνει είναι το γεγονός, και το κάνει, μου κάνει εντύπωση και ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα οικονομικά, ότι μετρούν το αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Δεν υπάρχει εταιρεία η οποία να μετρέται το οικονομικό της αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Αν, για παράδειγμα, στο δεύτερο εξάμηνο οι εταιρείες αυτές καταγράψουν ζημιές, τι θα κάνουμε? Θα τους αποζημιώσουμε, εφόσον θα αναλάβουμε την τύχη τους εμείς οι φορολογούμενοι? Και θα τους βάλουμε έλεγχο για το πρώτο εξάμηνο? Γενικώς, όλα όποτε εφαρμόστηκαν τέτοιοι μηχανισμοί, επειδή αναφέρονται σε έναν κοινοτικό κανονισμό, ο οποίος ίσχυε πράγματι για τις χρήσεις 2022 και 2023, οι οποίες φορολογήθηκαν την επόμενη χρονιά, το 2023 και το 2024, πάντα για την προηγούμενη, γιατί πρέπει να κλείσουν χρήση οι εταιρείες. Όποιος ξέρει, έχουμε 800.000 εταιρείες στην Ελλάδα.
3: Καταλαβαίνουμε αυτό. Προκύπτει και το εξής επιχείρημα, το οποίο το ακούν οι συμπατριώτες μας στα παράθυρα, ότι όταν φορολογεί ο Μητσοτάκης είναι καλός, όταν πάει να φορολογήσει ο Τσίπρας είναι κακός. Έτσι απλουστεύεται στα παράθυρα.
5: Ναι, γίνεται με πολύ έτσι απλό τρόπο. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τηρούμε βασικούς κανόνες, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί μια εταιρεία.
3: Ο Μητσοτάκης τι φορολόγησε από τα υπερκέρδη?
5: Όχι. Ναι. Άρη, να τα φορολογήσουμε όχι 2 δις, να φορολογήσουμε 15 δις. Όλα, να μην πάρουν καθόλου έσοδο, να είναι η μέτοχή τους. Μόνο φόρο. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει. Γιατί το να λες ότι θα φορολογήσω το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται ότι αγνοεί την οικονομική πραγματικότητα λειτουργίας μιας εταιρείας. Ένα. η οποία παρεπτόντως είναι και συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο και βαριά χαρτιά στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι, δεν κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί προφανώς.
3: Ο Μητσοτάκης όταν το έκανε, πώς το έκανε?
5: Το έκανε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
3: τον κατηγορούσαν τότε ότι άργησε. Εγώ θυμάμαι
5: το καλοκαίρι του 23 μπορεί να κάνει για το 22.
3: Ναι, τον κατηγορούσαν τότε ότι καθυστέρησε να το κάνει, αν θυμάμαι καλά.
5: Ναι, μα αν δεν ξέρει το οικονομικό αποτέλεσμα, τι θα φορολογήσει?
3: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Μάλιστα.
5: Δηλαδή, ακόμα και η αναδρομική φορολόγηση, γιατί από αυτού μιλάμε, η οποία πάντα είναι αφιλεγόμενη και πάντα δημιουργεί προβλήματα των επιχειρήσεων, πάλι γίνεται επί ενός αποτελέσματος που υπάρχει. Είτε θα κάνεις αναδρομική, πρέπει να περιμένεις να τελεσιδικήσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Παραλαμβάνω, αν το δεύτερο εξάμεινο είναι κακό για τα διτιστήρια, τι ακριβώς θα φορολογήσεις? Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, για να τα δώσεις φέτος, δηλαδή τώρα που καίγόμαστε, τώρα που είμαστε το 2022, προφανώς πρέπει να τα πάρεις τώρα. Αν πας λοιπόν και πάρεις από τη φετινή χρήση τώρα και τα δώσεις για να μετρήσουν δημοσιονομικά, θα πρέπει να το κάνεις τώρα. Άρα είναι δύο αλληλοσυγκρόμενα πράγματα που λένε.
6: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, προφανώς, γιατί δεν έχει κλείσει οικονομική χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη για να πεις ότι με αυτά τα κέρδη για τη χρονιά του 2026 σε φορολογώ. Ειδικά όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, η πλειοψηφία αυτών των κερδών έρχεται από το εξωτερικό. Και αν αλλάξει κάτι με στο δεύτερο εξάμεινο και δεν μπορέσουν τα δηληστήρια να εξάγουν τις ποσότητες που έχουν και να αποκομίσουν αυτά τα μεγάλα κέρδη, από πού θα πληρώσουν αυτές τις ειδικές εισφορές και τους ειδικούς φόρους? Και εδώ πέρα επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Στη συνταγματική αναθεώρηση που τώρα είχε κάνει προτάσεις να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει το άρθρο 78, στο οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται να επιβληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύως. Το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μια οικονομία. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά αναδρομικά από μια επιχείρηση. Οι μόνοι που ψήφισαν υπέρ ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι Σιριζέοι και οι υποψήφοι τώρα με το Τσίπρα, ψήφισαν και αυτοί όχι.
3: Μάλιστα. Πώς το έκανε όμως τότε, Νίκο Φιλιππίδη, ο Πρωθυπουργός? Φορολόγησε και εκείνος τις εξαγωγές της Motor Oil και της Hellenic Energy?
5: Φορολόγησε ένα μέρος. Τι έκανε? Ήρθε και περίπου αναλογικά, εκτιμώντας ότι πράγματι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές, δεν εξάντλησε το σύνολο του φόρου που μπορούσε να πάρει, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικές. Γι' αυτό και το ποσό που πήρε τότε ήταν 300 εκατομμύρια συνολικά τη μία χρονιά και άλλα 300 την επόμενη χρονιά. Το κάνανε χονδρικά, δεν το κάνανε με ακρίβεια ευρώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν ότι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αυτό τότε ήταν ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για τις συγκεκριμένες κρίσεις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, που εφαρμόζονται και έχουν αποφασιστεί τέτοιου είδους μέτρα, ήδη ο πρόεδρος της χώρας έχει παραπέψει το θέμα της φορολόγησης της μεγάλης τους ενεργειακής εταιρείας που εισάγει και κάνει και λειτουργεί τα δηληστήρια της χώρας, Σορλένα, θυμάμαι καλά το όνομά της, στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου να κρίνει αν είναι σύνομος ο συγκεκριμένος φόρος. Και δεν τον έχει εφαρμόσει ούτε η Πολωνία. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, 5 χώρες έχουν αιτηθεί να υπάρχει τέτοιου είδους φόρος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ένα τέτοιο επιχείρημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, σε ποιο χρόνο πρέπει να γίνει και με ποιους όρους, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες, να έχουμε επάρκεια προϊόντος και μετά την κρίση.
3: Ωραία. Τώρα, θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Κωνσταντίνε Χαροκόπε, ο κύριος Χαροκόπος αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης αρτογραφεί στην Καθημερινή και είναι δημοσιογράφος στον Όμιλο Sky. Θα σας βάλω σε λίγο απόσπασμα του λαϊκισμού για το πώς χρησιμοποιείται η έννοια καρτέλ. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός τον οποίο εγγυάται ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πρωτομάστορας, δεν το συζητώ. Αλλά μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται, για τη συνέχεια. Και έχουμε και το τελευταίο κομμάτι από το TikTok, από το μήνυμα μέσω TikTok του κυρίου Τσίπρα, που το σχολίασε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά στην προηγούμενη ώρα. Οπότε σήμερα τα μεταδίδω δεύτερη φορά για να τα ακούσετε κι εσείς τώρα που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το διάλειμμα, Νίκο, γιατί η Κύπρος έχει φθηνότερα καύσιμα, σε παρακαλώ πολύ, άλλη μία φορά.
5: Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση, έχει χαμηλότερους φόρους.
3: Ναι, πόσα εκείνη έχει και εμείς δεν έχουμε?
5: Εννοείς γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα φορών?
3: Ναι.
5: Ή γιατί αυτό είναι εθνικές αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι περάσαμε μια κρίση με τρία μνημόνια.
3: Αφού παίρνει η Κύπρος, γιατί δεν πάρουμε εμείς? Δεν, ναι. Δεν μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Α, επειδή μείωσε, λες. Είναι η ίδια λογική με την οποία εμείς επιδοτήσαμε. Για όσους δεν θυμούνται, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και την τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυβδης να επιδοτούν μόνο τα διελιστήρια. Χωρίς αυτή την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά.
3: Γιατί
5: ακριβότερο.
3: Δεν επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης?
5: Επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά και με 5 λεπτά τα διελιστήρια. Την αμόλυβδη δεν την επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση. Και είναι απόφαση δεδομένου ότι θεωρεί, την επιδοτούν τα δηληστήρια με 10 λεπτά, ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας, εκεί που επηρεάζεται ο πληθωρισμός της χώρας, είναι μέσω του ντίζελ κίνησης.
3: Η Κύπρος τι επιδοτεί?
5: Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου το πω μόλις το έχω.
3: Ωραία,
5: αυτή
3: ωραία.
5: Τη στιγμή. Για να το θυμάμαι ακριβώς, για να το πούμε ακριβώς.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από χθες. Πλαφόν κέρδη δηληστήρια, Αλέξη Τσίπρας.
4: Επιβολή πλαφόν περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια. Όχι μόνο στα βραδύρια.
3: Και ο Νίκος Φιλβίδης.
7: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική. Να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platts. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήτανε πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
3: Ναι. Και ο Θάνος παρεμβαίνει στην κουβέντα, λέει: δεν δίνει 20 δις για συντάξεις η Κύπρος, Άρη μου, ούτε έχει και 60 δις κόστος του κράτους. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε, για την Κύπρο?
6: Όχι, εκείνο που θέλω, κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της μείγμα φορολογίας. Ξέρει πού μπορεί να πάει μπροστά, ξέρει πού μπορεί να πάει πίσω. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις υποσχέσεις Τσίπρα.
3: Μάλιστα. Μισό λεπτό, παιδιά, για να βάλω μια τάξη και να, πώς θα το να διαχειριστώ και το χρόνο. Νίκο, το βρήκες για την Κύπρο ή να προχωρήσω?
5: 8,33 cents, δηλαδή 8 λεπτά και 33 cents είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει κάνει η Κύπρος.
3: Για το ντίζελ, για ντίζελ.
5: Ναι, ακριβώς, στο ντίζελ.
3: Στο ντίζελ.
5: Θυμίζουμε, παραλαμβάνω, οι επιδοτήσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Θέμα επιλογής είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο αποτέλεσμα οικονομικό. Παραλαμβάνω, πρόταση, μάλλον πολιτική, η οποία να είναι ιδιαίτερα γενναία πανευρωπαϊκά, δεν συναντάμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η Κομισιόν έχει καταφέρει να συντονίσει τα κράτη-μέλη, τα οποία επί της ουσίας αγοράζουν το ίδιο μείγμα. Να το πω πολύ απλά. Αν κάποιος άκουγε την Πέμπτη το βράδυ τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να μιλάει και να ανακοινώνει τα μέτρα, θα νόμιζες ότι άκουγες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιούσε ενδεχομένως να παίρνουν και τις ίδιες ομιλίες.
3: Ναι, σε παρακαλώ όμως να μου ετοιμάσεις έναν κατάλογο πόσα τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη της Ένωσης, για να το έχω εγώ στα παράθυρα, διότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές που πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά της κυβέρνησης δεν τους βλέπω.
5: Τα οποία αλλάζουν, έτσι.
3: Ναι, να μπορούν να κάνουν
5: κάτι τέτοιο.
3: Τουλάχιστον να έχω εγώ τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνω ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστώ κόντρα στο λαϊκισμό που έχω γύρω μου πάντως. Δηλαδή κολυμπώ σε μια θάλασσα λαϊκισμού όταν ασκώ το επάγγελμά μου. Λοιπόν, και εννοείται και μέσα στον Sky. Συμπεριλαμβάνω και τον Sky, εννοείται, σε αυτή τη θάλασσα του λαϊκισμού. Λοιπόν,
5: άρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρώτα απ' όλα είναι η άρνηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση, και άρα όταν έχουμε κρίση θα υπάρξει μια επιβάρυνση που προφανώς δεν αναιρεί προβλήματα διαρθρωτικά που έχει η ελληνική οικονομία, που έχει προβλήματα ανταγωνισμού. Άλλο αυτό, άλλο να λέμε ανώνυμα, χωρίς να τα κατονομάζουμε, ότι έχουμε καρτέλ.
3: Τώρα, πάμε, την έχουμε την απάντηση. Παρακαλώ. Είπε πριν από λίγο ο αρχιερέας του λαϊκισμού Αλέξη Τσίπρας στην τηλεόραση του Sky.
8: Δεν γίνεται, διότι αυτό, από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
9: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε?
8: Καλά, τι, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
9: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος δεν ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει για καρτέλ.
8: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Η καλύτερη δυνατή απάντηση σε ένα καφενείο είναι αυτή που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας, εννοείται. Ο πολιτικός μας. Ναι, παρακαλώ, ορίστε. Κωνσταντίνε, αρχίζω από σένα.
6: Κοίταξε, αυτή η ιστορία με το καρτέλ την περασμένη εβδομάδα μας είχε πει ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, πρόσεξε, το όργανο που εκπροσωπεί τις τράπεζες, είναι το ίδιο καρτέλ. Έχουμε χάσει την μπάλα. Για να δημιουργηθεί καρτέλ, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει να συντονιστούν κάποιοι και να περιορίσουν την παραγωγή τους για να κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σήμερα στην Ελλάδα? Περιορίζει κανείς την παραγωγή για να κρατήσει τις τιμές ψηλά?
3: Αν δεν ήταν πολιτικός πάντως και του τραβούσαν μια αγωγή, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγε για τα καρτέλα, αλλά είναι πολιτικός και δεν
6: γίνεται, ασφαλώς.
3: Δεν γίνεται ασφαλώς. Να φάει την αγωγή στην κεφάλα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ.
5: Θολώνει την συζήτηση με αυτόν τον τρόπο και θα λέω ότι σε μεγάλο βαθμό όταν δεν είσαι συγκεκριμένος, δηλαδή δεν βγαίνεις να καταγγείλεις ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο είναι αληθές και πάμε να το ερευνήσουμε και να το συζητήσουμε, τι γίνεται επί της ουσίας? Θολώνει όλη η συζήτηση αληθινών προβλημάτων. Μαθαίνει ότι υπάρχει ή φαντάζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά αν δεν το καταγγείλεις τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, χάνεται. Και όλοι κρύβονται πίσω από τη γενικούρα που έχεις εκφράσει, το οποίο αυτή τη στιγμή μάλλον κάνει κακό, μάλλον εκεί που υπάρχουν προβλήματα κρύβονται, παρά τα φανερώνει. Το ανάποδο ακριβώς πετυχαίνει.
3: Ναι. Κωνσταντίνε, θα συνεχίσουμε για το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη μας συνάντηση, αν αποδεχτεί την πρόσκλησή μας, καθώς επίσης και να δούμε λίγο την αγορά των ομολόγων, την διεθνή, σε συνδυασμό πάντα με την παρουσία του Νίκου Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
6: Έγινε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους, λίγο